0: 943 Intervet Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 943 Intervet Sports.
2: Η ώρα είναι 3:30.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
0: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 4.30.

0: Despacito.
1: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Club Mix by DJ Pico.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
3: Είτε μέσα στο γήπεδο.
4: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
3: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Η ώρα είναι 7.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
2: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το κλάπινγκ έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
1: Ο πιο γρήγορος σκόρερ. Στο FIFA World Cup δεν προλαβαίνεις ούτε να βολευτείς. Και όμως το ρεκόρ γράφτηκε σε μόλις 11 δευτερόλεπτα. Ο Hakan Şükür το 2002. Μια φάση, ένα τελείωμα και ιστορία. Το πιο γρήγορο goal ever σε Mundial. Και μια υπενθύμηση. Εκεί, κάθε δευτερόλεπτο, μετρά.
0: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Αντί να προσπαθείς να πετύχεις μεγάλες αλλαγές, εστίασε σε μικρές συνεχόμενες βελτιώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλά σημαντική ανάπτυξη.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
5: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
6: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Μας Best Brand μωρομάντιλα 100% χωρίς πλαστικό 64 τεμάχια 1,79 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand χαρτί υγείας τρίφυλλο 8 τεμάχια μόνο 4,99 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας Best Brand υγρό πλυντηρίου επιλεγμένα είδη 3 ή 4 λίτρα 3,89 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά. Τετραήμερο σούπερ τιμών κρεοπολίου υπεραγορών Μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Μας Best Brand φτερούγιο σκοτόπουλο το κιλό 3,15. Χοιρινή κουτάλα με κόκαλο για σούβλα το κιλό μόνο 3,45. Χοιρινός κιμάς το κιλό 4,45. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
7: Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις.

0: μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Μπαρμπαστάτης καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Αλόμα παγωτό 900 ml επιλεγμένα είδη μόνο 3,69 και επιπλέον cashback 50 cent. Σε κέπ ελαιόλαδο 1 λίτρο 6,99 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
2: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?
7: Στα ραδιοφωνικά deck,

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το Gardens of Doxa στην Περιστερώνα παρουσιάζει την Εβίτα Σερέτη και τον Νίκο Ρωμανό σε μια άκρος λαϊκή βραδιά την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Νίκος Ρωμανός, Εβίτα Σερέτη στο Gardens of Doxa στην Περιστερώνα, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για προκρατήσεις 22-377-666.
2: Αγάπη μου γλυκιά, γεμίζεις τη ζωή μου.
3: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport 104.
1: Τροόδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκάτου Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασαρά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
3: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
4: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρεοπολίου υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 14 Ιουνίου. ΜΑΣ Best Brand φτερούγιος κοτόπουλο το κιλό 3,15. Χοιρινή κουτάλα με κόκαλο για σούβλα το κιλό μόνο 3,45. Χοιρινός κιμάς το κιλό 4,45. ΜΑΣ. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά. Σούπερ τιμές υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 14 Ιουνίου. ΜΑΣ Best Brand μορομάντιλα 100% χωρίς πλαστικό, 64 τεμάχια, 1,79 και επιπλέον cashback 20 cent. ΜΑΣ Best Brand χαρτί υγείας τρίφυλλο 8 τεμάχια, μόνο 4,99 και επιπλέον cashback 30 cent. ΜΑΣ Best Brand υγρό πλυντηρίου επιλεγμένα είδη 3 ή 4 λίτρα, 3,89 και επιπλέον cashback 50 cent. ΜΑΣ. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
5: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
6: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: para arriba. Η ώρα είναι 9:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
2: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Σάββατο σήμερα για το Μουντιάλ στις 10 το βράδυ, Κατάρ Ελβετία.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
5: Καραλάμπους. Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ANAD, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ANAD. ANAD. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
6: Όταν η ζέστη ανεβαίνει, οι τιμές στο κλίμα κατεβαίνουν. Προσφορά 25% έκπτωση στους ανεμιστήρες Winning Star για το πιο δροσερό καλοκαίρι. Από 5η 11 έως και Δευτέρα 15 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
7: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
8: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόριας ανάγκης για έλεγχο.
7: Όπω.
8: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
7: Όπως.
8: Όπως το παγκόσμιο!
9: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
10: Super Mundial ευκαιριών μόνο στα Super Home Center. Ζήσε κάθε αγώνα και κάθε προσφορά μέχρι και τον τελικό. TCL Smart TV Android 55 inch από 489,99, τώρα μόνο 398,99. Μεταλλική αναδιπλούμενη καρέκλα 6 στάσεων από 74,99, τώρα μόνο 44,99. Barbecue γκαζιού Omega με δύο καυστήρες και ένδειξη θερμοκρασίας από 129,99, τώρα 99,99 μόνο. Super Home Center. Και σε αυτό το Μουντιάλ μην ψάχνετε αλλού.
11: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Μπαρμπαστάθης καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Αλόμα παγωτό 900 ml επιλεγμένα είδη μόνο 3,69 και επιπλέον cashback 50 cent. Σε κέπ ελαιόλαδο 1 λίτρο 6,99 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
12: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
13: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λίπη, ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε.
14: Βασικά δεν τα κοιτάμε.
13: Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
15: Έχεις καταλάβει. Αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
16: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί.

0: Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
1: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
2: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, μπέργκερς, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
1: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στο Στρόβολο δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα Super Σάββατο με live link, επιδείξεις προϊόντων, διαγωνισμούς, δώρα και live cooking. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 13 Ιουνίου, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Μόνο στο Super Home στο Στρόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center. Και μην ψάχνετε αλλού.
5: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Paddle. Speciality Coffee. Healthy Food. Signature Matcha Drinks. Δυνατότητα drive-thru. Και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά. Στο roundabout της Caterways. Κάνε το break σου αλλιώς.
6: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
7: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν άπαιχτες προσφορές.

0: Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Τελευταία νιώθεις σαν εξωγήινος μπροστά σε μία οθόνη? Κάνε sync με την εποχή για να αλλάξεις την προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή. Συγχρονίσου και μπες ξανά στο παιχνίδι, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα για ψηφιακές δεξιότητες που σου προσφέρει δωρεάν το κράτος. Ενημερώσου για όλα στο www.digitalskills.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Next Generation EU. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Σένκορ 55 ιντζών, QLED, 4K, Smart με μόνο 339 ευρώ. Και 65 ιντζών με μόνο 439 για τηλεόραση.
3: Όλοι πάμε Στεφανή!
2: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
4: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 10.
4: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
6: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και να με νομίζεις ότι δεν έχει περάσει ένα λεπτό.
8: Ναι.
7: Αν καθίσει μαζί σου 2 ώρες, είναι σαν να έχει περάσει μια αιωνιότητα.
8: Καλό είναι αυτό.
7: Αυτή είναι η σχετικότητα του χρόνου.
8: Γιατί για εμένα τουλάχιστον μπορεί να με χορτάσει. Ενώ από εξαιρετικό σεφ να χορτάσει το μενού αποκλείεται, γιατί είναι δείγμα φαγητού.
7: Λένα Καραλή, χορταστική όσο ποτέ.
8: Γεώργιος Κουγκαλίδης του Παναγιώτη και τη Καλλιόπη, βεβαίως.
7: Καλλιόπη, θα έχεις και η Μανούλα. Γιατί χθες πρέπει
8: την
7: να κάνει.
8: Ξενυχτάς, Γιωργάκη, την ξενυχτάς.
7: Τώρα θα σας ξενυχτά όλους.
8: Σε αυτές τις. Δεν θα το πω τώρα, γιατί μετά εκεί που την έκανα χαρούμενη την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα δεν κάνω δεν έχω ρηθεί. Αλλά εντάξει, κάποιοι άνθρωποι πρέπει να κοιμούνται και λίγο νωρίς.
7: Κάποιοι άνθρωποι όταν λες.
8: Που κουράζονται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πρέπει να μπορούν να.
7: Αυτό ήθελες να πεις. Ναι. Κάτι άλλο.
8: Όχι.
7: Όλοι οκ. Okay. Λοιπόν, είναι η εκπομπή.
8: Basket Euro Fans.
7: Οκ. Okay.
8: Εσύ πώς θα την έλεγες?
7: Ποια?
8: Την εκπομπή μας.
7: Basket Euro Fans.
8: Α,
7: με μία
8: το θυμάσαι.
7: Ναι. Απλά δεν τη συλλαβίζω.
8: Δεν θα την μπέρδευες με κάτι άλλο.
7: Όταν
8: να την
7: πεις
8: pick and talk, ας πούμε, να την πεις last call, να την πεις, δεν ξέρω. Θα βγεις και κάπου αλλού για να ξέρουμε.
7: Φυσικά. Τώρα που πουλάω.
8: Τώρα που αρχίσαμε, κοίταξε. Λείπεις Σάββατα μεσημέρι. Θα λείπεις 3 φορές την εβδομάδα βράδυ. Πρέπει να βρεις κάτι για το απόγευμα τις ώρες που εγώ γυρίζω.
7: Ναι.
8: Για να είμαστε καλυμμένοι και να απασχολείσαι έτσι ώστε να μην χρειάζεται
7: και,
8: να συναντιόμαστε.
7: Και εσύ πρέπει να βρεις κάποιον εραστή να έχεις κάτι να κάνεις.
8: Όχι, δεν χρειάζεται.
7: Δεν χρειάζεται. Εντάξει. Ανέραστη. Λοιπόν, πάμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Τι κάνεις, γιατί παλεύεις με τα ακουστικά σου? Ποιος κερδίζει?
8: Εγώ πάντα.
7: Ποιος άρχισε τον καβγά?
8: Εγώ θα τον τελειώσω και εγώ θα κερδίσω.
7: Ναι, να σου πω κάτι. Θα έρχεσαι. Το κακό εδώ είναι ότι το στούντιο, το ραδιοφωνικό, λίγο ακόμα θα πάθω βέρτικο, να ξέρεις. Έχω ζαλιστεί. Άμα σε τραβήξουμε σε βίντεο.
8: Γι' αυτό δεν θέλω εγώ τηλεόραση. Γι' αυτό δεν θέλω. Δεν θέλω. Μακριά από μένα αυτά τα πράγματα.
7: Θες να ηρεμήσεις?
8: Διαβόλου πράγματα.
7: Κάνε λίγο ζέμα.
8: Τακτοποιήθηκα.
7: Τακτοποιήθηκες?
8: Τώρα τακτοποιήθηκα.
7: Μπορούμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή τώρα?
8: Γιατί να μην ξεκινήσουμε?
7: Σαν ο μυστεράκι είναι. Γυρίζει γύρω-γύρω από το στούντιο. Τραβάει μικρόφωνα. Πιάνει τα ακουστικά. Καθαρίζει το πάτωμα. Τι κάνει εδώ?
8: Ναι,
7: το...
8: διότι θέλω ο χώρος στον οποίο λειτουργώ να είναι έτσι όπως πρέπει.
7: Είναι όπως πρέπει.
8: Τώρα που τον έφερα στα ίσα του είναι.
7: Μπορούμε να ξεκινήσουμε κάποια στιγμή αυτή την εκπομπή?
8: Τόση ώρα δεν έχουμε ξεκινήσει.
7: Τόση ώρα σε βλέπουμε να
8: ξεκινήσουμε. Τόση ώρα μιλάμε γιατί θες να μας κάνεις διαφήμιση και πρόμο τις εκπομπές σου.
7: Τι είναι?
8: Με αυτό ασχολούμαστε.
7: Με τι άλλο να ασχοληθείς?
8: Ναι, αλλά δεν υπάρχει και κάτι άλλο.
7: Με Δημοσθένη Καρμύρη και Γιώργο Χελάκη είμαστε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή στο Sportal.gr. Στο YouTube 12 το βράδυ, την ώρα που βγαίνουν τα φαντάσματα.
8: Και και εσείς κάπου σε
7: τυχαίο.
8: Αυτό το φάσμα βρίσκεστε.
7: Τίποτα τυχαίο, στο φάσμα του φαντάσματος. Λοιπόν, μήπως θες να πεις πώς θα επικοινωνήσει ο κόσμος μαζί μας, γιατί έχουμε μπροστά μας τον τελικό των τελικών.
8: Of course.
7: Γιατί δεν μου βάλατε τον... το δύο σκουρό μου και μου έχετε βάλει. Α, οκ. Okay. Γιατί δεν τον έχουν μπροστά.
8: Δεν το αντιλαμβάνεσαι, γιατί αυτή τη στιγμή λένε άλλο θέμα.
7: Δεν, όποιο θέμα και να λένε, πρέπει να φαίνεται τον.
8: Πρέπει να είναι grow plan.
7: Πάντα.
8: Α, μάλιστα.
7: Οι ωραίοι έτσι κάνουν.
8: Να το πω. Να το πει και στο Μέγκα.
7: Συζή. Δείξε την εικόνα.
8: Έλα, Ριστισάκη.
7: Σκηνοθετή.
8: Παναγία μου.
7: Πώς επικοινωνείς ο κόσμος μαζί μας.
8: Μέσω Viber στο 6939-943-943.
7: Λοιπόν, τώρα υπάρχει και το. Πώς το λέμε. Και το mail, αλλά για κάποιο λόγο δεν μου ανοίγει.
8: Εντάξει, μην έχεις και απαιτήσεις.
7: Έχει τείχος προστασίας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε με Viber μέχρι να λύσουμε το πρόβλημα, για να πούμε ψύχρεμα να υποδεχτούμε τον πέμπτο τελικό, τον τελικό των τελικών, εδώ που πλέον σε 40 λεπτά ή όσο ήθελε υπάρξει, θα προκύψουν. Θα προκύψει ο πρωταθλητής
8: στις 6.
7: Στις 6.
8: Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
7: Χωρίς να ξέρουμε ακόμα τους διαιτητές. Είναι κανόνα αυτό.
8: Είναι στο Ειρήνη. Είναι πολύ νωρίς άλλωστε για την ΕΟΚ για να αποφασίσει ποιοι θα είναι οι διαιτητές. Να κληρώσει.
7: Ποια να κληρώσει, ρε.
8: Έλα, ρε. Τώρα λέμε και καμιά βλακία πριν να πέρασει η ώρα.
7: Πολύ ωραία. Το Viber μπορείτε να το ανοίξετε, ξέρετε.
8: Το Viber.
7: Παίζει.
8: Θα δείξει.
7: Άμα το πατήσει.
8: Εγώ το πατάω. Αυτό με πατάει.
7: Πατιέται.
8: Ναι.
7: Μήπως είναι δεξιά εκεί κάτι.
8: Δεξιά τίποτα δεν πρέπει να είναι.
7: Δεξιά από εκεί θέλεις.
8: Δεξιά δεν πρέπει να είναι τίποτα.
7: Δεν πρέπει. Απέναντι από τα αριστερά για δες.
8: Α, τώρα το πας λίγο καλύτερα.
7: Καλά πάμε.
8: Και κέντρο. Και κέντρο είμαστε ακόμα πιο καλά.
7: Α, ναι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε. Θα πούμε στην πορεία, βάσει και των δικών σας μηνυμάτων, το τι ακριβώς συμβαίνει στον απόψινό τελικό. Και να συζητήσουμε λίγο και το χτεσινό θέμα που αποκάλυψαμε, που έχει ενδιαφέρον. Πάμε.
8: Ο Ανδρέας.
7: Ο Ανδρέας, μάλιστα. Πάω, ξεκινάμε από κουρούτα.
8: Καλά, εννοείται. Όποιο μήνυμα και να έχει έρθει από κουρούτα θα ξεκινούσαμε. Λοιπόν, καλημέρα στην καλύτερη μπασκετική παρέα. Με τη βοήθεια της συμπατριώτης σας, ο Γιώργος απέκτησε και τρίτη εκπομπή στο Σπόρταλ. Λένα, φέρε το διπλό στο σεφ και μετά βουτιέ στην κουρούτα. Στα σοβαρά, αν ήσασταν ο Αταμάν εκ το ξένο, θα παίρνατε Χουάντσο ή Οσμάν, να πω.
7: Να πεις.
8: Χουάντσο.
7: Γιατί.
8: Γιατί αυτή τη στιγμή, μετά από δύο σερί παιχνίδια στα οποία έχει παίξει, έχει περισσότερο ρυθμό σε σχέση με τον Οσμάν. Γιατί έχει διορθωθεί το τεράστιο πρόβλημα που έχει ο Παναθηναϊκός με τα rebound. Διότι μπορεί να σου παίξει άμυνα, τον είδαμε προχθές. Ο Αταμάν να τον χρησιμοποιεί και να παίζει άμυνα ακόμα και στα γκάρ του Ολυμπιακού. Και γιατί ο Οσμάν, παρά το γεγονός ότι για εμένα είναι ένας από τους πιο συμπαθείς παίκτες και με βάση τον τρόπο που παίζει, με την εκρηκτικότητα, με την ταχύτητα που έχει στον drive, που εκεί πέρα δύσκολα θα τον σταματήσεις, ένας παίκτης ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στη μέση, έχει μείνει εκτός δύο σερί αγώνες και χωρίς να ξέρεις απόλυτα, επειδή η μέση είναι πολύ ιδιαίτερο θέμα, σε τι κατάσταση θα είναι, δεν μέση, το διακινδυνεύεις.
7: Μέση, λέγει και τους. Ναι. Θα προσθέσω και κάτι ακόμα σε αυτό που είπες.
8: Για πέ.
7: Ότι όταν βγάλεις ένα παίχτη που είναι υγιής για να βάλεις ένα παίχτη που δεν είναι υγιής, ουσιαστικά χάνεις και τον παίχτη.
8: Και μιλάμε για το Χουάντσο, έτσι. Να μου πεις και ο Οσμάν πάει Χουάντσο. Πίσω, όχι.
7: Ο αλλά... Οσμάν του λες, αδερφέ, τι να κάνουμε, έχεις πρόβλημα.
8: Αλλά.
7: Διαμαντής. Στην κουρούτα δεν θα έρθουμε, έχει δουλειά
8: στην κουρούτα. Θα έρθουμε, καλά εννοείται.
7: Τι εννοείται.
8: Για την κουρούτα πάντα υπάρχει χρόνο.
7: Κάνα διήμερο. Σε βλέπω να προβλέπει.
8: Δεν
7: να...
8: νομίζω, να... αλλά εν πάση περιπτώσει. Περισσότερο θα είναι.
7: Τριήμερο.
8: Για βάλε.
7: Πώς το λέει, βάλε κι άλλο κύριε Στέφανε.
8: Βάλε κύριε Στέφανε, βάλε. Ο Διαμαντής, καλημέρα στο καλύτερο ζευγάρι της ζωής και του ραδιοφώνου φαντάζομαι. Ραντεβού μαζί του δεν βγαίνω.
7: Ραντεβού στα τυφλά. Λοιπόν, το απόψινό παιχνίδι, ξεκινάμε. Είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, όχι γιατί πάντα ο πέμπτος τελικός, ο τελικός των τελικών είναι απρόβλεπτος, αλλά γιατί η εικόνα των ομάδων είναι τέτοια που δεν μπορείς να ξεχωρίσεις ποιος κυριαρχεί. Ο Ολυμπιακός έχει καλύτερη ομάδα, ο Αταμάν έχει καλύτερη προσέγγιση σε σχέση με τον Μπαρτζόκα στους τελικούς. Για μένα είναι λάθος η επιλογή του Γιώργου να κλείσει τόσο πολύ το rotation. Το πλεονέκτημα δηλαδή στην ουσία του έκανε μειονέκτημα, το πέταξε. Γιατί λέμε ότι ο Παναθηναϊκός πώς κέρδισε στις δύο παρατάσεις έχοντας έξω Σουλούκα, δεν υπολογίζω τον Οσμάν γιατί ήταν ο Χουάντσο μέσα, Σουλούκα, Ρογκαβόπουλο, Ναν και Γκραντ, μα και ο Ολυμπιακός στις παρατάσεις έπαιξε με την ίδια πεντάδα που παίζει στο τέταρτο δεκάλεπτο. Άρα τι κέρδισε ο Ολυμπιακός? Πέντε εμείς, πέντε εσείς. Κομμάτια εμείς, κομμάτια εσείς. Γαλάκτωμα στα πόδια, το κράμπες και πόνος, κράμπες και πόνος και στους δύο. Άρα εδώ μετέτρεψε το πλεονέκτημα σε μειονέκτημα. Πάμε παρακάτω. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο. Ο Ολυμπιακός έχει την έδρα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και επειδή έχουμε δει και τους διαιτητές να το πάνε βάρκα γυαλό, μία από εδώ, μία από εκεί.
8: Πιστεύεις ότι θα δούμε σήμερα να είναι 50-50 ή...
7: Άμπα. Το θέμα να μην είναι πάνω από το 60-40. Εγώ δεν λέω, εγώ λέω ότι έχουμε κακούς διαιτητές. Δεν λέω ότι οι διαιτητές έχουν επηρεάσει το αποτέλεσμα. Και αν οι διαιτητές ήθελαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα, στο τέταρτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός στις δύο παρατάσεις πήγε, δυόμιση σφύριγματα από εδώ, δυόμιση από εκεί, το τέλειωνε και καθάρισαν την πουγάδα. Είναι πολύ απλό. Εντάξει. Αν θέλει να σε τελειώσει κάποιο. Άρα αυτό σημαίνει.
8: Έχουν βοηθήσει πάντως.
7: Ξαναλέω.
8: Ειδικά στο πρώτο.
7: Άκουσε με. Αν εγώ θέλω να τελειώσω. Τι είπε και εκεί, με άσπρο που κάμισο βγήκε. Μα είναι η εικόνα αυτή.
8: Εσύ φοράνε και άσπρα στο.
7: Ναι, αλλά καίει από πού.
8: Καλά, δεν τα μάθες και όλα με τρεις εκπομπές.
7: Ωραία, δεν έμαθε τα πάντα.
8: Έλα,
7: βγαίνει
8: τώρα,
7: καλά.
8: Καλό, τόσες παρουσιάστηρες βγαίνουν με άσπρα.
7: Βγαίνει καλά, σου ξαναλέω.
8: Μια χαρά είναι.
7: Μια χαρά το βλέπεις.
8: Τι έχει.
7: Ωραία. Τα ματάκια καινούργια, τα στρώνεις.
8: Όχι. Α. Έγινε τώρα αυτό το βλέπεις ωραίο. Είναι ειδικό της τηλεόρασης.
7: Okay.
8: Και δεν είναι και λευκό-λευκό.
7: Ό,τι και να είναι δεν είναι ωραίο πάντως.
8: Να του το πει.
7: Πες του, θα του το
8: εσύ
7: πω.
8: Εσύ που έχεις εμπειρία.
7: Θέμα εμπειρίας, θέμα του τι βλέπεις είναι. Λοιπόν, εδώ εσύ έκανες δύο μεταδόσεις και ξέρεις πώς κάνουν μεταδόσεις τώρα. Πλάκα μας κάνεις.
8: Μάθαινα τόσα χρόνια δίπλα σου, γι' αυτό δεν είχα κάνει.
7: Και εγώ μάθαινα δίπλα σου, χελάκι τηλεόραση.
8: Δεν έχει την ίδια εμπειρία.
7: Με ποιον? Ο Νίκος.
8: Με τον παρτενέρ σου.
7: Όχι, έχει μεγαλύτερη.
8: Μεγαλύτερη.
7: Κύριος
8: Χελάκης.
7: Κύριος Χελάκης.
8: Κύριος Χελάκης, πόσα χρόνια κάνει τηλεόραση?
7: 300.
8: Έχει,
7: καταρχήν μπήκε στη τηλεόραση πριν βγει η τηλεόραση.
8: Σωστό και αυτό.
7: Από, πρέπει να έχει μεταδώσει πρώτη του μετάδοση, ήταν εκεί στο Μανιάκι που λοκοτρώνεις με.
8: Όχι, Πλάτωνα.
7: Όχι, Πλάτωνα. Αλλά εκεί με τον Αλή Μπαμπά, πώς το λένε, Αλή Πασά. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα δικά μας. Ο Ολυμπιακός έχει την έδρα. Αν του δώσει όθηση, γιατί ξέρετε πολλές φορές αυτό είναι και λίγο δίκοπο μαχαίρι. Τη μία να παίρνεις ενέργεια, την άλλη να ακούς αυτό το άχ σε κάθε αποτυχημένη προσπάθεια
8: που
7: να σου γεμίζει πίεση και το σίγουρο είναι το ψυχολογικό προβάδισμα το έχει ο Παναθηναϊκός. Ένα ζήτημα είναι ποιος θα αδειάσει πρώτος από τον άλλον σε ενέργεια, γιατί και οι δύο έχουν πολύ χαμηλά αποθέματα.
8: Και οι δύο παρατάσεις προχθές δεν μπορώ να πω
7: δεν βοήθησαν. Επίσης θέλω να πω ότι εκτός όλων των άλλων ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι είναι λιγότερο παθιασμένος λόγω της κατάκτησης της Ευρωλίγας, λογικό απόλυτα.
8: Και να είναι και περισσότερο ο Παναθηναϊκός, έτσι.
7: Και αυτό γιατί είναι μια χρονιά που αν δεν κερδίσει το πρωτάθλημα είναι χαμένη χρονιά. Για πάμε στον Τζον, ελπίζοντας ότι το Σεντόνι δεν είναι Σεντόνι.
8: Στον Τζον Αυλακιώτη τον έβλεπες?
7: Προχώρα βρε σαχλέ.
8: Έβλεπες παιδί μου Τζον Αυλακιώτη?
7: Είσαι τρελή, τι είναι το Τζον Αυλακιώτη?
8: Παναγία μου.
7: Τι είναι ο Τζον Αυλακιώτης?
8: Από τις πιο γνωστές σειρές του παρελθόντος.
7: Τζον Αυλακιώτης λεγότανε?
8: Τζον Αυλακιώτης.
7: Ξέρεις καμιά σειρά Τζον Αυλακιώτης?
8: Πού να ξέρει παιδί μου, ούτε ιδέα δεν ήτανε.
7: Τι είναι το Τζον Αυλακιώτης?
8: Σειρά, detective ήταν, τι ήταν ο Τζον Αυλακιώτης, για ψάξε να το βρεις. Ήταν σε σειρά που το, θα θυμηθώ και τον ηθοποιό που έπαιζε. Από τις πιο γνωστές σειρές, τότε που υπήρχαν δύο κανάλια όλα και όλα στην Ελλάδα.
7: Ο Σαρλό.
8: Ο Σαρλό ήταν ξένο.
7: Πώς το λένε, ναι.
8: Ο Χοντρός και ο Λιγνός.
7: Ο Άτικ.
8: Κάτι άλλο θα πούμε.
7: Ο Άτικ. Έτσι ηλικία σου. Προδίδει την ηλικία σου. Λοιπόν, πάμε στο
8: Τζον. Τον Άτικ δεν τον είχα προλάβει.
7: Πώς και έτσι.
8: Τον Τζον Αυλακιώτη τον έβλεπε.
7: Τη μάντρα την πρόλαβε.
8: Τη μάντρα
7: την γεμίζανε.
8: Τη μάντρα δεν ξέρω. Πού ήταν η μάντρα?
7: Ξέρω εγώ. Το χελάκι ρώτα.
8: Λοιπόν. Πάμε στο μήνυμα του Τζον. Καλημέρα, παιδιά. Θα γίνω κι εγώ προπονητής του πληκτρολογίου σήμερα, αλλά νομίζω εκ του ασφαλούς. Αιρετική άποψη, αλλά είπα να την αφήσω στον αέρα. Με βάση την εικόνα που έχει μείνει εδώ το ολόγραμμά του, θα έπαιρνα τρίτο ψηλό ρισκάροντας βέβαια. Όλα αυτά εφόσον ο Παπα-Νικολάου έχει να δώσει αγωνιστικά λεπτά λόγω τραυματισμού. Εννοεί στον Ολυμπιακό.
7: Για τον Γουόρντ μάλλον πρέπει να μιλάει.
8: Να βγει ο Παπα-Νικολάου και να πάρει.
7: Ο Παπα-Νικολάου δεν μπορεί να βγει, να πάρει τρίτο ξένο, δεν γίνεται. Τζον, ξέχασε το όνομα. Για τον Πίτερς λέει. Ή για τον Γουόρντ. Φαντάζομαι ότι για τον Πίτερς λέει, αν μιλάει για το ολόγραμμά του.
8: Να μείνει εκτός ο Πίτερς και να μπει Χολ.
7: Δεν γίνεται.
8: Και να έχει Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ και Χολ.
7: Το να παίξει με τρεις ψηλούς γίνεται. Αλλά να φύγει ο Πίτερς αποκλείεται. Αν έβγαζε, θα βγάζει τον Γουόρντ. Και θα πει.
8: Βγάζει τον Γουόρντ.
7: Προχτές ήταν χάλια. Α, Πίτερς.
8: Πίτερς. Εντάξει.
7: Προχτές ήταν χάλια. Από τα τρία παιχνίδια, στα δύο δεν είναι καλός. Και επίσης θέλω να πω ότι. Είναι μία σκέψη το να πάω με τρεις ξένους, αλλά το ζήτημα είναι να περάσω και την μπάλα μέσα.
8: Τρεις σέντερ
7: ξένους. Είναι μία συζήτηση. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν περνάει την μπάλα μέσα για να πεις ότι ξέρεις, να το εκμεταλλευτούμε. Το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού στον τέταρτο τελικό ήταν ότι δεν είχε καθόλου inside game. Έπαιξε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
8: Και αυτό είναι. Έπαιξε πολύ μακριά από τη ρακέτα ο Μιλουτίνοφ, έτσι.
7: Αφού δεν έπαιρνε την μπάλα, τι έκανε.
8: Κάπως έπρεπε και αυτός.
7: Αφού βαράγαν οι άλλοι αβέρτα κουβέρτα. Νομίζω ότι γενικότερα ο Ολυμπιακός το είδε, το προσέγγισε λάθος, λανθασμένα το παιχνίδι, για να μιλάω σωστά ελληνικά. Και. Πώς το λένε. Και το είπε και ο Μπαρτζόκας στο τέλος του. Του αγώνα μετά στις δηλώσεις του.
8: Να το είδες, οι ακροατές μας. Ο Πάρης. Καλημέρα, αντικειμενική κυρία Λένα. Καλημέρα και σε σένα. Η εξαφάνιση του Τζόνα Βλακιώτη. Μπράβο, ήταν η σειρά. Αν και είστε Παναθηναϊκός, χαίρομαι να σας ακούω με πάσα ειλικρίνεια. Να είσαι καλά, φίλε μου. Και ο Γιάννης. Και άλλος ένας που ήξερε. Λένα, ο Χρήστος Πάρλας έπαιζε τον Τζόνα Βλακιώτη, αλλά μην τα λες αυτά γιατί δεν είχαμε πάρει ευρωπαϊκό στο μπάσκετ Ελλάδα ακόμα. Δεν είχε πάρει εθνική ύβρε, παιδιά, το 87. Τόσο πίσω.
7: Τι στο διάλογο έβλεπε, αφιλά. Από πόσο χρόνο έβλεψε τηλεόραση.
8: Από πολύ μικρή. Έχω πολλές γνώσεις τηλεοπτικές, απλά ακόμα δεν τις έχω ξεδιπλώσει.
7: Από την κοιλιά της μάνας σου έβλεπες.
8: Καλά, αυτό είναι δεδομένο.
7: Και αλλά, τι έκανες.
8: Αλλά από πολύ μικρή έβλεπα πάρα πολύ τηλεόραση.
7: Φαίνεται.
8: Ξέρεις πόσες ώρες έχω
7: επενδύσει
8: εγώ.
7: Φαίνεται. Άμα σε δει ένας γιατρός, το καταλαβαίνει αμέσως. Δεν έχω και τον Χάτζημαν εδώ. Να σε μαζέψει, να σε πάει. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε
8: την ιστορία της τηλεόρασης, μπορώ να τη γράψω. Πάμε παρακάτω.
7: Γράψε να, τι να κάνω εγώ. Μαζί και δεν πηγολεμάει.
8: Όταν αποσυρθώ στην Κουρούτα θα γράψω για την ιστορία της τηλεόρασης.
7: Όταν θα αποσυρθεί στην Κουρούτα, η ιστορία θα αλλάξει.
8: Η ιστορία στην ελληνικά του. Είναι δεδομένο. Γιατί θα λείπω από τον κόσμο.
7: Θα λείψει. Πολύ θα λείψει. Αποσύρθω εσύ και θα γράψω κι εγώ άμα θέλει.
8: Εντάξει.
7: Γράφουμε όλοι. Πήγαινε εσύ εκεί στα κολοχώρια σου.
8: Πάω από Δευτέρα.
7: Πήγαινε και από σήμερα.
8: Όχι, σήμερα έχουμε τον τελικό. Θα δω τον τελικό και μετά.
7: Πρώτα θα με βασανίζει στο γήπεδο και μετά. Λοιπόν, να πούμε, παρότι είμαστε αμιγώς μπασκετική εκπομπή, θερμά συγχαρητήρια στα κορίτσια του Ολυμπιακού, τα οποία κατήχησαν το τέταρτο ευρωπαϊκό, 14-14 ο αγώνας. Ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή είχε προηγηθεί με 8-5, βρέθηκε να χάνει με 9-8, αν δεν κάνω λάθος, δέχτηκε ένα 4-0 δηλαδή. Στο τέλος ήταν 2 γκολ πίσω, το γύρισε και ο προπονητής της ομάδας έκανε αλλαγή τερματοφύλακα και τύπησα που μπήκε, έπιασε και τα 3 πέναλτι.
8: Μπράβο τους.
7: Ναι, εξαιρετική εμφάνιση.
8: Ενδιαφέρον είχε η οικογένεια πλευρή του.
7: Ναι, ήταν αντίπαλες.
8: Όπου η μία αδερφή ήταν στην εξέδρα και φορούσε μπλούζα, όπου στη μία πλευρά ήταν η φωτογραφία αυτής που παίζει στον Ολυμπιακό. Συγγνώμη, τώρα με συγχωρήσουν τα κορίτσια, αλλά δεν θυμάμαι και των τριών τα μικρά ονόματα. Και στην άλλη είχε την άλλη αδερφή που παίζει στη Φερεντσβάρος. Και οι δύο ήταν αντίπαλες μέσα στην πισίνα.
7: Δεν θες να είσαι στο σπίτι το βράδυ. Μαράκι, τα άκουσες. Αντίπαλες στην πισίνα οι δύο.
8: Αντίπαλες. Γιατί όταν σε μία οικογένεια υπάρχουν παιδιά που αγωνίζονται στο ίδιο άθλημα, κάποια στιγμή θα βρεθούν και απέναντι.
7: Αν δεν έχει εξαντληθεί, φίλε μου, η Μαρία και μας ακούει.
8: Εμείς το αποφύγαμε. Οι δικές μας ασχολήθηκαν με διαφορετικά αθλήματα.
7: Καλά, η μία ασχολήθηκε με άθλημα.
8: Και η άλλη, όσο μετά αφιερώθηκε στις
7: σπουδές. Δεν είναι άθλημα το βόλι.
8: Τι. Ντροπή τώρα. Πρόσεχε τι λες. Πρόσεχε τι λες.
7: Το άθλημα της βίας.
8: Ναι, δεν έκανε κάτι.
7: Κάθε φορά που γύριζε σπίτι, το πρώτο πράγμα που του έλεγα ήταν σκληρό το παιχνίδι, του κάνανε πολλά φάουλ.
8: Και τι πάει να πει αυτό,
7: τίποτα,
8: δεν υπάρχει δεν σωματική επαφή.
7: Επαφή,
8: δηλαδή
7: έχω
8: δεν είναι άθλημα.
7: Είναι ανέπαφε συναλλαγέ.
8: Όχι, φίλε, εδώ έχει άδικο.
7: Σαν κάρτα, είναι πιστωτική.
8: Έχει άδικο. Και το βόλιο είναι πολύ ωραίο.
7: Άκουσε. Εγώ είμαι λίγο αιρετικό σε αυτά. Υπάρχει ένα άθλημα. Ομαδικό. Τα άλλα είναι προβληματικά όλα. Δηλαδή τώρα στο πόλο, μπράβο στα κορίτσια, συγχαρητήρια. Να κάτσει να δει αυτόν τον αγώνα και να βλέπει ένα κεφάλι. Δεν λέει τίποτα.
8: Βλέπει τι μάχε που γίνονται.
7: Τα κεφάλια βλέπει. Μάχε δεν βλέπει.
8: Και τι πάει να πει αυτό. Όχι.
7: Τι όχι.
8: Διαφωνώ καθέτο μαζί σου. Και το πόλο είναι πολύ ωραίο άθλημα και το βολή.
7: Εδώ είναι το κορίτσι μου.
8: Είδε. Την ίδια σκέψη είχαμε. Αλλή μόνο αν δεν την είχαμε. Καλημέρα και σε σένα.
7: Έτσι.
8: Όλα λοιπόν, καλά στι διαδρομέ σου σήμερα.
7: Λοιπόν, είπαμε. Το ένα βλέπει ένα κεφάλι. Τίποτα. Το δεύτερο άθλημα έχει σκασμένη μπάλα. Την πετάνε με τα χέρια και φωνάζουν γκολ.
8: Αυτό
7: για
8: το άθλημα δεν μου αρέσει, δεν μπορώ να το παρακολουθήσω.
7: Λοιπόν, το ποδόσφαιρο καθόντουσαν, ας πούμε, 80 λεπτά για να δουν μια φορά την μπάλα στα δίκτυα. Δεν βαρέθηκε την ψυχή.
8: Το ποδόσφαιρο έχει ενδιαφέρον στα πέναλτι. Αυτό θα πω τώρα να δεις πώς θα ξεσηκωθούν όλοι.
7: Ναι, Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Τώρα δηλαδή, να σου πω κάτι, είσαι Σοβίτης τώρα στη φυλακή. Το βλέπεις, δεν το βλέπεις.
8: Καναδάς, Βοσνία.
9: Εδώ. Παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
10: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
11: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις Γενικές Ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 15 Ιουνίου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/CY-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
13: Renault Dealers. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
14: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
15: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/Level Up. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
16: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι virgin.
17: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ.
16: Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι. Βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
18: Δεν είναι να παίζει με αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
19: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
20: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Παγωτό μπάρα 5x70 ml 20% φθηνότερα 2,95. Κάσιους ψημένα και αλατισμένα ή ανάλατα 150 γραμμάρια 26% φθηνότερα 1,69. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα 1 ευρώ φθηνότερα 4,29. Lidl. More to value.
22: Jackpot στο Joker. 1.700.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
23: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
22: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
24: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
25: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
26: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy. Je t'aime.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Στην Esso μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Esso Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Esso Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Esso που συμμετέχουν και στο essoextras.com.cy.
2: Η Κύπρος συνομιλεί με την Ευρώπη μέσω του πολιτισμού. Το πολιτιστικό πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταξιδεύει την τέχνη και την ταυτότητα της χώρας μας σε όλη την Ευρώπη. Ανοίγει νέους δρόμους διαλόγου, οι οποίοι αναδεικνύουν την ευρωπαϊκή ενότητα μέσα από την πολυμορφία. Προβάλλει τη μοναδικότητα των κυπριακών τεχνών και τις κοινές αξίες με την Ευρώπη. Μάθετε περισσότερα για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Κυπριακής Προεδρίας στο cyculture2026.eu.
3: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
4: 30 χρόνια Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια προσφοράς στο ποδόσφαιρο και στην κοινωνία. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς σας προσκαλούμε στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία από τα παιδιά για τα παιδιά. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο σύνδεσμο Ένα Όνειρο, Μία Ευχή. Μαζί μας η Άντρη Καραντώνη, Μιχάλης Λεβέντης, Ευδοκία Καδί, Λοΐζο Σόλωνος και Μωυσής Μωυσέος. Μέγας χορηγός η Φούρνη Ζορπάς. Χορηγή MG Cars, Ακουολογικά Κέντρα Ευθυμιάδης, Ανδρέας Κουμπαρής, Χορηγή Επικοινωνίας, Omega Channel και Super Sport 104. Ακαδημία Ευθυμιάδη, 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
5: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Skoda. Unicars. Driving your stories.
7: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport, κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
8: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
9: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
10: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
11: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch με μόνο 475. Για τηλεόραση.
12: Όλοι πάμε Στεφανής!
11: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
13: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 10:30.
15: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
16: Είτε μέσα στο γήπεδο.
17: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
16: Είτε έξω από αυτό.
18: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
19: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
16: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Για τον τελικό 13.000 εισιτήρια έχει πουλήσει ο Παναθηναϊκός για να πάνε στο T-Center όλοι μαζί και να δούνε από το Cube, από οι γιγαντοοθόνες, από πού φαντάζομαι από το Cube το παιχνίδι. Πάμε στο
21: Μαράκι. Δείγμα και αυτό.
20: Τι είναι?
21: Δείγμα της στήριξης του κόσμου προς την ομάδα και της...
20: Εντάξει, okay.
21: Τι?
20: Δεν θα έχει στήριξει η ομάδα, δεν
21: κάτι. Ναι, ρε παιδί μου, είναι. Όχι. Αλλά το να πας σε ένα άδειο γήπεδο για να βλέπεις από την τηλεόραση, κάτσε και στο σπίτι σου. Αλλά είναι άλλη η αίσθηση. Άλλο το vibe.
20: Το vibe.
21: Το κλίμα, αν
20: θες. Το viber.
21: Η Μαρία λέει: τα θέματα αυτά μας επαναφέρει στη συζήτηση για την τρανσπέκτρια. Τα θέματα αυτά, επειδή θα ασχολήσουν σε μεγαλύτερη έκταση και σε περισσότερα αθλήματα εφ' εξής, θα πρέπει να τύχουν κοινωνιολογικής προσέγγισης και σίγουρα θεσμικής ρύθμισης. Μια διαβούλευση με επιστημονικό προσωπικό και αθλητικούς ηθήνοντες θα ήταν σκόπιμο. Αν ρωτήσει το κοινό των Κερκίδων, θα σου πει ότι και η κόρη μου, που είναι 1,87 και έπαιζε κορασίδες με μέσο όρο ύψους 1,60, παραπονιόντουσαν και κράβγαζαν γιατί έπαιζε. Ναι, γιατί θα το θεωρούσαν το παιδί ότι είναι και μεγαλύτερο και του κοροϊδεύουν.
20: Αλλά εδώ έχουμε ένα δεδομένο ότι το παιδί είναι ψηλό. Τι έκανα, το κοντίνουμε. Στην άλλη περίπτωση που εγώ ξαναλέω, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί είναι δύσκολα τα νοήματα και είναι λεπτές οι ισορροπίες. Κανένα ζήτημα με την επιλογή του ανθρώπου να επιλέξει το φίλο του. Καλά κάνει. Το ζήτημα είναι κατά πόσο είναι fair αθλητικά. Ο Νικήτας τι λέει?
21: Καλημέρα παιδιά, αθλήματα παίζονται με τα χέρια. Εντάξει τώρα, ο βασιλιάς στο σπόρο είναι το ποδόσφαιρο, μην κρυβόμαστε. Πάντως, ως Ολυμπιακός, χαίρομαι που η ομάδα μου έχει ως πολύ αθλητικός οργανισμός 21 ευρωπαϊκά τρόπαια έναντι το μόνο αθλητικό αντιπάλου που έχει 7. Ευχαριστώ, Νικήτας. Ο Τζον, να πω.
20: Κάτσε, περίμενε.
21: Κλάψε χαράλαμπη και κούλα, καν του παρέα. Προφανώς για τις αντιδράσεις του κόσμου στην Ελλάδα. Και για τις αντιδράσεις.
20: Ζώνη, θα με διέφερε και η άποψή σου για το τι κάνουμε. Πάντως είναι και ένα ζήτημα ότι εγώ σέβομαι την απόφαση των Γάλλων, γιατί πάντα οι Γάλλοι με το διαφωτισμό ήταν ένα βήμα πιο μπροστά. Αλλά αυτή η απόφαση πρέπει να συμβαδίζει και με τους υπόλοιπους. Δεν μπορεί δηλαδή ένας να κάνει τη διαφορά και οι άλλοι να πηγαίνουν. Πρέπει κάπου να υπάρξει μια ισορροπία, δηλαδή πρέπει να το αντιμετωπίσει η αθλητική κοινότητα πριν το βρούμε μπροστά μας. Γιατί τώρα που αυξάνεται, που μεγαλώνει το αθλητικό κίνημα σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, μιλάω για τα ομαδικά σπορ, γιατί μπαίνει πιο ενεργά το ποδόσφαιρο, το γυναικείο, νομίζω ότι θα υπάρχουν και άλλα τέτοια ζητήματα προς επίλυση. Και αν δεν έχουμε μια γενική κατεύθυνση, θα πέσουμε σε περιπτωσιολογία που θα αλλάζουν τα πράγματα. Το είπα και χτες στην εκπομπή. Το λέω και σήμερα γιατί δεν είναι υποχρεωμένος κανείς να τα ακούει δύο φορές. Επί Βασιλακόπουλου, που γινόντουσαν πολύ ωραία πράγματα, γιατί νομίζουν όλοι ότι με το λιόλιο έχουμε τα χάλια μας. Δυστυχώς τα είχαμε τα χάλια μας και πριν και τώρα, ας ελπίσουμε ότι δεν θα τα έχουμε μετά. Όταν πήγε ο Αθηναϊκός, τότε κάπου. Πότε ήτανε?
21: 11-12 ήταν.
20: Όχι, ρε.
21: 12.
20: Πιο μετά, πολύ πιο μετά. Λοιπόν, που ήρθαν οι Σουηδοί.
21: 13-14, πόσο πιο μετά να ήταν. Δεν ήταν πολύ πιο μετά.
20: Περιπτώσει. Πήγε ο Αθηναϊκός να πάρει τη Μέλνικα, η οποία έπαιζε ως Ελληνίδα στα Εξάρχεια στον Αστέρα. Ο Βασιλακόπουλος γνωμοδότησε και η ΕΟΚ του Βασιλακόπουλου γνωμοδότησαν ότι μόνο ως ξένοι μπορεί να παίξει στον Εθνικό. Δηλαδή, προσέξτε τώρα στον Αθηναϊκό, προσέξτε τώρα τον παραλογισμό. Μία παίκτρια που έπαιζε ως Ελληνίδα στον Αστέρα Εξαρχείων, στον Αθηναϊκό, ή αν έκανε οπουδήποτε άλλο μεταγραφή, θα έπαιζε σαν ξένη. Την ίδια στιγμή, ο αδερφός της, ως Μέλνιξ, έπαιζε ως Έλληνα στο Εγάλαιο. Δηλαδή, είναι το ζήτο η τρέλα. Για πάμε.
21: Ο Βασίλης λέει λάθος ψηλέ. Άμα πετάξει μια μπάλα σε κοριτσάκι, θα την πιάσει με τα χέρια. Άμα την πετάξει σε αγοράκι, θα την κλωτσίσει. Μην επιμένει. Συγχαρητήρια στους κοριτσάριους του Ολυμπιακού που ανέβηκαν στην κορυφή της Ευρώπης στο πόλο. Πολύ δύσκολο παιχνίδι και για την Ελλάδα. Εθνικό άθλημα.
20: Εδώ τώρα κανονικά η Ελένα έπρεπε να σου απαντήσει ότι τα κορίτσια έχουν πιο, οριμάζουν πιο γρήγορα από τα αγόρια. Αυτό θα απαντούσε. Αν ήταν σε φόρμα, αλλά ταλαιπωρείται τα βράδια.
21: Παρακολουθώντα εσένα. Θα το κόψω. Μία φορά το έκανα, μετά δεν. Θα χαλάω εγώ τα βράδια μου και τις ώρες ύπνου μου για να παρακολουθώ εσάς.
20: Θα σκάσεις από τη ζήλια σου.
21: Καθόλου.
20: Καθόλου δεν θα σκάσεις, καθόλου δεν ζηλεύεις.
21: Όχι, καθόλου δεν ζηλεύω. Όπως επίσης διαφωνώ ξεκάθαρα και εν πάση περιπτώσει ο καθένας τον πηγαίνει μέχρι εκεί που τον πηγαίνει το μυαλό του.
20: Mm-hmm. Όχι, το γούστο του δεν είναι θέμα μυαλού.
21: Όχι,
20: θέμα
21: είναι και θέμα μυαλού. Τα κορίτσια έχουν καλύτερο μυαλό. Περισσότερο μυαλό.
20: Μάλιστα.
21: Γι' αυτό επιλέγουν και το σωστό άθλημα.
20: Άκουσε. Σε αυτό θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Εσύ που είχες πιο μεγάλο μυαλό, πιο καλό μυαλό, με τήληξες. Εγώ που δεν είχα μυαλό, παντρεύτηκα εσένα.
21: Επιβεβαιώθηκα. Σε χρόνο ντέτε.
20: Ντέτε. Αυτές οι αλήθειες μόνο σε αυτό το ραδιόφωνο λέγονται. Για να μην σου πω και μόνο σε αυτήν την εκπομπή. Μπορείς να αφήσεις τον καφέ μου ήσυχο.
21: Όχι.
20: Γιατί. Να σου πω κάτι. Δεν έχει άλλους καφέδες.
21: Όχι.
20: Σου είπε κανείς να κάνεις οικονομία.
21: Κάθε φορά που πηγαίνω, μου λένε είναι η τελευταία δόση που έχουμε.
20: Τελευταία δόση.
21: Και μάλιστα. Επιλέγω να την πάρω για εσένα και όχι για εμένα.
20: Τι θυσίες κάνεις κι εσύ. Νομίζω ότι το κάνεις απλά για να με εκνευρίσεις, όχι για άλλο λόγο. Γιατί ξέρεις ότι μου τις πάει να πίνεις από τον καφέ μου.
21: Δεν έχω τέτοια θέματα εγώ.
20: Τι εννοείς.
21: Την πρόθεση και τη διάθεση να σε εκνευρίσω.
20: Μόνο. Καταρχήν νομίζω ότι το κάνεις και στον ύπνο σου. Δεν χρειάζεται καν να ξυπνήσεις.
21: Δεν αφορά τον κόσμο αυτό.
20: Τι αφορά τον κόσμο. Τι θα γίνει το βράδυ.
21: Τι θα γίνει το βράδυ. Πού πιστεύεις ότι θα κρυθεί το μάτς?
20: Στο ποιος θα βάλει περισσότερους πόντους είναι η πιο απλή λογική.
21: Ποιος το θέλει περισσότερο.
20: Άκουσε.
21: Έλα να κάνουμε μπασκετικές αναλύσεις.
20: Αυτό το ποιος το θέλει περισσότερο, όποιος το λέει στο ραδιόφωνο κανονικά ή στην τηλεόραση ή το γράφει, πρέπει, δημοσιογράφος εννοώ, πρέπει να πληρώνει πρόστιμο. Πρέπει να δέχεται πέναλτι.
21: Είναι δεδομένο γιατί οι μεν μπορεί να το θέλουν περισσότερο, οι άλλοι θα το θέλουν λιγότερο. Δεν το συζητώ.
20: Όχι, εγώ ζω για τη στιγμή που θα υπάρξει ένας συνάδελφος, και το λέμε για να βοηθήσουμε και τα νέα παιδιά που μπαίνουν στη δουλειά, που θα γράψει το ήθελε περισσότερο αυτός που έχασε.
21: Ναι.
20: Γιατί πάντα το θέλει περισσότερο αυτός που κερδίζει.
21: Εννοείται.
20: Εντάξει, κανένα μας χάρη τώρα.
21: Αυτό είναι κανόνας.
20: Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δύο. Νομίζω ότι θα κρυθεί σε πολύ μικρές λεπτομέρειες, με κυρίαρχη λεπτομέρεια που πιστεύω τα rebound και τα λάθη. Αυτές οι δύο κατηγορίες θεωρώ ότι θα δω. Κοιτάξτε, για άλλη σφαίρα δεν έχουμε μπροστά μας. Μπορεί να μπει μέσα σε μία από τις δύο ομάδες και να βάλει 7 στα 7 τρίποντα. Αντίο ζωή μετά. Αλλά επειδή η μπάλα θα είναι βαριά, επειδή το διακύβευμα είναι μεγάλο, θεωρώ ότι τα rebound και τα λάθη θα παίξουν καθοριστικό ρόλο. Γιατί ο Ολυμπιακός, ας πούμε, υπερτερούσε στα rebound, έχανε στα λάθη. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα ζητούμενο. Και το δεύτερο ζητούμενο είναι μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων ενέργειας. Γιατί, για παράδειγμα, ο Φουρνιέ πρέπει να κάτσει μια μέρα, μια εβδομάδα στον πάγο. Ανεξαρτήτως, μπορεί να το πάρει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή είναι σε μια κλωστή κρεμέτη. Όποιος και να το πάρει δεν θα μας προκαλέσει εντύπωση. Θεωρώ πάντως ότι ανεξαρτήτως του ποιος θα αναδειχτεί, ο MVP των τελικών είναι ο Φουρνιέ.
21: Ναι, ξεκάθαρα. Ο MVP του Ολυμπιακού Μάιο-Ιούνιο.
20: Ναι.
21: Θα σου έλεγα εγώ.
20: Ναι. Αλλά νομίζω ότι συνολικά στους τελικούς.
21: Ναι. Ο Φουρνιέ είναι εξαιρετικός. Έχει ξεκινήσει και από τη EuroLeague και το πηγαίνει τρένο.
20: Τάπα. Η Μαρίνα, πώς το λέει, έτσι.
21: Ναι.
20: Η Μαρίνα, σας πάει τάπα.
21: Ναι. Ένα παράδειγμα να κάνεις και το θόρυβο.
20: Το θόρυβο, ο τάπα.
21: Το μπάσκετ από τη στιγμή που πρέπει οπωσδήποτε να είσαι πολύ ψηλό, σου καθορίζει φυσικό προσωρινό, ένα δημοκρατικό και ρατσιστικό. Χαχά. Και έρχεται το TJ Shorts και σε διαψεύδει, φίλε μου.
20: Ναι, έπαιξε πάρα πολύ.
21: Δεν είναι απαραίτητο να είσαι ψηλός.
20: Ναι, ναι, το είπε και ο Άνταμαν, παίζαμε με τέσσερις.
21: Θα σου πω, Γιώργο, θα συμφωνήσω στο 100% με τη Μαρία που έστειλε το μήνυμα πριν. Επειδή είναι κάτι που πλέον θα μας απασχολεί σε μεγάλο βαθμό τόσο κοινωνικά όσο και αθλητικά, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρξει περαιτέρω ιατρική θέση. Προσωπικά πιστεύω ότι τα χρωμοσώματα παίζουν ρόλο, αλλά δεν γνωρίζω αν είναι τεστοστερόνη, είναι στα όρια των ανδρικών μέσω όρων στατιστικών. Υπάρχουν και αρκετές γυναίκες που δεν έχει χρειαστεί να κάνουν φιλομετάβαση, οι οποίες έχουν αυξημένα ποσοστά τεστοστερόνη.
20: Εδώ πρόσεξε, δεν μπορείς να πεις ότι θα παίζει όποιος έχει ως ένα ποσοστό τεστοστερόνη. Υπάρχουν και γυναίκες που μπορεί να έχουν φοβερή μυϊκή δύναμη. Δεν μπορείς να πεις ότι ξέρεις, όπως αυτή η πυγμάχος που τη βγάλαν όλοι τρανς, η οποία ήταν η κοπέλα κανονική.
21: Στους Ολυμπιακούς Αγώνες που είχε γίνει.
20: Που είχε γίνει πάλι θέμα. Εδώ μιλάμε το να έχω, ας πούμε, εγώ ρε παιδί μου, μια φυσική δύναμη. Το να είμαι εγώ ψηλότερο, το να είμαι. Okay, αυτό είναι στο όριο του τι να κάνουμε, τον πρίκησε η φύση. Εδώ τώρα υπάρχει μια. Πώς να το πω, ένα unfair σε ό,τι αφορά το αθλητικό κομμάτι. Απ' την άλλη όμως, εγώ δεν έχω απάντηση, γιατί συμφωνώ και εγώ με τη Μαρία ότι προφανώς πρέπει να συζητηθεί πολύ, αλλά δεν ξέρω τι να απαντήσω, δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά που έλεγε και ο Σαββόπουλος, γιατί απ' τη μια ακούω ένα κοριτσάκι που σου λέει κάτσε ρε φίλε, πώς θα τον αντιμετωπίσω τον τύπο, είναι πολύ πιο δυνατός από μένα, την τύπησα πλέον. Και απ' την άλλη ακούω την κάθε κοπέλα, είτε είναι τρανς είτε οτιδήποτε, που έκανε την φιλομετάβαση, που σου λέει ότι έχω δικαίωμα να αθληθώ, έχω δικαίωμα να συμμετέχω σε ομάδες. Προφανώς και έχεις.
21: Και εκεί μπαίνει το θέμα της αποδοχής και ξεχνάς όλα τα υπόλοιπα.
20: Είναι μια συζήτηση.
21: Ο Ανδρέας. Μισό λεπτάκι.
20: Από τη μαγική κουρούτα που δεν θα πας.
21: Από τη μαγική κουρούτα στην οποία θα πάω. Mm-hmm. Πολύ βελτιωμένος, αν και είναι Παναθηναϊκός και ο ΟΚΑΠ. Αν και είμαι Παναθηναϊκός και ο ΟΚΑΠ. Η εκπομπή είναι της Λένας. Πρέπει να βγαίνει από ραδιόφωνο της Αμαλιάδας. Έχεις δίκιο, φίλε Ανδρέα. Στον ιστορικό ραδιοφωνικό σταθμό, έναν από τους πρώτους, αν θυμάμαι καλά, ίσως και ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός της Ελλάδας.
20: Ναι, ναι.
21: Έτσι.
20: Ναι.
21: Δηλαδή, για να καταλάβεις, φίλε μου, mm-hmm. εσύ που κατηγορείς διαρκώς τον νομό μου, έχει mm-hmm. την Πατρίς ως εφημερίδα, mm-hmm. η οποία είναι, νομίζω, και αυτή η πρώτη. Mm-hmm. Εκ των παλαιότερων, με σιγουριά, πρέπει να το ψάξω για να το λέω κι εγώ σωστά. Και τον πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό. Και μετά εσύ μου μιλάς και μου λες το τι είμαστε πίσω, τι είμαστε έτσι, τι είμαστε αλλιώς.
20: Πίσω είσαστε.
21: Πίσω είσαι.
20: Η Αμαλιάδα δεν είχε λόγο ύπαρξης. Δύο πράγματα κρατάμε από την Αμαλιάδα. Mm-hmm. Ότι είναι η γενέτερα του Μπελογιάννη.
21: Ναι.
20: Και ότι έχει την ομορφότερη ταμπέλα που λέει προς Αθήνας.
21: Ναι.
20: Τώρα, μάλιστα, που φτιάχνει καινούριο δρόμο, βάλανε καινούρια ταμπέλα που είναι ακόμα πιο όμορφη. Έργο τέχνης.
21: Και ηλεκτρονικές πινακίδες επίσης.
20: Τι έχετε?
21: Αυτά, τις πινακίδες τις πάνω που είναι στην Εθνική Οδό. Mm-hmm. Πώς λέγονται. Πινακίδες λέγονται.
20: Mm-hmm. Δεν είναι δικές σας.
21: Γράφει και εκεί.
20: Ναι. Όπου γράφει προς Αθήνα είναι καλά.
21: Ναι. Ο Βασίλης, δηλαδή, εγώ που είμαι 65 θα μπορούσα να παίξω μπάσκετ. Τι λέτε, ρε παιδιά, που βρίσκεται και ένα κοντό δίπλα στα θηρία του. Μπάσκετ ψηλό, για μένα παίζει μπάσκετ και με κάνετε εξαίρεση στον κανόνα.
20: Ναι, ο Βασίλης, αλήθεια είναι, δεν μπορούσε να παίξει. Βεβαίως και ένα 2-10 δεν θα μπορούσε να παίξει μπάλα.
21: Ακριβώς.
20: Έτσι. Τι να κάνουμε, είναι ορισμένα αθλήματα που είναι.
21: Αλλά κοντοί οι οποίοι έχουν παίξει μπάσκετ έχουν υπάρξει. Και ο Έντουαρτς, ας πούμε, και ο Φρανσίσκο δεν είναι πρώτο.
20: Ένα κεφάλι πάνω από σένα, ναι.
21: Ο Σόρτς δεν είναι ένα κεφάλι πάνω από εμένα, είμαστε στα ίσα. Και αυτός δηλώνει ένα 76, εγώ δηλώνω ένα 68. Ποιος λέει ψέματα?
20: Εσύ.
21: Άρα, ναι, πρέπει να δηλώνω ένα 76, έχεις δίκιο.
20: Όχι, ένα 82 πάλι.
21: Από εδώ και πέρα θα δηλώνω ένα 76. Αν είναι ο Σόρτς ένα 76 και έχουμε βρεθεί δίπλα-δίπλα και είμαστε ίσα, σημαίνει ότι δηλώνω λάθος ύψος.
20: Είσαι αντιπαναθηναϊκός.
21: Είμαι ένα 76 από εδώ και
20: τι
21: πέρα.
20: Τι είσαι?
21: Ένα 76.
20: Παιδί μου, είσαι για γιατρό, να ξέρεις, κανονικά.
21: Έχω και μάρτυρα όταν βρεθήκαμε δίπλα-δίπλα ότι είμαι ισοϊψής του TJ Shorts. Μπες και κανένα έρευνα, τι ύψος δηλώνει. Στην Ευρωλίγκα.
20: Το ισοϊψής είναι που διαφωνούμε.
21: Διαφωνείς, ξεδιαφωνείς, υπάρχει μάρτης.
20: Ποιος είναι ο μάρτης?
21: Η Μαρία, τα παιδιά μας. Mm-hmm.
20: Μάλιστα. Okay.
21: Δεν θες να δεις το Shorts μπροστά στα παιδιά της Μαρίας?
20: Ναι. Ο Σόρτς θα θέλει, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ο καημένος. Σου λέει παντρεύτηκα μπασκετμπολίστα και με τρούχνεις και ένα κεφάλι. Αυτό που το πάω. Γι' αυτό έλεγα εγώ ότι δεν κάνει ο Σόρτς. Για πάμε στον αδερφό μου.
21: Α, ήρθε ο φίλος σου. Ο κολλητός σου, το έτερον σου ήμιση, ο Γιώργος. το σύστημα με σαμποτάρει, το βλέπεις ξεκάθαρα έτσι. Και όλος τυχαίος μπροστά.
20: Πόσο είναι, 1,75.
21: Είδες, 1,75. Οκ, θα λέω 1,75 από εδώ και έπειτα. Λοιπόν, γιατί είμαι τίμια, έτσι πιο τίμια δεν υπάρχει. Διάβασε εσύ του κολλητού σου, γιατί το σύστημα εδώ πέρα κατέρευσε και δεν θέλει να
20: καλά, όχι, δεν κατέρευσε το σύστημα.
21: Κοίτα, όχι, εγώ το προσπαθώ. Πάω τον Κέρσορα εκεί και αυτός φεύγει.
20: Καλημέρα στο Γίγαντα και στην Κοντή. Κοντή και νευρική, Γιώργο, θα σου πω.
21: Ψάξε, σε ποιον λέει. Εντάξει, είπα. Να με αντιπαθεί, αλλά να φτάσει στο σημείο να μην μου λέει και καλημέρα.
20: Λέει καλημέρα στο Γίγαντα και στην Κοντή.
21: Δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεται.
20: Σε μένα και σένα, προφανώς.
21: Σε εσένα ξεκάθαρα, γιατί σε αποκαλεί Γίγαντα και.
20: Και σένα σε αποκαλεί ναι. Κοντή.
21: Εγώ δεν είμαι κοντή για να με αποκαλεί κοντή.
20: Όχι, δεν είσαι.
21: Κοντή ήταν η Θεοπούλα. Όχι, η νύφη της Θεοπούλας.
20: Η Μαρία λέει, γελάει.
21: Ορίστε, δες το εδώ.
20: Ναι.
21: Καλό.
20: Εδώ με τα κορίτσια, καλά, είσαι πιο κοντή.
21: Πιο κοντή από το σόρτς, όχι, από τα κορίτσια, ναι.
20: Αυτή να ξέρεις η κουβέντα, Γιώργο, θα μου κοστίσει εμένα. Εσύ καλά κάνεις πλάκα, εγώ θα την πληρώσω πάλι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν είσαι κοντή.
21: Ό,τι και να πεις, αδιάφορο μου.
20: Ναι. Δεν είσαι κοντή. Λοιπόν, για δες το μήνυμα. Κοίτα να μπας και αλλάξουμε περιβάλλον και σώσουμε την
21: παράδειγμα. Α, είδες τώρα που λειτουργήσε.
20: Μιλάμε για...
21: Λοιπόν, ο Νικήτας λέει, σας το στέλνω γιατί δεν κάνατε κανένα σχόλιο. Ελπίζω να ήταν τυχαίο Λενάκι.
20: Τι στέλνει?
21: Εντάξει, μπράβο, συγχαρητήρια. Τα τρόπια που έχει ο Ολυμπιακός και οι υπόλοιπες ομάδες. Τι θέλεις να κάνω?
20: Να το διορθώσω, είναι η πιο ψηλή από τις κοντές, λέει ο Γιώργος.
21: Γιώργο, όπως και ο συνονόματός σου, ό,τι και να πείτε μου είναι αδιάφορο.
20: Η αλήθεια είναι ότι σε μεικτή πυγμαίων θα έπαιζες σέντερ.
21: Δηλαδή ο Νικήτας θέλουμε να επιβεβαιώσουμε το ότι ο Ολυμπιακός έχει 21 ευρωπαϊκά και ο Παναθηναϊκός έχει 7. Έχει 7 στο μπάσκετ.
20: Τι, τώρα έχει αξία το να συζητάμε.
21: Αυτό σου λέω.
20: Αποστόλης.
21: Καλημέρα στην καλύτερη εκπομπή του ραδιοφώνου. Ο σταθμός της Αμαλιάδας είναι από τους πρώτους των ενόπλων δυνάμεων. Μάλιστα.
20: Στρατόκαυλοι ήσασταν.
21: Δεν μιλάς καλά.
20: Τι δε.
21: Είσαι στον αέρα. Είσαι στο ραδιόφωνο και είσαι πρωινή εκπομπή.
20: Α, δεν μας περάσει. Είμαστε free, είμαστε.
21: Για μίλησε μας για το στρατό.
20: Free. Τι να σου πω για το
21: εσύ?
20: Στρατό. Τι να πω εγώ για το στρατό.
21: Εμένα ο παππούς μου δεν ήταν στο στρατό. Ο δικός σου ήταν.
20: Ναι, και ήταν στο
21: ο
20: στρατό.
21: Ο παππούς μου υπηρέτησε τη θητεία του. Δεν έμεινε. Δεν τι είχε γαλόνια.
20: Τι να μείνει.
21: Ο δικός σου είχε.
20: Αφού πήγανε. Αχ! Ακούσατε τον ήχο. Δέχτηκα επίθεση.
21: Τον επαναφέρω στην τάξη γιατί συνήθως αυτές οι κουβέντες δεν καταλήγουν κάπου καλά.
20: Ο παππούς μου, αγάπη μου.
21: Ναι, ναι, ναι.
20: Ήτανε...
21: Αγάπη μου, σε μια συνάδελφο που κάνεις παρέα ραδιοφωνική εκπομπή, να το κόψεις.
20: Αγαπημένη λοιπόν, συμπαρουσιάστρια. Μιλάμε το παιδί είναι καθυστερημένο, δεν κάνουμε πλάκα. Έχεις προβλήματα, πρέπει να το λύσεις. Υπάρχουν γιατροί που μπορούν να σε βοηθήσουν.
21: Πώς τα έλεγαν οι φίλοι Πανιώνη, οι ψυχολογικά προβλήματα που έχεις.
20: Λοιπόν, ο παππούς μου, για να το λύσουμε, παρότι πέθανε τιμητική αποστρατεία.
0: Super Sport 104.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.

0: αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
1: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακού όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
2: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
3: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
4: Το Mega Media Group παρουσιάζει μεγάλοι Έλληνες δημιουργοί. 200 κιθάρες με τη Γιώτα Νέκα. Με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Καλλιτεχνικός διευθυντής Αντώνης Κοΐζας. Διεύθυνση ορχήστρας Αντώνης Μητακίδης. 200 κιθάρες σε ένα μουσικό υπερθέαμα με τη Γιώτα Νέκα. Σε μια συναυλία με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. 1η Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Εισιτήρια Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες 99 43 06 54. Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel.
5: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
6: Flame Grilled tastes better.
7: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Κύπρο, 80.000 άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρθαση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την Αλέκτρο Φαρμακευτική και την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου, της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου, της Κυπριακής Εταιρείας Παθολογίας και της Νευρολογικής Εταιρείας Κύπρου.
8: Κάποιοι είναι δήθεν. Κάποιοι είναι αυθεντικοί. Με το νέο Jeep Compass δεν χρειάζεται να προσποιηθείς. Με premium εσωτερικό και off-road ικανότητες χωρίς όρια. Γιατί όταν οδηγείς ένα Jeep, δεν ακολουθείς το δρόμο. Τον δημιουργείς. Νέο Jeep Compass από 31.900 ευρώ ή 272 ευρώ το μήνα. Το μόνο αυθεντικό. Ανακάλυψε και οδήγησέ το στους εκθεσιακούς χώρους της EIC Auto Masters. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τροόδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασερά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
10: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
11: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά,

0: μάθεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν άπαιχτες προσφορές σε τηλεοράσεις, ηχοσυστήματα, ψυσταριές και αξεσουάρ. Από 25 Μαΐου μέχρι 19 Ιουλίου έλα στην Electroline, γιατί το Match Day Setup του αύριο στείνεται εδώ. Electroline, έλα στο αύριο. Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε άπαικτη προσφορά σε τηλεόραση. Σένκορ 55 ιντζόρ, QLED, 4K, Smart με μόνο 339 ευρώ. Και 65 ιντζόρ με μόνο 439 για τηλεόραση.
1: Όλοι πάμε Στεφανή!
0: Βρες περισσότερες άπαικτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Super Sport 104.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
6: Σε υπεύθυνα, ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Ουιάρμπακ.
1: Ποιο κόμμα δεν το έχει μπει, όχι.
0: What?
1: Ποιος είχε Ουιάρμπακ. Δεν θυμάμαι, ένας που έχει μπει.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει. Επιστρέψαμε κι εμείς.
1: Καλά κάναμε. Λένε Καραλή.
0: Γεώργιος Κογκαλίδης του Παναγιώτη και της Καλλιόπης, βεβαίως, βεβαίως. Ο δεύτερος. Ο Τζούνιορ.
1: Λοιπόν.
0: Μπορείς τώρα που κάνεις και τηλεοπτική καριέρα να είσαι ο Κόγκας Τζούνιορ.
1: Κόγκας 2.
0: Κόγκας Τζούνιορ.
1: Οκ. Λοιπόν, πώς μπορεί να επικοινωνήσει ο κόσμος μαζί μας?
0: Μέσω Viber στο 6939-943-943.
1: Email. Email δεν έχουμε.
0: No email.
1: Δεν έχω. Δεν έχουμε πρόσβαση. Γάτα έχουμε. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα που υπάρχουν ήδη.
0: Λοιπόν. Ο φίλος σου, ο κολλητός σου, το Ιτερόν Σουίμις, λέει: προσπαθώ να βγω φωτογραφία που έχω με το Λιόπουλο. Δηλώνει 1,89. Εγώ είμαι 1,81. Και είμαστε ισοϊψείς. Είδες που τα λέω κι εγώ. Αλλά εμένα με το σόρτς με κοροϊδεύετε.
1: Ναι, αλλά βλέπεις 1,81. Καταλαβαίνεις πώς.
0: Και είσαι. Λοιπόν.
1: Πώς είπαμε εσύ, 1,68.
0: Εγώ λέω 1,68. Ο σόρτς λέει 1,75 και είμαστε το ίδιο. Άρα εγώ είμαι 1,75.
1: Πες ότι είσαι 1,69.
0: Όχι, 1,75.
1: Τα πάρεις τα πάνω σου.
0: Ο Τριαντάφυλλος. Εμένα ο παππούς μου, αν και ήταν στο στρατό, ήταν τουρίστας, αϊστράτη, γιάρο, μακρόνι, σολέρο και ξανά πάλι κρουαζιέρ. Ήταν στρατιωτικός στον Δημοκρατικό στρατό και πέθανε ακάλυπτος. Καλημέρα.
1: Θέλω να σου πω ότι ο δικός μου ο παππούς Τριαντάφυλλε, μια και πιάσαμε τους παππούδες, είχε περάσει μια βόλτα από την Ικαρία. Εντάξει. Για την εποχή του κομμουνιστής και στρατιωτικός δεν υπήρχε. Πάμε.
0: Ο Μάκης. Καλημέρα, Γιωργάρα, Αλένα και σε όλη την παρέα. Ελπίζω να δούμε έναν ωραίο τελικό σήμερα, σαν τους προηγούμενους, χωρίς γκρίνιες για διαιτησία εκατέρωθεν. Κατά τα λοιπά, το Περιστέρι κράτησε τους δύο καλύτερους ξένους του, οπότε και φέτος θα είμαστε σούπερ Μάκης Ατρομητάρας.
1: Αν καταφέρει Μάκαρε και κρατήσει και το ξενοδοχείο, πάμε καλά.
0: Τώρα, όσον αφορά για τους προηγούμενους τελικούς, μπορώ να πω ότι ο καλύτερος ήταν ο τέταρτος. Οι άλλοι δεν μας προσέφεραν και ιδιαίτερο θέαμα. Και όσο για τη διαιτησία, δεν τα έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής.
1: Και δεν θα τα καταφέρουμε ούτε σήμερα.
0: Η Κατερίνα. Καλημέρα σας. Λένε μη γυναίκα του Γιώργου. Άμα ξαναπεί κάτι εναντίον σου, θα τον αναλάβω εγώ. Μπράβο, Κατερίνα. Μπράβο, Κατερίνα. Καλό κουράγιο που τον έχεις ως σύζυγο, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Υπήρχε ποτέ περίπτωση να πάρει ο Γιώργος και να πει κάτι αντίστοιχο, ότι Γιώργο αυτό?
0: Φυσικά. Φυσικά.
1: Δεν προχωράω γιατί θα το.
0: Να μην προχωρήσεις.
1: Γεια σου, ρε.
0: Ο Δημήτρης.
1: Στρατάκης, ο
0: δικός. Καλημέρα, Λένα Γιώργο. Χθες στο Σπόρταλ ήσουν ο πιο όμορφος, Γιώργο. Να περάσω μετά το τέλος της εκπομπής να μου δώσει 100 ευρώ που έπαιξα Παραγουάη.
1: Αμάν.
0: Και πήγε κουβάι τα μήνυμα.
1: 4-1.
0: Έχασε.
1: Κέρδισαν οι Αμερικανοί.
0: Έχουν και Αμερικανοί ποδόσφαιρα.
1: Να περάσει σε ελσίδη.
0: Τώρα έχει μάθει ο Μπέκαμ, ο Ντέιβιντ και ο Μέση. Μάθανε ποδόσφαιρα.
1: Μέση. Τώρα αλήθεια, περίμενε κανείς 4-1 Αμερική Παραγουάη? Και το είπαμε σιγουριά χτες.
0: Το λες σε μένα. Εγώ δεν ήξερα καν ότι παίζουν μεταξύ τους.
1: Δεν ξέρεις καν που είναι η Παραγουάη. Προχώρα.
0: Γενικώς εγώ και το Μουντιάλ δεν. Αν φτάσουμε προς το τέλος, θα κάνω μια μαντεψιά. Ποιος θα το πάρει. Τώρα είναι και πολύ νωρίς. Παίζουν όλοι με όλους πάρα πολλά παιχνίδια. Πολύ χαμός, πολύ νταβαντούρι, πολύ φασαρία.
1: Ένα χταπόδι δεν είχαν που έβρισκε τα σκορ.
0: Ζει ακόμα.
1: Εσύ είσαι το θέση του χταποδιού. Οκτάπος.
0: Και θα. Και αν πάνε στα πέναλτι, μπορεί και να δω τα πέναλτι.
1: Πολύ καλή.
0: Αυτό είναι η καλύτερη στιγμή του ποδοσφαίρου για εμένα.
1: Πολύ καλή. Βαθυγνώση.
0: Ο Κώστας. Καλημέρα,
1: σε
0: συμφωνώ.
1: Σε βάλω μια φορά να μεταδώσει ποδόσφαιρο. Ξέρεις τι έχω πάθει μικρός. Σε νεαρή ηλικία. Είχα συνεργασία με τον Α103. Δεν το ξέρει ο κόσμος αυτό, το λέω πρώτη φορά δημόσια.
0: Με τον?
1: Α103, ένα ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη. Όπου έκανα τους αγώνες των ομάδων της Θεσσαλονίκης στην Αθήνα. Και πρέπει να μεταδώσω από τη Νέα Φιλαδελφία, όχι όπως είναι τώρα, όπως ήταν παλιά, το ΑΕΚ Άρης. Με μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον Άρη, γιατί όπως καταλαβαίνεις,
0: το ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης
1: ήταν τώρα, σου μιλάω για 1989, κάπου εκεί. Μας φέρνουν τις συνθέσεις στα δημοσιογραφικά θεωρία και ξεκινάω τη μετάδοση. Παίζει ένας τύπος αριστερό μπακ, ο Στρατάκης, πες καλή ώρα. Τον έχουμε κανονικά στην εντεκάδα. Ο Στρατάκης αυτό, ο Στρατάκης εκείνο, ο Στρατάκης τ' άλλο. Τελειώνει το ημίχρονο, αλλαγή ο προπονητής του Άρη, το αριστερό μπακ, και μπαίνει ο Στρατάκης που εκ παραδρομής είχε δοθεί όσο ότι έπαιζε στο πρώτο ημίχρονο. Μπήκε στο δεύτερο.
0: Mm.
1: Για τους κορατές του Α103 παίξε όλο το παιχνίδι.
0: Ο καλύτερος πρέπει να ήταν.
1: Μακράν από το δεύτερο.
0: Ο MVP. Ο Κώστας, καλημέρα. Συμφωνώ παραδόξως με τον Γιώργο για την τραγική διαχείριση του Μπαρτζόκα στο τέταρτο παιχνίδι. Τον έδεσε κόμπο Αταμάν.
1: Mm. Αληθές.
0: Να πούμε εδώ πάντως ότι αν όντως ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Ιργκίνα Αταμάν αυτό στο Telecom Center, το τέταρτο, τουλάχιστον έφυγε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Και με γροθίες ψηλά.
0: Ναι. Και, έχει γίνει και πολλή συζήτηση με δύο φωτογραφίες που τον έχουν τραβήξει οι φωτογράφοι τη στιγμή που ολοκληρώνεται το παιχνίδι και κοιτάζει τη θύρα 13 η οποία αποθέωνε παίκτες.
1: Καλά, τι να κοιτάζει, ρε Ελένα μου.
0: Τα άστρα.
1: Το σταθμό Ειρήνης.
0: Θα μπορούσε να έχει φύγει. Είναι το ύφος. Πού να καταλάβεις εσύ. Ψηλά γράμματα αυτά.
1: Κάτσε, μην σας μείνει και το χρόνο και δεν έχεις τι να κάνεις.
0: Να μας μείνει.
1: Να τους μείνει. Στους Παναθηναϊκούς τους φίλους μου.
0: Ο Αταμάν δεν θα μείνει το χρόνο.
1: Καλά, περίμενε.
0: Εγώ το έχω δηλώσει.
1: Άμα το δήλωσε, εσύ τι είσαι δηλαδή, διοικητή του Παναθηναϊκού.
0: Όχι.
1: Δεν βρες μας κανένα ιστιακή.
0: Ρεπόρτερ.
1: Όλα τα φάντασμα. Η Λένα Καραλή σε νέες περιπέτειες. Τώρα και ρεπόρτερ.
0: Ο Τριαντάφυλλος. Κογκαλίδης, λέει ο Δημοκρατικό Στρατό, εάν με λας κομμουνιστάρα, τι μας λες αν ήξερες.
1: Τι εννοείς ρε φίλε. Τι θέλει να πει ο Τριαντάφυλλος. Σε μένα λες αν ξέρω για το Δημοκρατικό Στρατό και το Νέα Μελάς.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να είναι υποχρεωμένος ο κάθε ακροατής να ξέρει την ιστορία της οικογένειάς.
1: Όχι, γιατί η δική μου.
0: Η δική σου τι είναι, ρε φίλε.
1: Πατέρας μου ήταν ο Πονίτσερ, πλάκα κάνει.
0: Πατέρας σου, εσύ τι ήσουν. Ήσουν κάποτε στην ΚΝΕ και έφυγες γιατί ούτε και δεν σε άντεξαν.
1: Διαφώνησα.
0: Δεν σε άντεξαν.
1: Δεν με άντεξαν. να σου πω κάτι. Πώς σου φαίνεται ότι μόνο εσύ με αντέχεις.
0: Πρόβλημα.
1: Από το 85
0: χρόνια.
1: Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής σου μαζί μου το έχεις περάσει.
0: Είναι πρόβλημα, ξεκάθαρα.
1: Οι γιατροί υπάρχουν.
0: Το οποίο πρέπει να λυθεί παρά αυτά. Ο Δημήτρης τι λέει, νόμιζες ότι έπαιζαν μπάσκετ.
1: Αν παίζανε μπάσκετ, δηλαδή, θα ήταν Αμερική 100-0.
0: Θα ξέραμε και το ότι παίζανε. Ο Θάνος, καλημέρα σας. Δεν έχω καταλάβει γιατί χτυπιέται ο Γιαννακόπουλος σαν το χταπόδι με τη διαιτησία. Αλλά μντε, έχει προτείνει να γίνει επαγγελματική διαιτησία ή απλά θέλει να βάλει ξανά κανένα φάρο σαν τον Βασιλακόπουλο. Να γίνει επαγγελματική.
1: Όχι, δεν το έχει προτείνει.
0: Το έχουν πει. Το θέλουν, δεν το θέλουν.
1: Δεν έχει γίνει. Εγώ δεν έχω δει συγκεκριμένη προτείνει. Άκουσε.
0: Η λύση δεν έχουν γίνει συζητήσεις. Δεν είναι η θέση το ότι να γίνει επαγγελματική.
1: Δεν νομίζω ότι έχει περάσει επισήμως αυτή η θέση. Το ζήτημα είναι για να το ξεκαθαρίσουμε εδώ, γιατί εμείς δεν είμαστε ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Εγώ ήμουν από αυτούς που πολέμησαν το σύστημα Βασιλακόπουλο. Και μάλιστα, επειδή πολλοί φίλοι μπορούν να μας γνωρίζουν τώρα, δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν την ιστορία του καθενός. Και μάλιστα, όχι το πολέμησα μόνος μου, χωρίς πλάτες, χωρίς να έχουμε ομάδα, έτσι. Λοιπόν, απέναντι σε όλους.
0: Παρότι η γυναίκα σου ήταν στην ΕΟΚ.
1: Παρότι η γυναίκα μετά.
0: Στο payroll.
1: Και δεν πήγαινε και δεν πάταγε.
0: Όχι, γιατί το μαρούσε μπελό και πήγαινε μεγάλη απόσταση.
1: Ναι, επειδή τα τρολάκια των 16 ακολούθων νομίζουν ότι δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Πετράκη, να σου το πω και εγώ και από εδώ.
0: Αποκαλυπτικός ο Πετράκης.
1: Να σου το πω και από εδώ, Πετράκο μου. Όταν δεν ξέρεις τι είναι το παιδί, το βγάζεις από όλων για να είσαι σίγουρο. Γιατί είναι όλων, έτσι. Μια απλή αναφορά καταλαβαίνεις. Εσύ τώρα καταλαβαίνομαστε. Δεν χρειάζεται να πάμε πιο μακριά.
0: Ή τουλάχιστον και ο Πετράκης και αυτοί που του δίνουν τις πληροφορίες, ας του δίνουν σωστές πληροφορίες.
1: Μα δεν είναι θέμα πληροφορίας. Είναι θέμα λάσπης.
0: Θέμα εντυπώσεων.
1: Μπράβο. Γιατί λες εσύ τώρα, βγαίνει ένας τραχανοπλαγιάς, ο οποίος λατρεύει το κρέας του ομό και δεν το τρώει από το στόμα. Έτσι, δεν το καταπίνει. Το καταπίνει αμάστητο. Λοιπόν, και βγαίνει και σου λέει, θα πετάξω εγώ τη λάσπη στον ανεμιστήρα. Πολλοί που τώρα με γνωρίζουν, γιατί δεν έχει ξαναλέω κανείς υποχρέωση να παρακολουθεί τη διαδρομή κανενός, σου λέει γιατί είναι αυτός ενάντια στο Λιόλιο και έρχεται, έτσι.
0: Ο αποκαλυπτικός
1: που το γιο το λένε Απόλλων, θα έπρεπε να το λένε Απόλλων, και λέει, γιατί είναι όλων, έτσι, και λέει ότι παιδιά, γιατί είναι κατά του Λιόλιου, γιατί η γυναίκα του πληρώνονταν από την ΕΟΚ. Το ότι η ΕΟΚ μας υποχρέωσε εργοδότες μας σε τρεις δουλειές να μας απολύσουν, ότι μας έκανε μηνύσεις και σε μένα και στην κυρία Καραλή και ζητούσε 60.000 ευρώ, δεν τα ξέρει κανείς και εν πάση περιπτώσει είναι και δικό μας ζήτημα. Λέω λοιπόν ότι επειδή εγώ ήμουν απέναντι στο σύστημα Βασιλακόπουλου και επειδή έχω και το προνόμιο να είμαι ο πρώτος άνθρωπος που ανέφερε τη λέξη μέχρι τέλους πριν τους Αγγελόπουλους, είναι καταγεγραμμένη στο κομμάτι που είχα γράψει στο 10 άμα τη αποχώρηση του Ολυμπιακού από το ΟΑΚΑ και την μεθεπόμενη μέρα υπόθηκε το μέχρι τέλους επισήμως. Παρακαλώ.
0: Αυτό σε κάνει και σε ένα θρηλυκό μαγκά.
1: Είμαι θρηλυκός μαγκάς.
0: Δεν έχεις πανό όμως.
1: Χωρίς πανό. Χωρίς θρηλυκό. Να σου πω κάτι, φτιάξε ένα πανό να βάλουμε στο σπίτι. Θρηλυκή μάγκα κόγκα. Λοιπόν, εγώ λοιπόν πολέμησα το Βασιλακόπουλο όχι για να φύγει αυτός που σφυρίζει υπέρ του Παναθηναϊκού και να έρθει ένας που σφυρίζει υπέρ του Ολυμπιακού, όχι για να αλλάξει στρατόπεδο η Βασούλα, γιατί την χάνει να έχετε μνήμη χρυσόψαρου και η πράσινη και η κόκκινη, για να τα πούμε τώρα ένα χεράκι, γιατί λένε η πράσινη η Βασούλα. Ποιος την έκανε διεθνή Βασούλα, αγόρια? Την έκανε ο Ολυμπιακός ή μεσολάβησε ο Παναθηναϊκός? Ερώτηση. Δεύτερον, λένε οι κόκκινοι. Non-call και θες να ξαναγυρίσουμε στις εποχές του Πιλοειδή? Ποιος είναι, αγάπες μου, αυτή τη στιγμή στην ΚΕΔ, δεν είναι ο Πιλοειδής? Ποιος έκανε επίτιμο πρόεδρο της ΕΟΚ το Βασιλακόπουλο? Εγώ. Γιατί ωραία του φωνάζεις το μέχρι τέλους, το κάνεις στην πράξη? Ο Σκηνάς που υποτίθεται ότι ήταν, εγώ δεν συμφωνώ παρεπτόντως με ό,τι λέτε. Δεν συμφωνώ ότι ο Πιλοειδής ήταν απέναντι στον Ολυμπιακό. Απλά λέω τι λέτε. Αυτοί που λένε για το Σκηνά που είχαν βγάλει κιόλας ότι τον είδα να κάνει να τρέχει στο ΆΚΑ με φόρμα του Παναθηναϊκού. Τόσο βλάκας είναι ο Σκηνάς να τρέξει με φόρμα του Παναθηναϊκού. Αλλά να το δεχτώ αυτό. Αυτοί που λένε λοιπόν γλιτώσαμε από το Σκηνά, πώς γλιτώσατε? Μέχρι πρώτη νοζή ήταν στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Λοιπόν, αν θέλετε να μιλήσουμε σοβαρά για τη διαιτησία, είμαι εδώ και την ξέρω όσο λίγη. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι η λύση υπάρχει και είναι απλή. Επαγγελματική διαιτησία, ακόμα και σήμερα αν θέλετε, για να έχουμε αξιοπιστία στον πέμπτο τελικό, υπάρχει λύση. Ποια είναι αυτή? Θα μπορούσε να φωνάξει λοιπόν ο κύριος Κουκουλεκίδης, αν ήθελε να είναι τίμιος είναι, αν ήθελε να είναι αδέκαστος, να φωνάξει ο παράγοντας του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και να του πει: κοιτάξτε να δείτε, έχω μια λίστα με 15 διαιτητές. Αυτοί είναι που μπορούν να σφυρίξουν. Αφαιρέστε ο καθένας 5. Όσους θέλετε. Θα μου μείνουν 5. Από τους 5 βάζω τα μπαλάκια και λέω: ελάτε εδώ κύριε Λεπενιώτη, διαλέξτε ένα για να καταλάβετε και ότι δεν είναι παγωμένα. Ελάτε εδώ κύριε Κοντέ, βγάλτε και εσείς άλλο ένα. Ελάτε εδώ κυρία Καραλή, που είναι μεντανός πάει παντού, διαλέξτε τον τρίτο διαιτητή. Και τελειώνει η ιστορία. Αν θέλεις να το κάνεις. Δεν θέλουν να το κάνουν.
0: Ούτε κάτι, η πράσινη. Είπες κάτι το οποίο δεν. Είπες αν είναι τίμιος ο κύριος Λιόλιος.
1: Δεν είπα αν είναι τίμιος.
0: Ποιο?
1: Τίμιος είναι. Αν δεν θέλει να το φοράνε και δεν είπα για Λιόλιο, είπα για Κουκουλεκίδη.
0: Για Κουκουλεκίδη.
1: Λοιπόν, αν θέλετε λοιπόν να υπάρξει λύση για τη διαιτησία, υπάρχει. Τι θέλετε? Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλει κανένας. Η αλήθεια είναι, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ότι το 50-50 και για τους μεν και για τους δε είναι 50 υπέρ μου και 50 εναντίον του αντιπάλου. Όσο λοιπόν έχετε αυτή την νοοτροπία και αυτή την κουλτούρα, θα είσαστε μια ζωή να ασχολείστε με τους διαιτητές και θα πλουτίζουν κάποιοι στην πλάτη σας. Έβγαλα το φιλιππικό μου, τέλειωσα. Πες.
0: Συγχαρητήρια. Ο Ανδρέας. Λέει να σε παρακαλώ.
1: Μαζί σου, Ανδρέα, για μια Ελλάδα νέα.
0: Αυτό ξαναπέστω.
1: Δεν το ξαναλέω.
0: Θα το λέω εγώ διαρκώς. Λένα, σε παρακαλώ, επανέφερε στην τάξη τον Γιώργο. Δίνει τα αποκλειστικά στις άλλες δικές του εκπομπές και στη δική σου εκπομπή απαντάς σε τρολάκια. Κοίταξε να δεις, Ανδρέα μου. Είναι λογικό. Του έχω πει να το κάνει, διότι εκεί έχει ανάγκη να ανεβάσει τα νούμερα. Εδώ είμαστε μια χαρά.
1: Είσαι νούμερο.
0: Δεν έχουμε ανάγκη, διότι το κοινό μας είναι σταθερό. Είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή, όπως λέει και ο φίλος Διαμαντής. Τις άλλες εκπομπές τώρα με αυτούς με τους οποίους κάνει παρέα, πρέπει να τους μάθει ο κόσμος. Πρέπει να μάθει το άθλημα. Δεν είναι εύκολο.
1: Προχώρα,
0: και
1: ρε.
0: Συνεχίζει και ρωτάει ο Ανδρέας, θα βάζατε ξένους διαιτητές στα ντέρμπι όπως το ποδόσφαιρο?
1: Όχι. Είναι αποδοχή αποτυχίας.
0: Με ένα στόμα μια φωνή. Αποτυχία έχουμε και τώρα. Απλά, μα βάλεις και ξένους, είναι και η πιστοποίηση. Είναι
1: αποδοχή
0: η
1: αποτυχίας.
0: Λοιπόν, Johnny's. Ο Τζον λέει.
1: Άμα το πατήσει, λέει. Άμα
0: εγώ
1: το πατήσει,
0: θα το πατήσω. Αυτό θα θελήσει να πατηθεί. Να μιλήσουμε σοβαρά για το θέμα. Πάμε. Η διαιτησία έτσι κι αλλιώς είναι μέτρια ως κακή. Όμως όταν ζουν υπό καθεστώς φόβου είναι ακόμα χειρότεροι. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από ό,τι βλέπουμε κατέρωθεν στα δύο γήπεδα. Όποιος θέλει να βρει δικαιολογίες είναι σίγουρο ότι θα βρει. Η κάθε ομάδα μπορεί να παρουσιάσει από 5-10 φάσεις που έχει αδικηθεί. Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι να βρούμε φάσεις, αλλά να δούμε την τάση των σφυριγμάτων. Τα λεγόμενα μέτρα και σταθμά. Εδώ, σε κάθε μάτς είναι διαφορετικά πάντως.
1: Εδώ λοιπόν, Τζον, να σου πω το εξής. Για να μαθαίνει και ο κόσμος. Για να είσαι διαιτητής, όπως και να είσαι δικαστής, πρέπει να έχεις προσωπικότητα. Γιατί ο διαιτητής τι είναι? Δικαστής πρώτου βαθμού. Πρέπει να έχεις προσωπικότητα. Για να ανέβει ένας διαιτητής, πρέπει να περάσει από το νημιόροφο στο καφέ, στο Σύνταγμα. Παλιότερα έπρεπε να φέρει ψάρια από τη Χαλκίδα. Εντάξει. Όταν λοιπόν ο διαιτητής για να ανέβει του λένε θα πας να σφυρίξεις τα άσπρα χρώματα με τις μπλε ξαπλώστρες και θέλουμε να κερδίσουν τα άσπρα χώματα. Και αν δεν κερδίσουν τα άσπρα χώματα δεν θα ανέβεις ποτέ. Ο διαιτητής λοιπόν μαθαίνει ότι για να ανέβω πρέπει να κερδίσουν τα άσπρα χώματα. Όταν λοιπόν αυτός που πλέον γίνεται εύκαμπτος, εντάξει, φτάνει να σφυρίξει και να είναι απέναντι σε Γιαννακόπουλο, Αγγελόπουλο, Αταμάν και Μπαρτζόκα, θα φυτρώσει ζευγάρι από κάτω? Δεν γίνεται, παιδιά. Αφού έχει κοπεί, αφού είναι ευνούχος. Όταν λοιπόν φτιάχνεις στρατό ευνούχων, όταν λες ο καλύτερος ζητής που έχω, και δεν το λέω εγώ, το λέει ήδη η Ευρωλίγκα, είναι ο Φούφης, και ρωτάς τον Κουκουλεκίδη μπροστά σε κόσμο, τον πρόεδρο της ΚΕΔ, γιατί δεν παίζει ο Φούφης στην Ελλάδα, και σου απαντάει εγώ δεν το βρήκα στη λίστα μου, σταματάς την κουβέντα, γιατί πλέον υποτιμάς τον εαυτό σου, υποτιμάς την νοημοσύνη σου και λες πολύ ωραία, καταλάβαμε, συνεχίστε, κάντε τα μπουρδέλο και προχωράμε.
0: Ο Τριαντάφυλλος λέει η λύση είναι μόνο Αμερικανοί διαιτητές.
1: Και καλά, αυτή δεν είναι καλύτερη μενομή σας.
0: Ο Θάνος, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί εσύ ή κάποιος άλλος δημοσιογράφος δεν θέτει το ερώτημα της επαγγελματικής διαιτησίας στους πρόεδρους Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού για να εκτεθούν και οι πρόεδροι. Μήπως και εσείς οι δημοσιογράφοι δεν θέλετε να τους τριμώξετε?
1: Λοιπόν, Θάνο μου, εγώ θα σου απαντήσω επί της ουσίας. Πες και το διαμαντή.
0: Λένε, σε ευχαριστώ πολύ. Αγαπάμε την καλύτερη εκπομπή για τον μπάσκετ που λέει μόνο την αλήθεια.
1: Πάμε λοιπόν να απαντήσω στο Θάνο. Θάνο μου, εγώ όπως γνωρίζεις, ήμουνα κομμάτι, όπως μπορεί να μην γνωρίζεις, το γνωρίζουν πολύ. Ήμουνα κομμάτι της προεκλογικής της ομάδας εργασίας δίπλα στον Παναγιώτη Φασούλα. Όταν λοιπόν ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε το πλάνο μας, να καταθέσουμε μία πρόταση στον μπασκετικό κόσμο, είπαμε ότι ένα κανθόδες ζήτημα ήταν η διαιτησία. Φέραμε λοιπόν μαζί μας στην ομάδα εργασίας τον Σπύρο Γκοντά. Εκπονήσαμε λοιπόν ένα πλάνο. Τι έλεγε αυτό το πλάνο, το οποίο παρουσιάσαμε και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Εντάξει. Τι έλεγε λοιπόν αυτό το πλάνο? Ξεκινάμε και φτιάχνουμε μία λίστα πόσους διαιτητές θέλουμε. Θέλουμε 30-40 διαιτητές. Πολύ ωραία. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν και θα πάμε και θα πούμε. Σας παρουσιάζουμε τη λίστα με 50 διαιτητές που έχουμε. Αφαιρέστε από δύο καθένας. Όποιοι και είναι αυτοί. Δεν θες Τζαρούχα, δεν θα είναι Τζαρούχα. Δεν θες τον Μπουρσανίδη, δεν θα είναι ο Μπουρσανίδη. Δεν μας νοιάζει. Όποιος δεν θέλετε. Στους δύο μεγάλους. Αφαιρέσαμε τους δύο. Ξεκινάμε λοιπόν με τους διαιτητές που υπάρχουν. Τους χωρίζουμε σε κατηγορίες. Υψηλής εμπειρίας, διεθνής, χαμηλής εμπειρίας ή νέος. Και λέμε, κανείς διαιτητής δεν θα παίξει δύο φορές την ίδια ομάδα μέσα στο πρωτάθλημα. Άρα δεν μπορεί να φτιάξει σχέσεις αλληλεξάρτησης. Και δεν μπορείς και να φθείρεις διαιτητές, έτσι, γιατί πολλές φορές όταν παίζουν πολλά παιχνίδια, το είχε πει στην εκπομπή μας, στην εκπομπή μου τότε, δεν ήμασταν μαζί, που είχα κάνει με τον Παναγιώτη Αναστόπουλο, ότι με κάψανε. Λοιπόν, καθένας πιστεύει ό,τι θέλει. Ένα αυτό. Δεύτερον, παρατηρητής διαιτησίας στο γήπεδο. Παρατηρητής διαιτησίας στο βίντεο, όχι στο γήπεδο, στο σπίτι του. Ο παρατηρητής διαιτησίας είναι κοινός σε όλα τα παιχνίδια, ενδεχομένως και μια τριμελής ομάδα. Άρα να υπάρχει ομοιομορφία στα σφυρίγματα. Παρατήρηση από το γήπεδο. Αν συμφωνεί με την παρατήρηση αυτού που είναι στο σπίτι, αυτόματα μετά το τέλος του αγώνα βγαίνει στη δημοσιότητα με διαφάνεια και λέει Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ο διαιτητής Κογκαλίδης έκανε τόσα λάθη υπέρ του ενός, τόσα υπέρ του άλλου. Επηρέασε ή δεν επηρέασε το αποτέλεσμα, αδικήθηκε ή δεν αδικήθηκε μια ομάδα. Point system για τους διαιτητές. Όπως οι ομάδες, όπως οι παίχτες, έτσι και αυτοί δεν πήγες καλά. Υποβιβάζει. Προφανώς η επαγγελματική διαιτησία με μισθούς που να είναι τέτοιοι που να σε υποχρεώνουν να σκεφτείς ότι δεν πρέπει να χάσω αυτά τα λεφτά. Αλλά και ο διαιτητής θα κρίνεται. Φτάνουμε στα play-off. Από τους διαιτητές που παίζουν ξανά, ελάτε οι δύο μεγάλοι και πείτε μας ποιους δύο διαιτητές δεν θέλετε. Θα πάμε τους υπόλοιπους. Αυτά λοιπόν με απόλυτη διαφάνεια, ξεκάθαρα, με συγκεκριμένα πράγματα, με το ποιοι διαιτητές παίζουν εδώ, ποιοι παίζουν εκεί, ποιοι παίζουν παραπέρα. Το αποτέλεσμα των εκλογών το είδατε. Άρα λοιπόν, Θάνο, εμείς οι δημοσιογράφοι, δεν ξέρω, μάλλον δεν θα το πω εμείς οι δημοσιογράφοι, εγώ, γιατί οι άλλοι δημοσιογράφοι, οι περισσότεροι είναι στο payroll είτε του Βασιλακόπουλου είτε του Λιόλιου. Οπότε.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στο Στρόβολο. Δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα Super Σάββατο με live link, επιδείξεις προϊόντων, διαγωνισμούς, δώρα και live cooking. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 13 Ιουνίου, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Μόνο στο Super Home στο Στρόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center. Και μην ψάχνετε αλλού.
4: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
5: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimmies. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Μπαρμπαστάτης Καλαμπόκη 600 γραμμάρια 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Αλόμα παγωτό 900 ml επιλεγμένα είδη μόνο 3,69 και επιπλέον cashback 50 cent. Σε κέπε ελαιόλαδο 1 λίτρο 6,99 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
7: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
8: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
9: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Skoda. Unicars. Driving your stories.
11: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
12: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρεοπολίου υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 14 Ιουνίου. ΜΑΣ Best Brand φτερούγιο σκοτόπουλο το κιλό 3,15. Χοιρινή κουτάλα με κόκαλο για σούβλα το κιλό μόνο 3,45. Χοιρινό σκυμά το κιλό 4,45. ΜΑΣ και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
13: Όταν η ζέστη ανεβαίνει, οι τιμές στο κλίμα κατεβαίνουν. Προσφορά 25% έκπτωση στους ανεμιστήρες Winning Star για το πιο δροσερό καλοκαίρι. Από 5η 11 έως και Δευτέρα 15 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
14: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
15: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
16: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
17: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch on 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch on με μόνο 475. Για τηλεόραση.
18: Όλοι πάμε Στεφανή!
17: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
19: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
20: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Η ώρα είναι 12:30.
22: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
23: Είτε μέσα στο γήπεδο.
24: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
23: Είτε έξω από αυτό.
25: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
26: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
23: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Super Sport 104.
27: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
28: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με είστε Λιάννα Λουκάκη, ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 49χρονος έπειτα από εργατικό ατύχημα στο Στρόβολο. Σύμφωνα με ανακοινώσει της αστυνομίας, την ώρα που επισκεύαζε κομπρεσόρο κλιματιστικού εξεράγει τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Η διερεύνηση των αιτιών και των συνθήκων του ατυχήματος γίνεται από τον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Λευκωσίας και το Τμήμα Επιθεωρήσεως Εργασίας. Συνελήφθη ο 17χρονος από τη Συρία, ο οποίος απέδρασε το βράδυ της Παρασκευής από τα κρατητήρια του αστυνομικού σταθμού Μορφίτας. Ο 17χρονος τελούσε υποκράτηση για διερευνόμενη υπόθεση κλοπής από πρόσωπο και παράνομης κατοχής περιουσίας. Για την απόδρασή του είχε συσταθεί κέντρο χειρισμού καταστάσεων κρίσεως και είχε εξαπολυθεί ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και την επανασύλληψή του. Οι συνθήκες κατά από τις οποίες το συγκεκριμένο πρόσωπο απέδρασε διερευνώνται. Η αστυνομία προχώρησε σε 9 συλλήψεις στο πλαίσιο στοχευμένων προληπτικών επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν χθες το βράδυ ανά το Παγκύπριο. Οι συλλήψεις αφορούσαν μεταξύ άλλων υπόθεσεις απόπειρας καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες, παράνομης κατοχής ναρκωτικών, παράνομης κατοχής περιουσίας, κατοχής και οδήγησης κλοπημένης μοτοσυκλέτας, οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλης, παράνομης παραμονής στο έδαφος της Δημοκρατίας, καθώς και εκκρεμή δικαστικά εντάλματα προστίμου. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν πως κατέριψαν αρκετά ιρανικά drones καμικάζι που σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ κατευθύνονταν εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Πολιτειών Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων, ενώ ο Αμερικανός αξιωματούχος εκτίμησε ότι οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας ανέρχονται στο 80 με 85%, αν και παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες. Παρά τις προσπάθειες για εκχειρία, η Χεσμπολάχ ανακοίνωσε πως συγκρούστηκε με Ισραηλινές δυνάμεις στο νότιο Λίβανο το βράδυ της Πέμπτης, ενώ χθες ακολούθησαν νέες συγκρούσεις με χρήση όπλων και ρουκέτων. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποίηση εκένωσης για 3 χωριά του νότιου Λιβάνου. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά αρχικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις ή και αραιοί ομίχλοι. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτύσσονται αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά περιοχές του εσωτερικού ή και τα νοτιοανατολικά. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει και χαλάζει. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Και συνεχείρω ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Ακούτε Super Sport 104. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
1: Το καταλαβαίνω. Το να λένε ότι η γυναίκα μου δούλευε στην ΕΟΚ, στο payroll της ΕΟΚ, και μάλιστα δεν πάταγε κιόλας. Εντάξει ρε φίλε. Και αυτός ο τύπος να έχει 16 ακόλουθους και να ακολουθεί έναν. Δηλαδή.
2: Άσε που είναι και το γνωστό. Θέλουν να χτυπήσουν το γαϊδούρι.
1: Ναι, ναι.
2: Πάνε το σαμάρι.
1: Εσύ ο σαμάρης.
2: Εσύ είσαι ξεκάθαρα γαϊδούρι.
1: Τώρα να σου πω κάτι. Άμα είναι για κάθε εκπομπή που βγαίνουν να δέχουμε τέτοιες επιθέσεις, να κάτσω στο σπίτι. Σου λείψα.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ θέλω άλλη μία. Είπαμε για να. Και το κενό στο απογευματάκι να φεύγεις.
1: Έχω ραντεβού.
2: Εντάξει.
1: Α συζητήσουμε για άλλη μία εκπομπή.
2: Μπράβο.
1: Λοιπόν.
2: Με το καλό.
1: Όσον αφορά τους διαιτητές, είναι και ο Πιτσιλικάς που τον ξέχασες. Είναι και η Τσαρούχα. Στην Ευρώπη δηλαδή παίζουν ο Προυσανίδης στα πρωτάθληματα της FIBA. Και παίζουν στην Ευρωλίγκα ο Φούφης που δεν παίζει στην Ελλάδα, η Τσαρούχα, ο Πιτσίλικας, ο Βασίλης και ο Τηγάνης. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αν έχουμε καλούς διαιτητές. Δεν έχουμε καλούς διαιτητές αυτή τη στιγμή γιατί δεν υπάρχουν οι συνθήκες για να βγουν καλοί διαιτητές. Έχουμε παιδιά που έχουν ταλέντο. Εντάξει. Το θέμα είναι, υπάρχει το περιβάλλον. Μαθαίνουν αυτοί να έχουν το κεφάλι ψηλά. Θα σας πω μια ιστορία δευτερολέπτων. Παραμονή Χριστουγέννων έπαιζε φιλικό Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα. Διαιτητές, ο κολλητός του Γιάννη Ιωαννίδη με πολύ προσωπικές σχέσεις, Λάζαρος Βορέαδης, και μαζί του ο πρωτοεμφανιζόμενος στην Α1, Σπύρος Γκόντας. Στη διάρκεια του φιλικού λοιπόν ο Ιωαννίδης απευθύνεται με υβριστικούς χαρακτηρισμούς προς τον Βορέαδη. Μία, δύο, τρεις, του λέω Βορέαδες, αν βγάλω τη σφυρίχτρα, δεν θα την ξαναβάλω. Σταμάτα γιατί θα φύγω. Το παιχνίδι είναι φιλικό έτσι, είναι χαβαλέ. Αλλά ο Ξανθός είχε, και επειδή ήταν και φίλοι με τον Λάζαρο, θεωρούσε ότι μπορεί να του μιλάει όπως θέλει. Συνεχίζει λοιπόν το ίδιο γιόλι, κάνει ένα έτσι ο Βορέαδης, βγάζει την σφυρίχτρα και λέει φεύγω. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου, βρε μην το διαλύσουμε, βρε κρίμα ο Ερυθρός Αστέρας που θέλει να τελειώσουμε το παιχνίδι. Έβγαλα τη σφυρίχτρα, δεν την ξαναφοράω. Γυρίζουν λοιπόν στον Κόντα, και εδώ είναι το point της ιστορίας, και του λένε μικρέ, τέλειωσε το εσύ. Ο Κόντας, βλέποντας τον Βορεάδη που είχε βγάλει τη σφυρίχτρα, θα μπορούσε να σφυρίξει και να θέλε. Και λέει αφού έφυγε ο Λάζαρος, φεύγω κι εγώ. Υπήρχαν λοιπόν οι δάσκαλοι αέριων και φίλοι μας που μας ακούτε, οι οποίοι μάθαιναν στα παιδιά να έχουν προσωπικότητα. Εδώ δημιουργούμε διαιτητές χωρίς προσωπικότητα. Εντάξει, οι οποίοι για να γίνουν διαιτητές ή φυλάνε κατουρημένες ποδιές ή ανεβαίνουν σε τρενάκι και κάνουν γούστα. Εντάξει, γιατί για αυτά μας κυνηγούσαν και μας κάνανε μηνύσεις, για αυτά που αποκαλύπταμε. Εντάξει. Ή γίνονται μέλη σε παραθρησκευτικές οργανώσεις. Αφήστε για να μην συζητάμε. Όλοι πάντως, καφεδάκι, πίνουν από το Σύνταγμα και ανεβαίνουν στον ημιόροφο. Προχώρα.
2: Ο Γιώργος, ο Σόρτς πάει Βαλένθια στη θέση του Μοντέρο.
1: Όπα. Επειδή αυτό γράφεται τώρα σε μεγάλο site. Εγώ θα πω το εξής. Ακόμα και αν είχα την πληροφορία, Θεωρώ ότι 4, 5, 6, πόσο, 7 ώρες πριν τον τελικό, το να βγάζει κάποιο θέμα ότι ο Σόρτς έχει συμφωνήσει με τη Βαλένθια είναι στα όρια της απρέπειας. Εντάξει.
2: Και εξυπηρετεί άλλα παιχνίδια και σκόπος.
1: Ενδεχομένως. Δεν το ξέρω. Θα μπορούσε κάποιος να το σκεφτεί έτσι. Με τα γραφικά από την Κυριακή. Σήμερα όλοι βλέπουν το παιχνίδι. Δηλαδή πιστεύει κανείς πραγματικά ότι σήμερα η χτες εκπρόσωπος του Σόρτς συζήτησε με οποιαδήποτε ομάδα? Και εγώ ρωτάω. Ήταν ο Σόρτς ο καθοριστικός στο τέταρτο τελικό?
2: Σαφέστατα.
1: Μάλιστα. Υπόθεση εργασίας. Ο Παναθηναϊκός παίρνει το πρωτάθλημα με ηγέτη τον Σόρτς. Φεύγει στη Βαλένθια για να καλύψει το κενό του Μοντέρο που έρχεται στον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός τι κάνει? Πιπηλάει το δάχτυλο. Παιδιά, σοβαροί να είμαστε. Αφήστε να τελειώσει το πρωτάθλημα, γιατί θέλετε να συζητήσουμε και κάτι άλλο. Όλη τη χρονιά ο Πίτερς γράφατε, οι Ολυμπιακοί, όχι οι Παναθηναϊκοί, ότι είναι αδιάφορος, ότι έχει ήδη φύγει, ότι ασχολείται με το μαγαζί του, ότι τι χάλι είναι αυτό, να φύγει να ησυχάσουμε κτλ. Δεν τα γράφω εγώ. Κάνει σπουδαίο Final Four.
2: Αν δεν ήταν ο Πίτερς.
1: Προφανώς ο Πίτερς είναι κομμάτι του οργανισμού.
2: Πολύ διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα.
1: Ο Πίτερς είναι κομμάτι του οργανισμού του Ολυμπιακού. Πάω λοιπόν δεύτερο τέτοιο. Κάνει το Final Four. Πήγανε στο σπίτι του να τον παρακαλέσουν να μείνει. Αυτοί που λέγανε φύγε. Τώρα κάνει πολύ άσχημους τελικούς. Είναι ο συμπαρόντας. Θα μείνει, δεν θα μείνει. Αφήστε να τελειώσει ο αγώνας και έχουμε
2: τώρα καιρό. Αυτοί που τον αποθέωναν μπορεί να αρχίσουν να λένε ότι μα έχεις τελειώσει επειδή θες να φύγεις, δεν παίζεις καλά κτλ. Κλασική ιστορία. Και ο Γιώργος συνεχίζει και λέει ότι αυτό δείχνει ότι θα μείνει ο Αταμάν.
1: Είναι μια προσέγγιση, την ακούω.
2: Όχι βρε παιδιά.
1: Όχι, καλά μην μπαίνεις όχο.
2: Εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω το ότι ο Γιλ Αταμάν
1: αλλά...
2: θα φύγει. Έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του. Αν ο Παναθηναϊκός σήμερα πάρει και το πρωτάθλημα, θα τον ολοκληρώσει με επιτυχία. Γιατί αν καθίσουμε να μετρήσουμε και το τι έχει συμβεί αυτά τα τρία τελευταία χρόνια της παρουσίας του Ιργκίνα Ταμάν στον Παναθηναϊκό, που δεν είδε, μπορείς να πεις ότι η παρουσία του ήταν αποτυχημένη. Όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε εν ευθέτω χρόνο.
1: Ο Πανάτα και τα ευθέτα. Λοιπόν, παρεπτόντως βγήκε τώρα μία είδηση. Ψάχνω να βρω πού.
2: Είσαστε top stories.
1: Είμαστε top stories και πρέπει να είμαστε. Λοιπόν, ότι υπάρχει λόγω κακοκαιρίας κίνδυνος να αναβληθούν αγώνες στο Μουντιάλ.
2: Α, εγώ νόμιζα για εδώ.
1: Όχι, παιδί μου.
2: Επειδή είχαμε και έκτακτα καιρικά φαινόμενα.
1: Και λέω τώρα, με το Χελάκι και τον Καρμύρι που έχουν μπλέξει, μόνο ελικόπτερο με υποβρύχιο δεν έχουν τρακάρει. Αν καταφέρουν να αναβάλουν το Μουντιάλ, θα τους το δώσω. Όχι, μπράβο. Πάμε, Βασίλειος. Ο Μέγας.
2: Ο Βασίλης, εδώ είμαστε. Επαγγελματική διαιτησία σημαίνει ότι κάθε χρόνο ένα ποσό στάνταρ θα δίνεται στη διαιτησία, η οποία θα έχει τη δική της διοίκηση από εσωτερικές εκλογές, δική της πειθαρχική επιτροπή που θα τιμωρούν, θα υποβιβάζουν και θα προάγουν διαιτές. Αν οι ομάδες κατά μεγάλη πλειοψηφία είναι ευχαριστημένες στο τέλος της σεζόν, θα παίρνουν και έξτρα μπόνους. Εννοείται ότι η διαιτησία θα είναι το αποκλειστικό επάγγελμά τους.
1: Φυσικά. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό, γιατί και τώρα λεφτά παίρνουν. Μην νομίζω ότι το κάνουν για την ψυχή της μάνας του Βασίλη. Το θέμα είναι, η διαιτησία πρώτα απ' όλα πρέπει να περάσει στα χέρια του ΕΣΑΚΙ. Δεν νοείται η επαγγελματική λίγα να αφήνει στην Ερασιτεχνική Ομοσπονδία τους διαιτητές. Εντάξει. Τι έκανε η Σακύρα, λέει?
2: Το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να μεγαλώσει τα παιδιά της.
1: Δεν νιώθει ότι
2: μετά από ό,τι έπαθε με τον Πικέ, δίκιο έχει η γυναίκα.
1: Τι έπαθε?
2: Πλάκα κάνεις. Που την είχε κερατώσει. Και έγινε ολόκληρο σύριαλ και δικαστήρια και κόντρα δικαστήρια και κοροϊδίες και
1: αυτά. Αλλά άσχημη.
2: Τέτοιοι είστε. Τον έχεις δει τον Πικέ?
1: Πώς δεν έχω δει τον Πικέ? Κούκλος.
2: Σαλεκές είναι.
1: Ο Πικές.
2: Λοιπόν, ο Γιώργος, γιατί να φύγει ο κορυφαίος προπονητής δεκαετίας από τον Παναθηναϊκό? Βρες μου έναν Παναθηναϊκό που έχει χαρακτηρίσει τον Εργκίνα Ταμάν κορυφαίο προπονητή της δεκαετίας. Κορυφαίο προπονητή της τριετίας. Και έναν από τους πολύ καλούς Ίσως ο δεύτερος πολύ καλός.
1: Γιατί τρίτη αίρεση λένε.
2: Τρία χρόνια είναι, πόσα είναι.
1: Στον Παναθηναϊκό.
2: Στον Παναθηναϊκό.
1: Ήταν,
2: α της δεκαετίας εννοείς το σύνολο.
1: Βέβαια.
2: Σαφέστατα, αν βάλει τους τίτλους, επειδή οι Ολυμπιακοί συνηθίζουν να μετράνε και τους τίτλους. Και είναι...
1: Άρα συμφωνείς με τον Γιώργο.
2: Νόμιζα ότι εννοούσε δεκαετίας κορυφαίο προπονητή στη δεκαετία αυτή που έχουν περάσει από τον Παναθηναϊκό.
1: Και στη δεκαετία που έχουν περάσει από τον Παναθηναϊκό πάλι κορυφαίος είναι. Εκτός αν ήταν κορυφαίος ο Πρέφτης και δεν το ξέρω.
2: Ο Τζόρτζεβιτς, ο οποίος τώρα λέει συζητάνε για να πάει στην Βίρτους. Και... Τόσο χαλιά η Βίρτους.
1: Σαν τη Σακύρα.
2: Θα πάρει Τζόρτζεβιτς.
1: Συγγνώμη τώρα, δεν σ' αρέσει ο Πικέ.
2: Όχι. Τραγωδία είναι ο Πικέ. Σαν ένα καρότο ανάποδο είναι.
1: Μία φορά είχε γούστο στη ζωή τη και με παντρεύτηκε. Μετά χάλασε και το γούστο τη.
2: Ναι, ναι. Ησύχασε, λέει ο Πικέ, με την κοντή που είχε μπλέξει.
1: Να τα λέμε αυτά.
2: Ενώ η Νταντά. Εξαιρετική. Yeah. Νταντά.
1: Και Νταντά.
2: Με τη Νταντά ήταν ο Πικέ.
1: Α, γι' αυτό δεν παίρναμε Νταντάδε στο σπίτι.
2: Είχαμε ποπίτσα, δεν είχαμε ανάγκη.
1: Βέβαια. Σου λες δύο. Και γλιτώνεις λεφτά και χώνεις την πεθερούλα σου και γλιτώνεις από τις.
2: Μα αυτά τις λέω, και με λατρεύει.
1: Τι τις λες.
2: Τώρα, αυτό που είπα.
1: Καλά, έτσι κρύβεις τις ανασφάλειες σου.
2: Όχι. Έτσι κάνω χαρούμενη την ποπίτσα.
1: Η Νταντά είναι γάλακτος. Είμαι με τον Γιώργο.
2: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Καλά τώρα με τη γριά που είναι εκεί τώρα.
2: Ποια γριά ρε φιλαράκι.
1: Πώς είναι η Σακύρα.
2: Η Σακύρα. Γιατί ο Πικέ τι είναι.
1: Η Νταντά.
2: Η Νταντά ήταν πολύ χαλιά, αν ψάξει να την βρει. Βάλει και στο σύστημα.
1: Τι θα βάλω, Νταντά Πικέ.
2: Έλα μωρέ, Πικέ κέρα του Σακύρα. Ορίστε.
1: Πικέ κέρα του Σακύρα. Μιλάμε για. Δεν είναι εκπομπή αυτά. Έχει. Δηλαδή μιλάμε για ντροπή έτσι.
2: Μα τι.
1: Τι. Θα το ψάξω τώρα. Αλλά είμαι σίγουρος, επειδή εμπιστεύομαι το γούστο του Γιώργου.
2: Ναι, ναι.
1: Πικέ. Baby sitter θα βάλω.
2: Α, μάλιστα. Βάλ' το έτσι για να είναι καλύτερο.
1: Α, δω τι έχει βγάλει. Τι μας έχει βγάλει. Εικόνες,
2: Όχι, δεν το ψάχνεις καλά. Η Σακύρα είναι 10 χρόνια μεγαλύτερη του Πικέ. Μπράβο. Στη Σακύρα που είχε το πιπίνι. Τι θες να κάνουμε τώρα, είναι άσχημος.
1: Ποιος είναι άσχημος.
2: Ο Πικέ.
1: Έλα μωρέ Ελένα.
2: Τον θυμάσαι τον Πικέ, δες τον εδώ πως είναι.
1: Συγγνώμη, αυτή εδώ είναι η baby sitter.
2: Μου κάνει φλάκα. Η δίπλα είναι.
1: Αυτή ποια είναι.
2: Αυτή δεν ξέρω ποια είναι, μπορεί να είναι μια άλλη. Αυτή ήταν.
1: Η ίδια είναι,
2: ρε. Δεν είναι η ίδια. Γιώργο, δες εδώ πέρα είναι πανέμορφη, εκείνη η άλλη είναι άσχημη.
1: Δεν βλέπεις εδώ, ρε, σε φίλε. Πέρε με.
2: Δεν είναι σε όλες η ίδια η φωτογραφία.
1: Ωραία, τι με έστειλε.
2: Δεν είναι αυτή, βρε, εσύ, Γιώργο. Αυτή πρέπει να είναι τωρινή. Δεν είναι αυτή που χώρισε τότε.
1: Εν πάση περιπτώσει, και η τωρινή καλύτερη είναι.
2: Τι θα πούμε, ότι ο Πικέ είναι καλύτερος του Σακύρα.
1: Ορίστε, να τη. Μια χαρά είναι το κοριτσάκι.
2: Αυτή μοιάζει με τη Σακύρα. Αν ήθελε μια δεύτερη Σακύρα, δηλαδή.
1: Άσε
2: μας
1: μιλά τώρα. Είμαστε με Πικέ.
2: Είμαστε
1: καλά
2: με
1: να
2: Σακύρα
1: πάθετε.
2: Ξεκάθαρα.
1: Καλά να πάθετε.
2: Κακός ήταν με τον Πικέ. Περισσότερα λεφτά έχει, περισσότερη δόξα.
1: Αυτή ήταν η άσχημη που λες.
2: Δεν είναι αυτή, λέμε. Δεν, ήταν, δεν τη χώρισε για αυτήν.
1: Α, για
2: λοιπόν.
1: Πήρε και άλλη μετά. Γεια σου, ρε Πικέ. Να, ορίστε, την ίδια φωτογραφία έβαλε.
2: Ο Βασίλης. Ψηλέ, μην τα βάζει με τις γυναίκες στο τέλος της ημέρας, θα μετράς ζημιές. Όλο ναι, θα λες ανεξαρτήτως τι θα κάνεις.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Πάλι στο χαλάκι θα κοιμηθούμε. Και όχι τίποτα άλλο. Έχει πολύ δρόμο σήμερα η μέρα.
2: Ας πρόσεχεις.
1: Μάλιστα. Όχι, θα κρατάει τώρα τη γριά για να ενώ έχει το πιπίνι.
2: Δεν τον πίεσε κανένας να πάει με 10 χρόνια μεγαλύτερη του.
1: Όχι, ούτε τον πίεσε κανένας να πάει με την baby sitter.
2: Να χώριζε και να πήγαινε.
1: Χώριζε.
2: Όχι, κατά τη διάρκεια.
1: Δεν έχει δει γυναίκα να κερατώνει άντρα.
2: Ποτέ.
1: Από μένα το μαθαίνεις.
2: Βέβαια.
1: Τι τραβάμε. Ρε, τι είστε εσείς, ρε. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα, έτσι. Δηλαδή, πώς κάνετε το άσπρο μαύρο. Αλλά τι περιμένεις, εδώ δεν δέχτηκες ότι ο παπάς είπε το δεύτερο λάβετε φως, τώρα θα συμφωνήσουμε. Το λένε. Ναι, και τα παιδιά σου, προχωρά.
2: Δεν με το κοιτάς. Είπε ο παπάς. Τα παιδιά μου τότε δεν το θυμόντουσαν. Όχι, ένα παιδί, λένε τα υπόλοιπα. Ήταν μωρό.
1: Μια φορά να παραδεχτείς ότι έκανες λάθος.
2: Γιατί φροντίζω να μην κάνω λάθος.
1: Δεν μιλάω. Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
2: Και το φραπέ σου μαζί.
1: Και το φραπέ μου μαζί. Δεν μου πήρες φραπέ.
2: Ο Πεκεπέ.
1: Ο Χελάκης πίνει μόνο φραπέ. Της ηλικίας.
2: Δεν έχει μάθει και κάτι άλλο.
1: Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι σε λίγες ώρες πάμε για το παιχνίδι των παιχνιδιών. Ό,τι και να είναι, η τοξικότητα είναι δεδομένη.
2: Καλά, δεν το συζητώ.
1: Η αμφισβήτηση στο αποτέλεσμα θα είναι, θεωρώ, δεδομένη.
2: Ελπίζουμε να κυλήσουν ομαλά τα πράγματα.
1: Μια χαρά θα κυλήσουν τα πράγματα. Έτσι κι αλλιώς, στους τέσσερις πρώτους τελικούς, ένα πράγμα που πρέπει να δεχτούμε είναι ότι ο κόσμος έχει δείξει φοβερή ωριμότητα. Αν εξαιρέσεις τα εμετικά συνθήματα. Κάποτε θεωρούσαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να... Παρακαλώ, μήνυμα.
2: Έχεις και σπιτάκι, άμα χρειάζεσαι. Ωραία. Επειδή εγώ θα έχω δουλειά με τη φίλη μου, θα σου διαθέσει το σπίτι της. Δεν θα κάνεις και μεγάλη απόσταση.
1: Δηλαδή τώρα συνεταιρίζεστε σε δύο ικανατικόμα.
2: Έχουμε κάνει εξ αρχής.
1: Δική μου είναι η Μαρία, να ξέρεις.
2: Όχι, δική μου φίλη είναι η Μαρία, εγώ τη γνώρισα.
1: Η Μαρία έχει διαλέξει ένα μέσα μου. Εμένα. Απλά δεν το λέει για να μην σε κακοκάρδεις.
2: Αν η Μαρία είχε διαλέξει,
1: διαλέξει.
2: Σε έδινα. Δηλαδή σου έβαζα και κορδέλιτσα δώρο.
1: Όχι, δεν έχει...
2: Στην κόντρα τη δική μας,
1: μην αφήνεις.
2: Η Μαρία
1: υπονούμενα.
2: Είναι ξεκάθαρα μαζί μου.
1: Όχι, όχι. Είναι
2: μην
1: κοιτάς
2: που επειδή είναι έξυπνος άνθρωπος, επειδή καταλαβαίνει ότι έχεις πρόβλημα, προσπαθεί να κρατάει τις ισορροπίες.
1: Η Μαρία είναι δική μου φίλη και εσένα απλά σε ανέχεται για την χατήρη του Βασιλικού που οτίζεται και η Γλάστρα.
2: Γλάστρα, τη Μαρία τη γνώρισε εξαιτία μου.
1: Έτσι να κάτω. Μπορεί να τη γνώρισε εξαιτία σου.
2: Επειδή
1: και στην
2: Αμαλιάδα
1: εξαιτία σου πήγα. Και με αποθεώνει το μέρος ενώ εσένα δεν θέλει να σε δει.
2: Δεν με ενδιαφέρει, εγώ θέλω να βλέπω το μέρος.
1: Άσε τι θες εσύ, τι
2: αλήθεια.
1: Μπορώ
2: να είμαι εκεί και χωρίς να βλέπω κανέναν.
1: Λογικό, αφού είσαι μονόχνοτη.
2: Είμαι.
1: Εντάξει, συμφωνούμε, δεν έχουμε
2: αυτό
1: διαφωνία.
2: Αυτό είναι παράσημο για εμένα.
1: Καλά, τι θα ήταν. Τι να πεις.
2: Λοιπόν, η Μαρία ξεκάθαρα, επειδή είναι πανέξυπνη, είναι και διπλωματισά.
1: Α, γι' αυτό το κατάλαβες.
2: Ο Μιχάλης, δική του η Μαρία. Ο Γιώργος λέει και εγώ δεν έχω δει γυναίκα να κερατώνει άνδρα εκτός από έναν ξάδερφο που έχω και τα παιδιά μοιάζουν στους γείτονες.
1: Εντάξει. Στα βαφτίσια ήταν, έχασα.
2: Αν ο γείτονας ήταν πιο ωραίος από τον ξάδερφό σου, ρε Γιώργο, τι να κάνουμε τώρα.
1: Και η babysitter ήταν καλύτερη από τη Σαγκυρά. Προχώρα.
2: Δεν ήταν.
1: Βασίλης.
2: Λοιπόν, για τον Πικέ δεν μπορώ να πω τίποτα. Δεν έχω εσωτερική πληροφόρηση. Αν έτρωγε πολύ παντόφλα και κοιμόταν στο γαλάκι σαν κατοικίδιο, γι' αυτό δεν παίρνω θέση. Ο Μιχάλης τι λέει. Μην τσακώνεστε δική μου η Μαρία.
1: Okay.
2: Εντάξει, Μαρία έχει το Μιχάλη. Και. Μαλώστε κι άλλο, μας πάει γούρι.
1: Ναι, ναι.
2: Ξέρει τι λέει.
1: Άμα ήταν έτσι. Άμα ήταν. Πόσα χρόνια.
2: Πολλά είναι.
1: Πόσα χρόνια.
2: Πολλά.
1: Πόσα χρόνια.
2: Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών. 6.
1: 28 χρόνια.
2: Λοιπόν.
1: 4.
2: 6. 6.
1: Οκ. Okay. Προχώρα.
2: Λοιπόν. Πού είμαστε.
1: Στον 943 Intervention Sports μας αντέχουν ακόμα. Έλεγα λοιπόν ότι το παιχνίδι θα έχει δεδομένη τοξικότητα, δεδομένη την αμφισβήτηση, αλλά μπασκετάκι είναι το ωραιότερο από το... Α, αρχίζουν και φτιάχνουν και σχέσεις.
2: Μιχάλη και Μαρία, θα ανταλλάξουμε τηλέφωνα μετά.
1: Τώρα γίναμε λίγο. Μαρία, ευχαριστώ Μιχάλη. Λοιπόν, το μπασκετάκι είναι το καλύτερο από τα περιτά πράγματα της ζωής μας, μην τρελαίνεστε. Εντάξει, όποιος και αν πάρει το πρωτάθλημα, ούτε το φάρμακο για τον καρκίνο θα βρεθεί, ούτε το πορτοφόλι σας θα γεμίσει. Τι γελάς, βάλε.
2: Με το μήνυμα του Ανδρέα.
1: Για δεν βάλε.
2: Λέει να βάλει στο πράσινο ψηφοδέλτιο για βουλευτής Ηλίας για να δει ο Γιώργος πόσο σε αγαπάει όλος ο νομός.
1: Θα πάει. Την ψήφο της, της θείας της, της μάνας του πατέρα της, τέσσερις. Καταρχήν στο νόμο υπάρχει ο Κατρίνης Μιχάλης, αδερφός μου.
2: Γι' αυτό φίλε Ανδρέα έχω πει ότι θα ξεκινήσω από τις δημοτικές εκλογές.
1: Μάλιστα. Ο Χατζημαν δεν είναι εδώ.
2: Θα ξεκινήσω ως δημαρχέσα.
1: Ναι, ναι, χέσα.
2: Για να διορθώσω τα κακό κείμενα
1: ναι.
2: Του Δήμου Ήλιδας.
1: Παιδί μου, θα σε μαζέψουν.
2: Και αφού διορθώσω αυτά και θα έχει αποτραβηχτεί και ο Μιχάλης ο Κατρίνης, που είναι φίλος και τον εκτιμώ ιδιαιτέρως, στο πράσινο ψηφοδέλτιο.
1: Εσύ είσαι νέο παιδί.
2: Εγώ είμαι νέο παιδί ακόμα. Θα ασχοληθώ και με τις βουλευτικές.
1: Ναι. Το τρελοξύν θα στο δίνω.
2: Αυτό είναι το πλάνο, φίλε Ανδρέα.
1: Ναι. Οκ. Okay. Πρέπει να βρούμε γιατρό.
2: Δεν χρειαζόμαστε.
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Αλλά συμβουλευτικά θα τον χρησιμοποιήσουμε.
2: Είδες, λέει εδώ, έπρεπε να κάνετε μια έκτακτη εκπομπή αύριο να γίνει χαμός. Δεν θέλεις να επιβιώσουμε σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή την κοινωνία. Θέλεις να αφήσουμε εδώ τα κοκαλάκια μας.
1: Ναι.
2: Κρίμα είναι.
1: Να χωρίσουμε μια ώρα αρχίτερα. Αφού δεν γίνεται μαζί να ζήσουμε.
2: Εγώ ονειρεύομαι το αύριο το οποίο δεν θα έχει τίποτα.
1: Όταν λες δεν θα έχει τίποτα.
2: Τίποτα, ρε παιδί μου, τίποτα, τίποτα.
1: Μόνο αύριο.
2: Καμία δραστηριότητα. Αύριο. Τίποτα.
1: Μόνο αύριο.
2: Νεκρό. Σημείο.
1: Για τη Δευτέρα έχει πάλι.
2: Γι' αυτό λέω.
1: Δευτέρα έχει πάλι τρέξιμο.
2: Εδώ μου λέει ο Μιχάλης, κυρία Ελένη, ξεκίναμε τον Δήμο από τα Τρίκαλα. Όχι, βρεις φίλε. Καταρχάς δεν έχω κανένα αίρισμα στα Τρίκαλα.
1: Ενώ στην Αμαλιάδα.
2: Στην Αμαλιάδα έχω. Yeah. Επίσης τα Τρίκαλα, νομίζω ότι ο κύριος.
1: Δήμαρχος.
2: Ο πρώην δήμαρχος, που είναι τώρα υπουργός, δεν είναι ο Παπασταύρου, δεν ήταν. Καλά θυμάμαι.
1: Δεν ξέρω, πάμε.
2: Τα είχε φτιάξει.
1: Από πάρα ήταν
2: πολύ
1: με τα.
2: Καλά. Δηλαδή είχε κάνει τεράστιο έργο στα Τρίκαλα, οπότε δεν μπορώ. Αλλά πολλά από αυτά τα οποία έγιναν στα Τρίκαλα και ήταν καλά, να τα μεταφέρω και στον νομό, στο Δήμο Ήλιδας, ναι, με χαρά.
1: Παιδί μου, θα σε πάρουν με τις πέτρες, θα ξέρεις. Θα έρχονται και θα σου πετάνε πατσαβούρες. Θα καταλάβουν.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
5: Το ψαλιδάκι που πάγωσε το Μαρακανά. Το 2014. Φάση ομίλων. Ισπανία, Ολλανδία. Ο Ρόμπιν Βαν Πέρσι πετάγεται στον αέρα. Κεφαλιά ψαράκι από μακριά και η μπάλα καρφώνεται στα δίχτυα. Ένα γκολ που έγινε εικόνα και το ξεκίνημα της κατάρρευσης της πρωταθλήτριας Ισπανίας. Μια στιγμή που άλλαξε ολόκληρο τουρνουά.
6: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99.

0: και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
1: Κάποιοι είναι δίθεν. Κάποιοι είναι αυθεντικοί. Με το νέο Jeep Compass δεν χρειάζεται να προσποιηθείς. Με premium εσωτερικό και off-road ικανότητες χωρίς όρια. Γιατί όταν οδηγείς ένα Jeep, δεν ακολουθείς το δρόμο. Τον δημιουργείς. Νέο Jeep Compass από 31.900 ευρώ ή 272 ευρώ το μήνα. Το μόνο αυθεντικό. Ανακάλυψε και οδήγησέ το στους εκθεσιακούς χώρους της EAC Auto Masters. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στην Έσο μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Έσο Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Έσο Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Έσο που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
3: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι Virgin. Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ. Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
5: Δεν είναι να παίζει με αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
6: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
7: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
8: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Paddle, Speciality Coffee, Healthy Food, Signature Matcha Drinks, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά, στο roundabout της Cater Ways. Κάνε το break σου αλλιώς.
9: Η νέα σειρά Xiaomi 17T είναι εδώ. Με τριπλό σύστημα καμερών Leica, τη νέα λειτουργία Leica Live Moments για να επιλέξεις την ιδανική στιγμή της φωτογραφίας σου και μπαταρία έως 7.000 mAh για να μην ξεμείνεις ποτέ. Απόκτησε τώρα το Xiaomi 17T και πάρε δώρο το Xiaomi Watch S5 αξίας 209 ευρώ. Ή επίλεξε το κορυφαίο Xiaomi 17T Pro και πάρε δώρο τη ρομποτική σκούπα Xiaomi Robot Vacuum H40 αξίας 269 ευρώ. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή online στο electroline.cy και ανακάλυψε τη νέα σειρά Xiaomi 17T. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
10: Electroline. Έλα στο αύριο.
11: Φωνάς αγόρι μου!
12: Το Gardens of Doxa στην Περιστερώνα παρουσιάζει την Εβίτα Σερέτη και τον Νίκο Ρωμανό σε μια άκρος λαϊκή βραδιά την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Νίκος Ρωμανός, Εβίτα Σερέτη στο Gardens of Doxa στην Περιστερώνα Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για προκρατήσεις 22-377-666.
13: Αγάπη μου γλυκιά γεμίζεις τη ζωή μου.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Παγωτό μπάρα 5x70 ml 20% φθηνότερα 2,95. Κάσιους ψημένα και αλατισμένα ή ανάλατα 150 γραμμάρια 26% φθηνότερα 1,69. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα 1 ευρώ φθηνότερα 4,29. Lidl. More to value.
15: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκωσία σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα

0: πάντα. CIC Mercedes-Benz.
1: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
3: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
4: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Σένκορ 55 ιντζόν QLED 4K Smart με μόνο 339 ευρώ και 65 ιντζόν με μόνο 439 για τηλεόραση.
5: Όλοι πάμε Στεφανή!
4: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
6: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Η ώρα είναι 12.
7: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
8: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Φυσικά και σήμερα θα έχουμε πιο πολύ μουντιαλικό ενδιαφέρον.

το παγκόσμιο κύπελο σε, σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά και Μεξικό έχει ήδη ξεκινήσει αυτές τις μέρες, από την Πέμπτη πιο συγκεκριμένα, και η αλήθεια είναι ότι έχει φέρει πάρα πολλά θέματα για ανάλυση, κάποια πιο ευχάριστα, κάποια λίγο δυσάρεστα. Πριν όμως πάμε στα θέματα του Μουντιάλ, θεωρώ ότι αξίζει να αναφερθούμε σε δύο ειδήσεις που ήρθαν στο φως εχθές από την Αγγλία και πιο συγκεκριμένα από το Λονδίνο. Αρχικά να πούμε ότι η Tottenham του De Zerbi ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τον Βαγγέλη Παυλίδη, τον Έλληνα επιθετικό της Μπενφίκα. Θα είναι σίγουρα μια μεγάλη μεταγραφή για τον Βαγγέλη Παυλίδη άμα ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με αγγλικά μέσα, βρίσκεται και ψηλά στη λίστα του Ιταλού προπονητή των Spurs. Ενώ επίσης ενδιαφέρον από το Λονδίνο υπάρχει για τον Χρήστο Τζόλι με την Arsenal να εξετάζει πάρα πολύ έντονα την περίπτωσή του. Σύμφωνα πάντα με το Athletic, θα είναι μια εξαιρετική κίνηση από τον Χρήστο Τζόλι. Περιμένουμε τα νεότερα μέσα στο καλοκαίρι, και φυσικά αυτό είναι και μια φοβερή διαφήμιση και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, το να βλέπουμε ποδοσφαιριστές μας να αγωνίζονται στην Premier League, σε μεγάλες ομάδες, πόσο μάλλον στην πρωταθλήτρια.

και με αυτές τις δύο πολύ ωραίες ειδήσεις για μεταγραφές Ελλήνων παικτών στην Αγγλία, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με το Μουντιάλ. Ένα Μουντιάλ το οποίο, αν μη τι άλλο, έχει σηκώσει πολλή κουβέντα, κυρίως για εξωαγωνιστικούς παράγοντες. Μέχρι στιγμής έχουμε δει 4 αγώνες, τον εναρκτήριο αγώνα Μεξικό-Νότιος Αφρική 2-0, το Νότιος Κορέα-Τσεχία 2-1, το Καναδάς-Βοσνία 1-1 και το Αμερική-Παραγουάη 4-1, εκπληκτική η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών του Μαουρίσιο Ποσετίνο. Ένα 4-1 το οποίο ήρθε με την υπογραφή του Φόλαριν Μπαλογκούν, πρώην αστέρα της Arsenal και νυν της Μονακό. Το ενδιαφέρον με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή είναι ότι έχει γεννηθεί από Νιγηριανούς γονείς μόλις σε νεαρή ηλικία, μόλις ενός έτους βρισκόταν στην Αμερική και μετακόμισε στην Αγγλία, όπου εκεί πέρα ουσιαστικά μεγάλωσε και αναδείχθηκε και μέσα από τις ακαδημίες της Arsenal και εκπροσωπεί την εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών με μεγάλη επιτυχία, όπως φάνηκε και από τον αγώνα με την Παραγουάη.

Μία επίσης εντυπωσιακή είδηση που κάνει το γύρο του διαδικτύου μέσα στο τελευταίο 24ωρο είναι το γεγονός ότι η Εθνική Αγγλίας έπεσε θύμα κλοπής πριν την πρεμιέρα της στο Μουντιάλ εναντίον της Κροατίας την Τετάρτη.

Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται να κλάπηκαν από την αποστολή της Αγγλίας ποδοσφαιρικά παπούτσια, εξοπλισμός προπόνησης και όλα αυτά στο Κάνσας, να πούμε, με την αστυνομία του Κάνσας να προσπαθεί να βρει τους δράστες και την ομάδα της Αγγλίας να ζητάει άμεση αντικατάσταση ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί προπόνηση. Μιλάμε για σοβαρά προβλήματα. Εδώ κάπου να πούμε ότι άμα έχετε κάποιο θέμα το οποίο θέλετε να αναλύσουμε, φυσικά μπορείτε να στείλετε στο Viber του σταθμού 693-99-43-943. Για το Μουντιάλ ωστόσο θα ήθελα να σταθώ λίγο παραπάνω σε θέμα αγωνιστικό πάντα, στο τι έγινε στην πρεμιέρα και στο μάτς του Μεξικού με τη Νότιο Αφρική. Εκεί πέρα που το πρώτο γκολ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 το πέτυχε ο Χούλιαν Κινιώνες και δεν είναι καθόλου τυχαίος, καθώς είναι ο πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας με 33 γκολ. Βρίσκεται πάνω από τους Ιβαν Τόνι, ο οποίος έχει 32, Κριστιάνο Ρονάλντο με 28, Ζωάο Φέλιξ με 20 και Καρίμ Μπενζεμά με 17. Το να είσαι πάνω από Κριστιάνο Ρονάλντο και Καρίμ Μπενζεμά λέει πάρα πολλά. Αγωνιζόμενος με τη φανέλα της Αλ Καντσιάχ. Και το επόμενο πρόσωπο από το Μεξικό Νότιο Αφρική για μένα ήταν ο Ραούλ Χιμένεθ, ο Μεξικανός επιθετικός, ο οποίος 6 χρόνια πριν ως παίκτης της Γουλφς τραυματίστηκε στο φαρά στο κρανίο σε αγώνα εναντίον της Άρσεναλ και σε σύγκρουση με τον Νταβίντ Λουίζ. Τότε υπήρχαν οι ενδείξεις από τους γιατρούς ότι κινδυνεύει μέχρι και η ζωή του, ωστόσο ο ίδιος κατάφερε να επανέλθει μέσα από 9 μήνες ανάρρωσης και επέστρεψε μέχρι και στα γήπεδα. Σκόραρε στην πρεμιέρα αυτού του Μουντιάλ μπροστά στους συμπατριώτες του και λίγες ημέρες πριν είχε ανακοινωθεί ξανά από τη Wolves. Ο επιθετικός των Λίκων πλέον ξέσπασε σε δάκρυα μετά το τέρμα που πέτυχε στο Μουντιάλ, καθώς και το αφιέρωσε στον πατέρα του, τον οποίο έχασε και πρόσφατα. Επίσης, το θέμα το οποίο συζητάμε κυρίως για αυτό το παιχνίδι του Μεξικού με την Νότια Αφρική είναι οι τρεις κόκκινες κάρτες που έδειξε ο διαιτητής της αναμέτρησης. Είναι πρώτη φορά που βλέπουμε τόσες κόκκινες κάρτες σε πρεμιέρα Μουντιάλ και πρώτη φορά που δίνονται τουλάχιστον τρεις κόκκινες κάρτες μετά από 20 χρόνια και την αναμέτρηση της Πορτογαλίας με την Ολλανδία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006. Ενδεικτικό είναι ότι στο τελευταίο Μουντιάλ παρακολουθήσαμε αυτό στα γήπεδα του Κατάρ το 2022 δόθηκαν σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης μόλις 4 και στον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 είχαμε 3.

Επίσης, να πούμε ότι η Νότιος Αφρική είναι συνηθισμένη στο να πραγματοποιεί παιχνίδια με αρκετές κόκκινες κάρτες, καθώς στο Μουντιάλ του 1998 και στην αναμέτρηση με τη Δανία ο διαιτητής είχε δείξει 3 κόκκινες κάρτες, 2 στη Δανία και 1 στη Νότια Αφρική. Αυτή τη φορά είπαν τα παιδιά να πάρουν 2. Να πούμε ότι έκανε και το γύρο του κόσμου η αντίδραση των αναλυτών στην τηλεόραση της Νότιου Αφρικής, οι οποίοι κάτσαν αμίλητοι μετά την εικόνα της ομάδας τους. Η αλήθεια είναι πως δεν ήταν πάρα πολύ καλή η ομάδα της Νότιου Αφρικής, και όλα δείχνουν ότι θα αποχαιρετήσει το Μουντιάλ ως τέταρτη στον όμιλό της.

Να πούμε ότι το Μεξικό ωστόσο έφερε και ένα άλλο θέμα πολύ ωραίο. Το όνομά του είναι Ζιλμπέρτο Μόρα. Έγινε ένας από τους νεότερους ποδοσφαιριστές που έχει αγωνιστεί σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου σε ηλικία 17 ετών, 7 μηνών και 28 ημερών. Αγωνίστηκε σε τελική φάση Μουντιάλ μόλις 5 ημέρες γυραιότερος από ό,τι το είχε κάνει ο Πελέ στο Μουντιάλ του 1958. Βρίσκεται στην έκτη θέση της σχετικής λίστας. Πέμπτος είναι φυσικά ο Πελέ, όπως αναφέραμε. Στην τέταρτη θέση είναι ο Σαλομών Ολεμπέ της Σενεγάλης, 17 χρονών, 6 μηνών και 3 ημερών στο Μουντιάλ του 1998. Στην τρίτη θέση είναι ο Νιγηριανός Φέμι Οπαμπούνμι, 17 ετών, 3 μηνών και 9 ημερών στο Μουντιάλ του 2002. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο μεγάλος Σαμουέλ Ετό με τη Σενεγάλη σε ηλικία 17 χρονών, 3 μηνών και 7 ημερών στο Μουντιάλ του 1998, ενώ την πρώτη θέση κρατάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Norman Whiteside της Βορείου Ιρλανδίας, ο οποίος αγωνίστηκε σε ηλικία 17 ετών, 1 μηνού και 10 ημερών στο Μουντιάλ του 1982.

Να αναφέρουμε βέβαια και τα παρατράγωδα τα οποία έχουν έρθει από το Μουντιάλ μέχρι στιγμής. Ίσως σε μια είδηση η οποία έχει γίνει πάρα πολύ γνωστή είναι, αφορά τον Σομαλό διαιτητή Ομάρ Αρτάν, που είναι ο κορυφαίος διαιτητής της Αφρικής και έμεινε εκτός παγκοσμίου κυπέλου λόγω βίζας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν ενέκριναν την έκδοση της βίζας του Ομάρ Αρτάν, με αποτέλεσμα να χάσει την ευκαιρία που είναι μοναδική για τέτοιους ανθρώπους να βρεθεί σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Να πούμε ότι η FIFA σε ανακοίνωσή της είπε: η FIFA επιβεβαιώνει πως ο διαιτητής Ομάρ Αμπντουλκαντήρ Αρτάν δεν θα μπορέσει να προπονηθεί ή να διευθύνει αγώνες στο παγκόσμιο κύπελο 2026 μετά από την άρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην άδεια εισόδου του. Η FIFA δεν μπορεί να επέμβει στις μεταναστευτικές διαδικασίες των οικοδέσποινων χωρών και έχει ενημερωθεί από τις αρχές πως η περίπτωση του κυρίου Αρτάν δεν θα αλλάξει. Βέβαια αυτό το λέει τώρα η FIFA, καθώς ο πρόεδρος FIFA, ο Gianni Infantino, το 2025 είχε πει: είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε κάτι, υπάρχουν πολλές παρανοήσεις. Όλοι θα είναι ευπρόσδεκτοι στον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για το παγκόσμιο κύπελλο 2026. Κύριε Infantino, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής, γιατί εκτός από τον Ομάρ Αρτάν υπάρχουν και πάρα πολλοί φίλαθλοι οποίοι δεν τους δόθηκε η βίζα ώστε να ταξιδέψουν. Πάντως για τον Σομαλό διαιτητή έλαβε δράση η UEFA, η οποία τον όρισε ως το διαιτητή της αναμέτρησης του Super Cup ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Aston Villa, το οποίο θα γίνει στην Αυστρία, στο Salzburg,

Να πάμε και λίγο στην αναμέτρηση της Νοτιού Κορέας με την Τσεχία. Εκεί πέρα που ο Ιμπεόν Χουάνγκ, πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, έκανε πράγματα και θαύματα απέναντι σε μια Τσεχία η οποία δεν έπειθε πριν την έναρξη του Μουντιάλ, συνεχίζει να μην πείθει, με αποτέλεσμα να θεωρείται φαβορή για την τρίτη θέση.

0: Βέβαια, σύμφωνα με το γνωστό πλέον ChatGPT, ο όμιλος θα λήξει με το Μεξικό πρώτο, την Τσεχία δεύτερη, την Νότιο Κορέα τρίτη και την Νότιος Αφρική τελευταία. Να πούμε ότι πολλές φορές ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη κάνει πάρα πολλά λάθη και το απέδειξε η Νότιας Κορέας στον αγωνιστικό χώρο. Και μιας και αναφέραμε την περίπτωση του Σομαλού διαιτητή, του οποίου δεν ενέκρινε τη βίζα η Αμερική, να πάμε και σε άλλους παίκτες οι οποίοι είχαν θέματα με την είσοδό τους στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Συγκεκριμένα, ο επιθετικός Ελβετίας και της Ρεν Μπρελ Εμπολό αντιμετώπισε πρόβλημα και δεν μπόρεσε να ενσωματωθεί με την αποστολή του κανονικά, αλλά έφτασε στην Αμερική με καθυστέρηση.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την OnWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την OnWinBet.
2: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με OnWinBet.
1: Winbet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
3: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
4: Σάββατο σήμερα για το Μουντιάλ στις 10 το βράδυ, Κατάρ Ελβετία.
5: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ. 12.000 από 389. 18.000 από 649. 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
7: Ανδρέας Καραλάμπους.
8: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
9: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
8: 15! Από πού θα πάμε?
9: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
8: Τι?
9: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
8: Τώρα μιλάς σωστά!
10: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10,99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
12: Jackpot στο Joker. 1.700.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
13: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
12: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
14: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Skoda. Unicars. Driving your stories.
16: Τελευταία νιώθεις σαν εξωγήινος μπροστά σε μία οθόνη? Κάνε sync με την εποχή για να αλλάξεις την προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή. Συγχρονίσου και μπες ξανά στο παιχνίδι, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα για ψηφιακές δεξιότητες που σου προσφέρει δωρεάν το κράτος. Ενημερώσου για όλα στο www.digitalskills.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Next Generation EU. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.
17: Κάποιοι είναι δήθεν. Κάποιοι είναι αυθεντικοί. Με το νέο Jeep Compass δεν χρειάζεται να προσποιηθείς. Με premium εσωτερικό και off-road ικανότητες χωρίς όρια. Γιατί όταν οδηγείς ένα Jeep, δεν ακολουθείς το δρόμο. Τον δημιουργείς. Νέο Jeep Compass από 31.900 ευρώ ή 272 ευρώ το μήνα. Το μόνο αυθεντικό. Ανακάλυψε και οδήγησέ το στους εκθεσιακούς χώρους της CIC Auto Masters. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το ξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
19: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
20: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Παγωτό μπάρα 5x70 ml, 20% φθηνότερα, 2,95. Κάσιους ψημένα και αλατισμένα ή ανάλατα, 150 γραμμάρια, 26% φθηνότερα, 1,69. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 1 ευρώ φθηνότερα, 4,29. Lidl. More to value.
22: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
23: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
0: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 ιντζών 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
3: Όλοι πάμε Στεφανή!
2: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
23: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
24: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Η ώρα είναι 12:30.
26: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
27: Είτε μέσα στο γήπεδο.
28: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
29: Αδύνατο, coach, πονάω.
27: Είτε έξω από αυτό.
30: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα. Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
27: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel, η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
31: Ακούτε Super Sport 104.
32: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
33: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με είστε Λιάννα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 49χρονος έπειτα από εργατικό ατύχημα στο Στρόβολο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, την ώρα που επισκεύαζε κομπρεσόρο κλιματιστικού, εξεράγει τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Η διερεύνηση των αιτιών και των συνθήκων του ατυχήματος γίνεται από τον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Λευκωσίας και το Τμήμα Επιθεωρήσεως Εργασίας. Συνελήφθη ο 17χρονος από τη Συρία, ο οποίος απέδρασε το βράδυ της Παρασκευής από τα κρατητήρια του αστυνομικού σταθμού Μορφίτας. Ο 17χρονος τελούσε υποκράτηση για διερευνόμενη υπόθεση κλοπής από πρόσωπο και παράνομης κατοχής περιουσίας. Για την απόδρασή του είχε συσταθεί κέντρο χειρισμού καταστάσεων κρίσεως και είχε εξαπολυθεί ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και την επανασύλληψή του. Οι συνθήκες κατά από τις οποίες το συγκεκριμένο πρόσωπο απέδρασε διερευνώνται. Η αστυνομία προχώρησε σε 9 συλλήψεις στο πλαίσιο στοχευμένων προληπτικών επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν χθες το βράδυ ανά το Παγκύπριο. Οι συλλήψεις αφορούσαν μεταξύ άλλων υπόθεσεις απόπειρας καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες, παράνομης κατοχής ναρκωτικών, παράνομης κατοχής περιουσίας, κατοχής και οδήγησης κλοπημαίας μοτοσυκλέτας, οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλης, παράνομης παραμονής στο έδαφος της Δημοκρατίας, καθώς και εκκρεμή δικαστικά εντάλματα προστίμου. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν πως κατέριψαν αρκετά ιρανικά ντρόουνς καμικάζι που, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, κατευθύνονταν εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων, ενώ ο Αμερικανός αξιωματούχος εκτίμησε ότι οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας ανέρχονται στο 80-85%, αν και παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες. Παρά τις προσπάθειες για εκεχηρία, η Χεσμπολάχ ανακοίνωσε πως συγκρούστηκε με Ισραηλινές δυνάμεις στο Νότιο Λίβανο το βράδυ της Πέμπτης, ενώ χθες ακολούθησαν νέες συγκρούσεις με χρήση όπλων και ρουκέτων. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποίηση εκένωσης για 3 χωριά του Νότιου Λιβάνου. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά αρχικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις ή και αραιοί ομίχλοι. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτύσσονται αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά περιοχές του εσωτερικού ή και τα νοτιοανατολικά. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει και χαλάζει. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Super Sport 104.
4: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
5: Η βίζα τους και δεν ταξίδεψαν με την εθνική ομάδα. Είναι πραγματικά πολύ άσχημα γεγονότα αυτά που συμβαίνουν. Και πολύ κακή τύχη βέβαια είχαν και ο επιθετικός της εθνικής ομάδας του Ιράκ, ο Άιμεν Χουσέιν, ο οποίος βρισκόταν υπό ανάκριξη για τουλάχιστον 7 ώρες από όταν έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Παρόμοια τύχη συνάντησαν και μέλη της αποστολής της Σενεγάλης που αναγκάστηκαν να αφαιρέσουν μέχρι και τα παπούτσια τους σε έλεγχο που τους έγινε. Πολύ αποκαρδιωτικές εικόνες, όποιος τις έχει δει στο διαδίκτυο αυτές

Ωστόσο, το παγκόσμιο κύπελο δεν είναι μόνο αυτές οι κακές ειδήσεις. Ευτυχώς το ποδόσφαιρο προσπαθεί να κρατήσει ακόμα το ενδιαφέρον. Όπου με τον αγώνα, ας πούμε, της Αμερικής με την Παραγουάη, το 4-1, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί έκπληξη, όχι τόσο η νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών, όσο το εύρος του σκορ, καθώς η Παραγουάη μας έχει συνηθίσει σε αγώνες που να λήγουν από 0 έως ένα γκολ. Μια πάρα πολύ σκληροτράχυλη και κλειστή ομάδα, την αντιμετωπίσε και η Εθνική Ελλάδος πρόσφατα και το είδαμε από πρώτο χέρι αυτό. Ωστόσο, φάνηκε ότι η πίεση της πρεμιέρας τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 ήταν πιο δυνατή από το αγωνιστικό τους πλάνο και έτσι ήρθε αυτό το 4-1.

Να αναφέρουμε εδώ πέρα ότι προβλήματα στην Αμερική αντιμετωπίζει και ο μέσος της Paris Saint-Germain και της Εθνικής Γαλλίας, ο Ζαΐρ Εμερί, ο οποίος σύμφωνα με νομοθεσία που ισχύει στις πολιτείες της Αμερικής, δεν μπορεί να μείνει στο ίδιο ξενοδοχείο με την εθνική του ομάδα, καθώς στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο υπάρχει χώρος πώλησης αλκοολούχων ποτών που δεν σερβίρουν φαγητό από ενήλικα άτομο. Να θυμίσουμε εδώ πέρα ότι ο Ζαΐρ Εμερί είναι κάτω των 21 ετών, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βρίσκεται σε αυτό το χώρο, ο οποίος είναι στο ισόγειο του ξενοδοχείου. Ουσιαστικά δεν θα μπορεί καν να μπει στο ξενοδοχείο, εκτός άμα φέρουν κάποιο γερανό και τον ανεβάσουν στο δωμάτιό του, δεν ξέρουμε. Πάντως η Εθνική Ομάδα της Γαλλίας έχει ήδη ζητήσει να γίνει μια εξαίρεση για τον μέσο της Paris Saint-Germain. Το πιο πιθανό είναι ο άνθρωπος να μπορέσει να μείνει με τους συμπαίκτες του, αλλά και μόνο που υπάρχει αυτή η δικλίδα να μην μπορεί να μείνει ένας νεαρός παίκτης με τους συμπαίκτες του, καταλαβαίνετε πόσο σκληρά είναι τα μέτρα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

πάμε να πούμε βέβαια ότι το γκολ που πέτυχε ο Ιμπεόν Χουάνγκ με την Νότιο Κορέα, αυτό το 1-1 ισοφάρηση ουσιαστικά, είναι το γκολ με τις περισσότερες πάσες σε build-up στην ιστορία του Μουντιάλ, καθώς δόθηκαν 25 πάσες πριν ο Κορέα της Μέσος στείλει την μπάλα στα δίχτυα των Τσέχων.

Επιστρέφοντας λίγο στα άσχημα που μας έχει φέρει αυτό το παγκόσμιο κύπελο μέχρι στιγμής τουλάχιστον, φίλαθλοι από τη Σκωτία και από το Βέλγιο είδαν την αίτησή τους για βίζα να απορρίπτεται λίγες ώρες πριν την αναχώρησή τους για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ αρκετοί Βέλγοι κάνουν λόγο για ζημιές χιλιάδων ευρώ διότι είχαν ήδη αγοράσει εισιτήρια καθώς περιμέναν ότι θα εγκριθεί η βίζα τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από το τι θέλει το ποδόσφαιρο να πρεσβεύει αυτή τη στιγμή.

Να πάμε και λίγο στον όμιλο της Γκάνας, εκεί πέρα που ο Τόμας Πάρτεϊ, ο μέσος της Villarreal πρώην της Arsenal, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα, να πούμε ότι η Γκάνα δίνει τα παιχνίδια της στον Καναδά, καθώς η κυβέρνηση του Καναδά θεωρεί ότι δεν πρέπει να δίνεται είσοδος σε κάποιον ο οποίος βρίσκεται υποκατηγορίες για ένα έγκλημα. Ποιο είναι το έγκλημα, βέβαια, του Πάρτεϊ? Ουσιαστικά κατηγορηθεί, δεν έχει δικαστεί ακόμα ο άνθρωπος, αλλά έχει κατηγορηθεί ότι είχε συνάψει σχέση με ενδοοικογενειακή βία ουσιαστικά και αυτά. Είναι άσχημα να γίνονται, συμβαίνουν από το σφαιριστές, το βλέπουμε όλο και πιο συχνά. Είχαμε δει και το μεγάλο σκάνδαλο με τον Mason Greenwood και πώς κατέληξε αυτό.

Πάμε και σε μια άλλη αφρικανική χώρα που βγήκε μια είδηση που έκανε αρκετό, που έφερε αρκετό ενδιαφέρον. Πάμε σε Σενεγάλη λοιπόν, όπου πριν την αναχώρηση της Εθνικής Ομάδας για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας, Παπέ Τιαό, αρνήθηκε να ταξιδέψει με την αποστολή επειδή το συμβόλαιό του με την Ομοσπονδία είχε λήξει τον Φεβρουάριο. Βέβαια ταξίδεψε ο άνθρωπος, γιατί με την παρέμβαση του Πρόεδρου της Ομοσπονδίας ταξίδεψε κανονικά. Η ένταση όμως παραμένει, καθώς υπάρχουν κατηγορίες για απλήρωτο προσωπικό, κακές προπονητικές εγκαταστάσεις και κακή οργάνωση για την αποστολή στο Μουντιάλ.

Να πούμε ότι μπορεί να έχουμε το παγκόσμιο κύπελο αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Υπάρχουν αρκετές ειδήσεις για το παγκόσμιο κύπελο, ωστόσο αξίζει να πάμε και σε ειδήσεις που αφορούν συλλογικό επίπεδο, μιας και μέσα στη βδομάδα ήρθε η είδηση, μια άσχημη είδηση για την Everton, καθώς σύμφωνα με την FA η Everton πρέπει να αποζημιώσει την Burnley με 40,5 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί αυτό? Γιατί ουσιαστικά η Everton βρέθηκε να καταπατάει τους κανονισμούς του Financial Fair Play στην Αγγλία τη σεζόν που η Burnley υποβιβάστηκε πριν 2 χρόνια, δηλαδή με αποτέλεσμα η Burnley να κάνει καταγγελία στην Everton ότι επειδή καταχράστηκε το Financial Fair Play, εκείνοι έπεσαν. Άμα δεν το είχαν καταχραστεί, εκείνοι δεν θα είχαν πέσει και θα είχε πέσει η Everton. Η Everton περιμένουμε από τα Ζαχαρωτά να κάνουν κάποια έφεση για αυτό. Είναι πάρα πολλά τα 40,5 εκατομμύρια ευρώ, ακόμα και για ομάδα της Αγγλίας.

Ενώ να πούμε ότι μεγάλη κινητικότητα παρουσιάζει στο μεταγραφικό παζάρι η Real Madrid, καθώς φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με τον Bernardo Silva, ενώ ταυτόχρονα κυνηγάει την περίπτωση του Νίκο Σλότεμπεργκ, του γερμανού αμυντικού της Borussia Dortmund, τον οποίο οι Γερμανοί κοστολογούν στα 50 με 60 εκατομμύρια ευρώ.

Ενώ να πάμε και στο νησί, την Αγγλία, εκεί πέρα που η Manchester City θα θέλει να βγάλει όσο περισσότερα λεφτά μπορεί για να κλείσει συμφωνία με τον Elliot Anderson της Nottingham Forest. Μάλιστα, σύμφωνα με το Deadline News, η Manchester City φαίνεται έτοιμη να προσφέρει 130 εκατομμύρια ευρώ για τον Elliot Anderson. Μιλάμε για εξωφρενικά ποσά.

Αρκετή κινητικότητα μεταξύ των αγγλικών ομάδων. Η Tottenham ενδιαφέρεται για τον κεντρικό αμυντικό της Brighton, τον Jan-Paul Van Hecke. Οι Spurs κοιτάζουν να έρθει η συμφωνία και να κλείσει κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ, ενώ την ίδια ώρα δημοσιεύματα από το νησί κάνουν λόγο και για, για ενδιαφέρον της Tottenham για τον Cody Gakpo της Liverpool. Σίγουρα ο Ρομπέρτο Ντε Ζέρμπι θέλει να φτιάξει μια δικιά του Tottenham, μια ανταγωνιστική Tottenham, και αυτό το δείχνει, το έχει δείξει από την ώρα που ήρθε, κατάφερε να την κρατήσει στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Όμως το τι θα φέρει η νέα σεζόν είναι κάτι το οποίο είναι διαφορετικό κομμάτι, πρέπει μια διαφορετική συζήτηση. Πρέπει τότε να βρει έναν τρόπο να γίνει πάλι ανταγωνιστική και να επιστρέψει σε πτήσεις κοντά στην πεντάδα της Premier League, άμα θέλει να πει ότι είχε μια επιτυχημένη σεζόν.

Ενώ τέλος μπήκανε στα σενάρια που συνέβαιαν την Real Madrid με τον αμυντικό μέσο της Manchester City, τον Ρόδρι, μιας και δεν εκλέγει ο Ενρίκε Ρικέλμε, ο οποίος είχε τάξει τον Ρόδρι στους φίλους της Real άμα εκλέγει πρόεδρος.

Ενώ να πούμε ότι την περίπτωση του Ντούσαν Βλάχοβιτς εξετάζουν πολλές ομάδες της Premier League, μιας και ο Σέρβος επιθετικός μένει ελεύθερος από την Juventus. Σίγουρα μια μεταγραφή η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί και επιτυχημένη για την γυραιά κυρία, με την ομάδα από το Τωρίνο ωστόσο να έχει ήδη βρει τον αντικαταστάτη του, καθώς είναι πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Γκαμπριέλ Ζεσούς.

Ένα να πούμε και για τον τερματοφύλακα της Paris Saint-Germain, τον Λούκας Σεβαγέ, ο οποίος δεν εντυπωσίασε στην Παρί. Έχασε τη θέση του πολύ γρήγορα από τον Σαφόνοβ. Ωστόσο βρίσκεται στο στόχαστρο της Άστον Βίλα και της Τότεναμ. Η Τότεναμ θέλει να πάρει έναν βασικό τερματοφύλακα. Ήταν μεγάλο πρόβλημα φέτος και οι τερματοφύλακές της, με πολύ κακές επιδόσεις. Στο τέλος έκανε ένα ωραίο ντεμαράζ ο Κρίνκι, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι για βασικό τερματοφύλακα στους Σπέρς. Από την άλλη, Άστον Βίλα, όπως ο Λαδίνου, θα αποχαιρετήσει τον Εμιλιάνο Μαρτίνεθ μετά και τον Μουντιάλ, ο οποίος θα γίνει κάτοικος στο Ρήνο και θα φοράει τη φανέλα της Ιουβέντους για την επόμενη σεζόν. Και θέλει να βρει έναν άξιο αντικαταστάτη. Αυτό τον βρίσκει, όπως όλα δείχνουν, στο πρόσωπο του Λούκα Σεβαλιέ, ο οποίος κατά τη γνώμη μου είναι ένας πάρα πολύ ελπιδοφόρος τερματοφύλακας. Μπορεί να μην του βγει και η σεζόν φέτος στην Paris Saint-Germain τόσο πολύ, ωστόσο έχει να δείξει πάρα πολλά ακόμα.

Ενώ μέσα στη, ενώ μια είδηση επίσης είναι ότι ο Ιλκάι Γκουντογκάν, παίκτης της Manchester City, έχει αγωνιστεί στην Μπαρτσελόνα, σε Dortmund, αγόρασε την ιστορική γαλλική ομάδα Μομπελιέ. Βλέπουμε όλο και περισσότερο ποδοσφαιριστές εν ενεργεία και μη να μπαίνουν επιχειρηματικά πλέον στο χώρο του ποδοσφαίρου, και ίσως είναι και ένα καλό βήμα αυτό να, να πάρει λίγο μπρος και το ποδόσφαιρο, όπως γίνεται και στο NBA, να μπορεί παίκτες οι οποίοι αποσύρονται από την ενεργοδράση μετά να τους βοηθήσει οικονομικά, στις οικονομικές τους επιλογές για το μέλλον τους.

0: Ενώ να πούμε ότι στη Γερμανία η Λειψία ανακοίνωσε τον Μάρτιν Ντε Μικέλης ως τον νέο της προπονητή, τον πρώην ποδοσφαιριστή και νυν τεχνικό, ο οποίος τα πήγε πάρα πολύ καλά στο πρωτάθλημα της Αργεντινής στις πρώτες του σεζόν. Πλέον θα είναι στον πάγκο της Λειψίας. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τη Λειψία, καθώς το μεγάλο όνομά της, ένα από τα μεγάλα ονόματά της, ο Γιάν Ντιομαντέ, φαίνεται ότι θα φύγει το καλοκαίρι. Το που θα πάει δεν ξέρουμε ακόμα. Ενδιαφέρον.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Η καλή εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλά επιλογή, αλλά στρατηγική επιτυχίας. Ακούστε τους πελάτες σας, αναγνωρίστε τις ανάγκες τους και δώστε λύσεις. Ένας ευχαριστημένος πελάτης μπορεί να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της επιχείρησής σας. Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
2: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στο Στρόβολο δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα Super Σάββατο με live link, επιδείξεις προϊόντων, διαγωνισμούς, δώρα και live cooking. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 13 Ιουνίου, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Μόνο στο Super Home στο Στρόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center. Και μην ψάχνετε αλλού.
3: Super Mundial ευκαιριών μόνο στα Super Home Center. Ζήσε κάθε αγώνα και κάθε προσφορά μέχρι και τον τελικό. TCL Smart TV Android 55 inch on από 489,99, τώρα μόνο 398,99. Μεταλλική αναδιπλούμενη καρέκλα 6 στάσεων από 74,99, τώρα μόνο 44,99. Barbecue

0: και σε κάθε γειτονιά. Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Μας Best Brand μωρομάντιλα 100% χωρίς πλαστικό 64 τεμάχια 1,79 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand χαρτί υγείας τρίφυλλο 8 τεμάχια μόνο 4,99 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας Best Brand υγρό πλυντηρίου επιλεγμένα είδη 3 ή 4 λίτρα 3,89 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
1: Η νέα σειρά Xiaomi 17T είναι εδώ! Με τριπλό σύστημα καμερών Leica, τη νέα λειτουργία Leica Live Moments για να επιλέξεις την ιδανική στιγμή της φωτογραφίας σου και μπαταρία έως 7.000 mAh για να μην ξεμείνεις ποτέ. Απόκτησε τώρα το Xiaomi 17T και πάρε δώρο το Xiaomi Watch S5 αξίας 209 ευρώ. Ή επίλεξε το κορυφαίο Xiaomi 17T Pro και πάρε δώρο τη ρομποτική σκούπα Xiaomi Robot Vacuum H40 αξίας 269 ευρώ. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή online στο electroline.gr και ανακάλυψε τη νέα σειρά Xiaomi 17T. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
2: Electroline. Έλα στο αύριο.
3: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
5: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λίπη, ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε.
6: Βασικά δεν τα κοιτάμε.
5: Αυτά αγοράκι μου είναι γεμάτα καρκίνο.
7: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
8: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
9: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι μία.
12: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
13: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
14: Θα κρυθεί η συμμετοχή των Λεσόρ, Όσμαν και Καλαϊτζάκη. Τζάμπολ στι 6. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Τρεβέτεν Σπορ. Συμπεριγραφή Γιώργο Γκαλίδη και τηλεοπτική από R2 Σπορ. Όπλο μας, η φωνή μας και μόνο αυτή. Ανέφερε η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσή της προς τους φιλάθλους της εν όψει του 5ου παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η προκαταρκτική συμφωνία του TJ Shorts με τη Βαλένθια κάνει λόγο δημοσίευμα της Πορτάντο. Φιάσκο η συνάντηση με Ντελόπουλο. Αναδείχθηκε η δυναμία του να αναλάβει έστω και τις βασικές υποχρεώσεις. Ανέφερε σε ανακοίνωση της ΠΑΕΑΕΛ σχετικά με τη μεταβίβαση των μετοχών της Θεσσαλικής ομάδας. Τη λύση της συνεργασίας με τον Νίκο Δίπλαρο ανακοίνωσε η καρδίτσα Ιαπωνική με τον Έλληνα Γκάρ την υπογράφει στον Προμηθέα. Σε προχωρημένες επαφές με τον Στέρλινγκ Μπράουν βρίσκεται η Ζάλγκιρις Κάουνας σύμφωνα με τον Γιώνας Λέξας. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, Κατάρ και Ελβετία διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 10. Στη 1 το ξημέρωμα, Βραζιλία-Μαρόκο. Στις 4, Αϊτή-Σκωτία. Και στις 7, Αυστραλία-Τουρκία. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Φερεντσβάρος εν όψει του μικρού τελικού του Champions League της Μάλτας. Πρώτο σπριν στις 8, τηλεοπτική κάλυψη από R2 Sport. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr.

0: και ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Football Planet με τον Γιάννη Γενικόπουλο.
1: 9.43 Intermittent Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Επιστρέψαμε για την τελευταία μας ώρα. Football Planet, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Δημοσιογραφική επιμέλεια και υποστήριξη ο Μιχάλης Οηλές. Και να πούμε μία είδηση η οποία ήρθε χθες πιο συγκεκριμένα, αλλά επιβεβαιώνεται λίγο περισσότερο σήμερα. Και έρχεται από τη γειτονική Τουρκία, εκεί πέρα που η Γαλατά Σαράι προσφέρει συμβόλαιο 10 εκατομμυρίων για 4 χρόνια στο Ραφαέλ Λεάο, θέλοντας να κλέψει ουσιαστικά τον Πορτογάλο επιθετικό από τις Arsenal και Manchester United που είχαν δείξει ενδιαφέρον.

ενώ από τη Βραζιλία έγινε γνωστό ότι ο Νεϊμάρ δεν θα πάρει μέρος στο παιχνίδι εναντίον του Μαρόκο λόγω του τραυματισμού του. Συγκεκριμένα ο προπονητής της Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότη, είπε ότι ο Νεϊμάρ δουλεύει σκληρά για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση όσο δυνατόν γρηγορότερα. Να πούμε ότι στην Αμερική βρίσκεται και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Μπορεί η Πολωνία να μην έφτασε σε τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου, ωστόσο ο πρώην επιθετικός πλέον της Μπαρτσελώνα και της Μπάγερν βρίσκεται στην Αμερική για να μιλήσει με την Chicago Fire ώστε να υπογράψει εκεί πέρα και να συνεχίσει την καριέρα του στο MLS.

Μια άλλη ομάδα που ετοιμάζεται να βγάλει πολλά εκατομμύρια μετά τη Manchester City από τα ταμεία της είναι η Manchester United, αλλά όχι για τον Elliot Anderson, για τον Ματέος Φερνάντες της West Ham. Συγκεκριμένα οι κόκκινοι διάβολοι φέρεται ότι θέλουν να κινηθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται με τις απαιτήσεις της West Ham να βρίσκονται στα 99 εκατομμύρια ευρώ. Ενδιαφέρον έχει για τον παίκτη, έχουν δείξει τόσο η Real Madrid όσο και η Paris Saint-Germain. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός μέσος, ένας πολυτεχνικός παίκτης, αρκετά γρήγορος, αρκετά νέος, 99 εκατομμύρια, πάρα πολλά χρήματα για μια τέτοια επένδυση ενός νέου ποδοσφαιριστή, αλλά και έχουν φτάσει τα μεταγραφικά ύψη στο ποδόσφαιρο.

Ενώ να πούμε ότι τέλος στα πιθανά σενάρια μεταγραφής του Μοχάμεντ Σαλάχ στην Τουρκία έβαλε ο μάνατζερ του ο Ραμί Αμπάς Ίσα, ο οποίος είπε ότι δεν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον του πελάτη μου να αγωνιστεί στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Ενώ η Arsenal δεν βάζει stop στα πενταγραφικά της, καθώς δείχνει τεράστιο ενδιαφέρον και για την απόκτηση του Νίκο Williams από την Bilbao, του Ισπανού νεαρού εξτρέμ που μαζί με τον Λαμίν Γιαμάλ κάνανε άνω κάτω οποιαδήποτε άμυνα συναντήσανε στο Euro του 2024.

Ενώ η Μπαρτσελόνα κινείται γρήγορα για την ανανέωση του Φεράν Τόρες, ώστε να τον κρατήσει. Συγκεκριμένα το κλαμπ από την Καταλωνία φαίνεται να έχει προσφέρει συμβόλαιο μέχρι το 2027 στον Ισπανό επιθετικό.

Σίγουρα παίζει ρόλο ότι βλέπουν στην Μπαρτσελόνα ότι η περίπτωση του Χούλιαν Άλβαρε θολοένα και απομακρύνεται με την Ατλέτικο να μην αλλάζει στάση στα μεταγραφικά σενάρια για τον Αργεντίνο επιθετικό.

Ενώ να πάμε τώρα και σε μία είδηση. Σε σκηνικό τρόμο έχει μετατραπεί το Μεξικό εν μέσω Μουντιάλ. Βρέθηκε πτώμα έξω από το προπονητικό κέντρο του Ιράν. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωση, ένα πτώμα σε προχωρημένη αποσύνθεση εντοπίστηκε στο πορπαγκάζ εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο κοντά στο στάδιο Καλιέντε στη Τιχουάνα, όπου χρησιμοποιείται ως προπονητική βάση η εθνική ομάδα του Ιράν.

Θέλω να πούμε ότι καλεσμένος στην αναμέτρηση της Βραζιλίας με το Μαρόκο θα είναι ο Λέο Μάτος, ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ.

πούμε φυσικά ότι το Βραζιλία-Μαρόκο είναι ίσως από τα πιο αμφιλεγόμενα παιχνίδια που έχουμε δει μέχρι στιγμής με βάση την ποιότητα των δύο ομάδων. Το Μαρόκο μας συστήθηκε πάρα πολύ έντονα και στο παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ το 2022. Από την άλλη, η Βραζιλία είναι μια ομάδα που σίγουρα την τεχνική της κατάρτιση δεν μπορεί κανείς να την υπομονωμεύσει. Ωστόσο, θέλουμε οι φίλαθλοι ποδοσφαίρου να τη δούμε τη Βραζιλία να γίνεται όλο ένα και πιο απειλητική, να μπορέσει να διεκδικήσει αν όχι το τρόπαιο μία τέταρτη τρίτη θέση στη διοργάνωση. Λείπει λίγο η καλή Βραζιλία από το παγκόσμιο κύπελο, αλήθεια είναι. Ωστόσο, να πω και την προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι παρόλο που τα δύο φαβορί είναι η Γαλλία και η Ισπανία, εγώ θα πω ότι η Πορτογαλία είναι μια ομάδα που περνάει κάτω από τα ραντάρ των περισσότερων, αλλά ίσως είναι και το πιο ολοκληρωμένο σύνολο ποδοσφαιριστών αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο κύπελο.

Ενώ να πούμε ότι σύμφωνα με το Sky Sports, η πιθανή πρόταση της Arsenal στην Club Brugge για τον Χρήστο Τζόλι ανέρχεται στα 34,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ την ίδια ώρα, πέρα από τον Νίκο Williams που αναφέραμε νωρίτερα και τον Ραφαέλ Λεάο που ακούγεται εδώ και πάρα πολύ καιρό, οι κανονιέριτες φαίνεται ότι συνεχίζουν το ενδιαφέρον τους για τον Morgan Rogers της Aston Villa.

Ενώ βέβαια θεωρείται και το μέλλον του Βασίλη Ζαγαρίτη, ο οποίος φέρεται ότι θα αποχωρήσει από την Heerenveen. Η Ολλανδική ομάδα κοστολογεί τον Έλληνα αριστερό μπακ στα 5 με 6 εκατομμύρια ευρώ. Έχει δείξει ενδιαφέρον Παναθηναϊκός. Ωστόσο η Augsburg της Γερμανίας σχεδιάζει προσφορά 3 εκατομμυρίων ευρώ και 15% από μελλοντική πώληση. Ενδιαφέρον από τη Γερμανία δείχνει και η Κολονία.

Ενώ να πούμε ότι γνωστό έχει γίνει ότι η Μπαρτσελόνα και Μάρκους Ράσφορντ δεν θα συνεχίσουν μαζί. Ο Άγγλος επιθετικός έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει να επιστρέψει στη Manchester United και αυτό προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτή τη στιγμή η Bayern Μονάχου, η οποία μπαίνει στην κούρσα για την απόκτησή του, προσφέροντας 25 εκατομμύρια ευρώ στους κόκκινους διαβόλους, με την ομάδα όμως του Κάρικ να απαιτεί το λιγότερο 30. Να θυμίσουμε ότι η Bayern ήθελε να κινηθεί και για τον Anthony Gordon, ωστόσο την πρόλαβε η Μπαρτσελόνα, προσφέροντας περισσότερα χρήματα στη Newcastle. Νομίζω ότι ο Vincent Kompany θέλει οπωσδήποτε έναν Άγγλο στην ομάδα του.

Και δεν το λέμε τυχαία αυτό, καθώς η Bayern Μονάχου ενδιαφέρεται και για τον κεντρικό αμυντικό της Everton, τον Jared Branthwaite, μαζί με την Bayern στην κούρσα για τον νεαρό Άγγλο αμυντικό βρίσκεται η Manchester City και η Manchester United. Η Everton κοστολογεί τον παίκτη στα 70 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την Daily Mail.

ενώ πριν λίγο, σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, ο Λεάο απέρριψε τη Manchester United και θέτει σαν προτεραιότητά του την Arsenal. Να πούμε για τον Πορτογάλο, άμα καταφέρει η Arsenal και κλείσει όλες αυτές τις συμφωνίες που θέλει για τα extreme, πραγματικά θα μιλάμε για μια φοβερή επίθεση. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι με το ποδόσφαιρο μας έχει δείξει η Arsenal φέτος, όποιον παίκτη και να φέρει στην επίθεση, πρέπει να αλλάξει το στυλ ποδοσφαίρου της για να το κάνει λίγο πιο θελκτικό προς τον θεατή. Καλό είναι να έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές όπως ο Λεάο, ο Μόργαν Ρότζερς, ο Νίκο Βίλιαμς που θέλει να πάρει Arsenal ή ο Χριστός Τζόλης, ας πούμε. Αλλά το θέμα είναι να τους αφήνεις να κάνουν και το παιχνίδι τους και όχι να τους πιέζεις σε κάτι πιο αμυντικό.

ενώ σε αλλαγές θα προχωρήσει και η Premier League στους κανονισμούς της, καθώς θα μειώσει την ποινή για τράβηγμα μαλλιών, το οποίο το είδαμε πάρα πολύ συχνά φέτος, κυρίως σε παίκτες όπως ο Κουκουρέγια ή ο Κάρβελτ Λιούιν. Θα μειώσει λοιπόν την ποινή από απευθείας κόκκινη σε κίτρινη κάρτα.

Ενώ να πούμε ότι σύμφωνα με τον Εκρέμ Κιονούρ, εφόσον η Άστον Βίλα επιτρέψει τον Εμιλιάνο Μαρτίνεθ να αποχωρήσει και να πάει στη Γιουβέντους, ο πιθανότερος αντικαταστάτης της είναι ο Ιάπωνας θερματοφύλακας Ζίον Σουζούκι, ο οποίος βρίσκεται στα ραντάρ της Bayern, της Νάπολη και της Manchester United, εκτός από τους Villagers.

Ενώ να πούμε ότι η Μίλαν ενδιαφέρεται για την περίπτωση του Ρούμπεν Αμορίν για τον πάγκο, για προπονητή ουσιαστικά. Δεν ξέρω ποιος βρίσκεται στη Μίλαν και αν είδε τι έκανε ο Ρούμπεν Αμορίν με τη Manchester United. Ωστόσο, θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε τον Πορτογάλο και στη Σέρια, άμα θα μπορέσει εκεί πέρα να φέρει το δικό του στυλ ποδοσφαίρου. Ίσως η Αγγλία απλά δεν του τέριαζε. Ενώ η κόμμο του Τάσου Δουβίκα ήρθε σε συμφωνία με την Μπορούσια Ντόρτμουντ για την απόκτηση του Γιάν Κούτου, του Βραζιλιάνου αμυντικού έξτρεμ, παίζει όλη την πλευρά ο Βραζιλιάνος, ενώ βρίσκεται πολύ κοντά και σε συμφωνία με τον άλλον Βραζιλιάνο από την Κρουζέιρο, τον Κάικι, τον αριστερό μπακ της Κρουζέιρο, στα 14 εκατομμύρια φέρεται να είναι η συμφωνία αυτή.

Ενώ να πάμε στην Ιταλία και στη, να συνεχίσουμε, συγγνώμη, στην Ιταλία και να πάμε και στη Γιουβέντους, η οποία μετά τον ερχομό του Τζιοβάνι Καρνεβάλι ως καινούριου τεχνικού διευθυντή, φέρεται ότι θέλει να πάρει πίσω από τη Λίβερπουλ τον Φεντερίκο Κιέζα, ενώ ενδιαφέρεται ταυτόχρονα και για τον Τζιοβάνι Λεόνι της Λίβερπουλ και για τον Τσερ Εντούρ της Φιωρεντίνα. Η αλήθεια είναι ότι ο Κιέζα στη Λίβερπουλ δεν έβρισκε σχεδόν ποτέ χρόνο συμμετοχής και είναι κρίμα, γιατί είναι ένας πάρα πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Το αποδείκνυε όποτε έμπαινε αλλαγή, προσπαθούσε να αλλάξει την εικόνα της ομάδας, ειδικά φέτος. Και ίσως ένας επαναπατρισμός θα του έκανε πάρα πολύ καλό για τη συνέχεια της καριέρας του.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech, αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
4: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
5: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
6: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
5: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
6: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Παγωτό μπάρα 5x70ml 20% φθηνότερα 2,95. Κάσιους ψημένα και αλατισμένα ή ανάλατα 150 γραμμάρια 26% φθηνότερα 1,69. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα 1 ευρώ φθηνότερα 4,29. Lidl. More to value.
8: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκωσία σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
9: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν άπαιχτες προσφορές σε τηλεοράσεις.

0: Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
2: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολύες περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible-gaming.
3: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
4: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρεοπολίου υπεραγορών Μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Μας Best Brand φτερούγιο σκοτόπουλο το κιλό 3,15. Χοιρινή κουτάλα με κόκαλο για σούβλα το κιλό μόνο 3,45. Χοιρινός κιμάς το κιλό 4,45. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
5: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στον έθος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, μπλα μπλα μπλα, να μου πεθάνει.
6: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
7: ΕΟΠΕ ΠΑΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 1:30.
9: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
10: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
11: Ακούτε Super Sport 104.
12: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943. Ιντερνετ. Ειδήσεις σε τίτλους.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 49χρονος επί από εργατικό ατύχημα στο Στρόβολο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, την ώρα που επισκεύαζε κομπρεσόρο κλιματιστικού εξεράγει τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Η διερεύνηση των αιτιών και των συνθήκων του ατυχήματος γίνεται από τον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Λευκοσίας και το Τμήμα Επιθεωρήσεως Εργασίας. Συνελήφθη ο 17χρονος από τη Συρία, ο οποίος απέδρασε το βράδυ της Παρασκευής από τα κρατητήρια του αστυνομικού σταθμού Μορφίτας. Ο 17χρονος τελούσε υποκράτηση για διερευνόμενη υπόθεση κλοπής από πρόσωπο και παράνομης κατοχής περιουσίας. Ο αρχηγός της αστυνομίας, Τεμιστός Αρναούτης, διέταξε έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες απέδρασε ο 17χρονος, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη διαθεσιμότητα μέλους της αστυνομίας που ενδέχεται να φέρει πειθαρχικές ευθύνες. Η αστυνομία προχώρησε σε 9 συλλήψεις στο πλαίσιο στοχευμένων προληπτικών επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν χθες το βράδυ ανά το Παγκύπριο. Συλλήψεις αφορούσαν μεταξύ άλλων υποθέσεις απόπειρας καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες, παράνομης κατοχής ναρκωτικών, παράνομης παραμονής στο έδαφος της Δημοκρατίας καθώς και εκκρεμή δικαστικά εντάλματα προστίμου. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν πως κατέριψαν αρκετά Ιρανικά ντρόουν καμικάζι που σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ κατευθύνονταν εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων, ενώ ο Αμερικανός αξιωματούχος εκτίμησε ότι οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας ανέρχονται στο 80 με 85%, αν και παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες. Λίγο μετά από την προειδοποίηση εκένωσης που εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός για 20 τοποθεσίες, ο Λίβανος ανακοίνωσε πως σημειώθηκαν Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο νότιο τμήμα της χώρας, οι οποίες έπληξαν αρκετές περιοχές που καλύπτονται από την προειδοποίηση. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά αρχικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις ή και αραιοί ομίχλοι. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτύσσονται αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά περιοχές του εσωτερικού ή και τα νοτιοανατολικά. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει και χαλάζι. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
11: Ακούτε Super Sport 104.
14: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
15: Ήτος παίκτης από το 1966, ο οποίος υπέπεσε σε λάθος το οποίο οδήγησε σε γκολ για την αντίπαλη ομάδα και δέχτηκε κόκκινη κάρτα στον ίδιο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Οι άλλες δύο περιπτώσεις είναι ο Σιρίλ Ντομορόντ της ακτής Ελεφαντοστού που κατάφερε να φτάσει σε λάθος που δείξει σε γκολ και σε κόκκινη κάρτα στο Μουντιάλ του 2006, ενώ σε δύο Μουντιάλ ο Τσέχος Τόμας Ουτσφα Λούσι κατάφερε το ίδιο σε αγώνα απέναντι στην Γκάνα. Αυτό είναι που λέμε μια κακή μέρα στη δουλειά για τον Γιάγια Σιθόλε. Ωστόσο, θεωρώ ότι είτε να μην υπήρχε το δικό του λάθος ή η δική του κόκκινη, πάλι το Μεξικό θα έβρισκε τρόπο να πληγώσει την Νότια Αφρική.

αναμένουμε να δούμε τα μάτς και το σημερινό παιχνίδι, το Κατάρ Ελβετία. Μην βγάζουμε το Κατάρ ως μια ομάδα που θα κάνει το σάκο του box. Σίγουρα δεν θεωρείται φαβορή για πρόκριση, αλλά είναι μια αρκετά μαχητική ομάδα. Μπορεί να δούμε τα παιχνίδια της να λήγουν σε πολύ ψηλά σκορ. Δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση να δούμε ένα παιχνίδι του τύπου 2-3 απέναντι στην Ελβετία σήμερα στις 10. Ενώ για τα υπόλοιπα παιχνίδια, Βραζιλία-Μαρόκο, είπαμε κάποια πράγματα, είναι πολύ δυναμικές και οι δύο οι ομάδες, πολύ γρήγορες, πολύ τεχνικές. Θεωρώ ότι εκεί πέρα ο νικητής θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Για το Αϊτή Σκωτία, πραγματικά δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε από την Αϊτή. Η Σκωτία ξέρουμε ότι είναι μια πολύ σκληροτράχηλη ομάδα που έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια, βρίσκει και λύσεις επιθετικά πιο εύκολα, κυρίως με τη συμβολή του Σκοτ Μακτόμινεϊ. Ενώ το μάτς αυτό είναι στις 4 και στις 7 το Αυστραλία-Τουρκία, θα δώσουμε ένα προβάδισμα στους Τούρκους, πιο ποιοτική ομάδα. Οι Αυστραλοί δυστυχώς δεν έχουν να επιδείξουν κάτι πέρα από σκληρό παιχνίδι. Θεωρώ ότι οι Τούρκοι θα βρουν εύκολα τη λύση και τον δρόμο προς τα δίχτυα και ίσως και αρκετά γρήγορα, δηλαδή μπορούμε να δούμε την Τουρκία να προηγείται και από το ημίχρονο.

Ενώ σε μία είδηση προ λίγων ωρών, η Ατλέτικο Μαδρίτης έκανε πρόταση 120 εκατομμυρίων στη Γαλατά Σαράι για την απόκτηση του Βίκτορ Όσιμεν, του Νιγηριανού διεθνή επιθετικού, ο οποίος αγωνίζεται αγωνίστηκε στη Γαλατά Σαράι φέτος. Είναι ένας παίκτης ο οποίος σίγουρα θα απασχολούσε το καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι, μιας και θεωρώ ότι η αξία του δεν είναι για να παίζει στο τουρκικό πρωτάθλημα. Η Ατλέτικο θέλει να φέρει έναν πολύ καλό και δυνατό επιθετικό, μιας και φαίνεται ότι και ο Σόρλοθ δεν θα συνεχίσει στο Μετροπολιτάνο και θα μετακομίσει μάλλον στο Τωρίνο με τα χρώματα της Γιουβέντους.

Ενώ να πούμε ότι σύμφωνα με την L'Equipe, ένα ανώνυμο στέλεχος της Bayern Μονάχου δήλωσε ότι δεν είμαι σίγουρος ότι η Real Madrid μπορεί να, να προσφέρει, μπορεί να αποκτήσει ούτε το ένα πόδι του Michael Olise, προσφέροντας μόλις 150 εκατομμύρια ευρώ. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε φέτος όλο και πιο πολύ στο μεταγραφικό παζάρι να υπάρχει και τα αιχμηρά σχόλια μεταξύ των ομάδων. Το είδαμε από την Ατλέτικο με την Μπαρτσελόνα, φαίνεται τώρα και στην Bayern με τη Real Madrid.

Πολλά τα ανοιχτά μεταγραφικά μέτωπα. Η Bayern ανοίγει άλλο ένα, καθώς φέρεται να έχει φτάσει σε συμφωνία με τον Nathaniel Brown. Μια συμφωνία που θα κοστίσει 55 εκατομμύρια ευρώ στους Βαβαρούς.

Η Παρίσι Ζερμέν από την άλλη φαίνεται να θέλει να επενδύσει όλο και περισσότερο στους παίκτες που βρίσκονται ήδη στο γαλλικό πρωτάθλημα στη Λιγκά. Καθώς ψηλά στη λίστα της βρίσκεται ο εξτρέμ της Μονακό, ο Μανιές Ακλιούσε, ένας αρκετά τεχνικός ποδοσφαιριστής, πάρα πολύ καλός επιθετικά, σίγουρα θα ταιριάζε στο γρήγορο και άμεσο ποδόσφαιρο που παίζει η ομάδα του Λουίς Ενρίκε.

Ενώ μια είδηση που έρχεται από το στρατόπεδο της Ολλανδίας, ο Κόντι Χάκπο ενημέρωσε τη Λίβερπουλ ότι θέλει να φύγει μετά και την προσφορά της Tottenham, μετά τις ειδήσεις ότι η Tottenham ενδιαφέρεται για την απόκτησή του. Ο ίδιος ο Ολλανδός φέρεται να θέλει να αποχωρήσει από το Anfield και η γνώμη μου είναι ότι δεν είναι και ο ποδοσφαιριστής που θα έπρεπε να βασιστεί πάνω τη Λίβερπουλ, οπότε θεωρώ ότι άμα έρθει κάποια καλή προσφορά οι Reds θα τον αφήσουν να φύγει.

Ενώ να πούμε για το Βραζιλία-Μαρόκο ότι στις 25 Μαρτίου του 2023 σε ένα φιλικό παιχνίδι το Μαρόκο είχε κερδίσει τη Βραζιλία 2-1. Τότε είχε σκοράρει για το Μαρόκο ο Μπουφάλ και ο Σαμπίρι, ενώ για τη Βραζιλία είχε πετύχει το μοναδικό γκολ ο Καζεμίρο.

να πούμε ότι σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, η συμφωνία μεταξύ Μπερνάρντο Σίλβα και Ρεάλ Μαδρίτης έκλεισε μόλις σε 36 ώρες. Να πούμε ότι σίγουρα έπαιξε ρόλο ότι προπονητής Ρεάλ πλέον θα είναι ο Ζωσέ Μουρίνιο, ο Πορτογάλος. Σίγουρα θα ζητήσει πάρα πολλά από τον Μπερνάρντο Σίλβα, θα του δείξει πάρα πολύ εμπιστοσύνη και θα του δώσει και πολλές ελευθερίες στο παιχνίδι, όπως όλα δείχνουν.

Ενώ μιας και ακούμε, διαβάζουμε τόση ώρα και μιλάμε για μεταγραφές extreme στην Arsenal, να πούμε για μια αποχώρηση extreme όπως όλα δείχνουν. Ο Λεάνδρο το Ροσάρ θα συνεχίσει όπως αναμένεται την καριέρα του στο τουρκικό πρωτάθλημα και στην Besiktas, με η οποία προσέφερε 20 εκατομμύρια ευρώ για τον Βέλγο διεθνή extreme. Ενδιαφέρον για τον παίκτη έχει δείξει τόσο η Ατλέτικο όσο και η Juventus. Ενώ ο Τροσάρ δείχνει να έχει πιο ψηλά την Besiktas στη δεδομένη στιγμή. Λογικά είναι και πιο πολλά τα λεφτά για το συμβόλαιο που δίνουν οι Τούρκοι.

Να πούμε ότι η Ατλέτικο Μαδρίτης φαίνεται να ξεκινάει τις διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του Μαρκ Κουκουρέγια της Τσέλσι, με τον Ισπανό διεθνή αριστερό μπακ να κοστολογείται πολύ ακριβά, με την Ατλέτικο ωστόσο να θέλει να κρατήσει το κόστος κάτω από τα 50 εκατομμύρια.

Ενώ πολύ κοντά σε συμφωνία για ανανέωση συμβολίου με τη Ρώμα βρίσκεται και ο Πάολο Ντιμπάλα. Τα μεταγραφικά σενάρια γύρω από το όνομά του έδειχναν ότι μπορεί να αποχωρήσει από το Ολύμπικο με ομάδες από την Αργεντινή, αλλά και την Τότεναμ να έδειχναν ενδιαφέρον για την περίπτωσή του. Ο Πάολο Ντιμπάλα, ο οποίος έχει καθιερωθεί στην Ιταλία με τη φανέλα της Παλέρμο, με τη φανέλα της Γιουβέντους, τώρα με τη Ρώμα, φαίνεται ότι θα συνεχίσει και θα κλείσει και λογικά εκεί πέρα, στην ομάδα της πρωτεύουσας Ιταλίας. Ο Γκασπερίνη σίγουρα θα τον θέλει στα πλάνα του για την επόμενη σεζόν, μιας και η Ρώμα βρίσκεται στο Champions League. Θέλει παίκτες που να μπορούν να τη βοηθήσουν σε δύσκολα παιχνίδια, όπως ο Πάολο Ντιμπάλα.

Ενώ να πούμε για τη Βοσνία-Ριζεγοβίνη, ένα πολύ ωραίο στατιστικό είναι ότι ο Γιώβο Λούκιτς κέρδισε 9 στις 9 μονομαχίες, εναέριες μονομαχίες, τις περισσότερες από κάθε άλλον παίκτη από το 2018 μέχρι σήμερα. Στη δεύτερη θέση είναι ο Σαλίφ Σανέ με την εναντίον της Ιαπωνίας το 2018 και στην τρίτη, με 8, στα 8 συγγνώμη, ενώ στη τρίτη θέση είναι με 7 στα 7 ο Ιούσουφ Πόουλσεν, ο Δανός επιθετικός εναντίον του Περού και αυτός το 2018. Μια εκπληκτική επίδοση από τον Γιώβο Λούκιτς. Πολλοί περίμεναν ότι η Βοσνία δεν θα μπορέσει να είναι ανταγωνιστική ακόμα και σε αυτόν τον όμιλο. Ωστόσο έδειξε από την αρχή ότι ενδιαφέρεται να ταράξει λίγο τα νερά του Καναδά, που μπήκε σίγουρα με άλλον αέρα, μιας και έπαιζε εντός έδρας, ας το πούμε έτσι. Πήρε μάλιστα και τον πρώτο του βαθμό σε μουντιάλ ο Καναδάς. Είχε 7 παιχνίδια χωρίς νίκη. Είχε 6 παιχνίδια, συγγνώμη, χωρίς νίκη. Πήρε, στο 7ο πήρε και τον πρώτο του βαθμό.

Ενώ να πούμε ότι σύμφωνα με την Κορέιρε ντελο Σπόρο, ο Μαρτίνεθ έχει φτάσει ήδη σε συμφωνία με τη Γιουβέντους, ο Εμιλιάνο Μαρτίνεθ, και θα βρίσκεται κάτω από τα goalpost της γυραιάς κυρίας για την επόμενη σεζόν. Είχαμε πει ότι η Γιουβέντους ψάχνει για έναν τερματοφύλακα που θα της δώσει σταθερότητα και σιγουριά. Σίγουρα με τον Εμιλιάνο Μαρτίνεθ το βρίσκει, ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας, το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές.

Ενώ τα μεταγραφικά σενάρια που θέλανε τον Πέδρο Πόρο να αποχωρεί από την τότε, να μου φαίνεται να μπαίνουν, να φτάνουν στο τέλος τους, καθώς ο αμυντικός φέρεται να υπογράφει νέο τετραετές συμβόλαιο με τους Spurs μέχρι το... ενώ το τωρινό του συμβόλαιο είναι μέσα στο 2028. Ουσιαστικά του κάνουν ανανέωση πριν λήξει το συμβόλαιο, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που υπάρχει στο πρόσωπό του από πολλές ομάδες της Ευρώπης.

Ενώ πλέον φτάνουμε κοντά στο τέλος της εκπομπής μας. Να δούμε κάποια άλλα νέα. Η Bayern συνεχίζει τον πόλεμο με τη Real Madrid. Πέρα από το σχόλιο που διαβάσαμε νωρίτερα, υπάρχει και ότι δεν πωλείται ο Μάικλ Ολίσε ούτε για 500 εκατομμύρια. Φτάνουν στα άκρα νομίζω οι Βαβαροί.

Ενώ να πούμε και για την πιθανή αποχώρηση του Bradley Barcola από την Paris Saint-Germain, ενδιαφέρον από Arsenal και Liverpool, με τη Liverpool να τον έχει θέσει ως κύριο μεταγραφικό της στόχο μαζί με τον Γιάν Ντιομαντέ, ο Γάλλος επιθετικός που σκόραρε 13 γκολ και δημιούργησε άλλα 7 για την Paris Saint-Germain σε όλες τις διοργανώσεις φέτος.

γενικά να μένετε ένα πολύ ακριβό μεταγραφικό παζάρι με πάρα πολλές μετακινήσεις, είτε είναι για ποδοσφαιριστές είτε είναι για προπονητές. Το βλέπουμε ήδη, ανακοινώθηκε κιόλας και επίσημα ο Μάρκο Σίλβα από την Μπενφίκα. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο νέος προπονητής της Μίλαν. Πολλά ονόματα στη λίστα, Όλιβερ Γκλάσνερ, Ρούμπεν Αμορίμ, υπήρχε και η περίπτωση του Άρνε Σλότ που εξέταζαν στη Μίλαν. Να δούμε ποιος θα καθίσει στον πάγκο και ποιος θα προσπαθήσει να φέρει την ομάδα πάλι πίσω στο πρωτάθλημα, στα πρωταθλήματα.

0: Ενώ να πούμε και για τον Vinicius Junior, ο οποίος δήλωσε ότι θα συζητήσει για την ανανέωση συμβολίου του με τη Real Madrid μετά το τέλος του Μουντιάλ. Αυτή τη στιγμή δηλώνει ότι είναι προσιλωμένος στη Βραζιλία και στο να τα πάει καλά στο παγκοσμίο κύπελο που γίνεται αυτή τη στιγμή.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
3: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
4: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ANAD, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ANAD. ANAD. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
5: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
6: Απάντηση.
5: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
6: Απάντηση.
5: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
6: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
5: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
6: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
5: Ταβέρνα η απάντηση.
3: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
7: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων.

0: καινοτομίας και ψηφιακής πολιτικής.
1: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
2: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
3: Η νέα σειρά Xiaomi 17T είναι εδώ. Με τριπλό σύστημα καμερών Leica

0: 209 ευρώ. Ή επίλεξε το κορυφαίο Xiaomi 17 T Pro και πάρε δώρο τη ρομποτική σκούπα Xiaomi Robot Vacuum H40 αξίας 269 ευρώ. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή online στο electroline.cy και ανακάλυψε τη νέα σειρά Xiaomi 17 T. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
1: Electroline. Έλα στο αύριο.
2: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
6: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Φίλοι, την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή των Λεσόρ, Όσμαν και Καλαϊτζάκη. Τζάμπορ στις 6. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Εντερβέτεν Σπορτ, περιγραφή Γιώργου Κογκαλίδη και τηλεοπτική από Αρδιο Σπορ. Όπλο μας, η φωνή μας και μόνο αυτή, ανέφερε η ΚΑΕ Ολυμπιακός σε ανακοίνωσή της προς τους φιλάθλους της ενώπιση του πέμπτου παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Για προκαταρκτική συμφωνία του TJ Shorts με τη Βαλένθια κάνει λόγο δημοσίευμα της Πορτάντο. Φιάσκο η συνάντηση με Ντελόπουλο. Αποδείχθηκε η αδυναμία του να αναλάβει έστω και τις βασικές υποχρεώσεις, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕΑΕΛ σχετικά με τη μεταβίβαση των μετοχών της Θεσσαλικής ομάδας. Τη λύση της συνεργασίας με τον Νίκο Δίπλαρο ανακοίνωσε η Καρδίτσα Ιαπωνική με τον Έλληνα Γκάρντ να υπογράψει τον Προμηθέα. Για προχωρημένες επαφές με τον Στέρλινγκ Μπράουν βρίσκεται η Ζάλγκιρις Κάουνας σύμφωνα με τον Γιώνας Λέξας. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, Κατάρ και Ελβετία διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 10. Στις 1 το ξημέρωμα, Βραζιλία-Μαρόκο. Στις 4 Αιτή Σκωτία και στις 7 Αυστραλία-Τουρκία. Μοναδική μας αποστολή, η κατάκτηση του Μουντιάλ. Μου δίνει ελευθερία ο Αντσελότη, δήλωσε ο Βραζιλιάνος αθλητικός Ρεάλ Μαδρίτης Βινίσιους. Η Αουγκσμπουργκ και η Κολονία κοιτάνε σοβαρά την περίπτωση του άσου της Χέρεν Φέιν Βασίλη Ζαγαρίτη, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Σε συμφωνία με την Γιουβέντους έφτασε ο Αργεντινός θερματοφύλακας Εμιλιάνο Μαρτίνες, σύμφωνα με την καριέρα Ντελο Σπορτ. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Φενεντσβάρος ενώπιση του μικρού τελικού του Champions League της Μάλτας. Πρώτος πριν στις 8, τηλεοπτική κάλυψη από Ερτίο Σπορ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Εντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το μαγκαζίνο και ο Νίκος Κατσάτσος.
8: 943 Εντερβέτεν Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και

app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής βρίσκονται ο Μιχάλης Οηλές και ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος και μαζί θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες, από τις 2 μέχρι τις 4. Καλησπέρα σε όλες και όλους.

Έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Έχουμε εννοείται να πούμε για το τι έχει γίνει στους αγώνες Μουντιάλ, τους οποίους παρακολουθήσαμε, τους πρώτους αγώνες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος σε Αμερική, Καναδά και Μεξικό. Αλλά την αρχή θα την κάνουμε με το πόλο, καθώς πρέπει να αναφέρουμε την μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού στις γυναίκες, καθώς κατάφερε να κατακτήσει το τέταρτο Champions League της ιστορίας του, έπειτα από έναν σπουδαίο τελικό, από έναν μεγάλο τελικό, ο οποίος έληξε, 14-14, πήγε στα πέναλτι, εκεί που η Μπρίτ Τι έλασες ρε! Έχει Βαντεν και μετά έχει το επίθετο. Πού θες να το βρω? Φαντεντόμπελστιν. Έτσι λέγεται. Είναι από την Ολλανδία. Είναι η βασική τερματοφύλακας της Εθνικής Ολλανδίας. Απέκρουσε 3 πέναλτι στη ρώσικη ρουλέτα. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-0 με τον νικητήριο πέναλτι να το σκοράρει η Χριστίνα Σιούτη και να χαρίζει το ευρωπαϊκό τρόπαιο στον Ολυμπιακό. Μια Χριστίνα Σιούτη η οποία δεν σας κρυβώ, ως γνωστόν, εντάξει, είναι Ολυμπιακός, είναι μία από τις παίκτριες που θαυμάζω, καθώς έχει μία τάση ηγετική σε όσους αγώνες έχω κάτσει και έχω παρακολουθήσει και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, αλλά και στην Εθνική Ελλάδος έχει μία ηγετική πώς να το πω, μία νοοτροπία ηγέτη έχει η Χριστίνα Σιούτη. Είναι και Ολυμπιακός και σας έχω και μία αποκλειστική ιστορία από την Χριστίνα Σιούτη, την οποία μου την έχει αφηγηθεί ένας φίλος, ο οποίος είναι ήταν σε κάποια φάση στο φροντιστήριο Αγγλικών, το οποίο πήγαινε και η Χριστίνα Σιούτη. Το πάθος το οποίο έχει για τον Ολυμπιακό η Χριστίνα Σιούτη είναι τόσο μεγάλο που σκεφτείτε ότι όταν ήταν πιο μικρή, δεν θυμάμαι, δεν μου είπε ακριβώς ηλικία, αλλά όταν ήταν μικρή, μάλλον κοντά στα 12 έτη, γιατί το 2016 που είχε πάρει ΑΕΚ το κύπελο ήταν τότε εκεί πέρα κοντά έκτη δημοτικού, μπορεί και πρώτη γυμνασίου, δεν το κατέχω. Την πήραζε ένα παιδί, ένας ΑΕΚτζής που είχε μία μέρα μετά τον τελικό του κυπέλου και η Χριστίνα άρχισε να τον κυνηγάει, να τον βαράει, επειδή της έκανε πλάκα πάνω σε αυτό. Οπότε καταλαβαίνουμε λίγο τη μεγάλη αγάπη που έχει για τον Ολυμπιακό, το πάθος το οποίο έχει για τον Ολυμπιακό, και κοίτα πώς θα φέρνει η ζωή αυτή η αθλήτρια να δίνει το τρόπαιο στην αγαπημένη της ομάδα. Θα συζητήσουμε μέχρι το τέλος του πρώτου κομμάτιου της εκπομπής, του πρώτου μισάωρου, θα κάτσουμε λίγο να μιλήσουμε για το χθεσινό τελικό, τι παρακολουθήσαμε εχθές, τι είχε γίνει εχθές, ποια ήταν η ατμόσφαιρα, έχουμε να συζητήσουμε πολλά. Και εννοείται πως μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς στο μαγκαζίνο του σταθμού μέσω Viber. Απλά και δωρεάν. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 6939-943-943. Τις ερωτήσεις σας, να κάνουμε κουβέντα, να πείτε καμιά γνώμη, καμιά πρόληψη αν έχετε στοιχηματικά, επειδή έχω και τη στοιχηματική εκπομπή, οπότε πρέπει να το πω αυτό. Ό,τι θέλετε, ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας, περιορισμούς δεν βάζω, χέρια δεν βάζω, οπότε ό,τι θέλετε στείλτε. 6939-943-943, το Viber το 943, Intervention Sports.

Ο αγώνας διεξήχθη χθες, ο μεγάλος τελικός του Champions League στο πόλο γυναικών. Διεξήχθη εχθές στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος στη Βαλέτα της Μάλτα, όπου για πρώτη φορά στην ιστορία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και το Champions League ανδρών και το Champions League γυναικών στο πόλο, το Final Four τους έγινε στο ίδιο μέρος. Των ανδρών διεξάγεται αυτή τη στιγμή στην Μάλτα, που σήμερα έχουμε τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στην Μπαρτσελονέτα και την Προρεκό. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στις 8 ώρα Ελλάδος την Φερεντσβάρος στον αγώνα στο μικροτελικό για την τρίτη θέση. Και χθες είχαμε τον τελικό στο Champions League γυναικών, εκεί όπου ο Ολυμπιακός επικράτησε της Φερεντσβάρος 3-0 στα πέναλτι, ισοπαλία στην κανονική διάρκεια 14-14.

Ένα παιχνίδι που ήταν ο ορισμός του τελικού και ήταν ένας αγώνας διαφήμιση για το... για την υδατοσφαίριση της Ευρώπης, καθώς είχαμε τη μία ανατροπή μετά την άλλη. Ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα η οποία κατάφερε να πάρει το πρώτο πρώτη προβάδισμα, καθώς οι Σιούτη και οι Άντριους έκαναν το 2-0 στο πρώτο δίλεπτο της πρώτης περίοδου, δηλαδή στο πρώτο δίλεπτο του αγώνα, με την Φωτεινή Τριχάκη, την βασιλική πλευρή του, να διαμορφώνουν το 4-1, καθώς είχε μειώσει η Φέρεντσβάρος. Η βασιλική πλευρή του, συγχωρέστε με, γιατί η ελευθερία πλευρή του παίζει στην Φέρεντσβάρος και μάλιστα έχασε και το τελευταίο πέναλτι της ομάδας της στην διαδικασία. Οπότε είναι η βασιλική πλευρή του, συγχωρέστε με, ήταν η βασιλική πλευρή του εναντίον ελευθερία πλευρή του και μάλιστα υπάρχει μια πολύ ωραία φωτογραφία με την, με την τρίτη της αδερφή, την τρίτη αδερφή της οικογένειας πλευρή του, την Μαργαρίτα πλευρή του, να φοράει μια μπλούζα ολόλευκη, όπου στο ένα μισό έχει τη βασιλική πλευρή του που παίζει τον Ολυμπιακό και στο άλλο μισό έχει την ελευθερία πλευρή του που παίζει τη Φερεντσβάρος. Και ήταν μια πολύ ωραία εικόνα, άσχετα αν όμως ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα με 3 γκολ διαφορά, η Φερεντσβάρος στο τέλος του πρώτου οκταλέπτου μείωσε με την Γκουρισάτη σε 4-3, όπου ήταν και το σκορ του πρώτου οκταλέπτου.

Εν συνεχεία, στην δεύτερη περίοδο, στο δεύτερο οκτάλεπτο, ξανά η Χριστίνα Σιούτη και η βασιλική πλευρή του από την περιφέρεια αυτή τη φορά κατάφεραν να σκοράρουν για το 5-3 και το 6-4 αντίστοιχα, ενώ η ελευθερία πλευρή του κατάφερε να μειώσει 6-5 για την ουγγρική ομάδα. Στη συνέχεια η Σταματοπούλου έκανε πραγματικά τη μία εμφάνιση, τη μία απόκρουση μετά την άλλη. 8 στις 13, διατηρώντας το προβάδισμα του ενός γκολ για, για τις ερυθρόλευκες, πριν η Νίνου νικήσει την Κις, την τερματοφύλακα της Φερεντσβάρος, και διαμορφώσει το 7-5 για το πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός γενικά είχε τον έλεγχο στα χέρια του. Ο Γιάννης στέλνει μήνυμα και λέει: πες και άλλα για την Βαντερμπρόκελεν. Λοιπόν, επειδή θα σηκώθει πολύ ζήτηση με αυτό και νομίζω θα είναι μια από τις πιο αστείες στιγμές του 2026, η τερματοφύλακας λέγεται Brit, από τον Britney, Φαν Ντε Ντόλμπεστιν. Έτσι λέγεται. Τα καταφέραμε, το βρήκαμε το όνομα. Τέλος πάντων, το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώνεται 7-5. Εν τέλει, πρώτο ημίχρονο και μόλις 37 δευτερόλεπτα από την έναρξη της τρίτης περίοδου, η Φωτεινή Τριχά επανέφερε την διαφορά στα 3 γκολ για τον Ολυμπιακό για το 8-5. Όμως η Φερεντσβάρος δεν ήταν πολύ σκληρή για να πεθάνει, και όταν πρόκειται ένας τελικός δεν μπορείς να υποτιμήσεις ένα τέτοιο μέγεθος, μια τέτοια ομάδα. Καλά, ούτε τον Ολυμπιακό, ούτε Φερεντσβάρος δεν μπορείς να υποτιμήσεις σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Ίσα ίσα όταν είναι αυτές οι δύο ομάδες, ειδικά σε ένα τελικό όπως ήταν χθες, χαίρεσαι να βλέπεις ένα τέτοιο παιχνίδι. Η Γκουρισάτη που ήταν τρομερή, ήταν η καλύτερη παίκτρια της Φερεντσβάρος στην πισίνα της Βαλέτα. Πραγματοποίησε hat-trick, ισοφάρισε σε 8-8 και η Φάρκας κατάφερε να κάνει την ανατροπή της αναμέτρησης και να πάρει το πρώτο προβάδισμα η Φερεντσβάρος στον αγώνα. 9-8, 2-44 από την λήξη. Παρόλα αυτά, η Άμπι Άντριους, όπου ήταν η παίκτρια η οποία είχε τον πρώτο λόγο στις κρίσιμες στιγμές του τελικού, σκόραρε 2 συνεχόμενες φορές και έδωσε νέο προβάδισμα στον Ολυμπιακό. 19, 1-48 πριν τη λήξη, με την ελευθερία πλευρή του να σκοράρει ξανά και να ισοφαρίζει για την Φερεντσβάρος σε 10-10. Και στην τελευταία φάση της τρίτης περίοδου η Γκουρισάτη με buzzer beater κατάφερε να κάνει το 11-10 για την ομάδα της Βουδαπέστης. Η Αποστολία στέλνει από Θεσσαλονίκη. Αποστολία, εύχομαι σε όλους καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Να ρωτήσω, ο Γερασίμου πότε έχει εκπομπή? Ο Βασίλης ο Γερασίμου, λόγω καλοκαιριού, επειδή θέλει να κάνει και αυτό στα μπάνια του και τον δικαιολόγο και τον καταλαβαίνω, δεν θα έχει τα Σαββατοκυριακά εκπομπές, αλλά θα μπορείτε να τον ακούτε από Κυριακή έως Πέμπτη 12 με 5 τα ξημερώματα, ο άνθρωπος του Προέδρου με τον Βασίλη Γερασίμου, τον βασιλιά της νύχτας.

0: Η Φερεντσβάρος πήρε ένα προβάδισμα 12-10 με την Νίνου, την Ειρήνη Νίνου, να απαντάει άμεσα 6:36 πριν τη λήξη για να μειώσει σε 12-11 και η Άντριους, η πολίστρια της δύσκολης στιγμής, ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής, ισοφάρισε 4:44 από τη λήξη της αναμέτρησης σε 12-12. Η Καστέλη και η Μπέα Ορτίς. Ωστόσο, απάντησαν πολύ γρήγορα και μέσα σε κάτι λιγότερο από 1,5 λεπτό έδωσαν νέο προβάδισμα, 2 γκολ στην Φερεντσβάρος για να κάνουν το 14-12. Αλλά στα τελευταία 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, η Φάντεν Ντόμπελστιν κατέβασε ρολά. Και όχι μόνο απλά κατέβασε ρολά, αλλά γενικά η άμυνα του Ολυμπιακού ήταν και πιο σφιχτή και δεν έβρισκαν οι παίκτρες της Φερεντσβάρος τόσο εύκολα χώρους μέσα στην πισίνα. Και έτσι η Άντριους ξανά μείωσε σε 14-13, 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα πριν είναι τη λήξη. Και στην τελευταία φάση της αναμέτρησης, 13 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, η Στεφανία Σάντα με ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ ισοφάρισε στο τελικό 14-14 και έτσι ο τελικός πήγε στην διαδικασία το πέναλτι. Από την αρχή μέχρι το τέλος υπήρχε αυτό το θέαμα, αυτή η αγωνία, ένα παιχνίδι πραγματικά τρομερό με τις παίκτρες του Ολυμπιακού να ευστοχούνε στην διαδικασία το πέναλτι. Ευστόχησε η Βάσο Πλευρίτου, ευστόχησε η Άντριους, αστόχησε η...
1: Super Sport 104.
2: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στο Στρόβολο. Δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα Super Σάββατο με live link, επιδείξεις προϊόντων, διαγωνισμούς, δώρα και live cooking. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 13 Ιουνίου, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Μόνο στο Super Home στο Στρόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center. Και μην ψάχνετε αλλού.
1: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Paddle. Speciality Coffee. Healthy Food. Signature Matcha Drinks. Δυνατότητα drive-thru. Και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά. Στο roundabout της Skater Ways. Κάνε το break σου αλλιώς. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Παγωτό μπάρα 5x70 ml, 20% φθηνότερα, 2,95. Κάσιους ψημένα και αλατισμένα ή ανάλατα, 150 γραμμάρια, 26% φθηνότερα, 1,69. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 1 ευρώ φθηνότερα, 4,29. Lidl. More to value.
3: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
4: Γιατί, θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
2: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτόχρωμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
5: Super Mundial ευκαιριών μόνο στα Super Home Center. Ζήσε κάθε αγώνα και κάθε προσφορά μέχρι και τον τελικό. TCL Smart TV Android 55 inch on από 489,99 τώρα μόνο 398,99. Μεταλλική αναδιπλούμενη καρέκλα 6 στάσεων από 74,99 τώρα μόνο 44,99. Barbecue γκαζιού Omega με 2 καυστήρες και ένδειξη θερμοκρασίας από 129,99 τώρα 99,99 μόνο. Super Home Center. Και σε αυτό το Μουντιάλ μην ψάχνετε αλλού.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις Αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
7: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
8: Πίνας. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
9: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
8: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
10: Μένεις εδώ. Στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με είστε η Λιάνα Λουκάκη, ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 49χρονος επί από εργατικό ατύχημα στο Στρόβολο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, την ώρα που επισκεύαζε κομπρεσόρο κλιματιστικού, εξεράγει τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Η διερεύνηση των αιτιών και των συνθήκων του ατυχήματος γίνεται από τον κεντρικό αστυνομικό σταθμό Λευκωσίας και το τμήμα επιθεωρήσεως εργασίας. Συνελήφθη ο 17χρονος από τη Συρία, ο οποίος απέδρασε το βράδυ της Παρασκευής από τα κρατητήρια του αστυνομικού σταθμού Μορφίτας. Ο 17χρονος τελούσε υποκράτηση για διερευνόμενη υπόθεση κλοπής από πρόσωπο και παράνομης κατοχής περιουσίας. Ο αρχηγός της αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης διέταξε έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες απέδρασε ο 17χρονος, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη διαθεσιμότητα μέλους της αστυνομίας που ενδέχεται να φέρει πειθαρχικές ευθύνες. Τρία πρόσωπα ηλικίας 73, 36 και 35 ετών τραυματίστηκαν έπειτα από οδική σύγκρουση που συνέβη χθες το μεσημέρι στο δρόμο Ομόδους Μαντριών στην επαρχία Λεμεσού. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο που οδηγούσε 73χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 36χρονος με συνοδηγό την 35χρονη. Συνθήκες πρόκλησης της σύγκρουσης διερευνώνται από τον αστυνομικό σταθμό Πλατρών. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν πως κατέριψαν αρκετά ιρανικά ντρόουνς καμικάζι που, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, κατευθύνονταν εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων, ενώ ο Αμερικανός αξιωματούχος εκτίμησε ότι οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας ανέρχονται στο 80 με 85%, αν και παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες. Λίγο μετά από την προειδοποίηση εκένωσης που εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός για 20 τοποθεσίες, ο Λίβανος ανακοίνωσε πως σημειώθηκαν Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο νότιο τμήμα της χώρας, οι οποίες έπληξαν αρκετές περιοχές που καλύπτονται από την προειδοποίηση. Το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, το εσωτερικό και τα νοτιοανατολικά παράλια. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει και χαλάζει. Η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
10: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.

Επιστρέψαμε γρήγορα γρήγορα για το δεύτερο μισάωρο του μαγκαζίνου του Σαββάτου, όπου θα αλλάξουμε άθλημα και από τις πισίνες θα πάμε στο χορτάρι.

0: Όπως καταλάβατε με το που είπα χορτάρι, εννοούσα το γήπεδο του ποδοσφαίρου, καθώς από την Πέμπτη έχει ξεκινήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου της FIFA. Το λεγόμενο Μουντιάλ, παγκόσμιο κύπελο, όπως θέλετε πείτε το, και εννοείται πως δεν υπάρχει κατάλληλος άνθρωπος να συζητήσουμε για τους αγώνες οι οποίους έχουμε δει, και όχι μόνο, με τον Μάνο Σαραμόπουλο που τον έχουμε στην παρέα μας. Μάνο, καλησπέρα. Επιτέλους έχουμε Μουντιάλ και βλέπουμε μπαλίτσα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροδότες του 1.43 Ιντερνετ Sports. Όντως, όπως το ανέφερες, από την Πέμπτη με την θαυμάσια τελετή έναρξη που έγινε στο Μεξικό, εντάξει δεν ήταν η ίδια στον Καναδά. Μετά είχαμε χθες το παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Παραγουάη, όπου η ομάδα του Αργεντινού, του Ποτσετίνο, ήταν πάρα πολύ καλή, έχοντας κορυφαίο πρωταγωνιστή τον Φλωραρίν Μπαλογκούν, τον φορ της Μονακό, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ. Τα άλλα πέτυχαν ο Μπομπαντίγια με αυτόν γκολ στο 7 και ο Τζοβάνι Ρέινα στο 8ο του πρώτου του χρόνου συνέδρισε 4-1 την Παραγουάη, η οποία ενδιάμεσα είχε μειώσει με τον Μαουρίσιο. Ήταν ένα πραγματικά καλό παιχνίδι με τους Αμερικανούς να κυριαρχούν σε όλο τον αγωνιστικό χώρο, και ειδικά ο Μπαλογκούν, αυτός ο πολύ καλός σεντερφόρ των Μονεγάσκων, για τον οποίο υπάρχει μια ιστορία. Η μάνα του είναι από την Γκάνα και όταν ήταν έγκυος είχε λάβει μια πρόσκληση, ήθελε να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τελικά πήγε και όταν έπρεπε να γεννήσει έπρεπε να φύγει, αλλά δεν της επέτρεψαν οι γιατροί. Έτσι λοιπόν το παιδί γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτομάτως μπορούσε να επιλέξει αν ήθελε όταν μεγάλωνε τώρα πώς θα φέρνει τύχη, και το Αμερικανικό Διαβατήριο. Έτσι λοιπόν ο Μπαλογκούν τελικά επέλεξε την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, και εκεί βέβαια όλοι εκφράζονται με τα καλύτερα λόγια τώρα, ο Ποτσετίνο και όλοι οι άλλοι είναι απόλυτα ικανοποιημένοι με αυτόν τον πολύ καλό ποδοσφαιριστή που διακρίθηκε με την Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών και βέβαια στο Γαλλικό Πρωτάθλημα στη Ligue 1 με τη Μονακό, και θα τον βλέπουμε πιο κοντά μπροστά μας τώρα.
0: Γενικά τις τελευταίες μέρες έχουμε παρακολουθήσει, εντάξει, αυτή την αναφορά την οποία έκανες για την τελετή έναρξης που έγινε στο Μεξικό, ναι. Πραγματικά ήταν το κάτι άλλο, γιατί οι άνθρωποι ζουν και πεθαίνουν για το ποδόσφαιρο, εντάξει, στον Καναδά είναι πιο πολύ του χόκκι, είναι κάτι πρωτόγνωρο για αυτό.
1: Θα σου πω ότι είδε στον Καναδά, επειδή ο πρώην πρόεδρος της Καναδικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας είναι ελληνικής καταγωγής, ο Νίκος Ομπότης, είναι φίλος μου. Ο Καναδάς, όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακολουθεί κατά πόδα στο ότι κάνουν οι Αμερικανοί, το κάνουν και αυτοί. Λοιπόν, έχουν βάλει σιγά σιγά το ποδόσφαιρο στο σχολείο. Οπότε μην αποκλεί κανένας στα προσεχή χρόνια και η Εθνική Ομάδα του Καναδά, που τώρα λένε πολύ, όπως ανέφερες και εσύ, για Χόγκεϊ Πάγου και Κίνα, Γουέιν Γκρέτσκι και διάφορα άλλα μεγάλα αστέρια, ότι θα πάρει τα πάνω της Εθνική Ομάδα του Καναδά. Λοιπόν, η οποία χθες έτσι έφερε ισοπαλία 1-1 απέναντι στη Βοσνία, ένα σκληρό, δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Οι Βόσνοι προηγήθηκαν, δεν πρέπει να ξεχνάμε, με τον Λούγκιτς, τον φορ της Ουρμανικής Κλούζ. Βεβαίως έχει ξεκινήσει την σταδιοδρομία του στην πόρα της Μπάνια Λούκα της Βοσνίας. Και ο Λάριν που δεν πρέπει να ξεχνάμε, είχε παίξει το όνομά του Καναδού αυτού πριν από αρκετό καιρό για κάποιες από τις ελληνικές ομάδες. Ισοφάρισε λοιπόν ο Λάριν στο 78, ήταν πάρα πολύ καλός ο Κολάσινατ παρά τα 36-37 του χρόνια. Στο άλλο παιχνίδι βεβαίως να θυμίσουμε η Νότιος Κορέα Μέιν Μπομ, Χουάνκινγκ Μπομ, τον πρώην άσο του Ολυμπιακού, που να την προσωπική μας εκτίμηση τον έχασε μέσα από τα χέρια του Ολυμπιακός από λάθος ενέργειες, τον πήρε μετά ο Ερυθρός Αστέρας και στη συνέχεια τον πούλησε ο Αστέρας στην Ολλανδική Φέγγενος, στην οποία και ανήκει τώρα και διαπρέπει. Και η Νότιος Κορέα έκανε την ανατροπή, τον γκολ που είχε προηγηθεί με τον Κρέιτς η Τσεχία, να πάρει την νίκη με 2-1. Το Τώρα βεβαίως πέρα σήμερα έχουμε το πρώτο, έχει διεξαχθεί το πρώτο παιχνίδι, όπως είπαμε, Ηνωμένες Πολιτείες συνέντευξαν 4 την Παραγουάη. Το βράδυ στις 10 το Κατάρ που μπαίνει γι' αυτό στην τελική φάση, έτσι, θα αντιμετωπίσει την Ελβετία. Ενώ αργότερα έχουμε το πρώτο ίσως πιο σημαντικό μάτς μέχρι τώρα της 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Βραζιλία και Μαρόκο, έτσι, με πολλά και μεγάλα αστέρια. Καταρχήν να πούμε, η Εθνική Βραζιλίας καθοδηγείται από τον Κάρλο Αντσελότη, έναν από τους κορυφαίους προπονητές, αν όχι τον κορυφαίο αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Από εκεί και πέρα θα έχει Άλισον Μπέκερ της Λίβερπουλ, Ντανίλο, Μαρκίνιος Παριζεμέν, Μαγκαλιά της Άρσεναλ, Αλεσάντρο, τον Καζεμίρο της Manchester United, τον Μπρούνο Γκυμαράης της Νιουκάστλ, τον Ραφίνια της Μπαρσελόνα, τον Πακετά της West Ham που γύρισε στη Φλαμέγκο, τον Βινίσιους και βεβαίως Ματέος Κούνια της Manchester United στη γραμμή πυρός, γιατί ακόμα ο Νεϊμάρ δεν είναι 100% έτοιμος. Ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα. Από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να ξεχνάμε το Μαρόκο που έχει τροφλέκα τον πόνο από τους καλύτερους του κόσμου, τον Χακίμι δεξιά, τον Σοφιάν Αμραμπάτ, τον Μπραχίμ Ντίαφ της Ρεάλ Μαδρίτης, τον Σαλιμπάρι που θέλει να τον πάρει Μπάγερ Μονάχου, τον Ουναΐ. Και βεβαίως δεν ξέρουμε αν θα χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή και ΕΛΚΑΜΠΗ ο Μοχάμεντ Ουαχμπί, έτσι. Ισχύει. Το φαβορί βεβαίως είναι η Εθνική Ομάδα της Βραζιλίας, που δεν είναι μόνο φαβορί του σημερινού αγώνα, είναι και ένα από τα φαβορί του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θα δούμε. Οι Μαροκινοί, όπως λέγανε και η συνέντευξη τύπου, οι Μαροκινοί θεωρούν τη Βραζιλία της Αφρικής, έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα, ναι, θεωρείται. Άρα λοιπόν κάτι καλό γίνεται σε αυτή τη χώρα, που φτάσει η Εθνική της Ομάδα στον τελικό του 35ου Κόπα Αφρικά, που ναι, μεν ηγήθηκε 1-0 στην κανονική διάρκεια, αλλά από εκεί και πέρα, όπως θυμόμαστε, το γύρισε στα χαρτιά.
0: Ναι.
1: 3-0, και τώρα όλοι περιμένουν να δουν πότε θα βγει η περίφημη απόφαση του ΚΑΣ, που είμαι, δεν είμαι και βέβαιος αν θα αλλάξει και τίποτα. Θα δούμε. Θα δούμε.
0: Ποτέ μιλες ποτέ. Ποτέ μιλες ποτέ.
1: Ναι, από το 10 και μετά, όντως, ποτέ μιλες ποτέ. Πριν μπορούσες να πεις, σε βάση περιπτώσει.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Θα δούμε.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι. Έτσι είναι.
0: Μπορεί να έχουμε Μουντιάλ αυτές τις μέρες, αλλά υπάρχουν κάποιες εξελίξεις στον διεθνή χώρο εκτός Μουντιάλ, κάτι μεταγραφικό.
1: Κοίτα να δεις τώρα. Η Manchester City έχει καταθέσει πρόταση ύψους 140 εκατομμυρίων ευρώ στο Nottingham Forest για τον διεθνή Άγγλο, θα το δούμε στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τον Έλιοτ Άντερσον, ο οποίος είχε διακριθεί ιδιαιτέρως στη φετινή αγωνιστική περίοδο που έληξε. Έτσι. Δεν την έχει αποδεχτεί την πρόταση. Θα δούμε όμως. Επίσης, μια και λέει αυτό, πόντι κάποιοι απατεώνες μπήκανε στο δρόμο από Φλόριντα προς το Κάνσας, λίστεψαν το βανάκι που είχε όλο τον εξοπλισμό της Εθνικής Αγγλίας. Η Εθνική Αγγλία, η οποία 17 Ιουνίου, η ομάδα δηλαδή του Γερμανού Τούχελ, θα αντιμετωπίσει την Κροατία. Δύσκολο παιχνίδι.
0: Και ένα...
1: Ανάμεσα στα κρυμπέα ήταν τα παπούτσια του Χάρι Κλέιν και του Τζουντ Μπέλιχαμ, έτσι, των δύο καλύτερων αυτή τη στιγμή Άγγλων ποδοσφαιριστών.
0: Μάλιστα. Και τώρα...
1: Υπάρχουν για αυτά, έτσι, τι να πεις.
0: Εντάξει, να είμαστε ειλικρινείς, αν μπορούμε να κάνουμε λίγο ένα σχόλιο γι' αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο ασφαλές είναι να γίνει μια διοργάνωση στην Αμερική και το Μεξικό, που

0: τα τελευταία χρόνια τι συνέβη.
1: Ήταν να δεις ότι υπάρχουν διάφορα προβλήματα νομική χώρα στον κόσμο. Άρα κάτι καλό κάνει η πρόεδρος Κριστίνα Σέιμπλουμ εκεί. Επίσης, πριν από ένα μήνα που είχε πάει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, υπογράφηκε συμβόλαιο με το Μεξικό.

0: Ευρώπα, δίνει την ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι μια πολύ μεγάλη χώρα. Όπως λέγεται κανονικά, Ηνωμένες Μεξικανικές Πολιτείες λέγεται.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτός είναι η πλήρης ονομασία της χώρας. Εντάξει. Και βεβαίως να πούμε ότι η ΕΛΤΣΕ, γιατί συνεχίζονται και μεταγραφές παντού, πήρε ο νέος προπονητής τον Αργεντινό, τον Μαρτίν Ανσέλμι. Σεζόν είναι 41 ετών, μόνο ετές συμβόλαιο με τη δυνατότητα ανανέωσης βεβαίως. Θα δούμε από εκεί και πέρα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, η Μπούρσα Σπορ λέγεται ότι ενδιαφέρεται για τον Τάσο τον Μπαγκασέτα, ο οποίος όπως δείχνει τα πράγματα φεύγει από τον Παναθηναϊκό. Τι άλλο, τα πράγματα του... Ο Μάρκος Σίλβα που έχει περάσει με επιτυχία από τον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Ναι.
0: Και ήταν πρόσφατα προπονητής στη Φούλαμ, τώρα είναι ο

0: Νομίζω ότι έχω κάτι να ρωτήσω. Έχω την εντύπωση ότι τα καλύψαμε σε μεγάλο βαθμό όλα. Αυτό που έχω να πω είναι να σε ευχαριστήσω για την συμμετοχή σου. Θα τα ξαναπούμε και αύριο, που θα έχουμε και περισσότερη κουβέντα να κάνουμε μετά τους αγώνες οι οποίοι θα έρθουν. Σπουδαίοι αγώνες που δεν νομίζω ότι κανείς πρέπει να τους χάσει.
1: Σωστό. Μα κοίτα, το ποδόσφαιρο είναι η τρίτη μεγαλύτερη επιχείρηση στον κόσμο. Έτσι. Τα λεφτά, ο συνολικός τζίρος ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. Ενικάνω τώρα. Το παγκόσμιο κύπελλο είναι το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του κόσμου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, από 32 έχουμε πάει 48 ομάδες. Έτσι. Τα λεφτά που διακινούνται στον χώρο του ποδοσφαίρου είναι εκπληκτικά, απίστευτα, εξωπραγματικά. Είναι το μόνο άθλημα στον κόσμο που μπορεί 22 ανθρώπους χωρίς ο ένας να μπορεί να μιλάει την γλώσσα του άλλου, με διαφορετική εθνικότητα, διαφορετικοί φίλοι, να μπορούν να συνοηθούν αν τους πετάξει σε ένα γήπεδο μία μπάλα. Αυτοί θα βρουν τον τρόπο να συνοηθούν. Εντάξει, αυτό μόνο το ποδόσφαιρο το κάνει. Και βεβαίως το ποδόσφαιρο έχει περισσότερα μέλη η FIFA από αυτά που έχει ο ΙΕ. Άρα δείχνει τη τεράστια δυναμική που έχει.
0: Ισχύει. Θα τα ξαναπούμε αύριο, δεν χανόμαστε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ επίσης. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο Μάνος Ταραμόπουλος με όλα τα νέα από τα διεθνή, την κουβέντα μας για το Μουντιάλ και όχι μόνο.

Να πούμε λίγο για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού ότι άσχετα αν υπάρχει το παγκόσμιο πρωτάθλημα το οποίο διεξάγεται, δεν μπορούμε να μην πούμε το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή διεξάγεται το Grand Prix στην Βαρκελόνη. Σε λίγο θα ξεκινήσουν οι κατατακτήρες δοκιμές. Προηγουμένως ολοκληρώθηκε το τρίτο στάδιο των ελεύθερων δοκιμών με τον George Russell της Mercedes να είναι ο ταχύτερος, σημειώνοντας χρόνο 1:15.679. Δεύτερος ο Oscar Piastri της McLaren, τρίτος ο Charles Leclerc της Ferrari, τέταρτος ο Lando Norris της McLaren, πέμπτος ο Lewis Hamilton της Ferrari, έκτος ο Max Verstappen της Red Bull, έβδομος ο Kimi Antonelli της Mercedes, η οποία Mercedes πάει καλπάζι για τον τίτλο, και μάλλον και ο Αντωνέλη καλπάζει για το παρθενικό του πρωτάθλημα, και άμα το κάνει θα είναι και ο νεότερος οδηγός της Φόρμουλα 1 που πετυχαίνει κάτι τέτοιο. Σε ηλικία μόλις 19 ετών αυτή τη στιγμή, θα γίνει 20. Ο νεότερος είναι ο Σεμπάστιαν Φέτελ. Στην ηλικία των 23 ετών και 4, έγινε Νοέμβριο του Αμπουντάμπι του 2010, είναι γεννημένος το 87. Ναι, 23 χρονών και 4 μηνών είναι ο νεότερος οδηγός, ο οποίος έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Φέτος όμως πάει το ρεκόρ του να απειληθεί. Όχι να απειληθεί, πάει το ρεκόρ.

να σπάσει. Και όχι απλά πάει να σπάσει. Απειλείται αυτή τη στιγμή με τον Κίμι Αντωνέλη να είναι πρώτος, ο οποίος έχει 5 συνεχόμενες νίκες στην Κίνα, στην Ιαπωνία, στο Μαϊάμι, στον Καναδά και στο Μονακό την προηγούμενη εβδομάδα. 8ος ο Ίζακ Χάτζαρ, ο οποίος είχε τερματίσει τρίτος στην πίστα του Μονακό, ωστόσο λόγω ποινής την οποία επέβαλε η FIA, ο Γκάσλι είναι αυτός ο οποίος θα είναι στην τρίτη θέση και θα πάρει το βάθρο, την τελευταία θέση του βάθρου.

Ένα λάθος το οποίο έκανα και ευτυχώς ο Γιάννης με διόρθωσε και τον ευχαριστώ θερμά. Θα τον ακούσουμε και στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μαζί με τον Μιχάλη Τσοϊλέ για να κάνουμε λίγο την κουβέντα μας για τους αγώνες που έχουμε δει στο Μουντιάλ και όχι μόνο. Έκανε μια σωστή παρατήρηση την οποία εγώ την είχα ξεχάσει, γιατί είχα μείνει μόνο γιατί είχα μείνει στο γεγονός ότι είχε πάρει ποινή ο Χάτζαρ. Εν τέλει δεν είχε πάρει ποινή ο Χάτζαρ. Την ποινή την είχε πάρει ο Γκασλί και η FIA την έδωσε πίσω και ο Χάτζαρ τρεμάτσε στην τετάρτη θέση του Grand Prix με τον Γκασλί να ανεβαίνει στο βάθρο. Σε ένα Grand Prix το οποίο είχαμε την μία εγκατάλειψη μετά την άλλη. Θα τα πούμε στη συνέχεια μόλις τελειώσουμε την αναφορά μας. Ένατος ο Νίκο Ούλκενμπεργκ, δέκατος ο Άρβιντ Λίντμπλαντ, Μπορτολέτο ενδέκατος, Λόσον δωδέκατος, δέκατος τρίτος ο Πιερ Γκασλί, δεκατός τέταρτος ο Φράνκο Κολαπίντο, δεκατός πέμπτος ο Κάρλος Σάινθ, δεκατός έκτος ο Έστεμπαν Οκόν, δεκατός έβδομος ο Όλιβερ Μπερμάν, δεκατός όγδος ο Άλεξ Άλμπον, δεκατός ένατος ο Σέρχιο Πέρες, εικοστός ο Φερνάντο Αλόνσο, εικοστός πρώτος ο Βάλτερι Μπότας και εικοστός δεύτερος ο Λανς Στρόλ.

0: Το Grand Prix του Μονακό πραγματικά είχε την μία εγκατάλειψη μετά την άλλη. Άρχισε γενομένης από το Verstappen, μετά συνεχίζουμε με Bottas, Μπέρμαν, Νόρις, Στρόλ, Λεκλέρ, Σάιντ. 7 οδηγοί δεν τερμάτισαν από το Μονακό. Δεν τερμάτισαν στην πίστα του Μονακό τον αγώνα. Σε έναν αγώνα που αυτό το κομμάτι, το γεγονός των εγκαταλείψεων δηλαδή, ήταν αυτό κιόλας που κάνει τον αγώνα ενδιαφέρον, καθώς δεν είδαμε προσπεράσεις, δεν ήταν και το πιο θεαματικό, ο πιο θεαματικός αγώνας που έχουμε δει στην Φόρμουλα 1. Φίλος ο Γιάννης στέλνει μήνυμα.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Jackpot στο Joker. 1.700.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
3: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
2: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
4: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
5: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
4: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
5: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
6: Στην Έσο μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Έσο Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Έσο Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Έσο που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
7: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η νέα σειρά Xiaomi 17T είναι εδώ. Με τριπλό σύστημα καμερών Leica, τη νέα λειτουργία Leica Live Moments για να επιλέξεις την ιδανική στιγμή της φωτογραφίας σου και μπαταρία έως 7.000 mAh για να μην ξεμείνεις ποτέ. Απόκτησε τώρα το Xiaomi 17T και πάρε δώρο το Xiaomi Watch S5 αξία 209 ευρώ. Ή επίλεξε το κορυφαίο Xiaomi 17T Pro και πάρε δώρο τη ρομποτική σκούπα Xiaomi Robot Vacuum H40 αξία 269 ευρώ. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή online στο electroline.cy και ανακάλυψε τη νέα σειρά Xiaomi 17T. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
9: Electroline. Έλα στο αύριο.
10: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
11: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.000.

0: Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Λεάο Τάιρς. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε. Και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
1: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Το τριφύλλο έκανε πρόταση στη Samsung Sport για τον Φαν Ντρόγκελεν, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία. Ο Στέφαν Σκοτσόλης αναλαμβάνει το πόστο του τεχνικού διευθυντή στην Πράσινη ΠΑΕ. Χρέη τεχνικού συμβούλου αναλαμβάνει ο Μιγκέλ Κορώνα. Τη Δευτέρα αναμένεται το κρίσιμο ραντεβού μεταξύ Παναθηναϊκού και Λεβαδιακού για το δεξιό back half του Λεβαδιακού τριαντάφυλλο Τσάπρα. Ο Κετζιόρα φεύγει από τον ΠΑΟ και επιστρέφει στην Δυναμό Κιέβου, σύμφωνα με πολωνικό δημοσίευμα. Την περίπτωση του 15χρονου στόπερ του Ολυμπιακού Νίκου Βιδάλ έχει βάλει στο στόχαστρό τη η Μπράγκα σύμφωνα με την Αμπόλα. Συνεχίζεται η πώληση των εισιτηρίων διαρκείας στον Ολυμπιακό. Η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ έφτασε τα 17.000 εισιτήρια διαρκείας. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό στο πέμπτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος Greek Basket League. Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού. Κανονικό πρόγραμμα προπόνησης ακολούθησε ο Τέιλερ Ντόρσεϊ. Τζόζεφ, Φουρνιέ, Βόρντ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ και Τζόουνς αποτελούν την εξάδα των ξένων. Χωρίς τον Νίκο Ροκαβόπουλο και τον Κώστα Σλούκα αναμένεται να παραταχθεί το τριφύλι. Την τελευταία στιγμή θα κρυθεί συμμετοχή των Λεσόρ και Καλαϊτζάκη, μέσα Όσμαν, έξω Χουάντσο. Τζάμπολ στις 6, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Τρεβέντεν Σπορ σε περιγραφή Γιώργου Κουγκαλίδη και τηλεοπτική από RTL Sport. Όπλο μας, η φωνή μας και μόνο αυτή, ανέφερε η Ολυμπιακός σε ανακοίνωσή της προς τους φιλάθλους της, εν ώψη του πέμπτου παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η Κυφισιά ανακοίνωσε τη λύση συνεργασίας με τον 29χρονο Τσέχο αμυντικό Γιάκου Πόκορνη. Τη λύση της συνεργασίας της με τον Νίκο Δίπλαρο ανακοίνωσε η Καρδίτσα Ιαπωνική, με τον Έλενα Γκάρντ να υπογράψει τον Προμηθέα. Σε προχωρημένες επαφές με τον Στέρλινγκ Μπράουν βρίσκεται η Ζάλγκιρις Κάουνας, σύμφωνα με τον Γιώνας Λέξας. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, Κατάρ και Ελβετία διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 10. Στις 1 το ξημέρωμα, Βραζιλία-Μαρόκο, στις 4 Αιτή-Σκωτία και στις 7 Αυστραλία-Τουρκία. Μοναδική μας αποστολή κατάκτηση του Μουντιάλ. Μου δίνει ελευθερία ο Αντσελότη, δήλωσε ο Βραζιλιάνος επιθετικός Ρεάλ Μαδρίτης Βινίσιους. Η Άουξμπουργκ και η Κολονία κοιτάνε σοβαρά την περίπτωση του άστρου της Χέρενφεϊν Βασίλη Ζαγαρέτη, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Σε συμφωνία με τη Γιουβέντους έφτασε ο Αργεντινός θερματοφύλακας Εμιλιάνο Μαρτίνες, σύμφωνα με την Κοριέρα Ντελο Σπορτ. Στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Φερέντς Βάρος εν ώψη του μικρού τελικού του Champions League της Μάλτας. Πρώτος πριν στις 8. Τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Πάμε αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το μαγκαζίνο και ο Νίκος Κατσάτσος.
4: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
5: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3, στον υπολογιστή σου.

Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε το δεύτερο ημίχρονο του μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports του Σαββάτου 13ης Ιουνίου 2026. 6939-943-943 το Viber του 943 Intervention Sports για ό,τι μήνυμα θέλετε, για ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας, η σκέψη σας, το μυαλό σας. Στείλ το Viber. Δωρεάν είναι. Δεν δαγκώνει.

0: Και μιας που έχουμε σήμερα και τον πέμπτο τελικό της Greek Basket League, να πούμε μία ότι επιστρέφει ο Τσέντι Όσμαν στην εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού. Εκτός θα μείνει ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ από τον αγώνα του ΣΕΦ μαζί με τον Κένεθ Φαρίντ. Και μιας που έχουμε μαγκαζίνο, άσχετα αν έχουμε Μουντιάλ, πάντα υπάρχουν εξελίξεις στις ομάδες με αποχωρήσεις, σενάρια και τέτοια. Μία από αυτές τις ομάδες λοιπόν είναι ο Παναθηναϊκός, όπου υπάρχει μία αποχώρηση μετά την άλλη. Οπότε θα πάμε στο Αγρίνιο, δεν θα μιλήσουμε για Πανετολικό, απλά βρίσκεται ο Σάκης Μπουσδούνης στο Αγρίνιο, τον έχουμε στην παρέα μας. Δεν ξέρω τώρα αν ακούει, γιατί μπορεί να έχει αφήσει το τηλέφωνο του και να έχει πάει κάπου. Αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν έχει ξεχάσει, δεν θα ξεχάσει την παρουσία. Σάκη, μέχρι στιγμής δεν ακούμε κάτι.
1: Φίλε, πάω στα βουνά, έπιασα τα βουνά, δεν ξέρω αν με ακούς.
0: Θα πάρεις τα βουνά.
1: Έτσι λέω, να πάρω τα βουνά, τι λες, να ησυχάσω.
0: Θες να κάνεις επανάσταση, ε.
1: Ναι, σώθηκες. Ένας κόκκος λέει στο χωριό μου δεν φέρνει την άνοιξη.
0: Ακριβώς. Όχι μόνο στο δικό σου και στο δικό μου.
1: Νικόλα, σε εσένα και στους φίλους ακροατές, τι γίνεται.
0: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Την υγεία μας την έχουμε. Παλεύουμε κάθε μέρα. Εσύ πώς είσαι?
1: Το παλεύω όπως όλοι.
0: Σε χαιρετάει και ο Μιχάλης με μήνυμα. Λέει γεια σου, Σάκη. Μιχάλη, έχεις χαιρετισμούς. Επίσης λέει, φωνάζει από εκεί πέρα και λέει επίσης.
1: Ωραίος ο Μιχάλης. Τι έχουμε, ξέρει, είδες που λέγαμε ότι σιγά-σιγά αυτή η εβδομάδα τώρα που έρχεται, γιατί δεν υπήρχε και χρόνος ο Παναθηναϊκός, άρχισε ήδη η δουλειά του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού με το, πώς να σου πω, με το ρόστερ στην ουσία, γιατί είχαμε είδες, σιγά-σιγά ευχαριστίες από Παναθηναϊκό σε πρώτα απ' όλα σε παίκτες που έληξαν τα συμβόλαιά τους, όπως ο Τζούρισιτς, και δεν θα ανανεωθούν. Ο Κότσιρας, ας πούμε. Φυσικά, αν και ήταν γνωστό ότι δεν θα συνέχισε και ο Ρενάτο Σάνσες, ευχαρίστησε ο Παναθηναϊκός και αυτόν, ευχαρίστησε και τον Λαφόν, ο οποίος ήταν και αυτός δανεικός. Εντάξει, σιγά σιγά προσπαθεί ο Παναθηναϊκός πλέον να μπει σε μια σειρά με τον νέο προπονητή, έτσι. Πάρα πολύ δουλειά, τον περιμένει, το ήξερε, το ξέρουμε. Και η αλήθεια είναι ότι αν δεν κάνω λάθος την Τρίτη που μας έρχεται, μάλλον ναι, την Τρίτη, όχι Τεσσέρα, θα είναι εδώ βέβαια ο προπονητής του Παναθηναϊκού και θα έχει ένα τύπου meeting, αν μπορώ να το πω έτσι, ο Νίστρουπ, με τους συνεργάτες, όχι με τους ποδοσφαιριστές, συνεργάτες εννοώ όλους όσους εργάζονται στο ποδοσφαιρικό τμήμα της ομάδας, δηλαδή φροντιστές, γιατρούς, καταλαβαίνεις, όλους που είναι στον οργανισμό Παναθηναϊκό.
0: Τεχνικούς διευθυντές, τώρα για τον πρόεδρο δεν ξέρω.
1: Να φύγει πιο πολύ για τον τρόπο λειτουργίας του τμήματος στην ουσία.
0: Ναι.
1: Και λογικό είναι, γιατί είναι ένας καινούριος προπονητής, θα περάσει αυτό στα θέλω του. Εντάξει, λογικό είναι. Μέσα σε όλα αυτά να πούμε ότι ο Κοτσόλης θα είναι μάλλον τεχνικός διευθυντής, αναλαμβάνει και το πόσο τεχνικού διευθυντή. Ο Κορώνα από ό,τι φαίνεται αλλάζει. Πώς το κάποια στιγμή φαινόταν με την φυγή του Μπενίτεθ ότι ίσως να μην συνέχιζε και αυτός. Από αθλητικός διευθυντής, δηλαδή τεχνικός διευθυντής ο Κοτσόλης, πιο έντονη και πιο μεγάλη συμμετοχή στο μεταγραφικό σχεδιασμό του Παναθηναϊκού, σε συνεργασία βέβαια με τον Γιάκουμπ Νίστρουπ. Τώρα, ο Μιγκέλ Κορώνα, όπως είπα, θα αλλάξει ρόλο, θα αφήσει του τεχνικού διευθυντή το ρόλο και θα είναι ο σύμβουλος στην ουσία σε τεχνικά ζητήματα που αφορούν την ομάδα, κάτι τέτοιο. Κάπως έτσι θα είναι δηλαδή η συνεργασία του Κορώνα με τον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, θέλεις να πάμε και στα μεταγραφικά?
0: Πάμε και στα μεταγραφικά, γιατί εντάξει...
1: Μάλλον ξέχασα και για τον Ερνάντες να πω, γιατί είναι ένα σωρό έτσι χαιρέτησε ο Παναθηναϊκός. Σάνσες, ναι. Είπα, Τζούρισιτς, Κότσιρα, Ερνάντες, Λαφόν, δεν ξέχασα κανέναν άλλον, ναι. Λοιπόν, στα μεταγραφικά πάντα ακούγονται διάφορα, ξέρεις, ονόματα και ο Παναθηναϊκός σίγουρα θέλει να ενισχυθεί, γιατί την επόμενη Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία εντάξει, εργομετρικά και όλα αυτά. Την παραπάνω εβδομάδα ο Παναθηναϊκός θα φύγει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Να μην ξεχάσω να πω μια και έλεγα για αποχωρήσεις. Δεν έχει ακουστεί το όνομα του Τσάβες. Ίσως λέει κάτι αυτό. Ίσως δούμε Τσάβες ή Κότσαρη τουλάχιστον τώρα στα προβληματικά. Επίσης, ο Σιώπης, υπάρχει ένα ενδιαφέρον το ΑΠΕΛ για το Σιώπη. Προς το παρόν δεν ξέρουμε εάν υπολογίζεται ή όχι. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι ο Μπακασέτας δεν υπολογίζεται από τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Οπότε θα δούμε το πώς θα κινηθεί για να, ξέρεις, να σταματήσει συνεργασία με την ομάδα, να βρει κάποια άλλη ομάδα, γιατί είναι και ένα μεγάλο συμβόλαιο γύρω στο 1,8.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί πέρα υπάρχει ένα ρεπορτάζ, ένα δημοσίευμα από την Τουρκία που λέει ότι η Μπουρασπορ ενδιαφέρεται για τον Μπακασέτα.
0: Πώς την είπα,
1: Μπουρασπορ.
0: Μήπως θες να πεις Μπουρσασπορ.
1: Μπουρσασπορ, εγώ Μπουρασπορ είδα στο δημοσίευμα. Τώρα φίλε, ποτέ δεν έβλεπα τουρκικό πρωτάθλημα.
0: Μας ξέρεις κάτι. Υπάρχει μια ομάδα, άμα την έχεις δει στο στοίχημα, μια που φοράει κόκκινο και μαύρο, η Γκέντζιλ Μπριγκιτζή, πώς τη λένε, αυτή έχεις καταφέρει. Γκέντζιλ Μπριγκιτζή.
1: Αυτό είναι σποτάκι. Εγώ σου είπα, στο ρεπορτάζ που διάβασα, που είδα από την Τουρκία, έτσι σε γράφουνε. Τώρα, αν κάνω λάθος και δεν το προφέρω σωστά, ζητώ συγγνώμη στους φίλους μας τους Τούρκους, αλλά ποτέ δεν ήμουν Μπούρασπορ, όπως τη λένε τέλος πάντων αυτή την ομάδα. Λίγο το κακό, φίλε. Λοιπόν, τώρα που και πέρα, δηλαδή πραγματικά υπάρχει πυρετός αυτή τη στιγμή για Γένσεν, ο Παναθηναϊκός, μια δύσκολη περίπτωση, για Καμαρά, για Ντρόκελεν, για Τσάπρα, δηλαδή αυτά τα ονόματα που μόλις, που μόλις ανέφερα είναι στην επικαιρότητα για τον Παναθηναϊκό αυτές τις ημέρες, φίλε, να δούμε αν θα καταφέρει ο Παναθηναϊκός να έχει κάποιον παίκτη. Δεν είναι τόσο εύκολο και λόγω του Μουντιάλ με τις μεταγραφές, γιατί ειδικά όπως ο Γένσεν, ειδικά καλοί παίκτες δεν προτιμούν το ελληνικό πρωτάθλημα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Ίσως να περιμένουμε και χρόνο, Παναθηναϊκός δεν έχει χρόνο, έτσι. Τώρα, ο Παναθηναϊκός κινείται για τερματοφύλακα, για κεντρικό αμυντικό, για αριστερό μπακ, για δεξί μπακ, γιατί αυτή τη στιγμή έχει μείνει με ένα αριστερό, με ένα δεξί. Για 6-8. Περιμένει πάντως, πάμε στον Καμαρά, περιμένει την απάντηση του παίκτη που τη δουλεύει πάρα πολύ καιρό και από το Γενάρη είχε ακουστεί για τον Παναθηναϊκό και κάποια στιγμή και για τον Ολυμπιακό παίκτες, και περιμένει την απάντησή του στην ουσία, μια δουλεμένη υπόθεση. Τώρα για τον Φαντρόκελεν είναι μια υπόθεση και αυτή που απασχολεί τον Παναθηναϊκό και από ό,τι φαίνεται βρίσκεται ψηλά έτσι στην ατζέντα της ομάδας. Για τον Τζάπρα φαίνεται ότι είναι στην τελική ευθεία, παρόλο που ακούστηκε και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Το λέγαμε πάρα πολύ καιρό ότι είχε τον πρώτο λόγο ο Παναθηναϊκός. Βέβαια τα δεδομένα και τα οικονομικά τώρα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Και φυσικά προς τα πάντα, έτσι. Και οι εξελίξεις θεωρώ ότι θα είναι άμεσες, τουλάχιστον αυτές τις δύο υποθέσεις. Για την απόκτηση θεματοφύλακα είναι σε αναμονή. Να δούμε, δεν θεωρώ ότι ο Βλαχοδήμος είναι τόσο εύκολο και από άποψη οικονομικό, όχι ότι δεν θέλει ο παίκτης να επιστρέψει. Θέλει να κλείσει τη συγκεκριμένη περίπτωση του τερματοφύλακα, δηλαδή όσο το δυνατόν συντομότερο ο Παναθηναϊκός, για να είναι στην προετοιμασία, να ενσωματιστεί δηλαδή στην Ολλανδία. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό. Καυτή εβδομάδα έρχεται για τον Παναθηναϊκό. Γιατί πριν ταξιδέψει στην Ολλανδία, όπως είπα και νωρίτερα, θα πρέπει να έχει κλείσει αρκετές περιπτώσεις που ενδιαφέρουν την ομάδα, τις μεταγραφές εννοώ. Γιατί δεν έχει πολύ χρόνο ο Παναθηναϊκός, γιατί έρχονται σιγά σιγά τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θυμίζω τον άλλο μήνα, έτσι.
0: Ναι.
1: 23, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν έχουμε ξεχάσει κάτι άλλο.
0: Δεν θεωρώ ότι έχουμε ξεχάσει, μόνο...
1: Ναι, νομίζω ότι τα έχουμε πει, δηλαδή, ναι. Κοίτα, βασικά, πολλή κουβέντα για τον Παναθηναϊκό σίγουρα μπορεί να γίνει, φίλε, γιατί είναι μια ομάδα που με την έλευση του Μπενίτες υπήρχε ένα πρότυπο το οποίο από ό,τι είδαμε ότι δεν περπάτησε, πολλές αλλαγές το Γενάρη, πολλές αλλαγές πάλι τώρα το καλοκαίρι. Εντάξει, δεν είναι και τόσο εύκολο, ξέρεις, να στηθεί μια ομάδα. Στο μπάσκετ είναι ακόμα πιο εύκολο. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Όταν αλλάζουν πάρα πολλοί προπονητές, με αυτή την έννοια το λέω. Επίσης, να μην ξεχάσω ότι και για τον Ζαγαρίτη υπάρχει, ας πούμε, έτσι, ένα ενδιαφέρον από ό,τι φαίνεται το Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω, νομίζω τα είπα όλα.
0: Νομίζω, εντάξει, δεν έχει αφήσει.
1: Για τον Κρίσκεσεν, δεν ξέρω αν σου είπα, για τον Κρίσκεσεν είναι ένα αριστερός μπακ που βγαίνει ένα δημοσίευμα που λέει ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Παναθηναϊκό, γνωρίζει ο Νίστρουπ τον παίκτη, υπάρχει όμως ένα θέμα με τα συχνά προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζει ο παίκτης. Συνεργαστήκαν μαζί με τον προπονητή του Παναθηναϊκού το 22-23. Μετά πήγε στη Λέστερ με 14 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα για τον Ζαγαρίτη είναι Έλληνας και για την Ευρωπαϊκή Λίστα βοηθάει.
0: Και νομίζω ο Ζαγαρίτης είναι από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού.
1: Ακριβώς, γι' αυτό λέω για την Ευρωπαϊκή Λίστα. Έχει προτάσεις από Γερμανία και Ολλανδία ο Ζαγαρίτης.
0: Έχει ενδιαφέρον από Γερμανία ο Ζαγαρίτης.
1: Ναι, αλλά και ο Κρίστιασεν λέει το ρεπορτάζ ότι έχει κάποιο ενδιαφέρον από ομάδες Γερμανία και Ολλανδία. Κοίτα, υπάρχουν και τα μανατζερικά τερτύπια, μπορώ να πω έτσι, για τους πελάτες τους. Δεν λέω για τη συγκεκριμένη υπόθεση, γενικά μιλάω. Οπότε καλό είναι να κρατάμε χαμηλά την μπάλα, έτσι, γιατί ό,τι και να ακούμε, δεν χρειάζεται να ενθουσιαζόμαστε, ρε παιδί μου, γιατί πάντα σε μεταγραφές γίνεται αυτό. Έτσι. Μπορεί να ακούσει ένα πολύ δυνατό όνομα και να ενδιαφέρει την ομάδα και να έχει μιλήσει η ομάδα, αλλά να τελευταία στιγμή να χαλάσει λεπτομέρειες, έτσι.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Όλα πιθανά είναι. Δηλαδή, μην κουβεντιάσουμε τώρα για μια μεταγραφή, για έναν παίκτη, ξέρω εγώ. Και δεν θέλω μετά από λίγο καιρό κάποιος φίλος να πει: α, εσείς λέγατε για τον Γένσεν, ξέρω εγώ, πούντος, μας κοροϊδεύατε. Όχι, ρε φίλε, δεν σε κοροϊδεύαμε. Μπορεί να μιλάγανε του Παναθηναϊκού με τον παίκτη και να μην τα βρήκανε. Ή με τον Καμαρά, ξέρω εγώ. Έτσι είναι η μεταγραφή. Τι να κάνουμε. Υπομονή χρειάζεται για να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό.
0: Ναι, είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιληφθούν κάποιοι, ότι είναι ρεπορτάζ, είναι έρευνες, δεν είμαστε εμείς μέλη της εκάστοτε ΠΑΕ, ΚΑΕ, το οτιδήποτε, για να μπορέσουμε να ξέρουμε ή να μιλήσουμε ίδιοι με τους παίκτες, για να πούμε, ξέρω εγώ, π.χ. ο Σάκης είναι εγώ είμαι, ξέρω εγώ, στην Κηφισιά, ο Σάκης είναι στον Παναθηναϊκό, Και μιλάει, ξέρω εγώ, ο Σάκης με έναν παίκτη τώρα, έναν παίκτη που έχω εγώ στην Κηφισιά, να το δώσω, ξέρω εγώ. Παράδειγμα δίνω, έτσι, μην παρεξηγηθεί κανείς. Εγώ για παράδειγμα λέω της. Δηλαδή, δεν είμαστε μέσα για να ξέρουμε ότι, α, ο Γένσεν είναι σίγουρο. Μακάρι να μιλάγαμε εμείς με τον Γένσεν, να τον ρωτάγαμε, θα πας εκεί, δεν θα πας εκεί.
1: Κοίτα, και σε μερικές περιπτώσεις και ο ίδιος ο Γένσεν, τώρα να τον είχαμε δίπλα, μπορεί να μην μπορούσε να σου απαντήσει, γιατί να μην έχει αποφασίσει, ο μάνας να περιμένει μια πρόταση από το εξωτερικό.
0: Υπάρχει ένας άλλος λόγος που θα μπορούσε να μην απαντήσει ο Γένσεν.
1: Δεν ξέρω ελληνικά.
0: Πες, αυτό ακριβώς μου το πήρες από το στόμα. Έχεις ακούσει αυτό το ανέκδοτο που λέει ευτυχώς δεν γεννηθήκαμε στην Ουκρανία. Γιατί, αφού δεν ξέρουμε ουκρανικά.
1: Ναι. Απλά πριν κλείσουμε, φίλε, να πω για τον... δεν ξέρω, το είπα πριν βέβαια, για τον Φαν Τρόκελεν, ο οποίος είναι 27 ετών, είναι Ολλανδός, είναι στόπερ, εκεί που θέλει παίκτη ενίσχυση ο Παναθηναϊκός. Από τις Ακαδημίες της Σπάρτα Ρότερνταμ ξεκίνησε, όταν ξεκίνησε στην αντρική ομάδα, και έχει περάσει από Μάλι, είναι Χάνσα Ροστόκ, Ουνιόν Βερολίνου, πήγε στη Σαμψούντα, και στην Τουρκία δηλαδή, γιατί εκεί παίζει, στην Samsunspor, σωστά την
0: ναι, Samsunspor, ναι.
1: Samsunspor. Λοιπόν, και από ότι φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται, μάλλον αυτό το λέει ο δημοσιογράφος Σαλίμ Μανάβ, από την Τουρκία έρχονται τα δημοσιεύματα αυτά. Ο Σαλίμ Μανάβ λοιπόν λέει ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο παίκτη και ότι έχει καταθέσει επίσημη πρόταση, αλλά δεν αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες για τον παίκτη. Αυτά, φίλε.
0: Σάκη, χάρηκα πάρα πολύ που σε άκουσα. Θα τα ξαναπούμε και πολύ σύντομα.
1: Να είμαστε καλά, φίλε, υγεία σε όλο τον κόσμο. Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο. Και εδώ θα είμαστε για τις εξελίξεις.
0: Και να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι μπάσκετ σήμερα.
1: Α, δύο δευτερόλεπτα μόνο. Εννοείται να δούμε ένα καλό παιχνίδι. Ωραίο εντάξει των δύο μεγάλων ελληνικών συλλόγων. Και να δούμε ποιος θα στεθεί πρωταθλητής. Και βέβαια δύσκολο να γίνει αυτό που θα πω, αλλά εγώ το λέω και στο ποδόσφαιρο. Μόλις λήξει το μάτς, να μιλάμε για το πόσο ωραίο είδαμε. Όσοι είναι στο γήπεδο και όσοι το δούμε από τις τηλεοράσεις, και να μην μιλάμε για τα σφυρίγματα των διαιτητών και όλα τα γύρω-γύρω, γιατί υπάρχει τόση τοξικότητα στο μπάσκετ, ειδικά με αυτές τις δύο ομάδες. Μακάρι να είναι όλα καλά απόψε.
0: Από όλες τις γλώσσες που υπάρχουν στη γη, εσύ επέλεξες να μιλήσεις τη γλώσσα της αλήθειας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Τι είπες τώρα. Γεια σου, Νικόλα. Χαιρετώ τους ακροατές.
0: Γεια σου, Σάκη.
1: Γεια χαρά.
0: Σάκης Μπουσδούνης. Ένα όνομα, μια ιστορία.

0: πάμε να δούμε λίγο την δωδεκάδα την οποία θα κατεβάσει ο Ολυμπιακός στον πέμπτο τελικό στο ΣΕΦ, μιας που την έχω μπροστά μου. Τόμας Γόκαπ, Τάισον Γουόρντ, Γιαννούλης Λαρετζάκης, Σάσα Βεζένκοφ, Κώστας Παπανικολάου, Ομήρος Νετσίπογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Κόρι Τζόζεφ, Τάιρικ Τζόουνς και Εβάν Φουρνιέ είναι οι 12 εκλεκτοί του Γιώργου Μπαρτζόκα για τον σημερινό πέμπτο τελικό της Greek Basket League. Η εξάδα των ξένων που αποτελείται από τους Τζόζεφ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ και Τζόουνς. Αν τον Παναθηναϊκό κάναμε αναφορά προηγουμένως για την επιστροφή του Όσμαν και...
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. 30 χρόνια Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια προσφοράς στο ποδόσφαιρο και στην κοινωνία. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς σας προσκαλούμε στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία από τα παιδιά για τα παιδιά. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο σύνδεσμο Ένα Όνειρο, Μία Ευχή. Μαζί μας η Άντρη Καραντώνη, Μιχάλης Λεβέντης, Ευδοκία Καδί, Λοΐζος Σόλωνος και Μωυσής Μωυσέος. Μέγας χορηγός η Φούρνη Ζορπάς. Χορηγή MG Cars, Ακουολογικά Κέντρα Ευθυμιάδης, Ανδρέας Κουμπαρής. Χορηγή επικοινωνίας, Omega Channel και Super Sport 104. Ακαδημία Ευθυμιάδη, 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
2: Στην πόλη θα πας παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στον έφος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρο, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να μου πεθάνεις.
3: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
4: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
5: Το Gardens of Doxa στην Περιστερώνα παρουσιάζει την Εβίτα Σερέτη και τον Νίκο Ρωμανό σε μια άκρος λαϊκή βραδιά την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Νίκος Ρωμανός, Εβίτα Σερέτη στο Gardens of Doxa στην Περιστερώνα Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για προκρατήσεις 22-377-666.
6: Αγάπη μου γλυκιά γεμίζεις τη ζωή μου.
7: Το Mega Media Group παρουσιάζει μεγάλοι Έλληνες δημιουργοί, 200 κιθάρες με τη Γιώτα Νέκα, με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Καλλιτεχνικός διευθυντής Αντώνης Κοΐζας, διεύθυνση ορχήστρας Αντώνης Μητακίδης. 200 κιθάρες, ένα μουσικό υπερθέαμα με τη Γιώτα Νέκα, σε μια συναυλία με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. 1η Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Εισιτήρια Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
9: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
10: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport, κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Σάρι σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο.
13: για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιο. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
14: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
15: 9.43, Intervet Sports.
16: Η ώρα είναι 3.30.

0: Τι είχε πει ο Μάικλ Τζόρνταν στην ανακοίνωση την οποία έκανε για την επιστροφή του στους Chicago Bulls? Τρεις λέξεις. Όχι, δύο λέξεις. Όχι. Πώς λέξεις, όχι. Περίμενε, άμα ενώσεις τις δύο λέξεις είναι μία. I'm back.
1: We are back.
0: Επέστρεψα λοιπόν, όπως ο Μάικλ Τζόρνταν στους Chicago Bulls, αλλά δεν επέστρεψα μόνος. Γιάννης Γιαννικόπουλος, Μιχάλης Οηλές απέναντί μου, γιατί δεν γινόταν να μην τους βάλω μέσα να κάνουμε μια κουβέντα σαν παρέα που είμαστε για το τι έχουμε δει μέχρι στιγμής στους αγώνες του Μουντιάλ και τι πρόκειται να δούμε στους αγώνες Κυριακής που αναμένονται δυνατοί. Οπότε εντάξει, τα έχουμε πει και εκτός αέρα, τώρα σας χαιρετάω και στον αέρα. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν διεξαχθεί 4 παιχνίδια. Τα πρώτα 4 παιχνίδια από τα 104 του Μουντιάλ. Μένουν άλλοι 100 αγώνες. Τι θέλετε να πούμε πάνω σε αυτά?
2: Εντάξει, ένα Μεξικό εγώ το βλέπω πολύ ζωηρό, πολύ φαβορή για να πάει μακριά.
0: Ξέρεις κάτι, το Μεξικό πιστεύω έχει πολλούς λόγους σε αυτό το Μουντιάλ να πάει αρκετά μακριά. Εντάξει, λίγο δύσκολο να πάει να το κατακτήσει, αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μπορεί να πάει μέχρι τους 8, θα σου πω εγώ.
3: Εγώ πιστεύω ότι το Μεξικό που είδαμε στο εναρκτήριο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν είναι το καλύτερο Μεξικό που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, σίγουρα. Εννοείται ότι είναι πεινασμένοι, θέλουν μπροστά στο δικό τους κοινό να δείξουν πράγματα, να πάρουν νίκες, να πανηγυρίζουν.
0: Όπως στη Ρωσία το 18.
3: Όπως ναι. Δεν το βλέπω το Μεξικό να πηγαίνει πολύ μακριά και η αλήθεια είναι ότι το νέο φορμά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη φάση των 32 μετά θα φέρει κάποια διασταυρώματα τα οποία θα αφήσουν έξω πολλά φαβορί. Είναι ένα Μουντιάλ το οποίο μπορούμε να δούμε εκπλήξεις, να φτάνουν μακριά. Ωστόσο δεν θεωρώ ότι μια από αυτές θα είναι το Μεξικό. Εμένα από τα πρώτα 4 παιχνίδια ξεχώρισα τη Νότια Κορέα. Ένα πάρα πολύ γρήγορο στυλ ποδοσφαίρου. Με αρκετές πάσες, με άμεσο παιχνίδι, απείλησε πάρα πολύ. Δεν απειλήθηκε σχεδόν καθόλου, αν εξαιρέσουμε τρεις στατικές φάσεις που είχε η Τσεχία. Βέβαια δεν ήταν και η αντίπαλός της ομάδα που πρέπει να φοβάσαι στο παγκόσμιο κύπελο, η αλήθεια είναι η Τσεχία.
0: Ισχύει, και η Τσεχία έχει πολλά χρόνια να παίξει σε παγκόσμιο κύπελο.
3: Ναι. Και η άλλη ομάδα μέχρι στιγμής είναι η Αμερική. Θεωρώ ότι φαίνεται η επιρροή ενός πάρα πολύ καλού προπονητή, του Μαουρίσιο Ποτσετίνο. Φαίνεται ότι πλέον το ρόστερ της έχει εξευρωπαϊστεί πάρα πολύ.
0: Ισχύει.
3: Και έχει και νεαρούς πολύ καλούς παίκτες. Ο Μπαλογκούν, ας πούμε, έκανε εκπληκτικό παιχνίδι για την Αμερική. Απ' την άλλη, ας πούμε, για την Κορέα έκανε εκπληκτικό παιχνίδι ο Ιμπέον Χουάνγκ, πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού.
0: Ναι. Και μάλιστα για την Αμερική μπορούμε να πούμε ότι έκανε και μια πολύ καλή επιλογή όσον αφορά τον προπονητή, γιατί είναι ένας προπονητής που ξέρει το ποδόσφαιρο και μάλιστα έχει στείλει και την Τότεναμ στο τελικό του Champions League.
1: Είναι και ένας προπονητής ο οποίος έχει εμπειρία στην ευρωπαϊκή σκηνή, ο Ποτσετίνο. Και είναι και ο προπονητής σοβαρός που έχει στάσει προσοχή, ας πούμε.
0: Ισχύει.
3: Είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει τις δικές του ιδέες και θέλει να τις περάσει. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτές τις χώρες, όπως είναι η Αμερική, ο Καναδάς, που δεν είναι τόσο πολύ ποδοσφαιρόφιλες, λείπουν τέτοιοι προπονητές που έχουν δικές τους ιδέες και θέλουν να τις περάσουν.
0: Ισχύει αυτό. Και εντάξει, Νότια Κορέα πιστεύω από τις ομάδες που έχουμε δει μαζί με την Αμερική που είπε και ο που είπατε και εσείς, μπορούμε να πούμε ότι έπαιζε όντως το πιο ωραίο ποδόσφαιρο για μένα, έπαιξε στην πρώτη αγωνιστική, στους αγώνες που έχουν γίνει τουλάχιστον. Μια ομάδα που δείχνει επιτέλους και όλα τι μπορεί να κάνει και η εμπειρία της, γιατί είναι μια σταθερή παρουσία στο πώς το λένε, στο χώρο του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Οπότε μπορούμε να πιστέψουμε σε μια καλή πορεία της Νότιου Κορέας, γιατί είναι όπως αυτό που είπες με το format.
3: Ναι, είναι αυτό. Πρέπει να δούμε τα διασταυρώματα, πώς θα πέσουν οι ομάδες μεταξύ τους. Γιατί άμα η Νότιος Κορέα πέσει με μια ισοδύναμη ομάδα, τι βλέπω να προχωράει. Τώρα άμα της τύχει κάποια Γαλλία, κάποια Ισπανία, καμιά Αργεντίνη, θεωρώ θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ωστόσο, εμένα αυτό που μ' άρεσε πιο πολύ απ' όλα είναι ότι ξεκίνησε το παγκόσμιο κύπελο και βλέπουμε γκολ. Βλέπουμε, ναι, αρκετά γκολ. Βλέπουμε τις ομάδες να μπαίνουν έτοιμες να παίξουν ποδόσφαιρο, το δικό τους ποδόσφαιρο. Για μένα, άμα εξαιρέσουμε την Τσεχία και την Νότιο Αφρική, η μεγαλύτερη απογοήτευση για μένα ήταν η Παραγουάη. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα από άποψη μονάδων.
0: Ισχύει. Ένσισο, Αλμυρών και όχι μόνο.
3: Ο Αλντερέντε της Σάντερλαντ, που κάνει εκπληκτική σεζόν στην Premier League. Ήταν μια απογοήτευση Παραγουάη. Ίσως έπεσε και στη βραδιά που η Αμερική ήθελε να χτυπήσει όσο περισσότερο το πρώτο παιχνίδι του παγκοσμίου κυπέλου, το οποίο φιλοξενεί.
0: Συμφωνώ.
3: Αυτό που λέω από την ώρα που τελείωσε ο αγώνας είναι ότι δεν αποτελεί έκπληξη το ότι κέρδισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες την Παραγουάη. Αποτελεί έκπληξη το σκορ, το 4-1. Η Παραγουάη μας έδειξε ότι είναι μια σκληρή ομάδα, κλειστή, που θέλει να κρατήσει χαμηλά το σκορ της. Παρ' όλα αυτά δέχεται 4 γκολ.
0: Ισχύει αυτό, συμφωνώ.
3: Από εκεί και πέρα, εντάξει, Τσεχία και Βοσνία ήταν ομάδες που περιμέναμε ότι δεν θα τα πάνε τέλεια ή καλά στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Καναδάς δεν θεωρώ ότι μπορεί να πάει πάρα πολύ μακριά ακόμα και αν έχει το πλεονέκτημα της έδρας. Και η Νότιος Αφρική ίσως ήταν η χειρότερη εμφάνιση σε ένα κτίριο μάτς παγκοσμίου κυπέλου.
0: Χειρότερη λες και από το Κατάρ με τον Ισημερινό.
3: Κοίταξε να δεις, το Κατάρ, παρόλο που δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια εκπληκτική ομάδα, έχει αυτό το στοιχείο, το θα τρέξουμε, θα μαρκάρουμε, θα πιέσουμε, θα δοκιμάσουμε και κάποια σουτ. Η Νότιος Αφρική δεν παρουσίασε πραγματικά τίποτα. Έπαιξαν ρόλο βέβαια και οι κόκκινες που δέχτηκε και το γρήγορο γκολ του Κινιώνες, αλλά πραγματικά είδα μια απογοητευτική εμφάνιση από την Νότια Αφρική. Σίγουρα περιμέναμε κάτι παραπάνω από αυτό, όχι πάρα πολύ αλλά λίγο.
0: Ισχύει αυτό.
3: Θεωρώ ότι θα είναι η ουραγός στον ομιλό της και θα παιχτεί μετά η πρώτη θέση μεταξύ Μεξικού και Νότιος Κορέας, όπου άμα δεν γινόταν στην έδρα του Μεξικού θα έδινα την Νότια Κορέα πρώτη στον ομιλό. Αλλά επειδή το Μεξικό έχει τον κόσμο δίπλα του και ναι, παίζει ένα σημαντικό ρόλο αυτό.
0: Και παίζει και σε πολύ γνώριμα γήπεδα.
3: Ναι, ναι. Θα πάω με το Μεξικό να βγει πρώτος αυτό τον όμιλο.
1: Κι εγώ δεν παρεκκλίνω από την άποψη του Γιάννη, και εγώ βλέπω το Μεξικό για πρωτιά.
0: Και εγώ αυτό βλέπω, δεν βλέπω. Δεύτερος όμιλος τώρα, έχουμε Ελβετία, Καναδά, Βοσνία, Κατάρ. Θεωρώ για κάποιο λόγο δεν με πείθει τόσο το Κατάρ. Άσχετα αν έχει πάρει δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα Ασίας, για κάποιο λόγο δεν με πείθει ότι μπορεί να συνεχίσει.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το Κατάρ ίσως αποτελεί την Νότιο Αφρική αυτού του ομίλου, αλλά με μια μεγάλη διαφορά. Δεν θα γίνει εύκολα σάκος του box. Την Νότια Αφρική την είδαμε να χάνει από το Μεξικό με κατεβασμένα χέρια. Αυτό ήταν η μεγαλύτερη απογοήτευση για την Νότια Αφρική.
0: Έκανε δύο σουτ σε όλο το παιχνίδι.
3: Ναι. Το Κατάρ πιστεύω ότι θα βάλει δύσκολα. Δηλαδή μπορώ να πω ότι το φαβορί είναι η Ελβετή. Είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια ξέρει να πηγαίνει μακριά σε τέτοιες διοργανώσεις.
0: Ακριβώς.
3: Από εκεί και πέρα, άμα με ρωτούσες τι βλέπεις στον αγώνα Κατάρ-Βοσνία, θα σου έλεγα ότι μπορεί να πάρει και βαθμό το Κατάρ από τη Βοσνία.
0: Και εγώ αυτό βλέπω. Και εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή την ισοπαλία στο Κατάρ-Βοσνία μου είναι πολύ πιθανό αποτέλεσμα. Πλάκα. Πριν συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα μας, θέλω να ρωτήσω. Τελικά κατάλαβε κανείς τι είπε ο Βραζιάνος ο διαιτητής?
3: Όχι, αλήθεια είναι.
0: Σας έχω ένα debate. Με ποιον από τους δύο που θα πω μπορείς να κάνεις καλύτερη συνεννόηση? Το διαιτητή του αγώνα Μεξικό-Νότιος Αφρική ή τον πρόεδρο του Δεσσαϊκού.
3: Φοβερή συζήτηση είναι να βγει για καφέ με αυτούς τους δύο.
1: Μαζί, όπως καλή ώρα εμείς. Να
3: τους αφήνεις εκεί πέρα δύο μέρες, λέει ο ένας στα δικά του, ο άλλος στα δικά του, δεν καταλαβαίνονται και φεύγουν.
0: Και τελικά, τελικά το μόνο που μπορούσε να καταλάβει κάποιος είναι το red card και μάλιστα...
1: Και το after review.
0: Ναι,
1: after
0: review. Γενικά μέχρι στιγμής έχουμε γεμίσει αρκετά memes με αυτό, όχι μόνο με το διαιτητή, αλλά και με ένα όνομα παίκτη της Νοτιού Αφρικής, το οποίο δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
1: Σιτόλε.
0: Σιτόλε, ναι. Το Σιτόλε. Μπορούμε να το πούμε έτσι. Μπορούμε να το πούμε έτσι. Αλλά το θέμα είναι... ότι αν δούμε λίγο πώς γράφεται.
3: Γράφεται σαν να... σαν Σιθόλε.
0: Σαν Σιθόλε. Ήρθε και ο Τζόρτζης. Μπελά μέσα, έλα μέσα, έλα μέσα. Έλα μέσα να χαιρετήσεις. Θα κάνεις και εκπομπή το βράδυ, έλα.
1: Κουρεμένος, ξυρισμένος.
0: Από χθες είναι έτσι.
1: Εγώ τώρα το βλέπω πρώτη φορά.
0: Ωραίος είναι, τι να κάνουμε. Έλα εδώ αγόρι μου.
1: Τι έγινε.
0: Έλα να χαιρετήσεις ρε. Έλα να πεις μια καλησπέρα.
1: Στο κοινό.
0: Έλα εδώ ρε.
4: Τι είναι αυτό.
0: Καλά είσαι αγόρι μου.
5: Καλησπέρα φίλοι ακροατές, καλησπέρα.
0: Ήρθε και ο Τζόρτζης, δεν γινόταν να λείπει. Πες, καλά είσαι.
4: Τόσο όσο καλά είσαι αγόρι μου.
0: Μια χαρούλα. Με την εξεταστική πώς είσαι.
4: Αυτά από Δευτέρα.
0: Από Δευτέρα. Πότε δίνεις?
3: Από Δευτέρα τώρα έχει μουντιάλ το παιδί.
4: Δευτέρα και Τετάρτη.
0: Ενδιαφέρον. Εννοείται πως έχεις τη δύναμη μας και την στήριξή μας.
4: Ευχαριστώ παιδιά, τι γίνεται.
0: Εδώ χαλαρά τώρα, κατάλαβες.
3: Εδώ σχολιάζουμε λίγο τα παρατράγουδα του Μουντιάλ, όπως το γεγονός ότι οι Αμερικανοί εξηγήσανε με κείμενο την ώρα του αγώνα κάτω από το σκορ του Μεξικού, Νότιας Αφρική, τι είναι η κόκκινη κάρτα.
0: Γιώργο, ήθελα να σε ρωτήσω λίγο κάτι το οποίο είχα συζητήσει, βασικά δεν το είχα συζητήσει ακριβώς με το Θέμη, είχαμε συζητήσει όμως αυτό το περιστατικό που είχε γίνει με το Θέμη την Παρασκευή και το ρώτησα τώρα στα παιδιά κάτι άσχετο. Με ποιον πιστεύεις θα μπορούσες να κάνεις καλύτερη συνεννόηση, με το διαιτητή του αγώνα Μεξικό-Νοτιά Αφρική ή με τον αντιπρόεδρο του Δεσσαϊκού?
4: Δεσσαϊκός και τα μυαλά στα κάγκελα.
0: Λες ότι θα μπορούσε να μιλήσει.
4: Εκείνη που έχει δώσει στο Μεξικό, τη βλέπει, την ξαναβλέπει και ακόμα δεν έχουμε καταλάβει ούτε τα αγγλικά του,
0: ούτε την απόφαση.
4: Το σκεπτικό με το οποίο έβγαλε την κόκκινη.
0: Εγώ πιστεύω ότι για αυτή την κόκκινη μπορώ να πω ότι το είχε κάνει και ένας άλλος διαιτητής πριν πολλά χρόνια που είχε πει πριν τον αγώνα. Προσέχετε τι θα κάνετε, γιατί θα τρώτε απευθείας κόκκινη. Γιατί? Γιατί την κίτρινη την ξέχασα στο σπίτι.
4: Θα συμφωνήσω.
0: Πιστεύω έτσι έγινε. Τώρα, αν ακούγε κάποιος διαιτητής, ο οποίος έχει δει το παιχνίδι, να στείλει ένα μήνυμα στο 6939-943-943 στο Viber, για να εξηγήσει και αυτός τι έχει γίνει με αυτή την κόκκινη, για ποιο λόγο την έδωσε και τι ήθελε να πει εκείνη την ώρα. Εντάξει, είναι δύσκολο τι ήθελε να πει εκείνη την ώρα ο διαιτητής.
4: Κοίτα, να εξηγήσει το σκεπτικό της κόκκινης, ένας διαιτητής που να αναγνώριζε κάτι μπορεί να πει.
0: Ακριβώς.
4: Να εξηγήσει τι είπε. Δέκα φιλολόγους να φέρω, δεν το καταλαβαίνω.
3: Γλωσσολόγο χρειάζεται, είναι μια ξεχωριστή γλώσσα την εφήβρε εκείνη τη στιγμή ο διαιτητής αναμέτρησης. Φήμες λένε ότι διάβαζε το δίσκο της Φεστού εκείνη τη στιγμή.
0: Με τον Παμινιώτη.
4: Έτσι κι αλλιώς θα με φάνε στη μάπα οι ακροατές.
0: Ήρθε και ο Φώτης ο Κατσούφης βλέπω.
4: Από
0: τις 8, ναι. Όλοι έρχονται, ένας-ένας. Και τα μυαλά στα κάγκελα. Ένας-ένας. Τώρα που είχαμε μείνει.
3: Τελειώσαμε με τα μάτς που είδαμε μέχρι στιγμής στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Και πιάνουμε έναν τους ομίλους.
3: Κοιτάμε τώρα λίγο το τι θα γίνει στο Κατάρ Ελβετία, που okay, θεωρώ οι Ελβετοί θα το πάρουν σβηστά το παιχνίδι.
0: Ναι.
3: Γιατί είπαμε, είναι η ομάδα που ξέρει πλέον να πηγαίνει μακριά σε αυτές τις διοργανώσεις.
0: Ακριβώς, και μάλιστα σήμερα είναι μεγάλο Σάββατο. Μεγάλο Σάββατο καθώς Έχουμε μεγάλα παιχνίδια.
1: Γι' αυτό το ερώτημα.
0: Έχουμε μεγάλα παιχνίδια. Πολύ μεγάλα παιχνίδια.
3: Το ερώτημα είναι, θα μείνει ξύπνιο μέχρι τις 1 να δει Βραζιλία, Μαρόκο ή θα ξυπνήσει 4 να δει Αϊτή Σκωτία?
1: Μπορεί να πάρει πολλή ώρα το παιχνίδι Βραζιλία, Μαρόκο, γιατί κάπου διάβασα ότι είναι υπό απειλή βροχή αυτό το παιχνίδι.
0: Και ξέρω εγώ, έχουμε νέο σπα, καταλαβαίνει. Έχουμε τη σπα του ποδοσφαίρου. Και όταν λέω σπα, δεν εννοώ το σπα το οποίο κάνουμε.
3: Το circuit.
0: Το circuit. Η σπα είναι η πίστα, η σπα Francorchamps του Βελγίου, στην οποία διοργανώνεται το Grand Prix της Φόρμουλα 1 και όχι μόνο Φόρμουλα 1. Διοργανώνονται και άλλοι αγώνες.
3: Έχει GT3, Hypercar, πολλούς αγώνες.
0: Και έχουμε Βραζιλία, Μαρόκο. Στη μία τα ξημερώματα, 4 η ώρα, Αϊτή Σκωτία, 7 η ώρα, Αυστραλία, Τουρκία, 8 η ώρα, Γερμανία, Κουρασάο. Εντάξει, αυτό το παιχνίδι είναι εφικτό να το δεις. Και στις 11 η ώρα, το Ολλανδία, Ιαπωνία, είναι πολύ εφικτό να το δούμε. Αλλά ναι, το θέμα είναι, σε αυτό που με ρώτησες τώρα, Γιάννη, ξέρεις τι, από τη μία, εγώ προσωπικά, εντάξει, θα κάτσω ξύμιος να δω λίγο Βραζιλία, Μαρόκο, γιατί ο πατέρας μου είναι Βραζιλία. Χρόνια τώρα είναι με Βραζιλία. Βραζιλία και Νάπολη θα σου πει ότι είναι. Είναι Βραζιλία και Νάπολη.
3: Πώς γίνεται να είσαι Βραζιλία και Νάπολη όταν έχει παίξει στην ομάδα που υποστηρίζεις ο μεγάλος Diego Armando Maradona?
0: Θα σας πω λίγο κάτι τώρα. Εντάξει, είναι λίγο αποκλειστικό. Αλλά λόγω του Νάπολη έγινε λόγω του Maradona. Εθνική Βραζιλία ήταν χρόνια. Χρόνια δηλαδή. Από το 82 περίπου. Πριν δηλαδή ο Diego κάνει τον μπαμ. Έτσι τέλος πάντων. Δεν αναλύσουμε τώρα ότι ήταν, το τι είναι ο πατέρας μου και το τι δεν είναι. Μπορεί να ακούει κανένας Ουρουάνος που να έχει φτιάξει σύνδεσμο.
3: Κανένας Μαροκινός.
0: Ναι, έχουμε και αυτούς. Έχουμε και τους Μαροκινούς.
3: Εγώ θα πω να το πάμε λίγο στο πιο σοβαρό, ότι πέρα από το Βραζιλία-Μαρόκο, για μένα το Ολλανδία-Ιαπωνία που είναι αύριο στις 11 θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει μάχη. Οι Ιάπωνες είναι πάρα πολύ δυνατοί.
0: Το δίνω διπλό.
3: Και εγώ πιστεύω ότι η Ιαπωνία μπορεί να πάρει κάτι από την Ολλανδία, αλλά όπως βγήκε και δήλωσε και ο προπονητής των Ολλανδών, ο κύριος Κούμαν, μπορεί λέει να μην μας υπολογίζουν, αλλά μπορούμε να κατακτήσουμε το παγκόσμιο κύπελο. Εγώ θα πω ότι με την εικόνα που δείχνει τα τελευταία χρόνια η Ολλανδία, θα είναι θαύμα άμα φτάσει στα προημιτελικά.
0: 100% σύμφωνος μαζί σου. Και μάλιστα θυμόμαστε και στο Euro 24 ότι πήγε στα ημιτελικά η Ολλανδία. Αλλά το θέμα είναι ότι η Ολλανδία που πήγε στα ημιτελικά, δεν μπορούμε να πούμε ότι είχε το πιο δύσκολο μονοπάτι, α και β. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια ομάδα που σέπιθε ότι μπορεί να πάρει το Euro. Είχε μια απουσία, είχε απουσία από το Euro του 20 και από το Mundial του 18. Οπότε και έπαιξε εναντίον της Αγγλίας, που η Αγγλία έχει πιο πολύ εμπειρία.
1: Εδώ ο Ρονάντο αναβίωσε το παλιό του κούρεμα, αϊπασχετό.
0: Έχουμε και αυτά.
3: Να πούμε για την Ολλανδία ότι πάει και με δύο δυνατές απουσίες σε αυτό το Μουντιάλ. Δεν έχει τον Γιούριεν Τίμπερ στην άμυνα, που θα πει κάποιος εντάξει, θα έχει το Φαν Ντάικ. Αλλά ο Τίμπερ μπορεί να παίξει και δεξιά, μπορεί να καλύψει πολλές θέσεις. Και φυσικά δεν θα έχει και τον Τζάβι Σίμονς, που είναι η δυνατή της απουσία.
0: Τον είχα σε καρίερ στη Φέγενορντ, σε ένα μανατζαρέικο που παίζω. Τον είχα σε καρίερ στη Φέγενορντ το Τίμπερ.
3: Πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και οι δύο θα λείψουν πάρα πολύ. Ειδικά ο Σίμονς, γιατί δεν μου έρχεται εμένα τουλάχιστον αυτή τη στιγμή στο μυαλό κάποιος άλλος για να μπορεί να δημιουργήσει τόσο καλά όσο αυτός την επίθεση της Ολλανδίας.
0: Τσάβι Σίμονς που ήταν και το νέο μεγάλο αστέρι της Μπαρτσελώνα μέχρι που τον έδωσε στην Παρίσι Σεν Ζερμέν. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να πούμε ότι ήταν σωστό ή λάθος αυτό το οποίο έγινε με τον Τσάβι Σίμονς. Εγώ προσωπικά που είμαι Μπαρτσελώνα και δεν το κρύβω, θα τον ήθελα τον Τσάβι Σίμονς. Θα τον ήθελα να δούμε πώς θα πήγαινε το παιδί. Μπορεί να κατέληγε σαν τον Γιαμάλ, μπορεί να κατέληγε σαν τον Φάτι.
3: Εντάξει, αυτό να σου πω κάτι. Ο Άνσου Φάτι είναι και ένα παιδί το οποίο προσπάθησε η Μπαρτσελώνα να τον κάνει επιθετικό, κεντρικό επιθετικό, παρόλο που δεν είναι. Δεν είναι η θέση. Στη Μονακό τώρα, ας πούμε, το παιδί που είναι έκανε πολύ καλή χρονιά και γι' αυτό και η Μονακό ενεργοποιεί την οψιόν αγοράς του.
0: Ισχύει.
3: Από εκεί και πέρα, εντάξει, σίγουρα ο Τσάβι Σίμονς θα μπορούσε να είναι σε μια πιο μεγάλη ομάδα. Αυτή τη στιγμή ανήκει στην Τότεναμ. Θα χτίσει πάνω του ο De Zerbi σίγουρα στη νέα σεζόν.
0: Εφόσον έμεινε και κατηγορία η Τότεναμ, ναι.
3: Θα χτίσει πάνω του, γιατί είναι ένας παίκτης που μπορεί να αλλάξει την εικόνα της ομάδας σε μια καλή του μέρα. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα λείψει, πιστεύω, και από την Ολλανδία.
0: Ισχύει.
3: Από εκεί πέρα, να δώσω και μια προσωπική μου άποψη. Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη απογοήτευση αυτού του Μουντιάλ θα είναι η Γερμανία. Οι Γερμανοί δεν με έχουν πείσει καθόλου ότι μπορούν να καταφέρουν κάτι.
0: Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Εδώ έχουμε. Για μένα ευτυχώς. Εδώ έχουμε δει τη Γερμανία να αποκλείεται σε όμιλο με Ιαπωνία, Κωνσταρίκα που άσχετα η Ιαπωνία είναι καλή και η Ισπανία που δεν τις υπολογίζω, αλλά είναι ουσιαστικά αν πήγαινε κάποιος πίσω στο χρόνο στο 2014 και του έλεγε κάποιος να χαρείς το Μουντιάλ που κατέκτησες γιατί δεν θα ξαναδείς παιχνίδια νοκάουτ για τουλάχιστον 10 χρόνια, θα σου πει τι έχεις παιδί μου, τρελώσεις. Ακούς τι λες, έχεις μεθύσει, έχεις πιει, τι πίνεις, τι μπύρα πίνεις για να πάμε να πιούμε μαζί μία στο κέντρο του Βερολίνου. Και εν τέλει και το 18 και το 22 αποκλείσεις από τους ομίλους. Για το 18 δεν το συζητάω καν. Σε όμιλο με Σουηδία, Μεξικό και Νότια Κορέα, ο Τόνι Κρος έβαλε ένα φάουλ με την Σουηδία, αν δεν κάνω λάθος, το 2-1 στη δεύτερη αγωνιστική, το οποίο πήγε να σώσει τη Γερμανία. Τελευταία φάση του αγώνα, δηλαδή θα μπορούσε να αποκλειστεί η Γερμανία από τη δεύτερη αγωνιστική.
3: Σίγουρα και είναι και σε έναν όμιλο φέτος οι Γερμανοί που δεν χωράνε λάθη. Ναι, υπάρχει το Κουρασάο, το οποίο είναι η πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου και ουσιαστικά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι οι τρεις εύκολοι βαθμοί για όλους, αλλά υπάρχουν ομάδες μαζί όπως είναι το Εκουαδόρ, που είναι μια πολύ σκληροτράχυλη ομάδα, είναι κλασική. Κλασικό παιχνίδι έτσι αμερικάνικο, υπάρχει λατινοαμερικάνικο, συγγνώμη, ναι. Και υπάρχει Ακτίλε Φαντοστού, μια ομάδα που περνάει κάτω από τα ραντάρ από τις ομάδες Αφρικής κυρίως, αλλά έχει πάρα πάρα πολύ καλούς και ποιοτικούς παίκτες. Μπορεί άλλη να κάνει ζημιά η Ακτίλε Φαντοστού στη Γερμανία.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Βέβαια η προτίμησή μου σε αυτόν τον όμιλο, εντάξει, εγώ προσωπικά θα ήθελα το Κουρασάο να κάνει κάτι, άστα είναι δύσκολο. Να πάρει κάποια τρίτη θέση, να έχει κάποιες ελπίδες να περάσει στην επόμενη φάση και ας αποκλειστεί μετά. Να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία τα παιδιά, να θα ζήσουν ήδη μοναδικές εμπειρίες.
3: Έχουν ζήσει ήδη και είχαν κάνει το γύρο του κόσμου πριν λίγες μέρες τα βιντεάκια που δείχνουν την ομάδα του Κουρασάο να πηγαίνει με σχολικό λεωφορείο και φουλ τη μουσική,
0: ναι,
3: στους δρόμους της Αμερικής. Είναι πρωτόγνωρο για αυτούς.
0: Αλλά αν πρέπει να διαλέξω μια ομάδα από αυτόν τον όμιλο, ο Ισημερινός με πείθει απέσια. Με πείθει απίστευτα ο Ισημερινός. Και μάλιστα και στο Μουντιάλ του 22 ήταν μια ομάδα που ειδικά στους ομίλους έπαιζε και καλύτερο ποδόσφαιρο και από την Ολλανδία. Και το είχε δείξει στο μεταξύ τους παιχνίδι.
3: Σίγουρα είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα εμφανιστούν οι παίκτες. Αλλά τόσο η Σημερινός, όσο η Ακτίλε Φαντοστού, όσο και η Γερμανία θεωρώ ότι έχουν πάνω κάτω τις ίδιες πιθανότητες πρόκρισης. Είναι πολύ ισορροπημένες αυτές τις τρεις ομάδες, έτσι όπως έχει γίνει η Γερμανία πλέον. Τώρα, άμα ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν μας παρουσιάσει κάτι τελείως διαφορετικό στο παγκόσμιο κύπελλο από αυτό που μας έχει συνηθίσει, είναι κάτι άλλο. Αλλά θεωρώ ότι άνετα θα μπορούσε η Γερμανία να βγει μέχρι και τρίτη.
0: Ισχύει.
3: Είναι στα σύντη ότι ξεκινάει στο πρώτο.
6: Super Sport 104.
7: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
8: Ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών. Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ είναι ο Μίροσλαβ Κλος με 16 γκολ σε 4 διοργανώσεις. Ένα ρεκόρ που κρατά από το 2014 και δείχνει πόσο δύσκολο είναι να είσαι σταθερός στο κορυφαίο επίπεδο.
7: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
9: Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
10: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Παγωτό μπάρα 5x70ml 20% φθηνότερα 2,95. Κάσιους ψημένα και αλατισμένα ή ανάλατα 150 γραμμάρια 26% φθηνότερα 1,69. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα 1 ευρώ φθηνότερα 4,29. Lidl. More to value.
12: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
13: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
14: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
13: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
15: Η νέα σειρά Xiaomi 17T είναι εδώ. Με τριπλό σύστημα καμερών Leica, τη νέα λειτουργία Leica Live Moments για να επιλέξεις την ιδανική στιγμή της φωτογραφίας σου και μπαταρία έως 7.000 mAh για να μην ξεμείνεις ποτέ. Απόκτησε τώρα το Xiaomi 17T και πάρε δώρο το Xiaomi Watch S5 αξίας 209 ευρώ. Ή επίλεξε το κορυφαίο Xiaomi 17T Pro και πάρε δώρο τη ρομποτική σκούπα Xiaomi Robot Vacuum H40 αξίας 269 ευρώ. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή online στο electroline.cy και ανακάλυψε τη νέα σειρά Xiaomi 17T. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
16: Electroline. Έλα στο αύριο.
17: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνο?
18: Τα νέα, μωρό μου!
17: Ανακαινίζουν το!
18: Έτσι!
17: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
18: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
17: Μα μόνο τηλεόραση!
18: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας!
17: Λίγο! Α!

0: 229 ευρώ και 55 ιτζών με μόνο 299. Για τηλεόραση.
1: Όλοι πάμε Στεφανή!
0: Βρες περισσότερες άπαικτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Super Sport 104.
3: Είσαι από τον 943, Ντερβέτεν Σπορτ, στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ο Παναθηναϊκός κλείνει τον Έτιαν Καμαρά μέσα στο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τους Βέλγους. Για πρόεδρος του τριφυλιού στη Samsung Sport και για τον Φαν Μπρόκελεν κάνουν λόγο δημοσιεύματα από την Τουρκία. Χρέη τεχνικού διευθυντή του Πράσινου αναλαμβάνει ο Στέφανος Κοτσόλης. Τη θέση του τεχνικού συμβούλου παίρνει ο Μικέλ Άγχελ Κορώνα. Τη Δευτέρα το ραντεβού ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Λεβαδιακό για τον Τζάπρα. Ο Κετζιόρα φεύγει από τον ΠΑΟΚ και επιστρέφει στην Δυναμό Κιέβου, σύμφωνα με πολωνικό δημοσίευμα. Την περίπτωση του 15χρονου στόπερ του Ολυμπιακού Νίκου Βιδάλη έχει βάλει στο στόχαστρο της Σιμπράγκα, σύμφωνα με την Αμπόλα. Τα 17.000 εισιτήρια για τη σεζόν 2026-27 έφτασαν οι Ερυθρόλευκοι. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό στο 5ο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος Greek Basket League. Τζόζεφ, Φουρνιέ, Ward, Peters, Μιλουτίνοφ και Jones αποτελούν την εξάδα των Πυριωτών. Χωρίς τον Ροκαβόπουλο και τον Κώστα Ζλούκα να μένουν να παραταχθεί το τριφύλι. Την τελευταία στιγμή θα κρυθεί η συμμετοχή των Λεσόρ και Καλαϊτζάκη. Μέσα Όσμαν, έξω ο Χουάντσο. Η Τσαρούχα, Τηγάνης και Καρπάνος ορίστηκαν να διευθύνουν την αναμέτρηση. Τζάμπολ στις 6. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Intervention Sports σε περιγραφή Γιώργου Κουγκαλίδη και τηλεοπτική από R2 Sport. Όπλο μας, η φωνή μας και μόνο αυτή, ανέφερε ο Ολυμπιακός σε ανακοίνωσή της προς τους φίλους του. Φίλου τη ενόψη του 5ου παιχνιδιού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η Κηφισιά ανακοίνωσε τη λύση συνεργασία τη με τον 29χρονο Τσέχο αμυντικό Γιάκου Πόκορνη. Τη λύση τη συνεργασία με τον Νίκο Δίπλαρο ανακοίνωσε η Καρδίτσα Ιαπωνική με τον Έλληνα Γκάλ να υπογράψει τον Προμηθέα. Σε προχωρημένες επαφές με τον Στέρλινγκ Μπράουν βρίσκεται η Ζάλγκιρις Κάουνα σύμφωνα με τον Γιώνας Λέξας. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, Κατάρ και Ελβετία διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 10. Στις 1 το ξημέρωμα, Βραζιλία-Μαρόκο. Στις 4 Αιτή-Σκωτία και στις 7 Αυστραλία-Τουρκία. Μοναδική μας αποστολή, κατάκτηση του Μουντιάλ. Μου δίνει ελευθερία ο Αντσελότη, δήλωσε ο Βραζιλιάνος επιθετικός Ρεάλ Μαδρίτης Βινίσιους. Άγσμπουργκ και Κολονία κοιτάνε σοβαρά την περίπτωση του άστου Χέρεν Φέιν Βασίλη Ζαγαρίτη, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Σε συμφωνία με την Γιουβέντους, έφτασε ο Αργεντίνος θερματοφύλακας Εμιλιάνο Μαρτίνες, σύμφωνα με την Κοριέρα Ντελο Σπορτ. Στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Φερεντσβάρος ενώπιση του μικρού τελικού του Champions League της Μάλτας. Πρώτος πριν στις 8, τηλεοπτική κάλυψη από R2 Sport. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Τρεφέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
4: Τρεφέτεν Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Φίλε και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή ο Διαφωτιστής των 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή τη διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές και Γιάννης Γιαννικόπουλος. Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία περίπου το ίδιο πράγμα είναι. Στην Αττική μας ακούτε σε Αττική, Αργοσαρνικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3. Στην Βιωτία, στη Βιωτία και Φωκίδα. Είπαμε Βιωτία, Βιωτία και Φωκίδα, Ράδιο Ένωση 97,3. Από Ράδιο Ένωση 97,3. Αρκαδία την καλησπέρα εκεί στον Παρασκευά, σε Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6. Όπως είπα, Αρκαδία, Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6, Ηλία, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρος, Άκυνθος 98,6. Να επαναλάβω στη Βιωτία για τους φίλους που ρωτάνε, Βιωτία, Φωκίδα, από Ράδιο Ένωση 97,3. Στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφώνησος 104,6. Έτωλα, Καρνανία, Αγρίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεντίφι, Μεσολόγγι, Ιόνιο 100,9. Επαναλαμβάνω, μπορείτε το Λακαρνανία για να αποτυπώνεται πιο πολύ κάποια πράγματα, πιο έντονα. Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ιόνιο 100,9. Θεσπρωτεία, Οικουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά 98,6. Δωδεκάνησα, Ρόδος από Πράιμ 103,7. Κύπρος από Σούσπε Σπορτ 104. Βρυξέλλες, Ράδιο Άλμα. Αυστραλία, Ράδιο Σπάλτη και Ευρώπη, Ελλάς Σατ. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, το γνωστό Viber του σταθμού, το ξέρετε παγκοσμίως πλέον, απ' έξω και ανακατοτά, όλες και όλοι, όλοι και όλες, 6-9-39-9-43-9-43, για να σχολιάζετε τα αθλητικά γεγονότα και οτιδήποτε άλλο θέλετε, γουστάρετε, καλησπέρα σας και ό,τι άλλο θέλετε, χωρίς καμία χρέωση, αλλά και χωρίς καμία υποχρέωση. Και τηλεφωνικά μεταφέρουμε τα μηνύματά σας. Κάποιες στιγμές βγάζουμε στον αέρα. Σήμερα έχουμε τον αγώνα πάντως. Έτσι, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Στο email είμαστε onair@943.gr. Στο site sports943.gr. Στα social media είμαστε στο Instagram 943-sports. Στα ξένα, στα λατινικά το sports. Στο Facebook 9.43sports. Στο TikTok 9.43interventensports. Και στο YouTube το ίδιο πράγμα, 9.43interventensports. Όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, έγιναν γνωστοί οι διαιτητές της αναμέτρησης στο μπάσκετ, τον τελικό των τελικών, δεν υπάρχει άλλος, έτσι, πέμπτος ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, στις 2 Ιόνιους, στις 6 ξεκινάει το παιχνίδι, σε περιγραφή για τον κόσμο του 943 Intervention Sports από τον Γιώργο Κογκαλίδη. Λοιπόν, την αναμέτρηση που όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων θα διευθύνουν οι Τσαρούχα, Τηγάνης και Καρπάνος.

Δροσιστικός ο καιρός. Σήμερα έχει και λίγο κουφόβραση. Χρειάζεται και λίγη δροσούλα. Αλλά και να μην τα χαλάει σε αυτούς που θέλουν να πάνε στη θάλασσα να κάνουν το μπανάκι τους.

Το είχαμε πει και τις δύο τελευταίες προηγούμενες εβδομάδες, το λέμε και σήμερα. Σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου του 2026. Από τις 4 και 4, σε λίγο δηλαδή, από μέχρι τις 9 και 4 το βράδυ. Επαναλαμβάνω, σε ένα τέταρτο, από τις 4 και 4 έως τις 9 και 4 το βράδυ, θα διεξαρθεί εκεί το διεθνές meeting του Στίβου στο Δημοτικό Στάδιο της Βάρης Παγλατζής, όπου θα υποδεχτεί οι Ολυμπιονίκες πρωταθλητές κόσμου και Ηπείρων σήμερα, σε λίγη ώρα ξεκινάει, σε 4 λεπτά, μέχρι τις 9 και 4 το βράδυ. Το έχουμε προαναγγείλει και εδώ από την εκπομπή όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, εδώ και τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Στις συμμετοχές ξεχωρίζει το όνομα του Χρυσού Άλτιμα, του Μίλτου Τεντόγλου. Κορυφαίος, μας έχει κάνει υπερήφανος πολλές φορές. Ενώ θα πάρουν μέρος πρωταθλητές και πρωταθλήτριες από 30 παρακαλώ χώρες, το μήκος αγωνιστή. Και ο Νίκος Σταματονικολός με φετινό ρεκόρ 7.85. Ωστόσο, στη Βάρη θα επιδιώξει να ξεπεράσει για πρώτη φορά το φράγμα των 8 μέτρων. Άρα θα υπάρχει έντονος ανταγωνισμός με την καλή έννοια, έτσι, για τα ρεκόρ. Για τον Νίκο Σταματονικολό, η διοργάνωση που θέλει να σπάσει το φράγμα των 8 μέτρων του ταιριάζει ιδιαίτερα, καθώς πέρσι πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση εκεί με άλμα στα 8-14 μέτρα. Το ύψος ξεχωρίζει ο Αντώνης Μέρλος. Ο Έλληνας πρωταθλητής αντιμετώπισε το προηγούμενο διάστημα κάποιες μικροενοχλήσεις στη μέση, γεγονός όμως που δεν του επέτρεψε να πετύχει τις επιδόσεις που θα ήθελε στους πρώτους αγώνες της χρονιάς. Δυνατές τις παρουσίες θα έχουν και αγώνες ταχύτητας με κορυφαία ονόματα του ελληνικού στίβου να δίνουν το παρόν. Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου επέστρεψε δυναμικά μετά τον τραυματισμό της, πετυχαίνοντας 11.33 σε 100 μέτρα και 23.22 στα 200 μέτρα στα παπαφλέσια. Και στην Βάρη θα επιδιώξει να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τις επιδόσεις της. Σε πολύ καλή κατάσταση φαίνεται να βρίσκεται και η Ραφαέλα Σπανουδάκη, η οποία θα κυνηγήσει τις πρώτες πραγματικά γρήγορες κούρσες της χρονιάς. Οι δύο αθλήτριες θα τρέξουν τόσο στα 100 όσο και στα 200 μέτρα. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται και η παρουσία της 17χρονης Ελένης Ιακωβάκης στα 200 μέτρα, η οποία θα επιδιώξει για πρώτη φορά στην καριέρα της να κατέβει τα 24. Η Δήμητρα Τσουκαλά απέστειλε τη συμμετοχή της από τη διοργάνωση λόγω τραυματισμού. Το πανελλήνιο ρεκόρ K18 θα απειλήσει στα 100 μέτρα η αποστολή Αντωνάτου. Στους στάδερς θα δώσει το παρόν στην κορυφαία ονόματα του αγωνίσματος, ο Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, ο Σωτήρης Γκαραγκάνης, ο Βασίλης ο Μίλιανθόπουλος, ο Λάμπρος ο Βόλικας, ο Ιάννης Νιφαντόπουλος, Θοδωρής Βροντινός, Δημήτρης Χρυσάφης, Γιάννης Βοσκόπουλος και Παναγιώτης Λαγάνης. Θα αγωνιστούν στη Βάρη με στόχο επιδόσεις που θα τους φέρουν ακόμα πιο κοντά στους βασικούς στόχους της θερινής περίοδου. Τα δρόμια 2026 διοργανώνονται από το Δήμο Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης και από τον Άο Δρομέας Βάρης. Στο πρόγραμμα, εκτός από τα αγωνίσματα ταχυτήτων και το άλμα εις μήκος των ανδρών, αυτή τη χρονιά προσθέθηκαν το άλμα εις ύψος ανδρών και το τριπλούν των γυναικών. Το πρόγραμμα ξεκινάει σε ένα λεπτό 4 και 4 με τα αγωνίσματα των 200 μέτρων που θα πάρει μέρος η νέα γενιά του ελληνικού στίβου K18 και K20. Θα ακολουθήσουν τα 100 μέτρα στις 5:25, τα 400 μέτρα εμπόδια στις 5:10 και τα 100 μέτρα εμπόδια στις 6:15. Το κυρίως μέρος της διοργάνωσης θα ξεκινήσει στις 6 με την τελετή έναρξης, όπου ο σολίστας του κλαρίνου Βασίλης Αλέας θα ερμηνεύσει τον εθνικό ύμνο. Στις 6.30 θα διεξαχθεί το τριπλούν και θα ακολουθήσουν 7:25 100 μέτρα ανδρών, 7:15 άλμα εις ύψος ανδρών, στις 7:10 100 μέτρα γυναικών, στις 7:05 100 μέτρα αμαία, στις 7:20 100 μέτρα με εμπόδια γυναικών, στις 8:25 110 μέτρα εμπόδια ανδρών, στις 8:20 άλμα εις μήκος ανδρών, στις 8:15 200 μέτρα ανδρών, στις 8:200 μέτρα γυναικών, στις 8:20 4:100 μέτρα ανδρών, στις 9:10 4:100 μέτρα γυναικών, στις 9 4:100 μεικτή, στις 9:10 800 μέτρα ανδρών και 9:15 800 μέτρα γυναικών.

Αυτή τη χρονιά καθοριστική ήταν και η στήριξη του ΟΑΚΑ, καθώς οι συμμετέχοντες φιλοξενήθηκαν στους ξενώνες της Παιανίας. Αγώνας θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού, Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών, με αρκετούς χορηγούς. Γιορτή του αθλητισμού με παγκόσμια ονόματα, του Στίβου, συμπαραλαμβανομένου και των Ελλήνων αθλητών, βέβαια, έτσι, με κορυφαίο αυτό του Μίλτου Τεντόγλου.

Βέβαια, παιδιά, να μην ξεχνάμε ότι οι πραγματικοί αγώνες είναι οι αγώνες τύπου στη ζωή, μέσα στην καθημερινότητα, έτσι. Οι αγώνες για την επιβίωση, σίγουρα ο Μίλτος Τεντόγλου και τα άλλα παιδιά και οι κοπέλες μας έχουν κάνει περήφανος, μας έχουν δοξάσει την Ελλάδα παγκοσμίως με τεράστια λεβεντιά. Αλλά υπάρχουν και άλλα, και άλλοι αγώνες που είναι πολύ σημαντικοί για όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, παιδιά, στις 24 Ιουνίου έχουν απεργία οικοδόμοι. Ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα με αρκετούς τραυματισμούς και απώλειες. Και ζητάνε μέτρα για την κλοπή των ενσύμων, ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Και υποχρέωση να υπάρχει για όλους τους εργοδότες για συλλογική σύμβαση εργασίας. Αυτό το μέτρο για την κλοπή των ενσύμων, θα πω το εξής, ότι ακούω πολύ κόσμο. Να, ένα γείτονά μου εκεί στην Παπαφλέσσα, μεγαλύτερος βέβαια από μένα, βγήκε σε σύνταξη άνθρωπος και πήρε πολύ λιγότερα, παίρνει από αυτά που περίμενε. Μετά από καιρό, μετά από 8-9 μήνες βγήκε η σύνταξή του. Γιατί κάποιοι λένε βγαίνουν αμέσως. Και ήταν οργισμένος άνθρωπος, γιατί κάποιοι υπουργοί βγαίνουν στην τηλεόραση και ωρεοποιούν τα πράγματα σχετικά με την... με το χρηματικό μέγεθος των συντάξεων. Ότι βγαίνουν αμέσως συντάξεις και όλα αυτά, παιδιά, έτσι τα ωρεοποιούν, ενώ τα η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική. Και για ένα κομμάτι ψωμί, αρκετοί άνθρωποι δίνουν τη ζωή τους. Μια γυναίκα, διάβαζε, μια 56χρονη γυναίκα, έχασε τη ζωή της, συνεθλίβη σε βιομηχανικό πλυντήριο. Στην Σύνδο έγινε, την ώρα της εργασίας.

και την ίδια στιγμή διαβάζω στον τύπο, έτσι δεν λέω, δεν τα λέω εγώ, τεκμηριωμένα πράγματα μιλάω παιδιά, έτσι, αλλά φέρετε, δεν χρειάζεται να τα διαβάσει και κανείς. Είμαστε στην ανεργία πρωταθλήτρια χώρα στην Ευρώπη, πρωταθλητές στην ανεργία στην Ευρώπη. Ένα στους δύο παραμένει μακροχρόνια άνεργος. Και εδώ το δημόσιο φαίνεται να ταυτίζεται με το κίνημα «Δεν πληρώνω», γιατί διάβαζα τον Απρίλιο χρωστάει 3,67 δις. Σε ιδιώτες το κράτος δεν πληρώνει. Διάβασα και μου άρεσε αυτό, τη δέσμευση του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Και θα πάρει και μέτρα για την δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όχι σαν κάτι άλλο που έχουν πηγαίνει με τις λιμουζίνες και δεν τους ενδιαφέρει τι γίνεται. Και διαβάζω πλέον ότι είναι χωρίς φρένο συνεχίζονται οι αυξήσεις παντού, οι τιμές παντού, παιδιά, έτσι, χωρίς φρένο. Όπως και στα καύσιμα και στη στέγαση, και στο 5,2% έχει εκτοξευτεί ο πληθωρισμός. Κατά τα άλλα, προεκλογικά κυβέρνηση τάζει λαγούς με πετραχίλια. Και όλο αυτό το διάστημα έλεγε θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια, μέτρα. Πού είναι αυτά, ρε παιδιά? Στην πραγματικότητα, τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει και ο κόσμος είναι οργισμένος. Και στα εθνικά θέματα, η κυβέρνηση κάνει ολοταχώς πίσω. Είχαμε 2.734 παραβιάσεις, παιδιά, στην. Από τους Τούρκους στο διάστημα 2024-2026.

και παιδιά το σκάνδαλο με την πολεοδομία. Τι λέτε με τους πολεοδόμους, με το πολεοδομικό σκάνδαλο. Και διάβαζε κάτι ακόμα, παιδιά. Οι τραπεζίτες προσπαθούν να βρουν λύση ώστε να ακυρώσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου για το λόμο Κατσέλη. Αλλά ξεχνάνε οι τραπεζίτες ότι με 45 δις χρεώθηκε στις πλάτες του ελληνικός λαός για να σωθούν οι τράπεζες και οι ίδιοι. Και διάβαζα και ένα απίστευτο ότι η κυρία Αγαπηδάκη αρνείται, λέει, να πει πού πήγαν τα 60 δισεκατομμύρια που έδωσε στην UNICEF. Θυμήθηκα και τη φίλη μας την Αποστολή από την Θεσσαλονίκη που στέλνει τα μηνύματά της. Εκτός βαρέων μένουν χιλιάδες υγειονομικοί. Ενώ οι βουλευτές και οι υπουργοί παίρνουν σύνταξη μέσα σε λίγα χρόνια και παχυλή σύνταξη, έτσι. Με παχυλό μισθό.

στον Κώστα, στο Βασιλικό της Εύβοιας, στη Λιδία, στη Νέα Ιωνία. Και βέβαια μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943. Μεταφέρουμε και τα μηνύματά σας στα τηλεφωνικά στο 210-2259-43 και 215-215-59-43.

0: Ο φίλος μας ο Ντίμι έχει στείλει ένα μήνυμα, λέει, για τη μουσική. Τι θέλεις, λέει, όταν μιλάς. Εντάξει, χρειάζεται και λίγο μουσικούλα, φίλε μου, να ξεφεύγουμε και λίγο, να χαλαρώνουμε και λίγο. Να βρεθούμε και λίγο σε κλίμα διαφορετικό. Πάντως όταν μιλάω και πιστεύω ότι λέω σημαντικά πράγματα, δεν ακούγεται η μουσική, έτσι. Να είσαι καλά πάντως.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet. AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Σάββατο σήμερα για το Μουντιάλ στις 10 το βράδυ, Κατάρ Ελβετία.
3: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Μουντιάλ με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκωσία, σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
5: Η Κύπρος συνομιλεί με την Ευρώπη μέσω του πολιτισμού. Το πολιτιστικό πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταξιδεύει την τέχνη και την ταυτότητα της χώρας μας σε όλη την Ευρώπη. Ανοίγει νέους δρόμους διαλόγου, οι οποίοι αναδεικνύουν την ευρωπαϊκή ενότητα μέσα από την πολυμορφία. Προβάλλει τη μοναδικότητα των κυπριακών τεχνών και τις κοινές αξίες με την Ευρώπη. Μάθετε περισσότερα για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Κυπριακής Προεδρίας στο cyculture2026.eu.
6: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
7: Απάντηση.
6: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
7: Απάντηση.
6: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
7: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
6: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
7: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
6: Ταβέρνα η απάντηση.
1: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
8: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
9: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
8: 15. Από πού θα πάμε?
9: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
8: Τι?
9: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
8: Τώρα μιλά σωστά!
1: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Όταν η ζέστη ανεβαίνει, οι τιμές στο κλίμα κατεβαίνουν. Προσφορά 25% έκπτωση στους ανεμιστήρες Winning Star για το πιο δροσερό καλοκαίρι. Από 5η 11 έως και Δευτέρα 15 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
11: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Linglong Grip Master CX. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linglong Grip Master CX. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
12: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
13: Γιατί, θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
14: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
15: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
16: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
17: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 24 Ιουνίου. Φάντα πορτοκαλάδα 6x330ml 3,79. Όλα τα σνιπ Σεράνο Γκουρμέ, φουρνιστά πατατάκια 100 γραμμάρια 1,49. Όλες οι πολυσυσκευασίες Dream & Co παγωτά από 4,99, τώρα 4,49. Life 100% φυσικός σχημός πορτοκαλιού 1 λίτρο 2,49. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
18: Τροόδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασερά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
19: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
20: Στην Esso μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Esso Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Esso Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Esso που συμμετέχουν και στο essoextras.com.cy.
21: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση LG 65 inch on 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση
22: όλοι πάμε Στεφανής.
21: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεόρασης στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
23: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
24: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Δύο γνωστικές θα παίξει και κλεισμένο το θυρών λόγω τιμωρίας του Παναθηναϊκού από τον τέταρτο τελικό. Είχαμε ανακοίνωση από την Παέλε Βαριακός σχετικά με τον Νίκο Παπαδόπουλο, τον πρώην πλέον τεχνικό της ομάδας, σχετικά με την απόφαση του να συνεχίσει την καριέρα του στον ΑΠΟΕΛ. Έτσι λοιπόν η Παέλε Βαριακός, μετά την απόφαση, όπως είπαμε, τον Νίκο Παπαδόπουλο να συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΠΟΕΛ, θέλησε να γνωστοποιήσει πως υπήρχε προφορική συμφωνία μεταξύ κυρίων, όπως αναφέρει, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Οι βιωτοί κατηγορούν τον πρώην προπονητή του για θέτηση της συμφωνίας του και για την οποία ενημέρωσε ο εκπρόσωπος του Παπαδόπουλου και όχι ο ίδιος. Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιβαδιακού αναφέρει, μετά από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά, η ΠαΕ Λιβαδιακός είχε καταλήξει σε προφορική συμφωνία κυρίως εισαγωγικά αυτό με τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο, που αφορούσε το σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς και τις οικονομικές απολαβές. Οι οικονομικές απολαβές του για τη συνέχιση της συνεργασίας μας. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του μέχρι πρώτης προπονητής της ομάδας μας, κ. Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος, κόντρα στις διαβεβαιώσεις του κ. Παπαδόπουλου για το αντίθετο, μας ενημέρωσε ότι ο πελάτης θα αποφάσει να συνεχίσει την καριέρα του στον ΑΠΟΕΛ παρά την συμφωνία που υπήρχε.

Να συνεχίσουμε ποδοσφαιρικά, να πάμε στην Άθεση Καλυθέα με τον Βαγγέλη Μόρα στον πάγκο. Το Σύλλογο Καλυθέας θα προσπαθήσει να είναι ανταγωνιστικό στον ενιαίο όμιλο πλέον του νέου πρωταθλήματος στη Super League 2. Μια περίπτωση που φαίνεται ότι τσεκάρουμε τα γραφικά πάντως και μάλιστα αρκετά έντονα στην ομάδα αυτή είναι το Αντώνη του Αναστασίου. Ο 29χρονος μπακ φαίνεται να είναι στις προθέσεις των ανθρώπων της Άθενς Καλυθέας να τον αποκτήσουν. Πρόκειται για τον παίκτη τον Αναστασίου που πανηγύρισε με τον Ηρακλή τον τίτλο και θεωρείται μια εξαιρετικά καλή λύση για το αριστερό άκρο της άμυνας. Να πούμε ότι η Άθενς Καλυθέα το προηγούμενο διάστημα είχε ψαχτεί και για την επιστροφή του Γιάννη του Λουκίνα. Ο Λουκίνα, ωστόσο, η νίκη Βόλου κινήθηκε αστραπιαία και κράτησε τον ποδοσφαιριστή.

Και μιας και μιλάμε για Νίκη Βόλου, ανακοίνωσε την ανανέωση με τον τερματοφύλακα το Θανάση Γκαραβέλη για τη νέα αγωνιστική περίοδο, λοιπόν, η Νίκη Βόλου 2026-27. Και στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο έμπειρος πορτιέρ επέστρεψε πέρσι το Σεπτέμβριο στην ομάδα της Νίκη Βόλου, με την οποία, όπως είπαμε, ανανέωσε και υπερασπίστηκε την αιστεία της ομάδας σε 17 παιχνίδια πρωταθλήματος, φτάνοντας συνολικά σε 51 συμμετοχές με την Νίκη Βόλου, κρατώντας ανέπαφη την αιστεία του σε 20 αγώνες. Πολύ σημαντικό αυτό.

Εκτός από τις ανανεώσεις όμως και τις μεταγραφές, έχουμε και τα διαζύγια στις ομάδες. Έτσι, η παρελθόν εμπλέον από την Κηφισιά αποτελεί ο Γιάκουμ Ποκόρνη. Αυτό αναφέρει η ανακοίνωση του Συλλόγου των Βορείων Προαστήλων, που ευχαριστεί τον παίκτη για την μέχρι τώρα υπηρεσία του στην ομάδα.

δυσκολεύουν τα πράγματα λόγω των οικονομικών παντού, παιδιά, και στο ποδόσφαιρο έτσι και στον αθλητισμό. Αυτή την κατάσταση βιώνει ο Εορδαϊκός, ομάδα που βλέπει πλέον με αβεβαιότητα την παρουσία της και τη συμμετοχή της στην τρίτη εθνική κατηγορία. Υπάρχει μια ανακοίνωση του συλλόγου. Στην οποία αναφέρονται τα εξής, ότι με την παρούσα ανακοίνωση θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φίλους της ομάδας μας και το φίλαθλο κοινό της Εορδαίας ότι δεν υπήρξε καμία επίσημη πρόταση για να αναλάβει τη δίκηση του συλλόγου νέος ενδιαφερόμενος μετά τη διορία 30 ημερών που δόθηκε από το ΔΣ στις 7 Μαΐου του 2026. Και συνεχίζει η ανακοίνωση του Εορδαϊκού. Την εβδομάδα που μας έρχεται θα λάβει μέρος η Γενική Συνέλευση για τα ενήμερα μέλη του Συλλόγου, ώστε να αποφασιστεί αν θα συμμετέχει ο Σύλλογος στην τρίτη εθνική κατηγορία ή αν θα αποσυρθεί από τα πρωταθλήματα. Σε περίπτωση, λέει, ανακοίνωση που θα βρεθεί κάποια λύση στη Γενική Συνέλευση, και πραγματικά το ευχόμαστε και εμείς έτσι για όλους τους συλλόγους, είναι σίγουρο ότι ο Σύλλογος δεν θα πάει πρωτοδικείο, αλλά θα διατηρηθεί ανενεργός και ίσως επανέλθει κάποια στιγμή στο μέλλον. Σε περίπτωση λοιπόν που λέει που δεν βρεθεί κάποια λύση στη Γενική Συνέλευση, είναι σίγουρο ότι ο Σύλλογος δεν θα πάει πρωτοδικείο, αλλά θα διατηρηθεί ανενεργός και ίσως επανέλθει κάποια στιγμή στο μέλλον. Θα υπάρξει, λέει, ανακοίνωση, αντίστοιχη ενημέρωση για το μέλλον του Συλλόγου μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης. Μακάρι να βρεθεί κάποια λύση εκεί.

Να πάμε στο Διεθνές Ποδόσφαιρο, που σύμφωνα με τον γνωστό μεταγραφικό δημοσιογράφο τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο Μπερνάρντο Σίλβα είχε αποδεχτεί τους όρους συμβολαίου που του πρότεινε η Ρεάλ Μαδρίτης, παρότι οι αποδοχές του θα ήταν χαμηλότερες από εκείνες που λαμβάνει στη Manchester City. Αποδέχτηκε λοιπόν την πρόταση της Ρεάλ και όπως αναφέρει ο Ρωμάνο, το οικονομικό σκέλος δεν αποτέλεσε ποτέ προτεραιότητα για τον Πορτογάλο μέσο, ο οποίος φέρεται να επιθυμούσε έντονα τη μετακίνησή του στους Μερένγκες. Η αποκάλυψη αυτή αναδεικνύει την γοητεία που εξακολουθεί να ασκεί η Ρεάλ Μαδρίτης σε κορυφαίους ποδοσφαιριστές. Είναι το πρεστής που λέμε, και ας παίρνει και λιγότερα έτσι. Ακόμα και όταν οι οικονομικές προτάσεις δεν είναι πλέον συμφέρουσες.

Να πάμε στο τένις, όπου στο πρώτο τελικό στην διοργάνωση προκλήθηκε ο Στέφανος Σακελαρίδης μαζί με τον Ντανίλ Γκλίνκα στο διπλό της Στουτγκάρδης, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή πορεία στο Γρασίδι. Το δίδυμο έκανε ανατροπή απέναντι στο νούμερο 1 του ταμπλό, τον Νίκολα Μέκτιτ, και τον Φραντζίσκο τον Καμπράλ με 2-6, 6-4 και 15, εξασφαλίζοντας έτσι ιστορική πρόκριση.

Ποδοσφαιρικά τώρα, παίκτης του Καμπανιακού εντάσσεται στον Παναθηναϊκό και με το βλέμμα στο μέλλον συνεχίζει την πορεία του Νίκος Μιγδαλιάς. Είναι ο παίκτης για τον οποίο αναφερόμαστε. Ο οποίος κάνει το μεγάλο του βήμα και εντάσσεται στην ΚΑΠΑ 17 του Παναθηναϊκού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποτέλεσε βασικό στέλεχος του Καμπανιακού, ξεχωρίζοντας σε ΚΑΠΑ 15 και ΚΑΠΑ 17 πρωταθλήματα με σταθερή παρουσία, τεχνική ποιότητα και συνέπεια στο σκοράρισμα. Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού τον παρακολουθούσαν όλο αυτό το διάστημα, όλη τη σεζόν, με τις δοκιμές αξιολόγησης να επιβεβαιώνουν την εξέλιξή του και να οδηγούν στην επίσημη ένταξή του στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού. Με ανακοίνωση της οικογένειας του Καμπανιακού εκφράζει υπερηφάνεια και του εύχεται υγεία στις επιτυχίες και επιτυχίες στο νέο σημαντικό βήμα της καριέρας του και καλή συνέχεια στην πορεία. Όταν προσπαθείς και είσαι σταθερός, πετυχαίνεις το στόχο σου. Και με λίγη τύχη βέβαια, έτσι χρειάζεται και αυτό.

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ μπορεί να μην βρεθούν στον πέμπτο τελικό. Όμως έκαναν sold out την προβολή του πέμπτου τελικού στο Telecom Center Athens. Εκεί θα βρεθούν 19.000 περίπου φίλοι της ομάδας του Παναθηναϊκού και θα παρακολουθήσουν τον τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό. Έτσι λίγο πολύ το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων θα θυμίζει συνθήκες κανονικού αγώνα.

Μπασκετικά, εκτός από τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, έχουμε στην Ισπανία στις 9 Τενερίφε Μπαρτσελόνα. Για τα play-off του πρωταθλήματος, το ίδιο στην Ιταλία στις 9 και πάλι Μιλάνο με την Βενέτσια. Στην Τουρκία στις 8 Φενέρμπαξέ Μπεσικτάς.

σε αρκετές περιοχές της Αθήνας, ρε παιδιά, βλέπω ότι σε σημεία που έχω να σκάψει πολλές φορές ξανασκάβουν και άλλα καλώδια και άλλες και άλλα σκάψιματα. Εργοτάξιο, έχουν γίνει αρκετοί δρόμοι της Αθήνας. Σκάψιμο και εδώ στο σκάψιμο. Οπτικές ίνες, καλώδια, όλες οι υπηρεσίες και ξανά μανά. Και επιτέλους μετά από 20 μέρες, το είχαμε αναφέρει εδώ στην εκπομπή, στην περιοχή του Γαλατσίου, στην οδό Εγωσθένων 58 και Παπαφρέσια, εκεί στη γωνία, εδώ και 20 μέρες είχε σπάσει σωλήνας και έτρεχε το νερό, καθαρό νερό, παιδιά. Χάθηκαν αρκετά κυβικά καθαρού νερού. Και όλα αυτά δίπλα στην ΕΙΔΑΠ. Υπάρχει μια ταμπέλα εκεί που λέει ΕΙΔΑΠ, αλλά και ΕΙΔΑΠ από εκεί είναι 200 μέτρα. Τέλος πάντων, μετά από καιρό, και ενώ το αναφέρουμε αρκετές φορές στην εκπομπή και αρκετός κόσμος εκεί είχε τηλεφωνήσει στην ΕΙΔΑΠ, επιτέλους έγιναν οι απαραίτητες εργασίες πριν από 2-3 μέρες. Έγινε το σκάψιμο που χρειαζόταν να γίνει και σταμάτησε να τρέχει νερό.

για τη φίλη τη Μαρίνα που ρωτάει τι γίνεται με τον Πας Γιάννενα και με ρώτησε κι αν έχω τίποτα σπίτι μου, παλιές φωτογραφίες του Πας Γιάννενα. Κάτι έχω και θα σας δώσω. Λάμε ότι υπάρχει είδηση, βέβαια. Ο Γιώργος Ντάσιος θα είναι, όπως όλα δείχνουν, ο νέος αρχηγός, γενικός αρχηγός του Πας Γιάννενα στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις στο θέμα αυτό, μετά την ανακοίνωση πρόσληψης του προπονητή και του γυμναστή της ομάδας. Να λοιπόν, που τρέχουν τα πράγματα, κυλάνε ομαλά στον Πας Γιάννενα. Και όλα ξεκίνησαν όταν τις προηγούμενες ημέρες η νέα διοικούσα επιτροπή είχε συνάντηση με τον Γιώργο Ντάσιο, με την οποία ορισμένα μέλη της διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις, στην οποία του έγινε πρόταση να αναλάβει τη θέση του Γενικού Αρχηγού. Yeah. Πρόκειται για μια επιστροφή ενός παλιού αρχηγού σημαία για τον Πας Γιάννενα, ο οποίος έχει βάλει πολλές φορές πλάτη στο παρελθόν στα δύσκολα. Και να πω ότι ο Γιώργος Ντάσιος, η ποδοσφαιρική σημαία του Πας Γιάννενα, με πάνω από 18 χρόνια παρουσία στην ομάδα, πάνω από 18 χρόνια, σχεδόν 20 έτσι, ήταν και πέρσι γενικός αρχηγός, αλλά είχε παραιτηθεί στις αρχές του Δεκεμβρίου 2025 για προσωπικούς λόγους.

Υπάρχουν και αρκετές πρωτοβουλίες που αφορούν το κοινωνικό περιβάλλον, έτσι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Η Ακαδημία ΟΝΑ Κίζικος συμμετείχε σε δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης Νότιας Εύβοιας. Και όπως αναφέρει στην ανακοίνωση, ότι μέσα από βιωματικές δραστηριότητες τα παιδιά γνώρισαν σημαντικές αξίες ζωής, αναδεικνύοντας το ρόλο του αθλητισμού στην πρόληψη των εξαρτήσεων και στην προαγωγή της ψυχικής υγείας. Και αναφέρεται ότι ο αθλητισμός είναι τρόπος ζωής, παιδεία και πρόληψη. Έτσι πρέπει να είναι, και η πρόληψη αναφέρεται το σημαντικότερο για όλα.

Να συνεχίσουμε με τα γραφικά και ποδοσφαιρικά που ο Μάκης Μπελεβόλος, το έχουμε πει και το προηγούμενο διάστημα, παραμένει μία από τις βασικές επιλογές του Όφη. Για τη θέση του επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος. Έτσι, παιδιά, δεν είναι μόνο επέκταση, υπάρχουν και άλλα πόστα νευραλγικά. Που στόχος των ομάδων είναι να πλαισιώνονται από ανθρώπους που γνωρίζουν το άθλημα, ξέρουν και καταστάσεις, έτσι. Οι επαφές λοιπόν ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται σε εξέλιξη και σε καλό επίπεδο. Ο Όφη ωστόσο συνεχίζει να εξετάζει και άλλες περιπτώσεις για το συγκεκριμένο πόστο, διατηρώντας έτσι ανοιχτές τις επιλογές του. Ο Μάκης Μπάντος Πελεβόνς παραμένει από τις βασικές επιλογές των κριτικών για τη θέση του επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος.

0: Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα ακόμα break, σε διαφημιστικά μηνύματα, σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και θα επιστρέψουμε για να βγούμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» στο 943 Τρεβέντα Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε. Κατά άλλους είναι απόγευμα το 4, αλλά κατά άλλους είναι μεσημέρι. Γιατί κάποιοι εκείνη τη στιγμή γευματίζουν. Μέχρι στο 8 πάντως το απόγευμα θα είμαστε μαζί. Και σήμερα, Σάββατο 13 Ιουνίου του 2026. Για να δούμε αυτή τη 13η Ιουνίου αν, για ποια ομάδα θα είναι γούρικη και για ποια ομάδα δεν θα είναι.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Jackpot στο Joker. 1.700.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
5: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
4: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
6: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
7: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στον έφος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να μου πεθάνει.
8: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
9: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwyn.
10: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία. Καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν άπαιχτες προσφορές.

0: Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to Value. Τώρα στα Lidl. Παγωτό μπάρα 5x70 ml 20% φθηνότερα 2,95. Κάσιους ψημένα και αλατισμένα ή ανάλατα 150 γραμμάρια 26% φθηνότερα 1,69. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα 1 ευρώ φθηνότερα 4,29. Lidl. More to Value.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας.
1: Όσες θα μου δώσεις, σ' αγαπώ.
0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24

0: Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή online στο electroline.cy και ανακάλυψε τη νέα σειρά Xiaomi 17T. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
1: Electroline. Έλα στο αύριο.
2: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο U-Paddle. Speciality Coffee. Healthy Food. Signature Matcha Drinks. Δυνατότητα drive-thru. Και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά. Στο roundabout της Skater Ways. Κάνε το break σου αλλιώς.
4: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Kiwi 43 ιντζών, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 ιντζών με μόνο 299. Για τηλεόραση.
5: Όλοι πάμε Στεφανή!
4: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
6: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, Κατάρ και Ελβετία διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 10, στη 1 το ξημέρωμα, Βραζιλία-Μαρόκο, στις 4 Αιτή-Σκωτία και στις 7 Αυστραλία-Τουρκία. Μοναδική μας αποστολή κατάκτηση του Μουντιάλ. Μου δίνει ελευθερία ο Αντσελότη, δήλωσε ο Βραζιλιάνος επιθετικός Ρεάλ Μαδρίτης Βινίσιους. Η Augsburg και η Κολονία κοιτάνε σοβαρά την περίπτωση του άσου της Χέρεφρεν Βασίλη Ζαγαρίτη σύμφωνα με δημοσιεύματα. Σε συμφωνία με τη Juventus έφτασε ο Αργεντίνος θερματοφύλακας Εμιλιάνο Μαρτίνες σύμφωνα με την Corriere dello Sport. Στο πόλο ανδρών ο Ολυμπιακός κατοντράρεται με την Φερετσβάρος ενώπιση του μικρού τελικού του Champions League της Μάλτας. Πρώτος πρίτης στις 8. Τηλεοπτική κάλυψη από Airsports 2. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση 9. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
8: Intervete Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ο διαφωτιστής των 943 Τεβέντε Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι 8 το απόγευμα. Ο Φώτης Κατσούφης σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου του 2026. Με κυρίως μενού τον τελικό των τελικών, έτσι, πέμπτος τελικός και τελευταίος. Δεν υπάρχει άλλος πια, μακάρι να υπήρχαν πολύ τελικοί παιδιά, έτσι. Ανάμεσα στους Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς στον μπάσκετ, σε περιγραφή Γιώργος Κογκαλίδης για τον κόσμο του 943 Τρεβέντζα Sports. Το κυρίως μενού, έτσι, της σημερινής ημέρας. Βέβαια έχουμε και το τεράστιο meeting Στίβου στην Βάρη με κορυφαίο όνομα τον Μίλτο Τεντόγλου και άλλα δυνατά ονόματα από το ελληνικό και παγκόσμιο αθλητικό, Ολυμπιονίκες, πρωταθλητές κόσμου, τα πάντα. Έχουμε και το παγκόσμιο κύπελο, πιο αργά βέβαια τα παιχνίδια, play-off σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μπάσκετ. Εντάξει, υπάρχει αρκετή και σήμερα αγωνιστική δράση. Κατά τακτήριες στο Grand Prix της Βαρκελόνης στη Φόρμουλα 1 υπάρχει πράγμα.

Μιας και αναφερθήκαμε το προηγούμενο διάστημα για πολεοδομίες, τώρα θα μιλήσουμε για πολεοδομία για καλό αθλητικό σκοπό, όχι παιδικό σκοπό. Έτσι λοιπόν, η πολεοδομία του Δήμου Πατρέων έχει εγκρίνει την έκδοση άδειας κατεδάφης του πέταλου στο γήπεδο της Αγιάς. Και είναι θέμα λοιπόν ημερών ο μηχανικός Παναχαϊκής μέσω της ειδικής πλατφόρμας να βγάλει και επίσημα την άδεια κατεδάφισης. Ήδη έχει πάρει στα χέρια του τη γνωμοδότηση από την εφορία νεωτέρων μνημείων και προχωράει στην έκδοσή της που θέλει το πρώτο μεγάλο βήμα για την ανάπλαση της Αγιάς. Παράλληλα προχωρούν και οι βελτιώσεις στο δεύτερο πακέτο παρατηρήσεων του πολεοδομικού γραφείου για την άδεια της προέγκρισης δόμησης, ώστε στη συνέχεια ο φάκελος της ανάπλασης να σταλεί στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Αρκετή πάντως γραφειοκρατία γενικότερα παραμένει, παιδιά, παντού, έτσι. Σε δύο εβδομάδες ο μελετητής της και μηχανικός της Παναχαϊκής θα έχει έτοιμο τον προϋπολογισμό του έργου, ώστε να το καταθέσει επίσημα στην περιφέρεια. Ο τελευταίος προϋπολογισμός που είχε γίνει ήταν το 2023. Με ποσό μικρότερο το 5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο φετινός προϋπολογισμός που θα γίνει για κατασκευή κτηρίων με μπετό θα είναι αρκετά μεγαλύτερος από τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος της περιφέρειας είναι να δεσμευτεί ένα ποσό σε κωδικό λογαριασμό ώστε να ξεκινήσει το έργο σύντομα, αλλά και από τη στιγμή που δεν υπάρχουν άλλα όλα τα χρήματα, η διοίκηση της Παναχαϊκής πιθανότητα θα κληθεί να κάνει μια προτεραιότητα στα τρία κομμάτια του έργου. Η ανάπλαση περιλαμβάνει τρία διαφορετικά κομμάτια με κατασκευή τριών κτηρίων και δεν αποκλείεται να δοθεί προτεραιότητα σε ποιο κομμάτι θα είναι αυτό που θα πρέπει να ξεκινήσουν τα έργα με βάση τα χρήματα που θα έχουν δεσμευτεί σε λογαριασμό. Όσον αφορά το κομμάτι της σκεπαστής εξέδρας, ακόμα δεν έχει υπάρξει εξέλιξη, παρά μόνο η πρόθεση της περιφέρειας να βοηθήσει οικονομικά με ένα ποσό ώστε να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις στο στέγαστρο της σκεπαστής εξέδρας.

Έχουμε την καλησπέρα από το φίλο μας τον Λάμπρο από τη Φιλανδία και από την οικογένειά του. Να είστε καλά, παιδιά. Και λέει καλά κάνεις που πέραν των αθλητικών που είναι το κύριο μενού του σταθμού σας, μιλάτε και για πράγματα που αφορούν την καθημερινότητά μας, τη ζωή μας, λέει.

Μην ξεχνάμε, λέει, πόσες χιλιάδες παιδιά νέοι έχουν φύγει από την Ελλάδα στο εξωτερικό και αρκετοί μεγαλύτεροι ακόμα, όχι μόνο οι νέοι. Αδειάζει, λέει, η Ελλάδα. Η υπογεννητικότητα είναι έντονη, το δημογραφικό άλυτο, κανείς δεν λέει κάτι γι' αυτό. Από τους πολιτικούς εννοεί, έτσι.

Λέγαμε λοιπόν προηγουμένως ότι ο Γιώργος Ντάσιος αναμένεται να γυρίσει και πάλι ως γενικός αρχηγός στον ΠΑΣ Γιάννενα. Μέσα σε επόμενες ώρες αναμένεται να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση. Αγωνιστικά τώρα και ποδοσφαιρικά καθαρά. Ένας έμπειρος Γιαννιώτης αναμένεται να αποτελέσει μέρος του έμψυχου δυναμικού του ρόστερ της ομάδας. Είναι ο Κώστας ο Σδράβος. Είναι 32χρονος δεξιός μπακ που έχει πολλές παραστάσεις σε δεύτερη και τρίτη εθνική κατηγορία. Όπως μεταξύ άλλων στη Τηλικρά τη Λευκάδας, όπου πέρσι αγωνίστηκε και παλαιότερα στη Super League 2. Στον Παθρακικό στη Super League. Αναγέννηση Καρδίτσας επίσης στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Δόξα Κρανούλα και Αχαίροντα Καναλακή, όχι αρκετές παραστάσεις από δυνατά πρωταθλήματα. Ο Κώστας Σδράβος, ΔΕΛΤΑΡΟ, Σδράβος Κώστας, 32χρονος έμπειρος δεξιός μπακ, αναμένεται να ενταχθεί και πάλι στο έψυχο δυναμικό του ΠΑΣ Γιάννενα να επιστρέψει. Στα Πάτρια Εδάφη.

Πάμε στο Μουντιάλο που τα ξημερώματα 7 της Κυριακής, Αυστραλία και Τουρκία αναμετρώνται. Σε ένα παιχνίδι το οποίο ολοκληρώνει το πρόγραμμα της ημέρας και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Η Αυστραλία θέλει να ξεκινήσει με θετικό αποτέλεσμα βασιζόμενη στη φυσική δύναμη και την οργάνωση του παιχνίδι της, ενώ η Τουρκία μπαίνει στην διοργάνωση με υψηλές φιλοδοξίες και ποιοτικό ρόστερ, το οποίο συνδυάζει εμπειρία και ταλέντο. Το μάτς θεωρείται αμφίροπο, καθώς οι δύο ομάδες έχουν διαφορετικό αγωνιστικό στυλ και μπορούν να δημιουργήσουν έντονες μονομαχίες σε όλο το γήπεδο.

Στι 4 τα ξημερώματα έχουμε το παιχνίδι ανάμεσα σε Αϊτή και Σκωτία. Η Αϊτή επιστρέφει σε παγκόσμιο κύπελο μετά από δεκαετίες και θέλει να δείξει ανταγωνιστικό πρόσωπο απέναντι σε μια πολύ εμπειρή ευρωπαϊκή ομάδα. Όπως είναι η Σκωτία που μπαίνει στη διοργάνωση με στόχο μια σταθερή πορεία και πρόκληση από τον όμιλο, βασιζόμενη στην συνοχή και την έντασή της. Το μάτς θεωρείται κρίσιμο για τη συνέχεια, καθώς μπορεί να καθορίσει από νωρίς τις ισορροπίες του ομίλου.

Στις 10 το βράδυ έχουν αναμέτρηση ανάμεσα σε Κατάρ και Ελβετία. Οι δύο ομάδες ξεκινούν στην προγραμματική στον όμιλο με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα του δώσει η προβάδισμα πρόκριση στην νοκάουτ φάση. Η Ελβετία είναι μια ομάδα με πιο γεμάτο και ευρωπαϊκό κορμό. Θεωρείται το φαβορί, ενώ το Κατάρ στηρίζεται στην ομοιογένεια και την εμπειρία βασικών παιχτών από την Ασία. Το μάτς διεξάγεται σε υψηλό ρυθμό διοργάνωσης, όπου κάθε βαθμός μπορεί να αποδειχτεί καθοριστικός χρυσός για τη συνέχεια του ομίλου. Στη μία τα ξεμπερώματα, η Βραζιλία ξεκινά τη διαδρομή της σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, αντιμετωπίζοντας το Μαρόκο. Η Σελεσάο του Κάρλο Αντσελότη θέλει να μπει με το δεξί στη διοργάνωση, έχοντας στόχο την επιστροφή στην κορυφή του κόσμου. Ενώ το Μαρόκο, μετά την εντυπωσιακή πορεία των τελευταίων ετών, δείχνει ικανό να απειλήσει κάθε αντίπαλο, ακόμα και τη Βραζιλία. Το παιχνίδι αναμένεται να είναι υψηλού ρυθμού, με έντονη τακτική μάχη και δύο ομάδες που διαθέτουν ποιότητα σε όλες τις γραμμές. Οπότε αναμένεται να έχουμε ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Αυτό το δικό μου στίγμα και η μικρή ανάλυση για τα μάτς του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα γίνουν σήμερα.

Μια σπουδαία σελίδα στην ιστορία του ελληνικού κάνοε καγιάκ γράφτηκε στο Μοντεμόρο Οβέλιο της Πορτογαλίας. Όπως Στέφανος Δημόπουλος στο δικό του αγώνισμα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών. Ο Έλληνας πρωταθλητής σε πραγματοποίησε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τελικό και με χρόνο 3:43-6:87 πέτυχε νέο προσωπικό ρεκόρ.

Ο φίλος μας ο Αθανάσης Κωστόπουλος έχει στείλει ένα μήνυμα, λέει, και καλησπέρα σας, μπράβο στην ΕΟΚ, λέει. Μπράβο στην ΕΟΚ, ευτυχώς που δεν έβαλαν τον Πουρσανίδη ή Παπαπέτρου, γιατί ο Ολυμπιακός θα έμενε χωρίς ψηλούς, έβγε, λέει.

0: Για τον πέμπτο τελικό πάντα εννοεί ο φίλος μας ο Αθανάσης Κωστόπουλος. Είναι το κυρίως μενού, όπως είπαμε, της σημερινής ημέρας. Ότι το ελληνικό μας ενδιαφέρει περισσότερο, χωρίς να παραγνωρίζουμε και την αξία όλων των διοργανώσεων, έτσι. Δεν ξεχνάμε, έχουμε παγκόσμιο κύπελο. Εντάξει, αρκετός κόσμος έχει στραβώσει με τις ώρες που διεξάγονται τα μάτς. Σου λέει άλλωστε ότι είναι κομμάτια από τη δουλειά και πρέπει να ξυπνήσει νωρίς, πώς μπορεί να δει ένα παιχνίδι. Τι να κάνουμε, αυτές είναι οι ώρες σε αυτές τις χώρες. Μικρός ηλικία είχα πάει να καλύψω το Μουντιάλ τότε που ήταν εθνική μας το 1994 στην Αμερική. Δεν θα μένα πάντως για πάντα στην Αμερική, αλήθεια είναι. Αλλά αρκετός κόσμος δυστυχώς αναγκάζεται να μεταναστεύσει για να μπορεί να τα βγάλει πέρα. Και η αλήθεια στην Αμερική ότι άμα έχεις όρεξη για δουλειά, δουλεύεις όσες ώρες θέλεις και κερδίζεις αρκετά χρήματα.
1: 943 Interveten Sports.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Go! Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ANAD, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ANAD. ANAD. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
5: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
6: Τελευταία νιώθεις σαν εξωγήινος μπροστά σε μία οθόνη? Κάνε sync με την εποχή για να αλλάξεις την προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή. Συγχρονίσου και μπες ξανά στο παιχνίδι, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα για ψηφιακές δεξιότητες που σου προσφέρει δωρεάν το κράτος. Ενημερώσου για όλα στο www.digitalskills.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Next Generation EU, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.
7: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
8: Γιατί, θα βρέξει.
9: Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
8: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτόχρωμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
9: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
10: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt. Παράγγειλε τώρα.
11: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
12: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
13: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
14: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
15: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
16: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
17: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy / L / responsible / gaming.
18: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
19: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
20: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 inch 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
21: Όλοι πάμε Στεφανή!
20: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
22: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
23: Super Sport 104.

Για πάμε να δούμε τώρα, μας ακούσει ο Γιώργος Κογκαλίδης. Γιώργο, μας ακούς τώρα? Λοιπόν, επιχειρούμε να μιλήσουμε με τον Γιώργο Κογκαλίδη. Όπως είπαμε, είναι από νωρίς στο γήπεδο για το μεγάλο τελικό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Τον φιλοξενούμενο Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Γιώργο, μας ακούς τώρα?

Θα πηγαίνουμε να μιλήσουμε με άλλο τρόπο με τον Γιώργο Κογκαλίδη. Όπως είπαμε, πάντως έτσι αλλιώς είναι εκεί πέρα στο γήπεδο από νωρίς. Μα έχουμε όλα τα πρώτα στοιχεία, δώσει και εμείς. Σίγουρα θα μας δώσει περισσότερα πράγματα αυτό, αλλά διαφορετικά να είσαι μέσα στο γήπεδο και διαφορετικά να είσαι στο στούντιο, παιδιά, έτσι και να έχεις την πληροφορία σου.

0: να πάμε στον κύριο Κοκκαλίδη. Κύριο Κοκκαλίδη, καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Φώτη.
0: Τώρα σε ακούμε καλά και καθαρά και δυνατά και μπράβο, εντάξει, λοιπόν, όλα καλά, όλα καλά, εντάξει,
1: σ' ακούμε. Ότι δυσκολευτήκαμε αλλά τα καταφέραμε. Λοιπόν, καλησπέρα από το στάδιο ειρήνης και φιλίας που κατά 80-85% έχει γεμίσει 20 λεπτά πριν να ξεκινήσει ο τελικός, το τελικό, το παιχνίδι που θα κρίνει σε 40 λεπτά, εκτός αν χρειαστεί παράταση, ποιος θα είναι ο πρωταθλητής για την φετινή περίοδο. Ένα παιχνίδι που ξεκίνησε από νωρίς λόγω του ορισμού της βάσης στα ρούχα. Ένα παιχνίδι που έχει αρκετά απρόοπτα, καθώς και οι δύο ομάδες εμφανίζονται με 11 παίκτες, νομίζω δηλαδή. Ναι, ο Μεν Αταμάν δεν έχει τη διάθεσή του Σόρτς και Λούκα Ροκαβόπουλο και κατ' επιλογή τον Χουάν Φερνάν Γκόμεθ, καθώς προτίμησε να βάλει τον Οσμάν στη δωδεκάδα και να αφήσει έξω τον Ισπανό. Μια απόφαση που νομίζω ότι θα συζητηθεί αρκετά και θα συζητηθεί αρκετά για έναν και απλό λόγο. Έχεις έναν παίκτη ο οποίος είναι υγιής 100%, μιλάω για τον Ερνάν Γκόμεθ, και επιλέγεις να τον βγάλεις έξω και να βάλεις στη θέση τον Οσμάν, ο οποίος Οσμάν έχει σοβαρό πρόβλημα στη μέση. Έχει πρόβλημα στη μέση. Αυτό δείχνει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το ότι ο Αταμάν για τους δικούς του λόγους δεν θα ποτέ εμπιστεύεται τον Ερνάν Γκόμεθ. Προτιμά, και δικαίωμά του είναι, τον Οσμάν. Τώρα, αυτό σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό. Τον Ολυμπιακό, πρόβλημα τελευταία στιγμής, παρότι έκανε χθες κανονικά προπόνηση, είναι ο Τάιλερ Ντόρση, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις, έμεινε εκτός δωδεκάδας και πλέον ο Ολυμπιακός στερείται των υπηρεσιών του. Το μοναδικό παιχνίδι που έπαιξε ήταν στο τέταρτο, χωρίς να έχει βεβαίως ιδιαίτερη παρουσία, καθώς είναι ξεκάθαρο ότι αντιμετωπίζει ζήτημα με το γόνατό του, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, την ιστορία βεβαίως, Φώτη, γνωρίζεις καλά και γνωρίζεις και εγώ, τους δεν την γράφουν οι αφότες, την γράφουν οι παρόντες.
0: Ναι, αυτό έχει σημασία, ναι, σίγουρα.
1: Έτσι, λοιπόν, οπότε το θέμα είναι οι 11 από εδώ και οι 11 από εκεί. Στην πραγματικότητα δεν είναι 11, έτσι. Γιατί δεν περιμένουμε να δούμε το κουφέλο του να παίζει, για παράδειγμα. Θα έχει πάει κάτι πολύ στραβά στο Παναθηναϊκό. Δεν περιμένουμε να δούμε, τουλάχιστον σε μεγάλο χρόνο συμμετοχής, τον Σαμοντούρο. Δεν περιμένουμε να δούμε σε χρόνο συμμετοχής τον Λαρετζάκη από την πλευρά του Ολυμπιακού ή τον Ετσίπολ. Στην ουσία δηλαδή μιλάμε για 8 βαριά 9 παίκτες και μην είναι και πολλοί αυτοί που λέω. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι πάμε μέχρι εξαντλήσεως των αποτελεσμάτων και όποιος αντέξει περισσότερο.
0: Έτσι. Με ένα κλειστό ρόστερ και από τις δύο ομάδες και από τις δύο προπονητές, έτσι.
1: Ναι, και νομίζω ότι το μεν Παναθηναϊκό σε ένα βαθμό, τουλάχιστον αν μιλάμε για το, αν κάνουμε λόγο για το Game 4, ήταν υποχρεωτικό, ειδικά από τη στιγμή που βγήκανε εκτός ο Γκραντ και ο Ναν, με 5 φάουλ εννοώ, έξω και ο Λούκας με τον Οσμάν που ήταν, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είχε και άλλες επιλογές. Νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας θα μπορούσε να το ανοίξει λίγο παραπάνω, αλλά τώρα ξέρεις, περσινά ξυνά στα φίλια που λέγεις στο
0: χωριό.
1: Πάμε για το Game 5. Ένα σοβαρό ζήτημα είναι ότι γιατί τώρα εδώ είναι ένα θέμα, έτσι. Το να βάλεις, και το λέω πριν τον αγώνα, το να βάλεις τη Ζαρόφα, για την οποία ο Παναθηναϊκός έχει πει τα μύρια όσα, δικαίως ή αδίκως, εγώ θα πω αδίκως. Έτσι, να μην σου πω ότι το δικαιολογώ. Λέω όμως ότι υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις. Εντάξει. Εδώ λοιπόν ή τη βάζεις αιτιολογώντας το γιατί τη βάζεις ή τη ρίχνεις πόσο σκοτώρα, μπορά στα θηρία. Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι κάθε σφυριγμάτης θα αντιμετωπιστεί με δυσπιστία. Και εγώ ρωτάω τώρα, αν η Βάσο της καθίσει μια δύσκολη φάση.
0: Μια στραβή, όπως λέμε, έτσι.
1: Μια στραβή που σε έναν αγώνα μπάσκετ σε ένα παιχνίδι επαφών φούτη, είναι δεδομένο το ότι μπορεί να συμβεί μια οποιαδήποτε φάση. Τώρα παίρνει παρεπτόντως στον Μπαρτζόκα και αποθεώνεται. Έτσι, λέω λοιπόν. Πιστεύω περνάει ο ήχος.
0: Ναι, ναι, περνάει. Περνάει βεβαίως, βεβαίως. Αλλά ακούγεσαι και εσύ κανονικά, οπότε όλα καλά.
1: Λοιπόν, λέω ρε τώρα. Κάθεται μια στραβή φάση να καθίσουμε να το έχουμε 15 λεπτά μπροστά μας έτσι κι αλλιώς. Να αρχίσουμε να το αναλύουμε. Λέω λοιπόν τώρα. Κάθεται μια στραβή φάση στην Βάσο. Θα πάρει μια απόφαση. Ή υπέρ ή κατά. Γιατί όποια απόφαση και αν πάρει, μια αμφισβητούμενη φάση, έτσι έχει μια καθαρή φάση. Διάλεξη θα είναι υπέρ του Παναθηναϊκού. Θα βγουν στον Ολυμπιακό και θα πούνε ότι το κάνεις γιατί όλη αυτή η συζήτηση σε επηρεάζει.
0: Ναι, ότι επηρεάζει και από τη συζήτηση των Παναθηναϊκών, σωστά το λες, ναι.
1: Μπράβο. Σφυρίζει υπέρ του Ολυμπιακού. Τι θα βγουν και θα πούνε ότι τα ρούχα που εμείς σας τα λέμε από το πρώτο τελικό, που έτσι που αλλιώς που αλλιώτικα, είναι όργανο του Ολυμπιακού.
0: Οπότε έτσι αλλιώς εκτεθειμένοι θα είναι έτσι κι αλλιώς στα μάτια να, και των οπαδών του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, σωστά το λες.
1: Για να ευλογήσω και λίγο τα γένια μας, σε συνέντευξη σε εμάς, στον Intervention Sports, ο Παναγιώτης Αναστόπουλος, ένας πρωταγωνιστής του παρελθόντος, αρνητικό θα πω σε κάθε περίπτωση, είχε πει ότι με το να με χρησιμοποιούν συνέχεια στους ελληνικούς με κάψανε. Σε εμάς το είχε πει αυτό.
0: Ναι, ναι. Και το θυμάμαι σωστά που το λες, βέβαια.
1: Νιώθω ότι το ίδιο συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ποια η ανάγκη να βάλει στη βάση στα ρούχα, εγώ λέω ότι είναι καλή δύση. Έχω ενστάσει για τον τρόπο που διαχειρίζεται, αλλά να σου πω και κάτι, δεν θα θέλω να με σκέψω. Σε έναν αντροκρατούμενο χώρο προσπαθεί να επιβιώσει με αρκετή δυσκολία στο πρόσωπό της. Προφανώς. Μπορεί κάποιος να πει ότι καπνός χωρίς φωτιά δεν βγαίνει, αλλά ας το προχωρήσουμε. Γιατί τι βάζεις τώρα αυτό το τελικό, τι περιμένεις? Νομίζω, μακάρι να πάνε όλα καλά στη διευθυνσία. Νομίζω όμως ότι ήδη, πρώτα απ' όλα, δίνεις ένα άλλο τους στο Παναθηναϊκό σε περίπτωση ήττας, γιατί ξαναλέω το μπάσκετ είναι άθλημα επαφής. Βγάζουν 15 φάσεις οι πράσινοι που αδικήθηκαν. Μπορεί να βγάλει και άλλες 15 Ολυμπιακός. Έτσι είναι το μπάσκετ. Και δεν είναι μόνο αυτά που σφυρίζονται, είναι και αυτά που δεν σφυρίζονται, έτσι. Σε κάθε φάση μπορεί να γίνονται 5 φάουλ. Αν τα σφυρίξεις όλα, δεν έχουμε μπάσκετ, έχουμε διαγωνισμό πολλών. Αν δεν τα σφυρίξεις, όποιος προσπαθεί να σπάσει τα σκριν, νιώθει ότι αδικείται. Άρα λοιπόν σε ένα τέτοιο παιχνίδι αυτής χρησιμότητας, νομίζω ότι βάζεις μία ανάγκη και μακάρι η Βάσο να τα πάει τόσο καλά και να κλείσει ταυτόχρονα όλων. Αντιλαμβάνεται ο πιο αδαής, αλλά το κάνω πενταράκια γιατί σε ένα τοξικό περιβάλλον πολύ εύκολα παρεμβαίνονται πράγματα. Λέω ότι αυτή τη στιγμή η Τσαρούχα είναι η τελευταία που φταίει. Νιώθω ότι είναι σαν τον Χριστιανό στην αρένα με τα λιοντάρια. Και δεν μπορώ να φανταστώ, αν θέλεις, και την πίεση που νιώθει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν το βλέπω από λάθος οπτική. Θέλω τώρα μπαίνει ο Αταμάν. Όπως αντιλαμβάνεστε δεν γίνεται δεκτοσμένο θυσιασμό. Δεν ξέρω πότε αν έχεις διαφορετική άποψη, αν εγώ είμαι...
0: Όχι, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λες, είναι απόλυτα λογικός ο συνειρμός. Εντάξει, λογικά μιλάμε.
1: Τώρα, για να πάμε και στο αγωνιστικό κομμάτι, νομίζω ότι ως τώρα MVP των τελικών είναι ο Φουρνιέ, με την έννοια του παίκτη που έχει σταθερά καλή απόδοση ή αν θέλεις σταθερά μεγάλη επίδραση. Για το καλή απόδοση μπορεί να είναι και συζητήσιμο και στους 4 ως τώρα τελικούς. Το ζήτημα είναι πόσο θα αντέξει, έτσι, ένα ερώτημα. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι στο προηγούμενο παιχνίδι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στις δύο παρατάσεις πήγαν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Θυμίζω 46 λεπτά συμμετοχή ο Φουρνιέ, 42 λεπτά ο Βεζέγκο, 38 λεπτά ο Βόκα και από την άλλη πλευρά 48 λεπτά ο Χέις Ντέιβις. Αυτός και αν πρέπει να έχει κλατάρει 36 λεπτά ο Γκραντ λόγω αποβολής, 33 λεπτά ο Νεσόρ, 35 ο Ερνάν Γκόμες. Ο Ερνάν Γκόμες ο οποίος τώρα δεν πέσει, οπότε αυτός θα αναστάνει. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουν τα κορμιά τους να ανακάμψουν, να αναπληρώσουν τις χαμένες δυνάμεις. Το βέβαιο είναι ότι ο Βεζέκο χρωστά ένα καλό παιχνίδι στον Ολυμπιακό και ο Ναν, ο οποίος άφησε την ομάδα του από νωρίς χωρίς την δική του συμμετοχή και ο οποίος ήταν εκπληκτικός στο τέταρτο παιχνίδι, είχε προλάβει να πετύχει 23 πόντους. Νομίζω ότι και ο Ναν κάτι γροσάει, πάντως θέλω να σου πω ένα πράγμα για να είμαι και τίμιος με τον εαυτό μου, ότι αυτό το τρίτο φάουλ που κάνει και στο τρίτο τελικό και στο τέταρτο τελικό στο κέντρο του γηπέδου και στο Βόκαπ είναι φάουλ τα οποία χωράνε πάρα πολύ στη σύντηση ως προς τον τρόπο που ο ίδιος αντιμετωπίζει την παρουσία του Παναθηναϊκού. Δεν μπορεί δηλαδή ο ηγέτης μιας ομάδας, ο παίκτης από τον οποίο περιμένει η ομάδα να βγάλει τα κάστανα από την φωτιά, ο παίκτης ο οποίος περιμένει να τραβήξει το σκοράρισμα, να πηγαίνει και στον τρίτο και στον τέταρτο λοιπό και να τρακάρει στο κέντρο με τον Μπόκα. Είναι, αν μη τι άλλο, αφελές. Επίσης, ένα στοιχείο, ενώ έχουμε 8 λεπτά για να ξεκινήσει το ΜΑΤ, πριν συλλόγω και λέει ένα καραλί για να κάνει το δικό του πρόλογο, ένα στοιχείο και ενώ ετοιμάζω για να γίνει παρουσία στο ΜΑΤ, είναι κατά πόσον θα δέξει ο Λεσόρ ή πόσο θα βγουν τα small ball στο Παναθηναϊκό. Από μένα μια διακοπή, δίνω στο μικρόφωνο του Λένα Καραλή και συνεχίζουμε με την μέχρι τέλους. Ναι, έτσι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα πρώτα στοιχεία, Γιώργο Κοκαλίδη.
2: Καλησπέρα, Φώση.
0: Ναι, καλησπέρα, Λένα, καλησπέρα, καλησπέρα. Σ' ακούμε.
2: Τόσο δεν έχω ακούσει να σας πω την αλήθεια τι απ' όλα έχει πει ο Γιώργος, ωστόσο αυτό που θα πω εγώ με τη σειρά μου είναι το να μπορέσουμε να ευχαριστηθούμε έναν πέμπτο τελικό που αξίζει στους πρωταγωνιστές των ομάδων, με την ελπίδα πως στο τέλος της βραδιάς όποια ομάδα εκ των δύο αναδειχθεί πρωταθλήτρια να μην ακολουθήσει ό,τι έχουμε δει να ακολουθεί και στα προηγούμενα παιχνίδια, με γκρίνιες, με διαιτητικά λάθη, με αθλητικός δικαστής και με όλα τα υπόλοιπα.
0: Και με ανάρτηση βίντεο, έτσι το προηγούμενο διάστημα είχαμε. Σε πολλές περιπτώσεις, ναι.
2: Είχαμε πολλά πέρα από το μπάσκετ και δεν υπάρχει κανένα νόημα. Οι δύο ομάδες μας προσέφεραν θέαμα στο τέταρτο παιχνίδι, καλύτερο από τα προηγούμενα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από αυτό το μάτς και μένει να δούμε αν οι επιλογές των προπονητών, αν η ενδεκάδα που έχει κατεβάσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας λόγω και του προβλήματος παρουσίας και ξανά του Τάιλερ Ντόρσεϊ, αλλά και της δωδεκάδας με την αλλαγή που έκανε ο Εργίνα Ταμάν σε σχέση με τα δύο προηγούμενα μάτς και την επιστροφή του Τσέτι Οσμάν σε αυτήν, θα φέρει για τον καθέναν εκ των δύο το αποτέλεσμα που επιθυμούν. Έχει ενδιαφέρον να πούμε το ότι και το στάδιο Ειρήνης και Βιλίας είναι ελάχιστες οι θέσεις οι οποίες είναι ακόμα χωρίς να έχουν κάποιον να κάθεται, αλλά έχει τεράστιο ενδιαφέρον το μπουστάρισμα που προσπάθησαν να κάνουν οι φίλαθλοι και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και έξω από τα ξενοδοχεία στα οποία είχαν καταλύσει οι ομάδες, αλλά και το γεγονός ότι στο Telecom Center από τις 4:30 είναι κατάμεστο και η ΚΑΕ έχει ανακοινώσει sold out σε ένα ιδιαίτερο κάλεσμα, το οποίο να διευκρινίσουμε μια ακόμα φορά για να αποφευθούν και παρεξηγήσεις, δεν έχει κανένα οικονομικό αντίκρισμα. Όσοι φίλοι του Παναθηναϊκού επέλεξαν να ζήσουν αυτή την εμπειρία στο T-Center και να δουν όλοι μαζί εξ αποστάσεως το πέμπτο τελικό, δεν πλήρωσαν εισιτήριο, αλλά φαίνεται και η αγάπη και η τρέλα που έχουν για την ομάδα, γιατί ο καθένας από αυτούς αποφάσισε να πάει στο γήπεδο και να καθίσει στη βολή του και στο σπίτι του και να δει το παιχνίδι. Έχει ενδιαφέρον γι' αυτό και να πούμε ότι είναι στα θετικά του πάθους και της λατρείας που δείχνουν οι Έλληνες φίλαθλοι στις ομάδες τους.

0: Αυτά από τη Λένα Καραλή. Πάμε πάλι στον Γιώργο Κογκαλίδη. Γιώργο, μας ακούς τώρα?
1: Εγώ σας ακούω, δεν ξέρω εσείς.
0: Ναι, μια χαρά τώρα. Στην κανονική μας επαφή, όπως λέμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Και όποτε
1: ωραία,
0: θέλει και η Λένα Καραλή, θα έχει το σχόλιο της, έτσι, όποτε θέλει.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς στα κενά στα δεκάλεπτα, στο ημίχρονο, στο τέλος θα τα βρούμε όλα. Λοιπόν, μένουν 4 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσουμε το παιχνίδι. Θα μεσολαβήσει ο Εθνικός Ύμνος Φώτη, οπότε θα ζητήσω από σένα.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας. Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
3: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Μουντιάλ με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Όταν η ζέστη ανεβαίνει, οι τιμές στο κλίμα κατεβαίνουν. Προσφορά 25% έκπτωση στους ανεμιστήρες Winning Star για το πιο δροσερό καλοκαίρι. Από 5η 11 έως και Δευτέρα 15 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 24 Ιουνίου. Φάντα πορτοκαλάδα 6x330 ml 3,79. Όλα τα σνιπ σεράνο γκουρμέ. Φουρνιστά πατατάκια 100 γραμμάρια 1,49. Όλες οι πολυσυσκευασίες Dream & Co. παγωτά από 4,99 τώρα 4,49. Life 100% φυσικός σχημός πορτοκαλιού 1 λίτρο 2,49. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
6: Απάντηση.
5: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
6: Απάντηση.
5: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
6: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
5: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
6: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
5: Ταβέρνα η απάντηση.
2: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
7: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled Tastes Better.
8: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Κύπρο, 80.000 άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρθαση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την Αλέκτρο Φαρμακευτική και την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου, της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου, της Κυπριακής Εταιρείας Παθολογίας και της Νευρολογικής Εταιρείας Κύπρου.
10: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
11: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
12: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργεια.

0: Ανδρέας Κουμπαρής. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104. Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
1: Jackpot στον Joker. 1.700.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
2: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
1: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Παγωτό μπάρα 5x70 ml, 20% φθηνότερα, 2,95. Κάσιους ψημένα και αλατισμένα ή ανάλατα, 150 γραμμάρια, 26% φθηνότερα, 1,69. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 1 ευρώ φθηνότερα, 4,29. Lidl. More to value.
4: Κάποιοι είναι δήθεν. Κάποιοι είναι αυθεντικοί. Με το νέο Jeep Compass δεν χρειάζεται να προσποιηθείς. Με premium εσωτερικό και off-road ικανότητες χωρίς όρια. Γιατί όταν οδηγείς ένα Jeep, δεν ακολουθείς το δρόμο. Τον δημιουργείς. Νέο Jeep Compass από 31.900 ευρώ ή 272 ευρώ το μήνα. Το μόνο αυθεντικό. Ανακάλυψε και οδήγησέ το στους εκθεσιακούς χώρους της CIC Auto Masters. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το Gardens of Doxa στην Περιστερώνα παρουσιάζει την Εβίτα Σερέτη και τον Νίκο Ρωμανό σε μια άκρος λαϊκή βραδιά την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Νίκος Ρωμανός, Εβίτα Σερέτη στο Gardens of Doxa στην Περιστερώνα Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για προκρατήσεις 22-377-666.
6: Αγάπη μου γλυκιά γεμίζεις τη ζωή μου.
7: Τροόδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7.45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκάτου Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασερά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
8: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκωσία σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
9: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
10: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Kiwi 43 ιντζών, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 ιντζών με μόνο 299. Για τηλεόραση.
11: Όλοι πάμε Στεφανή!
10: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
12: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ένα καλάθι με τον Βεζέγκοφ, ένα με τον Μιλουτίνοφ και πέντε πόντους με τον Φουρνιέ. Του Μιλουτίνοφ είναι οι δύο βολές, έτσι. Δεν είναι καλάθι, για να είμαι ακριβής. Έχει στο ενεργητικό του δύο. Δύο πόντους όλους και όλους με τον Λεσόρ στο κάρφωμα μετά τον εφηδιασμό. Έχει ένα rebound. Καμία αντίθεση, γιατί ένα καλάθι παίρνει και αυτό από κλέψιμο, είπαμε. Ένα κλέψιμο για ένα λάθος. Είναι προφανές ότι ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει καλύτερα. Εξού και το 9-2, αλλά είναι επίσης πρόδειλο ότι όλο αυτό δεν σηματοδοτεί τίποτα, γιατί έχουμε μπροστά μας μια ολόκληρη μπασκετική ζωή. Λοιπόν, επαναφορά από τον Άρη, χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες, ο Παναθηναϊκός δηλαδή. Α, μπήκε ο Σόρτς στη θέση του Γκραντ. Σόρτς αφήνει για τον Οσμάντς. Ο Σόρτς, ο ήρωας του τέταρτου τελικού για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει και πάλι την κατοχή του την μπάλα και την αφήνει για τον Άν. Νάν με το walk-up ζευγάρι. Ο walk-up μένει σταθερός στο μαρκάρισμα του Άν στα 6 δευτερόλεπτα. Μια πάσα την κόβει ποδοσφαιρικά ο Μιλουτίνοφ και ανανεώνει 14 για τον Παναθηναϊκό. Άμυνα με χέρια, με πόδια, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ και οι άμυνες θα παίξουν το δικό τους ρόλο. Επαναφορά από τον Οσμάν, που είναι ένα ζητούμενο και στην κατάσταση που βρίσκεται, έτσι. Είπαμε, είναι ρίσκο αυτό που έκανε ο Οσμάν. Καλύτερα από εμάς, Σόρτς. Πάει προς τα μέσα, μπροστά στο Μιλουτίνοφ, αστοχή, ριμπάουντ από το Φουρνιέ. Μετά την παρέβαση του Παπα-Νικολάου και ο Οσμάν κατεβάζει την μπάλα. Το walk-up, συγγνώμη. Παπα-Νικολάου για τον walk-up. Θα πάρει σουτ, είναι άστοχος. Ξεκινάει άστοχα ο walk-up. Το δεύτερο σουτ ήταν αυτό. Αλλά ο Ολυμπιακός ανακτά την κατοχή μετά, μετά τη λάθος συνεννόηση του Σόρτς με τον Ναν. Άκοπη ανάκτηση της κατοχής και ο Φουρνιέ με την μπάλα στα χέρια. Αφήνει για τον Παπα-Νικολάου και ξαναπαίρνει χέρι-χέρι την μπάλα. Βρίσκει τον Μιλουτίνοφ. Ωραία πάσα έξω για τον walk-up shoot για 3. Είναι και πάλι άστοχος, 0 στα 3 από τον walk-up. Οσμάν περνάει για τον Σόρτς. Σόρτς για τον Ναν. Walk-up στην επιτήρησή του. Ναν κρατάει την μπάλα και τώρα έχει το Φουρνιέ απέναντι. Στα 10 δευτερόλεπτα. Σε άιζο κατάσταση. Έρχεται τώρα για pick and roll ο Μιλουτίνοφ, αστοχή από κοντά, αλλά ο Λεσόρ, αστοχή από κοντά ο Ναν, αλλά έρχεται ο Λεσόρ, μαζεύει το επιθετικό rebound και πετυχαίνει το καλάθι και οι 4 πόντους πόντι είναι από τον Λεσόρ. Τώρα ο Φουρνιέ με τον Ναν. Η μπάλα χάνεται από τον Γάλλο. Ο Παναθηναϊκός με πιεστική άμυνα ανακτά την κατοχή, 5 και 28 πριν το τέλος. 9-4 και η μπάλα στα χέρια του Σόρτς. Σόρτς με το Φουρνιέ. Προσποιήσεις, δεν τσιμπάει ο Φουρνιέ. Τώρα πηγαίνει ο Βεζέγκοφ πάνω του, περνάει για το Χέις Ντέιβις μπροστά στον Μιλουτίνοφ. Εδώ τώρα η άμυνα του Ολυμπιακού δεν είχε καλές αλληλοκαλύψεις. 9-6 με το πρώτο καλάθι από τον Χέις Ντέιβις. Ο πρώτος πετυχαίνει μετά τους 4 πόντους του. Τρίποντο. Δεν κατάλαβα γιατί το έκανε. Ένα airball τρίποντο. Μόνο το απλό βρήκε η μπάλα. Κυνήγησε τη φάση ο Παπα-Νικολάου, ανάγκασε τον Οσμάν να τη βγάλει εκτός αγωνιστικού χώρου. Μάλλον έτσι ήταν πολύ βιαστικό το σου του Βεζέγκοφ, εκτός λογικής. 11 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο για τον Παπα-Νικολάου. Πήρε την μπάλα χαμηλά, κέρδισε τον Ντέιβις, πέτυχε το καλάθι. 11-6 στο συν 5 Ολυμπιακός. Και ο Ναν σε κατάσταση ευνηδιασμού. Ο Γόκα πέτρεξε να τον καλύψει, δεν τα κατάφερε. 11-8 γρήγορο τον transition για τον Παναθηναϊκό. Early transition, 11-6, 4-44 πριν να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Και ο Κάπα αφήνει τώρα για τον Παπα-Νικολάου. Έχει ρυθμό το παιχνίδι. Παπα-Νικολάου θέλει να κάνει τον πάσμα απέναντι στον Οσμάν. Πετυχαίνει το καλάθι, 13-6. Απορρόφησε την επαφή, ζητάει κεφάλι που δεν του δόθηκε. 13-8, για να είμαι ακρίβες. Και Σόρτς με την μπάλα στα χέρια. Περνάει για το Χέις Ντέιβις σουτ για 3. Άργησε να πάει πάνω τον Βεζέγκοφ, δεν το πλήρωσε. Ριμπάουν από τον Μιλουτίνοφ. Φουρνιέ. Πήρε την ευθεία. Φλότερ, καλάθι, 15-8. Στο σύν 7 ξανά Ολυμπιακός. Και τώρα ο Σόρτς ενώ ετοιμάζεται ο Ταϊρίκ Τζόνς. Να, με το γόκαπ απέναντι. Γόκαπ στο μαρκάρι του Άρον. Αν τον ταλαιπωρεί πάει προς τα μέσα. Αλλά είναι και ο Μιλουτίνοφ. Ο Ναν γυρίζει, δεν πετυχαίνει το καλάθι. Μόνος εναντίον όλων, δεν είναι αυτός ο τρόπος. Φουρνιέ αφήνει για τον Μιλουτίνο. Αυτός καρφώνει, εντυπωσιακή. Φουρνιέ 17-8 στο σύν 9 Ολυμπιακός. Παίζει καλύτερα για την ώρα, στο πρώτο δεκάλεπτο. Σόρτς πάει προς τα μέσα, απέναντι στον Παπα-Νικολάου, βγάζει έξω για τον Χέις Ντέιβις, μπροστά στον Βεζέκο. Χέις Ντέιβις για τον Οσμάν, σούτ για 3, στη λήξη του χρόνου, εύστοχος. 17-11, πρώτο καλάθι από τον Τούρκο. Σε μια επίθεση που ήταν λίγο σκοτωμένη, καθώς είχαν κακές αποστάσεις. Γόκαπ αφήνει για τον Βεζέκοφ, αυτός για τον Φουρνιέ που έχει σε απομόνωση τον... σε πολύ ωραία για τον Βεζέκο. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι, παίρνει και φάουλ από τον Λεσόρ, το δεύτερο φάουλ, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, αν είναι το φάουλ από τον Λεσόρ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλο στη φάση. Και ναι, κατευθείαν ο Λεσόρ, όχι, από το Σόρτς είναι το φάουλ, αλλά ο Λεσόρτς αποσύρεται για να πάρει τη θέση του ο Ντίνος Μίτογλου. Ο Σόρτς κυρώθηκε το φάουλ, θα ήταν πλήγμα για τον Παναθηναϊκό αν ήταν στο Λεσόρ. Θα ζητήσω συγγνώμη, αλλά από τη θέση που είμαι, ενώ το σκορ γίνεται 20-11, από τη θέση που είμαι, επειδή σηκώνεται και όλος ο πάγκος του Παναθηναϊκού, στο καλάθι που επιτίθεται ο Ολυμπιακός, είναι στο απέναντι πέταλο, δεν έχω πάντα την καλύτερη οπτική γωνία. Φάουλ του Παπα-Νικολάου, φάουλ τακτικής απέναντι στο Σόρτς που πέρασε από μπροστά του. Το δεύτερο φάουλ για τον Ολυμπιακό, το πρώτο για τον Παπα-Νικολάου. Στο σύν 9 η Ερυθρόλευκη. Ώρα Γουόρτ να πάρει τη θέση του Παπα-Νικολάου. Αρχίζει το rotation και για τις δύο ομάδες. Έχει μπει ο Ταϊρίκ Τζόνς και ο Γουόρτ για τον Ολυμπιακό. Έχει μπει ο Μίτογλου και ο Σόρτς για τον Παναθηναϊκό. Ενώ σε σχέση με τις πεντάδες που ξεκίνησαν το παιχνίδι, δύο ομάδες, έτσι. Οσμάν αφήνει για τον Σόρτς. Σόρτς περνάει το Γουόρτ. Ο Γουόρτ μένει στο μαρκάρισμα του. Ωραία βρήκε τον Μίτογλου. Πάσαρε καλά. Δεν είχε βοήθεια από την αδύνατη πλευρά Ολυμπιακός. Ο Φουρνιέ δοχάνεται το αμυντικό. Αμυντική αδυναμία. Βεζέκοφ περνάει σαν σταματημένο το Σόρτς. Αστοχή όμως από κοντά. Ναν θα πάρει την μπάλα και θέλει να τρέξει. Την ώρα που Ταϊρίκ Τζόνς σαν εφλόγου και αιτίας κρεμιότανε στο καλάθι του Ολυμπιακού, και ο Γόκαπ αναγκάζεται σε φάουλ για να σταματήσει τον εθνοδιασμό του Παναθηναϊκού. 20-13 για παίξω η μπάλα για τους πράσινους. Πρώτο φάουλ και για τον Τόμας Γόκαπ. Νέα αλλαγή, θα έρθει ο Τζόσεφ να πάρει τη θέση του. Τώρα είναι υποχρεωτικό το rotation, αυτό που δεν έκανε δηλαδή στο τέταρτο παιχνίδι ο Μπαρτζόκας. Τώρα φαίνεται να είναι πολύ πιο μέσα στη λογική του αγώνα, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι και η διαχείριση του φάουλ, αλλά και σε ό,τι αφορά τις ανάσες και τις δυνάμεις που έχουν οι παίχτες, θα παίξει ρόλο για το ποιος θα είναι νικητής και εν τέλει πρωταθλητής. Μίτογλου πέρασε για το Χέις Ντέιβις, γυρίζει μπάλα Σόρτς για 3, είναι πολύ κακός ο Τέρμπολ. Σόρτς έχασε Τέρμπολ, φάουλ αντιαθλητικό από το Χέις Ντέιβις στον Ταϊρίκ Τζόνς. Και δύο βολές για τον Τζόνς. Το φάουλ έγινε, το δίνει η τσαρούχα του αντιαθλητικό, έγινε στο κέντρο του γηπέδου. Διαμαρτύρεται ο Χέις Ντέιβις. Νομίζω ότι σκόνταψε ο ένας παίκτης τον άλλον. Δεν καταλαβαίνω αν υπάρχει πρόθεση. Δεν ξέρω αν Φώτη εσύ βλέπεις κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι είναι δόθηκε εύκολα.
2: Αυτό προφανώς λέει ο παίκτης Παναθηναϊκού στην κυρία Τσαρούχα. Εντάξει, ναι, και εγώ πιστεύω ότι δόθηκε εύκολα. Τέλος πάντων.
1: Ναι. Πάμε παρακάτω. Πρώτη βολή εύστοχη για τον Ταϊρίκ Τζόνς, 21-13. Δικαίωμα για μία ακόμα και η μπάλα για τον Ολυμπιακό. Συνεχίζουν και το συζητάνε ο Χέις Ντέιβις με την Τσαρούχα. 2 στις 2 από το ζώο στο μεσοδιάστημα. Και είστε μεγαλύτερους κύριους και από τα... έχει ένα τρομερό επίπεδο, τρομερή κουλτούρα, άνθρωπος που ακούει κλασική μουσική, έτσι. Έχουμε και μια ψυμαχία ανάμεσα σε Τζόσεφ Μίτογλου. Εντάξει, τώρα τα νεύρα είναι τεντωμένα. Μπαίνει και ο Νάνε στην ψυμαχία. Ο Γκράντι επιστρέφει, παίρνει τη θέση του Σόρτς. Άντε να παίξουμε και λίγο μπάσκετ. 1:53 για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 22-13. Και αν ευστοχεί στην επίθεση, ακόμα και σε μία βολή να είναι. Έχει, γιατί έχουν συμπληρωθεί τα 4 φάουλ, γι' αυτό το λέω. Αν και εφόσον υπάρξει φάουλ, θα πάει τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφιο αριθμό. Ντέιβις με τον Βεζέκοφ με τον Γκραντ χαμηλά, πέρασε έξω για τον Γουόρντ. Γουόρντ προλαβαίνει, παίρνει το επιθετικό rebound, περνάει για τον Βεζέκοφ. Βεζέκοφ μπροστά στον Μίτογλου, πετυχαίνει το καλάθι. 24-13 ο Ολυμπιακός στο σύν 11. Και τώρα είναι ο Γκραντ αυτός που βρίσκει τον Ναν. Το κυνηγάει ο Τζόσεφ. Ναν απελευθερώνεται και βγαίνει ο Τζόνς για να τον σκεπάσει. Στα 6 δευτερόλεπτα ο Γκραντ. Φάουλ από τον Τζόνς χαμηλά. Το τελευταίο που είχε να δώσει ο Ολυμπιακός. Και νέα ψημαχία ανάμεσα στην Ταϊ Τζόνς και Ναν. Εντάξει, ένα πρωτάθλημα παίζεται, έτσι το αντιλαμβάνεστε. Είναι λογικό να είναι και τα νεύρα τεντωμένα, αλλά πρέπει και οι παίκτες να δείξουν αυτοσυγκράτηση. Πρώτο φάουλ για τον Τζόνς, ένα φάουλ έχει και ο Ναν, οι δύο εμπλεκόμενοι στον καβγά, να το πω έτσι. Το προσπέρασαν διαιτητές και καλά έκαναν, με παρατηρήσεις, και ο Ναν τώρα απέναντι στον Τζόσεφ και τώρα στον Ταρικ Τζόνς. Ναν, σουτάρει για τρεις, είναι κακό. Rebound από τον Μίτογλου και καλάθι. Στα 57 δευτερόλεπτα πριν να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο, ο Τζόσεφ παίρνει την ευθεία, πάει προς τα μέσα, βγάζει έξω για τον Γουόρντ, όχι καλύτερη πάσα. Γουόρντ πετάει την μπάλα, ο Σμαν την υποδέχεται και θέλει να τρέξει στον ευνηδιασμό. Απέναντι στον Τζόσεφ κάνει επιθετικό φάουλ. Τζόσεφ έκανε λάθος στην προηγούμενη φάση, έτρεξε και με την άμυνα που έπαιξε το διόρθωσε. Πρώτο φάουλ για τον Οσμάν. Δεν υπάρχουν πολλές, παρότι έχουν συμπληρωθεί τα 4. Γιατί είναι, ναι, σωστό είναι το επιθετικό φάουλ. Γιατί είναι με κατοχή των παικτών του Παναθηναϊκού. 43 δευτερόλεπτα. Λογικά πάμε από μια επίθεση που σαν Ολυμπιακός επιλέξει να πάει σε γρήγορη επίθεση. Τζόσεφ με τον Αν. Αφήνει για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ. Πέρασε για τον Ταϊρίκ Τζόνς. Αφήνει αυτός για τον Βεζέκοφ μπροστά στο Μίτογλου που κάνει το καλάθι. Ο Ολυμπιακός το 26-15 και θα έχει κάποια ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ένα δευτερόλεπτο είναι η απόκληση αν ο Παναθηναϊκός εξαντλήσει το 24. Ο Ναν τελειώνει, όχι δεν τελειώνει τίποτα, πήρε φάουλ, πάει για δύο βολές. Μένουν 15 και 8 για το τέλος. Ενώ ο Μίτογλου πετάει την μπάλα στο πρόσωπο του Βεζέκοφ. Δεν νομίζω ότι το ήθελε, αλλά θα δεχτεί τεχνική ποινή. Για να δούμε ποιος είναι αυτό. Νομίζω ή ο Ναν την πετάει. Όχι, ο Μίτογλου νομίζω ότι είναι. Ο Ναν την πέταξε. Ο Ναν την πέταξε στο πρόσωπο του Βεζέκοφ. Δεν το ήθελε, δεν έχω την αίσθηση ότι είχε πρόθεση. Δεν ήταν επιθετική ενέργεια, αλλά τον πέτυχε στο πρόσωπο. Οπότε είναι τεχνική ποινή, η οποία είναι και άστοχη, άρα ως μη γενόμενο ότι συνέβη από τον Βεζέκοφ. Και τώρα οι δύο βολές για τον Αν από το κερδισμένο φάουλ. Έχει πλάκα, γιατί ο Τζόσεφ τώρα στάθηκε μπροστά στον Αν, τον σπρώχνει ο Αν, ο Τζόσεφ κάθεται σαν ακίνητο σημείο, το σπρώχνει και ο Γκραντ. Είπαμε, είναι τεταμένα τα νεύρα και η ώρα του Καλαϊτζάκη για αυτά τα 15 δευτερόλεπτα προφανώς για να πάρει τη θέση του Ναν, για να μην κινδυνεύσει με δεύτερο φάουλ. Κανείς παίκτης δεν έχει περισσότερο από ένα φάουλ. Ο Ναν ευστοχή στη βολή, σπανίως αστοχή. 26-16 και δικαίωμα για μία ακόμα. Τα 15 δευτερόλεπτα ο Ολυμπιακός μπορεί να τα εξαντλήσει, 15,8, και να μην δώσει χρόνο επίθεση στον Παναθηναϊκό, αν δεν μεσολαβήσει κάποιο φάουλ ή πιο γρήγορη επίθεση. 2 στις 2 από τον Ναν και αλλαγή για να πει ο Καλαϊτζάκης. 26-17 με τον Άννενε στους 4 πόντους, όσο έχει ο Λεσόρ και ο Μίτογλου. Απ' την άλλη πλευρά 11 ο Βεζέκοφ και 7 ο Φουρνιέ, η πρώτη σκόρερ για τον Ολυμπιακό. Φουρνιέ, ο οποίος γίνεται κάτοχος της μπάλας και αφήνει για τον Τζόσεφ. Μια δευτερόλεπτα ακόμα ο Φουρνιέ. Φουρνιέ για τον Τζόσεφ. Κάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια, ο Βεζέκοφ την πετάει, τίποτα. 26-17, τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Να δώσουμε το λόγο στη Λένα Καραλή για ένα πρώτο σχόλιο.
2: Λοιπόν, ναι, σ' ακούμε, Λένα.
3: Βλέπουμε ένα παιχνίδι που έχει αρκετή ένταση. Κάποιες αποφάσεις των διαιτητών ίσως θέλουν να το κάνουν και λίγο πιο, να το πυροδοτήσουν λίγο περισσότερο, αλλά ελπίζουμε οι παίκτες να είναι πιο ψύχρεμοι. Ο Ολυμπιακός φάνηκε να πατάει στην αρχή λίγο. Ωστόσο ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να μείνει κοντά, να μην απομακρυνθεί ιδιαίτερος, ψάχνοντας και αυτός να βρει το ρυθμό του. Με ακούτε?
2: Ναι, ναι, βεβαίως. Αυτή η φάση με το πέταγμα της μπάλας από τον Άλ, πιστεύεις ότι ήταν, έπρεπε να χρεωθεί με τεχνική ποινή?
3: Υπερβολική.
2: Υπερβολική, μάλιστα.
3: Υπερβολική.
2: Γιατί
3: υπερβολική.
2: Έχουν
3: αυτός
2: στείλει
3: οι
2: διαιτητές και...
3: έχουν μπει.
2: Ναι.
3: Οι διαιτητές έχουν μπει σήμερα με τη λογική ότι δεν θα αφήσουμε τίποτα. Και φοβάμαι το ότι αν συνεχίσουν με αυτό το ρυθμό, το μόνο που μπορεί να καταφέρουν, επειδή φαίνεται και από τους παίκτες έτσι μια τέτοια διάθεση, να μην γίνουν τα πράγματα χειρότερα. Και έχουμε πει και το ξαναλέμε διαρκώς ότι καλό θα είναι να μην ασχολούμαστε με τους διαιτητές. Ωστόσο, ήδη από το πρώτο δεκάλεπτο, η τεχνική ποινή που δίνει η κυρία Τσαρούχα στον Ντέιβις και στον Νάν στην πορεία, που δεν έγινε τίποτα από τα δύο σκόπιμα, το διαθλητικό μάλλον στον Ντέιβις, άνευ λόγου και αίτιας.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχουν και τα νεύρα από την πλευρά των παιχτών πάντως. Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί είναι ο πέμπτος τελικός. Λογικό να συμβαίνει αυτό, έτσι. Υπάρχει μεγάλη ένταση. Ας ελπίσουμε να κυλήσουν όλα ομαλά και από τους παίκτες και από πλευράς διαιτησίας. Στην συνέχεια.
3: Ο λόγος ξανά στο Γιώργο.
2: Ωραία, ρε, λοιπόν. Γιώργο Κοκαλή, και πάλι λόγο σε σένα.
1: Λοιπόν, πάμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Ολυμπιακός για αρχή έχει δείξει ότι στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν καλύτερος. Σημαίνει πολλά και πολλά βεβαίως, γιατί έχουμε μπροστά μας τρεις περιόδους και οι εννέα πόντοι της διαφοράς, αντιλαμβάνεστε ότι δεν παρέχουν την παραμικρή ασφάλεια. Δεν έχει λήξει τίποτα. Πίτερς είναι το νέο πρόσωπο για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός, εδώ που τα λέμε, δεν έχει και τόσο μεγάλη άνεση στο να αλλάζει παίχτες. Πίτερς, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον Πίτερς του Final Four, έτσι. Δεν έχει ιδιαίτερη επίδραση μέχρι τώρα στο παιχνίδι, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Σόρτς πάει προς τα μέσα. Το κυνηγάει ο Ταϊκός, κόβει στον αέρα, φοβερή άμυνα από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Και τώρα η πάσα από τον, τον Γόρτ για τον Ρικ Τζόνς. Έχουμε φάουλ, δεν το είδα, συγγνώμη. Από τον Μίτογλου, ο οποίος διαμαρτύρεται πάρα πολύ έντονα. Δεν το έχω δει, είναι αλήθεια. Έβλεπα την πτήση του Ταϊρικ Τζόνς. Όχι, δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Κανένα φάουλ. Όχι, εδώ νομίζω ότι η κυρία Τσάρχο κάνει λάθος.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Οκ, okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο world. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στον έθος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος. Να μου πεθάνει.
2: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
3: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
4: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
5: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ΑΝΑΔ, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ΑΝΑΔ. ΑΝΑΔ. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
7: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
8: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
7: 15. Από πού θα πάμε?
8: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
7: Τι?
8: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
7: Τώρα μιλάς σωστά!
9: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Από τον Jones. Davis με τον Peters. Πάσα για τον Σόρτς. Σόρτς εκεί είναι ψηλότερος ο Παπα-Νικολάου. Τρέχει, προσπαθεί να ξεφύγει. Δεν ξέρει τι να κάνει την μπάλα. Την αφήνει στον Νάν. Στο ένα δευτερόλεπτο του πετάει για να μην του μείνει στα χέρια. Και αυτή περνάει πάνω από τα μπλοκ. Την επίθεση όμως τη σκότωσε ο Σόρτς. Δεν φταίει εδώ ο Νάν, ο οποίος καρεώνεται το άστοχο τρίποντο. Αλλά απλά έπρεπε να πετάξει την μπάλα. Ο Σόρτς κράτησε παραπάνω από όσο έπρεπε την μπάλα. Walk-up. Παπα-Νικολάου και πάλι στο walk-up. Ο Ολυμπιακός τώρα δεν έχει γκολ από την περιφέρεια. Παπα-Νικολάου, walk-up. Στα 13 δευτερόλεπτα. Φάουλ από τον Αν δεύτερο. Η ώρα του Τολιόπουλου. Αποσύρεται ο Σόρτς, που μπορεί να έχει πετύχει 4 πόντους, αλλά δεν είναι καλός. Παπα-Νικολάου αφήνει για το walk-up. Walk-up με τον Ναν, τρίτο φάουλ. Μάλιστα. Όχι. Στον Οσμάν είναι το φάουλ. Πού βρέθηκε ο Οσμάν? Δεύτερο φάουλ και για τον Οσμάν, αλλά ο Οσμάν δεν ήταν στη φάση. Okay. Δύο φάουλ ο Οσμάν, δύο ο Ναν. Καλύτερο βέβαια για τον Παναθηναϊκό από τον να ήταν φάουλ στον Ναν. Walk-up. Πάσα στον Παπα-Νικολάου, σούτ για τρεις. Είναι άστοχο, rebound από τον Μιλουτίνοφ. μπροστά στον Μίτογλου. Καλάθι και φάουλ. Εδώ δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Δεύτερο και για τον Μίτογλου. Ο Μιλουτίνοφ κυριαρχεί στο ζωγραφιστό. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο Ολυμπιακός επιμένει να σουτάρει για τρεις, ενώ έχει απόλυτη κυριαρχία στο ζωγραφιστό. Ένα στα εννιά έχει ο Ολυμπιακός. Ένα στα εννιά έχει και ο Παναθηναϊκός βέβαια. Βαριά η μπάλα. Ένα πρωτάθλημα παίζετε. Και μία βολή συμπληρωματική για τον Μιλουτίνοφ που είναι ήδη στους 6 πόντους. Επιστροφή Γουόρτ. Εύστοχος ο Μιλουτίνοφ. Ο Τζόσεφ θα βγει, δεν το έχει καταλάβει ακόμα, ναι. 31-21, ξανά στο συν 10 Ολυμπιακός. Ενώ ξανά σε ψήφια διαφορά είχε πάει και στο 24-13, στο συν 11 η μεγαλύτερη διαφορά μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Οσμάν πάει προς τα μέσα, το κυνηγάει ο Μιλουτίνοφ, τον κόβει στον αέρα, δύο βολές φάουλ χρεώνουν οι διαιτητές. Και αυτό εύκολο είναι. Σφυρίζουν πάρα πολύ και στις δύο πλευρές. Εδώ δεν νομίζω ότι υπάρχει φάουλ γιατί έγινε μπροστά μου η φάση. Εντάξει, υπάρχει επαφή με τον Μιλουτίνοφ, αλλά κάθε επαφή δεν είναι και φάουλ. Δύο βολές για τον Οσμάν. Όλες οι επαφές δεν είναι φάουλ, έτσι. Με το σώμα. Αλλά ξαναείπα, ξαναλέω και πριν, το ίδιο εύκολο ήταν το φάουλ που σφυρίχθηκε στον Tyreek Jones. Άστοχος ο Οσμάν στην πρώτη βολή. Το 31-21 παραμένει. (Συσχελίδι) 16-9 είναι τα rebound μέχρι τώρα. Με κυρίαρχο τον Ολυμπιακό βέβαια. Έστω στη δεύτερη Οσμάν. Οι βολές είναι 6, 7 και 3, 4 αντίστοιχα. Παπα-Νικολάου για το walk-up. Walk-up για 3. Και αυτό άστοχο. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο Ολυμπιακός πηγαίνει συνεχώς στο ρεκόρ. 1 στα 10. Οσμάν, φάουλ από τον Παπα-Νικολάου, το δεύτερο. Πρώτος παίκτης του Ολυμπιακού με 2 φάουλ. Σωστό φάουλ αυτό κατά τη γνώμη μου. 3 φάουλ για τον Ολυμπιακό, 4 για τον Παναθηναϊκό και απ' έξω η μπάλα για τον Τολιόπουλο. Νάν με τον Γόκαπ. Και Οσμάν με τον Παπα-Νικολάου και τώρα Οσμάν με τον... ο Παπα-Νικολάου πάει στον Νάν. Νάν πάει προς τα μέσα, σταματάει ευστοχή. Πολύ καλό, πολύ καλή επίθεση από τον Νάν. 31-24. Και τώρα ο Γόκαπ. Αφήνει για τον Γουόρτ. Απέναντι στον Τελειόπλου βγάζει έξω στον Παπα-Νικολάου. Σουτ για 3. 1 στα 12. Rebound από τον Γουόρτ, ο οποίος πάει προς τα μέσα, μπροστά στο Λεσόρ. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ο Ολυμπιακός στο ζωγραφιστό είναι ανοίκητος και επιμένει να σουτάρει από την περίμετρο. Δώρο στον Παναθηναϊκό αυτό. Να, με τον Γόκαπ. Τελειώνει τη φάση. Δύο βολές. Δεύτερο φάουλ για τον Γόκαπ. Επιστροφή Βεζέκοφ για να βρει. Προφανώς θα παίξει με τον Πίτερς, στο 3 θα αλλάξει τον Πίτερς. Ναι, στη θέση του Παπα-Νικολάου για να βρει σκορ και επιστροφή Τζόσεφ γιατί χρεώθηκε με 2 φάουλ ο Γόκα. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε καλάθι από την περίμετρο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πηγαίνουν και να παίρνουν ό,τι τους δίνει η άμυνα, δηλαδή το τρίποντο. Δύο βολές για τον Κέντριν Κνάνο, ο οποίος είναι στους 6 πόντους μέχρι τώρα και βέβαια είναι ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού, πάει στους 7, στους 11 είναι ο Βεζέγκοφ που τώρα επέστρεψε στο παιχνίδι και στους 7 είναι ο Φουρνιέ που είναι στον πάγκο. Δύο στις 2 από τον Άμπ φτάνει στους 8. Και ο Τσόσεφ με τον Λιόπουλο. Αφήνει για τον Γουόρτ. Γουόρτ πήρε το σιρήν. Πάσα για τον, Πίτερς. Γυρίζει μπάλα Γουόρτ έξω για τον Τζόσεφ. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο το πάση και του Ολυμπιακού. Αυτό είναι μπάσκετ. Χάθηκε η μπάλα. Το πόσες φορές άλλαξε και μετατόπισε από τη μία πλευρά στην άλλη κατέληξε σε τρίποντο του Άλεκ Πίτερς. Ο Νάν θέλει να πάει στην άστοχο. Τριμπάν από τον Γουόρτ. Πάσε στο Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ αφήνει για τον Γουόρτ. Αυτός θέλησε Βρίσκει τον Μιλουτίνοφ. Νέα ασίστ για τον Πίτερς. Άστοχος, ριμπάουν ο Μιλουτίνοφ. Πάσα για τον Τζόσεφ. Από εκεί στο Βεζέγκοφ. Βεζέγκοφ πάει προς τα μέσα. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 38-26. Και time out από τον Αταμάν. Ο Ολυμπιακός σε δύο φάσεις κρύβει την μπάλα. Ο Ολυμπιακός όταν γυρίσει, όταν αρχίσει αυτό το μπαρτζόκας μπολ που έχουμε μάθει να λέμε, το passing game, όταν έχει καλές αποστάσεις, είναι πραγματικά χάρμα η δέστε. Η προηγούμενη φάση που κατέληξε σε τρίποντο του Πίτερς πρέπει να διδάσκεται στις μπασκετικές σχολές στο πώς μπορεί να στηθεί μια πολύ καλή επίθεση. Μετατόπισε την άμυνα από τη μια πλευρά στην άλλη, από την strong side στη weak side, από τη δυνατή πλευρά στην αδύνατη, και για να μαθαίνει και ο κόσμος που ενδεχομένως δεν είναι εξοικειωμένος με τους μπασκετικούς όρους, η δυνατή πλευρά ορίζεται η πλευρά από την οποία βρίσκεται η μπάλα. Αν δηλαδή πάρουμε μια νοητή ευθεία από το, από το ένα καλάθι στο άλλο, αν από την αριστερή πλευρά είναι η μπάλα, η αριστερή πλευρά είναι η strong side, η δυνατή πλευρά. Αν είναι από τη δεξιά, είναι το αντίθετο, είναι η δεξιά πλευρά. Η μετατόπιση λοιπόν από τη δυνατή στην αριστερή πλευρά ήταν τρομερή. 13 πόντους ο Βεζέγκοφ, πρώτο σκόρερ, συν 12 Ολυμπιακός, 4 και 12 για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Και η μπάλα στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού. 26-17 η πρώτη περίοδος, 12-9 η δεύτερη, ως τώρα. Το Λιόπουλος στην επαναφορά. Οσμάν με την μπάλα στα χέρια. Και τον Πίτερς απέναντι. Για τον Ναν με τον Τζόσεφ, πέρασε για τον Λεσόρ. Λεσόρ πήρε την ευθεία, κέρδισε στον αέρα τον Μιλουτίνοφ. Πολύ ωραίο καλάθι. Παλικαρίσει ο καλάθι από το Γάλλο. 38-28. Και τώρα Τζόσεφ. Αφήνει για τον Βεζέγκοφ. Από εκεί στον Μιλουτίνοφ. Βεζέγκοφ και τώρα Γουόρτ. Γουόρτ με τον Ναν πάει προς τα μέσα, αφήνει με lay-up την μπάλα στο καλάθι. Εντυπωσιακή η προσπάθειά του και το αριστερό lay-up πάει στους 4 πόντους ο Γουόρτ. Ναν για το Χέις Ντέιβις, από εκεί στον Τολιόπουλο. Το Τολιόπουλος χάνει την μπάλα, όχι, παραμένει σε κατοχή Παναθηναϊκού με 14 από την προσπάθεια του Γουόρτ. Χέις Ντέιβις με 2 πόντους, ακόμα είναι ο σύπαρον. Ναν με ένα φλότερ δύσκολο, άστοχο από τα χέρια του Τζόσεφ, η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου αφού ο Σμάν είχε πάρει το επιθετικό ριμπάν, αλλά ο Χέις Ντέιβις συνηθίζει να βάζει πάντα τα χέρια στην μπάλα, άμυνες, ριμπάουν, τα πάντα, ό,τι νιώθηκα ότι μπορεί να κερδίσει. Ναν για το Λεσόρο μπροστά στον Πίτερς. Σουτ για 3 από τον Τολιόπουλο, εύστοχο. Ο Πίτερς προσπάθησε να πάρει το επιθετικό. Ο Τολιόπουλος τιμώρησε το ότι ο Ολυμπιακός τον άφησε ελεύθερο και μείωσε σε 40-31. Η μπάλα στο Γουόρτ. Από εκεί στο Βεζέγκοφ. Βεζέγκοφ για τον Τζόσεφ. Πήρε την ευθεία. Πάει προς τα μέσα, φάουλ. Δύο βολές, έτσι κι αλλιώς είναι το πέμπτο ομαδικό. Το δεύτερο για το Χέις Ντέιβις. Και ο Τζόσεφ στη γραμμή των βολών. Δύο βολές για τον Τζόσεφ. Είναι εύστοχος στην πρώτη. Δικαίωμα για μία ακόμα. Πρώτος πόντος και για τον Τζόσεφ. Ενώ μπαίνει και αυτό στη λίστα των σκόρερ. 42-31 από τη δεύτερη εύστοχη βολή του Καναδού. Το Λιόπουλος αφήνει για τον Ναν. Ναν βγάζει και πάλι στον Τολιόπουλο. Φάουλα από το Γουόρτ. Δύο βολές. Το δεύτερο φάουλο για τον Γουόρτ. Λάθος φάουλο από τακτικές απόψεις, γιατί απλούστατα οδηγεί τον αντίπαλο στις βολές. Βεβαίως, αν μου πεις, εκείνη την ώρα στην απόφαση του δευτερολέπτου είναι τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Επιστροφή Φουρνιέ. Έκανε το rotation ο Μπαρτσόκας και να επαναφέρει σχεδόν τη βασική πεντάδα, αν μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο. Δύο βολές από τον Λιόπουλο. Πάει στους τέσσερις πρώτους. Και τώρα στους πέντε. Τζόσεφ. 42-33, 2 και 21 για να τελειώσει το ημίχρονο. Φουρνιέ. Τζόσεφ. Για τον Βεζέγκοφ. Αυτό στο Φουρνιέ, σουτ για τρεις. Αμέ. 45-33 στους 10 και ο Φουρνιέ. Από μέσα προς τα έξω είναι το σωστό μπάσκετ. Το Λιόπουλο. Πέρασε ωραία για τον Λεσόρ. Λεσόρ για τον Οσμάν. Με τον ίδιο τρόπο επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Είναι άστοχο το τρίποντο, ριμπάνο, ο Μιλουτίνοφ, πάσα στο Φουρνιέ και από εκεί στον Τζόσεφ. Ο Πίτερς μισθίζεται με τον Τολιόπουλο. Αποκτά πλεονέκτημα. Βγάζει έξω στο Φουρνιέ και πάλι στον Πίτερς. Μπροστά στον Τολιόπουλο πετυχαίνει το καλάθι. Δυσκολία. Πρώτη φορά στο συν 14 Ολυμπιακός. 47-33. 1 και 30 πριν να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Τολιόπουλος πάει προς τα μέσα. Περνάει τους πάντες. Πετυχαίνει το καλάθι. Πάει στους 7 πόντους. Και γίνεται σημείο αναφοράς εδώ που τα λέμε. 8 έχει ο Ναν. Φουρνιέ. Ο Λεσόρ βγάζει την μπάλα έξω. 1 λεπτό και 4 δευτερόλεπτα πριν να ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Time out από τον Μπαρτζόκα, γιατί ο Ολυμπιακός έχει 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Θέλει να σχεδιάσει την επίθεση του και τι θα κάνει το τελευταίο λεπτό για να μην μειωθεί η διαφορά από το διψήφιο. Έχουμε με 13 πόντους στο Βεζέγκοφ, με 6 στα 8 σουτ, ένα rebound, 2 assist για 2 λάθη, 2 Παπα-Νικολάου, 7 ο Μιλουτίνοφ με 6 rebound, κυρίαρχος των εθέρων, 10 ο Φουρνιέ με 5 assist παρακαλώ, 4 ο Γουόρτ με 5 rebound, 5 ο Πίτερς, 2 ο Τζόσεφ και 4 ο Τζόνς, χωρίς rebound. Αυτή είναι η δράση των ερυθρόλευκων. 4 ο Οσμάν με 4 rebound και 1 assist. 2 ο Χέις Ντέιβις με 1 στα 4 shoot και 1 assist. Ο Γκραντ 8 λεπτά και 20 στο απόλυτο 0 με 0-2 shoot. Μόλις 1 assist είναι η προσφορά του. Στους 8 ο Ναν με 2 στα 8 shoot. Στους 6 ο Λεσόρ με 3 rebound. Στους 4 ο Σόρτς, στους 7 ο Τολιόπουλος, ο οποίος δεν έχει χάσει σουτ, 2 στα 2 δίποντα, 1 στο 1 τρίποντο και 4 πόντους ο Μίτογλου. Αυτή είναι η πράσινη αριθμητική απεικόνηση. 9 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η επίθεση του Ολυμπιακού, 64 για να τελειώσει το ημίχρονο. 64 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός είναι στο συν 12, 47-35. Ο Βεζέγκοφ στην επαναφορά. Ο Μιλουτίνοφ βγήκε και πήρε την μπάλα. Άφησε για τον Τζόσεφ. Τζόσεφ. Στα 3 δευτερόλεπτα. Κάνει τον πάσιμο. Γυρίζει αστοχή. Rebound από τον Ναν. Ο Τζόσεφ γυρίζει όμως και κλέβει την μπάλα. Και τη σώζει με μπλεζόν σαν τερματοφύλακας. Η μπάλα στον Πίτερς. Τρομερή ενέργεια από τον Τζόσεφ Μιλουτίνοφ. Για τον Τζόσεφ με τον Τολιόπουλο απέναντι. Στα 8 δευτερόλεπτα. Τζόσεφ με τον Λεσόρ πάει προς τα μέσα. Γυρίζει. Αστοχή. Rebound από ποιον? Από τον Πίτερς. Πάσα στο Βεζέγκοφ. Βεζέγκοφ στο Φουρνιέ. Πίτερς για τρεις ελεύθερος. Είναι άστοχος. Rebound από ποιον? Από κανέναν. Η μπάλα για τον Ολυμπιακό. 17 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο. Ο Ολυμπιακός είχε 9 δευτερόλεπτα από τα 64 και τώρα μένουν 17. Έχει τα 14. Ζητάει δεύτερο time out ο Μπαρτζόκας και όλος ο πάγκος πέφτει πάνω στον Τζόσεφ για να τον αποθεώσει για την προσπάθειά του. Εδώ που τα λέμε, δεν ξέρω ρε Σίφ, ότι ίσως μπορείς να με βοηθήσεις περισσότερο. Πώς το λένε τον τερματοφύλακα του Καναδά που έπαιζε χθες στο Μουντιάλ? Θα ζήλεψε τον Τζόσεφ.
12: Θα ζήλεψε τον Τζόσεφ, βέβαια. Λοιπόν, εντάξει.
11: Εδώ που τα λέμε, δεν είναι και φανατική του ποδοσφαίρου.
12: Ναι, δεν είναι και ιδιαίτερα όντως. Ναι, ναι.
11: Δώσ' τους baseball, δώσ' τους hockey στον πάγο, δώσ' τους μπάσκετ, αλλά για ποδόσφαιρο νομίζω ότι
12: δεν τρελαίνονται κιόλας.
11: Όχι. Και δεν μου κάνει και εντύπωση.
12: Βέβαια,
11: λοιπόν,
12: βέβαια.
11: 17 δευτερόλεπτα, τα 14 είναι για τον Ολυμπιακό που είναι στο συν 12. Καμία ομάδα δεν έχει δυνατότητα να δώσει φάουλ χωρίς να στείλει τον αντίπαλο στις βολές. Και ο Ολυμπιακός έχει μια 14 δική του. Αν μπει το καλάθι, θα μπει ο Ταϊρίκ Τζόνς στη θέση του Μιλουτίνοφ, προφανώς. Φουρνιέ, αφήνει για τον Μιλουτίνοφ. Και πάλι στο Φουρνιέ. Με το καλατζάκι απέναντί του. Τώρα... Χέις Ντέβις, Φουρνιέ. Πέρασε τους πάντες, ο Χέις Ντέβις παρεβαίνει. Η μπάλα για ποιον? Για τον Παναθηναϊκό, λένε οι διαιτητές. Ναι, επιστροφή Σόρτς. Για να δούμε το συζητάνε οι διαιτητές μεταξύ τους. Τώρα παίρνει συζητάνε τριπλέ ή όχι? Εδώ σε θέλω. Με 3,6, όχι, δεν το παίρνει ο Μπαρτζόκας και νομίζω καλά κάνει, με την έννοια ότι δεν θα έμεινε και χρόνος στον Ολυμπιακό. 3,6 για να τελειώσει το ημίχρονο. 47-35. Παναθηναϊκός κάλυψε σε 3,6 να τρέξει όλο το γήπεδο. Ο Ολυμπιακός θα βγάλει μια άμυνα. Ο Σόρτς που μπήκε για αυτόν ακριβώς τον λόγο πέταξε την μπάλα τρίχες. Δεν υπάρχει τίποτα. Είπαμε όλες οι επαφές δεν είναι φάουλ. 47-35 τελειώνει το ημίχρονο. Ζητάει φάουλ ο πάγκος του Παναθηναϊκού. Δεν θα με βρει σύμφωνο. Δεν υπάρχει τίποτα. Μια επαφή που νομίζω ότι είναι απολύτως φυσιολογική. Έτρεχε και οι δύο. Εγώ δεν θα το δω για κανένα λόγο αυτό φάουλ. Λοιπόν, ο λόγος στη Λένα Καραλή.
12: Ναι, σ' ακούμε Λένα.
13: Ο Ολυμπιακός διατηρεί το προβάδισμα, δείχνει καλύτερα στοιχεία από τον Παναθηναϊκό που είναι υποχρεωμένος να κυνηγάει, γιατί ο Ολυμπιακός έχει βρει λύσεις και από τον Άλεκ Πίτερς, ο οποίος τα προηγούμενα παιχνίδια δεν ήταν στην κατάσταση που θα μπορούσε να βοηθήσει την ομάδα του, οπότε αυτό του έχει δώσει τον αέρα των 12 πόντων. Από εκεί και έπειτα ο Παναθηναϊκός έχει θέμα και στο σκοράρισμα, δείχνει να δυσκολεύεται ιδιαίτερος από την άμυνα που παίζει ο Ολυμπιακός, πέρα από τα όποια διαιτητικά λάθη μπορεί να έχουν γίνει και έχουν δημιουργήσει τον εκνευρισμό. Αυτό θα πρέπει να τον αφήσουν πίσω τους και να προσπαθήσουν στο δεύτερο ημίχρονο να παίξουν έτσι ώστε, αν θέλουν, να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα.
12: Και
13: αυτά από εμάς.
12: Και λένε, εντάξει, θα περιμένει να φανεί και ο Χέις Ντέιβις. Δεν έχει φανεί μέχρι τώρα στο παιχνίδι, έτσι?
13: Όχι, όχι. Λοιπόν. Έχει βάλει μόλις δύο πόντους, αν δεν κάνω λάθος.
12: Ουσιαστικά είναι άφαντος. Λοιπόν, ωραία, να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Τα πούμε σε λίγο, να πάρετε και εσείς μια ανάσα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Σας ακούμε στη συνέχεια και πάλι μια ανάσα από εσάς. Ακούσαμε λίγο το σχόλιο από τη Λένα Καραλή, προηγουμένως στην περιγραφή από τον Γιώργο Κογκαλίδη. Θα επανέλθουν και οι δύο σε λίγο για το δεύτερο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου και του τρίτου δεκαλέπτου. No rewind, no second guess. Ο Ολυμπιακός διατηρεί αυτή τη διψήφια διαφορά.

Να πάμε λίγο στο πόλο γυναικών. Έχουμε μεταγραφή ανανέωση στον Εθνικό, που στα Κιανόλευκα θέλει για μία ακόμα χρονιά η Αλεξία Τζούλκα. Με τον Εθνικό λοιπόν ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασία με τη διεθνή τερματοφύλακα. Έχοντας κατακτήσει την τρίτη θέση στο φετινό πρωτάθλημα της Water Polo League γυναικών. Και όντας του χρόνου στους ομίλους του Champions League γυναικών, ο Εθνικός θέλει να δημιουργήσει ένα καλό ρόστερ για τις αυξημένες υποχρεώσεις Ελλάδα και Ευρώπη. Βασικό μέλημα της ομάδας του Πειραιά είναι να θωρακίσει τα goal post. Κάτι το οποίο το πέτυχε προφανώς με την ανανέωση της Αλεξίας Τζούλκα.

διαβάζει μια είδηση που δεν αφορά τον αθλητισμό, αφορά και την υπόθεση με το του θανάτου του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή στο Λούνα Πάρκ του στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής, παιδιά, θυμάστε. Το δικαστήριο ανακοίνωσε τις τελικές ποινές για τους 4 κατηγορούμενους. Για τον πρώτο κατηγορούμενο, τον διοκτήτη του Λούνα Πάρκ, επιβλήθηκε ομόφωνα η ποινή της ισόβιας κάθριξης για την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καθώς και επιπλέον κάθριξη 8 ετών για την απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος του αδερφού του θύματος. Ενώ η ποινή συμψηφίζεται σε ισόβια κάθριξη, από το σύνολο της ποινής αφαιρέθηκε χρόνος προσωρινής κράτησης 18 μηνών.

0: Για την δεύτερη κατηγορούμενη τη σύζυγο του ιδιοκτήτη και συνδιοιχειρίστρια της επιχείρησης, το δικαστήριο επέβαλε ποινές κάθεξης 7 και 5 ετών με τη συνολική ποινή να διαμορφώνεται σε 9 έτη. Σύμφωνα με τη διάταξη της συγχώρευσης και τις σχετικές νομικές προβλέψεις. Για τον τρίτο κατηγορούμενο χειριστή του παιχνιδιού, το δικαστήριο τον έκρινε ομόφωνα ένοχο και του επέβαλε συνολική ποινή κάθεξης 6 ετών, καθώς και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ, ενώ του χορηγήθηκε ο ανασταλτικός χαρακτήρας και της έφεσης. Για τον τέταρτο κατηγορούμενο μηχανολόγο, μηχανικό που είχε εκδώσει το πιστοποιητικό ελέγχου του μηχανήματος, επιβλήθηκαν ομόφωνα ποινές κάθεξης 10 και 7 ετών, με τη συνολική ποινή να ανέρχεται σε 13 έτη, ενώ και ο τέταρτος έχει αναστέλουσα δύναμη στην έφεση, επιβάλλοντας και χρηματική ποινή εγγύηση 20.000 ευρώ. Αυτές είναι οι ποινές λοιπόν για εκείνο το θανατικό στο Λούνα Πάρκ. Του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής, βαριά η ποινή για τον ίδιο.
1: Super Sport 104. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
2: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
1: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
3: Σάββατο σήμερα για το Μουντιάλ στις 10 το βράδυ, Κατάρ Ελβετία.
1: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
4: Το χρυσό Goal 2002 Knockout φάση. Η εποχή του Golden Goal, το FIFA World Cup 2002. Ο Αχ Νιουν Χουάν σκοράρει στην παράταση απέναντι στην Ιταλία. Goal και τέλος. Η Νότια Κορέα προκρίνεται. Η Ιταλία αποκλείεται. Ένα σουτ που έγραψε ιστορία. Το Μουντιάλ για λίγο έζησε στην εποχή του ξαφνικού θανάτου.
5: Το Mega Media Group παρουσιάζει μεγάλοι Έλληνες δημιουργοί. 200 κιθάρες με τη Γιώτα Νέγκα. Με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Καλλιτεχνικός διευθυντής Αντώνης Κοΐζας. Διεύθυνση ορχήστρας Αντώνης Μητακίδης. 200 κιθάρες σε ένα μουσικό υπερθέαμα με τη Γιώτα Νέγκα. Σε μια συναυλία με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. 1η Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Εισιτήρια Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες 99 43 06 54. Χορηγός επικοινωνίας Omega. Channel.
6: Κάποιοι είναι δήθεν, κάποιοι είναι αυθεντικοί. Με το νέο Jeep Compass δεν χρειάζεται να προσποιηθείς. Με premium εσωτερικό και off-road ικανότητες χωρίς όρια. Γιατί όταν οδηγείς ένα Jeep, δεν ακολουθείς το δρόμο, τον δημιουργείς. Νέο Jeep Compass από 31.900 ευρώ ή 272 ευρώ το μήνα. Το μόνο αυθεντικό. Ανακάλυψε και οδήγησέ το στους εκθεσιακούς χώρους της CSE Auto Masters. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
8: Flame Grilled Tastes Better.
9: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με 2 αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
10: Super Mundi. Μουντιάλ ευκαιριών μόνο στα Super Home Center. Ζήσε κάθε αγώνα και κάθε προσφορά μέχρι και τον τελικό. TCL Smart TV Android 55 inch on από 489,99 τώρα μόνο 398,99. Μεταλλική αναδιπλούμενη καρέκλα 6 στάσεων από 74,99 τώρα μόνο 44,99. Barbecue γκαζιού Omega με 2 καυστήρες και ένδειξη θερμοκρασίας από 129,99 τώρα 99,99 μόνο. Super Home Center. Και σε αυτό το Μουντιάλ μην ψάχνετε αλλού.
11: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
12: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής στο διαφωτιστή στον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι το 8 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, τελετία ειδήσεων Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος. Σε λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο του τελικού, του τελευταίου τελικού, πέμπτου και φαρμακείου όπως λέμε, στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Σε περιγραφή και πάλι Γιώργου Κογκαλίδη, σχόλια Λένα Καραλή.

σχετικά με το στοίχημα, ο Δημαντής ο Πεπέτας λέει το έχουμε. Για τους συνδυασμούς έχει κάνει στο μπάσκετ στον αγώνα αυτό του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Για τους συνδυασμούς έχει κάνει στο μπάσκετ στον αγώνα αυτό του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.

Ο Άλεξ Τσίπρας λέει για το δωρεάν εισιτήριο των νέων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καλή πρόταση αυτός, καλός σχεδιασμός. Δεν καταλαβαίνω το λόγο γιατί δεν αρέσει σε κάποιους. Κανονικά τις ώρες εργασίας και επιστροφής από την εργασία το εισιτήριο πρέπει να είναι δωρεάν η μεταφορά για όλους τους πολίτες. Όπως έκανε παλαιότερα ο Αντρέας Παπαντρέου.

0: Πάμε και πάλι στον Γιώργο Κογκαλίδη. Γιώργο Κογκαλίδη, σ' ακούμε.
1: Λοιπόν, 47-35 είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου, με τον Ολυμπιακό να δείχνει για τα πρώτα 20 λεπτά. Και αυτό που λέμε για τα πρώτα 20 λεπτά ισχύει για τα πρώτα 20 λεπτά, έτσι, ξεκάθαρα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Να μην παρεξηγηθούμε, γιατί μπορεί τα δεδομένα να αλλάξουν άρδιν. Κανείς μας δεν γνωρίζει πώς θα πάει το έργο μέχρι τέλους. Στα πρώτα 20 λεπτά, λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος και αυτό εντοπίζεται σε δύο στοιχεία. Το ότι και οι δύο ομάδες ήταν πάρα πολύ άστοχες από την περίμετρο. Ο Ολυμπιακός με 3 στα 15 τρίποντα βρήκε απέναντί του Παναθηναϊκό τον 2 στα 10 τρίποντα. Άρα από τη στιγμή που οι πράσινοι δεν μπορούσαν να εκμεταλλευτούν την πολύ καλή περιφέρεια που διαθέτουν, στο ζωγραφιστό αντιλαμβάνεται και ο πιο αδαής ότι δεν είχαν μεγάλη τύχη, γιατί εκεί ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος. Έλεξε το ρυθμό Ολυμπιακός, έχει δυο σημεία αναφορά στην επίθεση, το Βεζέκοφ με 13, το Φουρνιέ με 10. Ο Παναθηναϊκός, οι 8 πόντοι του Ναν δεν νομίζω ότι πόνεσαν με 2 στα 8 σουτ. Ουσιαστικά μπορεί να μιλήσει μόνο για τους 7 πόντους σε 6 λεπτά, χωρίς να χάσει σουτ, με 3 σουτ όλα και όλα του Τολιόπουλου. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι λιανοτράγουδα, αν θες τη γνώμη μου. Δηλαδή δεν πόνεσαν την άμυνα του Ολυμπιακού, γι' αυτό και ο Ολυμπιακός είναι στο συν 12. Το τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο θα το μάθουμε ευθύς αμέσως, καθώς ο Φουρνιέ άφησε την μπάλα στον Γκόκα για να ζωντανέψει η μπάλα και να ξεκινήσει το 20 λεπτό που θα ενδεχομένως, γιατί μπορεί να πάμε και σε παράταση, θα κρίνει τον πρωταθλητή. Σε κάθε περίπτωση απόψε με τον ένα ή άλλο τρόπο θα βγει λευκός καπνός. Φουρνιέ με τον Οσμάν πάει προς τα μέσα, πετυχαίνει το καλάθι, εδώ υπάρχει και φάουλ που δεν δίνεται στον Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός ξαναπάει στο σύν 14 που είναι η μεγαλύτερη διαφορά μέχρι τώρα, 49-35, και μπάλα στα χέρια του Σόρτς. Σόρτς για τον Μίτογλου, αυτός τον Οσμάν, και πάλι στο Σόρτς η μπάλα στον Χέις Ντέβις, φάουλο Παπανικολάου, τρίτο προσωπικό, τρίτο. Έχει παίξει πάρα πολύ λίγο ο Γκραντ, δείγμα του ότι πρέπει να είναι εξαντλημένος. 9-42 συνολικά. Και το λέω γιατί ακόμα είναι στον πάγκο. Εντάξει, είναι λογικό, οι παίκτες έχουν τραβήξει μεγάλο.

0: άλλο φορτίο. Και τα back-to-back παιχνίδια δεν βοηθούν. Έκλεψε ο Γκόκ από την μπάλα από τα χέρια του Όσμαν. Περιμένει τους υπόλοιπους. Δεν βιάστηκε να πάει να τελειώσει τη φάση. Έτσι κι αλλιώς η δουλειά βγήκε από την άμυνα. Γκόκ για το Φουρνιέ. Πέρασε από τον Σόρτς σαν σταματημένο. Είναι εκεί ο Λεσόρ να σώσει την άμυνα, να κόψει στο ψηλότερο σημείο την μπάλα λίγο πριν αρχίσει να κατεβαίνει και να αφήσει 9 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο για τους κόκκινους. Βεζέκοφ στην επαναφορά για τον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ και πάλι στο Βεζέκοφ. Σουτ για 3. Είναι άστοχο. Δεν ήταν καλές οι προϋποθέσεις. Ριμπάουν ο Λεσόρ, πάσα στο Σόρτς. Σόρτς πάει στη γωνία. Θέλει να μπει προς τα μέσα. Έβγαλε στο Λεσόρ. Τελειώνει τη φάση. Και σε άμυνα και σε επίθεση ο Λεσόρ κάνει την... τη διαφορά και νιώθω ένα πρόβλημα στο γόνατο, αν κατάλαβα καλά, γιατί τον βλέπω να το κρατάει. Walk-up στον Μιλουτίνοφ και από εκεί στον Φουρνιέ. Φουρνιέ περνάει τον Οσμάν, βγάζει για το walk-up. Walk-up στο τέλος του χρονοσούτ για 3, ίσα που έφτασε η μπάλα. Rebound επιθετικό Μιλουτίνοφ απέναντι στον Λεσόρ. Πάει προς τα μέσα, φάουλ είναι αυτό. Καλάθι και φάουλ. Ναι, είναι φάουλ. Το δεύτερο του Λεσόρ και μία συμπληρωματική βολή για τον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ, είπαμε, είναι κυρίαρχος στο ζωγραφιστό. Βεβαίως και υπάρχει φάουλ. Στους 9 ο Μιλουτίνοφ και αν ευστοχίσει γίνεται τρίτος διψήφιος. Αν ο Ολυμπιακός, αν ευστοχίσει ο Μιλουτίνοφ, ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά περνάει στο συν 15. Αν ευστοχίσει, ξαναλέω. 8 λεπτά πριν να τελειώσει η τρίτη περίοδος. 52-37, συν 15 για πρώτη φορά. Κρίσιμη καμπή για το παιχνίδι εδώ. Μίτογλου με τον Βεζέγκοφ. Για τον Χέις Ντέιβις με τον Παπα-Νικολάου. Καλή άμυνα από τους ερυθρόλευκους. Μίτογλου με την μπάλα στα χέρια για τον Βεζέγκοφ απέναντι. Walk-up ξανακλέβει. Δεύτερο συνεχόμενο κλέψιμο. Άλλαξε την μπάλα με τον Παπα-Νικολάου. Την έκρυψαν. Την άφησαν στο καλάθι. 54-37. Time out από τον Αταμάν. Ο Ολυμπιακός ανεβάζει τα ντεσιμπέλ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και απειλεί να χαθεί, να χάσει από το καθρεφτάκι του τον Παναθηναϊκό, ο οποίος για την ώρα δεν δείχνει ικανός να ακολουθήσει. Στο συν 17 με 13 πόντους του Βεζέκοφ, 12 του Φουρνιέ, 10 του Μιλουτίνοφ, κανένας διψήφιος για τον Παναθηναϊκό και ο Λαν είναι άκο, προφανώς και αυτός θέλει να πάρει ανάσες, έτσι. Τώρα του δίνει εντολή να μπει στο παιχνίδι ο Αταμάν γιατί βλέπει ότι δεν έχει λύσεις. Δεν βλέπω όμως καθόλου τον Γκραντ. Δεν βλέπω τον Γκραντ να τον επαναφέρει καθόλου. Είναι στον πάγκο, αλλά δεν ξέρω αν είναι θέμα ανάσας ή αν έχει και κάποιο άλλο πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, 54-37, στο συν 17 Ολυμπιακός. Και αν διευρύνει κι άλλο το σερίτι, νομίζω ότι μετά δεν θα υπάρχει επιστροφή. Βεβαίως, μας έχει διδάξει η βιωματική εμπειρία των 5 τελικών ότι ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ σκληρό καρύδι με αυξημένο ένστικτο αυτοσυντήρηση και επιβίωσης. Σόρτς με Φουρνιέ. Φάουλ από το Φουρνιέ, χαμηλά. Δεν υπάρχουν βολές βέβαια. Η μπάλα στον Αν με το walk-up. Έρχεται ο Παπα-Νικολάου να τον αντιμετωπίσει. Πάει και ο Γκόκαμ να την κλέψει την μπάλα. Φάουλ από τον Παπα-Νικολάου, είναι το τέταρτο. Παπα-Νικολάου θυσιάζει αυτόν για την ομάδα. Και ο Μπαρτζόκας τον αφήνει γιατί καταλαβαίνει ότι αυτό που μετράει αυτή τη στιγμή είναι το αμυντικό φίλτρο. Σόρτς. Πέρασε τους πάντες, άφησε την μπάλα στο καλάθι. Εδώ η ταχύτητα του Κοντερεβιθούλη λειτουργήσε 54-39. Walk-up. Στους 6 ο Σόρτς. Φάουλ να είναι εκτός φάσης στον Παπα-Νικολάου. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Ο Ναν συνήθως κάνει το τρίτο φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Αυτή τη φορά το έκανε σε μια φάση που δεν υπήρχε κανένας λόγος. Και δεν ξέρω αν είναι και υποσυζήτηση το αν αυτό το φάουλ είναι αντιαθλητικό. Θέλω να το ξαναδώ. Δεν το λέω με τα λόγου γνώσης. Φαντάζομαι ότι έπεσε και ένα πλαστικό μπουκάλι το οποίο δίνει η Τσαρούχα στον Αδριανό Παυλόπουλο μαζί με τον Λευτέρη Ντίνο, οι δύο κομισάρι του αγώνα. Όχι, δεν υπάρχει αντιαθλητικό, είναι απλό φάουλ. Αλλά είναι το τρίτο του Κέντρικ Νάν. Μιλουτίνοφ για τον Γόκαπ. Γόκαπ για τον Παπα-Νικολάου και πάλι στο Γόκαπ. Πήρε τα ευθεία, πήγε προς τα μέσα, άφησε στο Μιλουτίνοφ. Αυτός τέλειωσε τη φάση. Assist Γόκαπ, άδεια άμυνα του Παναθηναϊκού. 56-39 και ο Σόρτς. Σόρτς τώρα κινείται ασκόπος. Ο Ναν πάτησε γραμμή. Η μπάλα για τον Ολυμπιακό. Άλλη μια άμυνα. Αυτό που κάνει ο Σόρτς τώρα, να μπαίνει, να βγαίνει χωρίς αρχή, μέση και τέλος, δεν νομίζω ότι βοηθάει τον Παναθηναϊκό. Walk-up. Παπα-Νικολάου, Μιλουτίνοφ. Φουρνιέ. Σουτ για δύο πόντους. 59-39 στο συν 20 Ολυμπιακός. Και 45 από τότε που ξεκινήσαμε, το Ολυμπιακός είναι στο συν 20, ενώ ο Σόρτς μετά την ασίστ του Λεσόρα αφήνει την παλά στο ερυθρό ερυθρικό καλάθι και ο Βεζέγκοφ για το Φουρνιέ. Από εκεί στον Παπα-Νικολάου. Μιλουτίνοφ, Γόκαπ. Λάθος του Γόκαπ, ο Οσμάν κλέβει και καρφώνει. Το κυνηγάει ο Παπα-Νικολάου, το βγάζει άμυνα. Μετράει το καλαθιέντες, ζητάει έξαλλος ο Παπα-Νικολάου, δεν καταλαβαίνω γιατί μετράει το καλάθι, να σας πω. Θα ζητήσει ΑΕΡΕΣ οπωσδήποτε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μετρήσει το καλάθι. Γιατί? Λάθος των διαιτητών. Νομίζω ότι είναι λάθος των διαιτητών εδώ. Η μπάλα είναι στην άνοδο, δεν έχει ακουμπήσει ταμπλό. Δεν ξέρω αν Φώτη από το στούντιο βλέπετε κάτι διαφορετικό.
1: Όχι, εγώ την ίδια άποψη έχω, ναι.
0: Δεν ακουμπάει καν την μπάλα. Θεωρούν ότι χτυπάει το ταμπλό. Τώρα αυτό, ναι, ακουμπάει το ταμπλό ο Παπα-Νικολάου. Αν θεωρήσουν ότι αυτή η επαφή με το ταμπλό δημιουργεί ταλάντωση.
1: Η μόνη λογική εξήγηση αυτή είναι, αν υπάρχει, έτσι.
0: Ναι. Και υπ' αυτή την έννοια δικαίως, θα σου έλεγα. Ναι, γιατί δεν έχουν δυναμόμετρο, οπότε από τη στιγμή που ακουμπάει το ταμπλό, μετράει το καλάθι. 59-43, ο Παναθηναϊκός βγάζει μια πρώτη αντίδραση τρέχοντας ένα μικρό ανεπαίσθητο 4-0, κυρίως προϊόν της μοναδικής φοράς στο τρίτο δεκάλεπτο, στο δεύτερο ημίχρονο, που πίεσε στην άμυνα και οδήγησε σε λάθος το Γόκα. Γόκα που τώρα βρίσκει το Φουρνιέ. Φουρνιέ για τον Βεζέκοφ και από εκεί στο Γόκα. Παναθηναϊκός είναι υποχρεωμένος να ανεβάσει το επίπεδο της έντασης στην άμυνα. Walk-up απελευθερώθηκε από τον Σόρτ. Πετυχαίνει το καλάθι, 61-43. Πρώτο καλάθι για το Θωμά. Και ο Σόρτ με το Φουρνιέ απέναντι. Ο Σόρτ πλέον είναι στους 8 πόντους, όσους έχει και ο Νάν. Η μπάλα γύρισε. Χέις Ντέιβις ελεύθερο τρίποντο. Είναι εύστοχος. Όχι, ο Γκραντ είναι. Που επέστρεψε. 61-46. Ο Παναθηναϊκός βγάζει αντίδραση από το 59-39. Τρέχει ένα επιμέρους 7-2. Walk-up με το Σόρτς. Πέρασε το Σόρτς. Θέλει να βρει τον Μιλουτίνο. Λάθος του Walk-up. Του έχει χαλάσει το μυαλό ο Σόρτς. Και τώρα τον υποχρεώνει και στο τρίτο του φάουλ. Ωρα Τζόσεφ. Τρίτο φάουλ για τον Γκόκα, ο οποίος θα κάνει ρόλο εδώ σε τρεις φάσεις. Και όπως είπα και νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός έχει αντοχές, βγάζει το αίσθητο της αυτοσυντήρησης και το δείχνει και τώρα που βρέθηκε στο μείον 20. Και ήδη έχει καταπιεί ένα κομμάτι από τη διαφορά. Ο Ολυμπιακός τώρα θα πρέπει να ξαναβρει την ηρεμία του στην επίθεση και να βρει και το αμυντικό του φίλτρο στην άμυνα. Ο Ναν με τον Τζόσεφ κολλημένο πάνω του. Ναν τελειώνει τη φάση, ευστοχή, 61-48. Από τους 20 στους 13. Τώρα ο Φουρνιέ πήρε την ευθεία, πήρε και το φάουλ από τον Γκραντ, δεν μετράει το καλάθι, λένε είτε σωστά. Δεύτερο φάουλ για τον Γκραντ, δεν έχει παίξει και πολύ για να χρεωθεί με φάουλ. Εδώ στο δεξί διάδρομο ο Φουρνιέ τον άφησε δύο σώματα πίσω που θα λέγαμε και στον Στίβο. Τζόσεφ με την μπάλα στα χέρια αφήνει για τον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ για τον Παπα-Νικολάου από εκεί στο Φουρνιέ. Στα 3,5 δευτερόλεπτα. Φουρνιέ πετάει μπάλα για να μην μείνει στα χέρια. Πέφτουνε κορμία και οι διαιτές δεν βλέπουν τίποτα. Και στις δύο πλευρές. Η μπάλα στα χέρια του Χέις Ντέιβις. Από εκεί για τον Γκραντ δεν μπορώ να σε... Δεν ήταν καλή πάσα του Χέις Ντέιβις, ο οποίος κάποια στιγμή πρέπει να πάρει ανάσες. Θα σκάσει. Μπρος πίσω για τον Παναθηναϊκό. Ο Χέις Ντέιβις από τα... Έχει παίξει 25 και 49. Γράφει ήδη το κοντέρ του. Βεζέγκοφ μπροστά στον Αμερικανό, είναι άστοχος. Rebound από το Grand, πάσα στον Σόρτς που θέλει να τρέξει. Χέις Ντέιβις στον εφνιδιασμό για τρεις. Του παίζει άσχημο παιχνίδι, μπάλα είναι όμως εκεί. Ο Λεσόρ να τελειώσει τη φάση και αμέσως time out από τον Μπαρτζόκα, γιατί βλέπει την ομάδα του από εκεί που ήταν στο συν 20, στο 23 και 45, στο 25 και 25 να είναι στο συν 9. Είναι αυτό που έλεγα και πριν, ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Μέσα σε δύο λεπτά έτρεξε ένα 13-2, ένα 11-2 και μείωσε στους 9. Από τους 20 στους 9 κάλυψε διαφορά 11 πόντων. 61-50. Είναι ουσιαστικά εκμηδένισε το αβαντάζ του Ολυμπιακού, έτσι, γιατί οι 9 πόντοι για 13,5 λεπτά αγώνα είναι διαχειρίσιμοι. Και μάλιστα ενώ ο Ολυμπιακός πήγε στο συν 20, θυμίζω ότι η διαφορά ήταν στο συν 12, ενώ δηλαδή βρέθηκε με 8 πόντους μπροστά, το επιμέρους σκορ είναι 14-15 υπέρ του Παναθηναϊκού. Αλλά σημειώστε και κάτι που το λέω και λόγω εμπειρίας, ότι ο Παναθηναϊκός για να καλύψει αυτή τη διαφορά των 9 πόντων, 61-50, όχι των 11, έχει ξοδέψει αρκετές δυνάμεις που αυτό μπορεί να παίξει το ρόλο του στην τέταρτη περίοδο. Παπα-Νικολάου αφήνει για τον Τζόσεφ. Από εκεί στο Βεζέγκοφ και τώρα στον Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Γκραντ. Φαουλ από ποιο τώρα, από τον Ναν ή από τον Χέις Ντέιβις. Απειλείται και καυγάς ανάμεσα σε Ναν και σε Βεζέγκοφ και ο πάντα πρόθυμος να μπει στο καυγά Τάιρικ Τζόνς είναι εκεί για να ανεβάσει την ένταση. Αν είναι φάουλ πάντως, έχουμε τεχνικές ποινές, αν είναι φάουλ του Χέις Ντέιβις και παίζουν και τεχνικές ποινές, μιλάμε για αποβολή. Να το δούμε τώρα. 25, τέταρτο φάουλ για τον... έχουμε καυγά! Πέφτει ξύλο! Ο Ναν με τον Τάιρικ Τζόνς. Ο Να νομίζω ότι αν δεν έχει αποβληθεί, θα αποβληθεί. Και πιστεύω ότι θα αποβληθεί και ο Ταρίκ Τζόνς. Θα τα δούμε. Λοιπόν, το σίγουρο είναι ότι έχουμε τέταρτο φάουλ του Ναν. Από εκεί πέρα έχουν σχηματιστεί δύο ταφ και νομίζω θα έχουμε και δύο αποβολές. Να τα δούμε όλα. 3 και 17 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Άναψαν τα πνεύματα. Οι ψυχρεμότεροι παρενέβησαν. Νομίζω ότι τα Ταρίκ Τζόνς και Ναν θα μας χαιρετήσουν. Αλλά ο Ναν έχει χρεωθεί νωρίτερα με αντιαθλητικό. Ο Ταρίκ Τζόνς του λέει θα τα πούμε έξω άμα θέλεις. Τώρα έχει μπει και ο Γκραντ στον καυγά, αλλά νομίζω περισσότερο για να συγκρατήσει τον ασυγκράτητο Ταρίκ Τζόνς. Ενώ ο Χέις Ντέιβις κάνει σουτάκια. Ο κόσμος καίγεται και ο Χέις Ντέιβις πάλι καλά που δεν ζήτησε να βάλουμε και κλασική μουσική. Με θετικό πρόσημο το λέω αυτό, έτσι. Ένας παίκτης πρέπει να είναι ανεπηρέαστος από όλες τις συνθήκες, από κάθε συνθήκη του αγώνα. Για να δούμε τι θα δώσουν οι διαιτητές. Το σίγουρο είναι ότι για την ώρα έχουμε το τέταρτο φάουλ του Ναν πριν τις τεχνικές ποινές, πριν τον καυγά. Θα τα δούμε όλα. Θα περιμένουμε δηλαδή την απόφαση των διαιτητών. Τι θα πούνε οι τρεις που συζητάνε μεταξύ τους. Λοιπόν, θυμίζω, διαιτητές είναι η Τσαρούχα, ο Τηγάνης και ο Καρπάνος. Για να δούμε τι λέει το κοκλάβιο. Συζητήσεις επί συζητήσεων. Για την ώρα έχουμε μόνο το ότι έχει χρεωθεί με 4 φάουλ ο Ναν. Τώρα έχουμε και τον Παφέ που έχει μπει στη συζήτηση. Τεχνικές ποινές και στους πάγκους. Πολύ ωραία. Καλά πάμε. 3 και 17 πριν να τελειώσει. 3 και 17 πριν να τελειώσει η τρίτη περίοδο συμβαίνουν όλα αυτά. Λοιπόν, ακόμα δεν έχουν δείξει κάτι οι διαιτητές. Λένε πως ενίοτε η διακοπή ευνοεί αυτό που βρίσκεται πίσω στο σκορ, αλλά δεν είναι ποιοι θα παίζουν ακόμα. Όλα ξεκίνησαν από ένα φάουλ σκληρό του Ναν στο Βεζέγκοφ. Και άναψαν τα πνεύματα και τώρα περιμένουμε, αφού πάνε οι παίκτες των δύο ομάδων στις πλευρές τους, να αποφανθούν οι διαιτητές. Τι θα δείξουμε. Λοιπόν, γιατί έχουμε το τέταρτο φάουλ του Ναν στο Βεζέγκοφ. Είναι εκτός...
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Τελευταία νιώθεις σαν εξωγήινος μπροστά σε μία οθόνη? Κάνε sync με την εποχή για να αλλάξεις την προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή. Συγχρονίσου και μπες ξανά στο παιχνίδι, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα για ψηφιακές δεξιότητες που σου προσφέρει δωρεάν το κράτος. Ενημερώσου για όλα στο www.digitalskills.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Next Generation EU. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.
2: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο U-Paddle, Speciality Coffee, Healthy Food, Signature Matcha Drinks, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά, στο roundabout της Skater Ways. Κάνε το break σου αλλιώς.
5: Το Gardens of Doxa στην Περιστερώνα παρουσιάζει την Εβίτα Σερέτη και τον Νίκο Ρωμανό σε μια άκρος λαϊκή βραδιά την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Νίκος Ρωμανός, Εβίτα Σερέτη στο Gardens of Doxa στην Περιστερώνα, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για προκρατήσεις 22-377-666.
6: Αγάπη μου γλυκιά γεμίζεις τη ζωή μου. Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
7: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν

0: Είμαστε εδώ, Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
2: Απάντηση.
1: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
2: Απάντηση.
1: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
2: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
1: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
2: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
1: Ταβέρνα η απάντηση.
0: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Αντιαθλητικό από τον Tyreek Jones. Αυτό γράφει ως αντιαθλητικό. Όχι ως αιτία αποβολής. Άρα, ο Tyreek Jones πηγαίνει στα 3 φάουλ. 2 βολές και μπάλα απ' έξω για τον Παναθηναϊκό, αφού το φάουλ. Ναι, αλλά εδώ τώρα συγγνώμη, δεν υπάρχει συγχώρευση ποινών. Αφού οι από... αν είναι οι τεχνικές. Οκ. Λοιπόν, άρα δύο φορές για τον Παναθηναϊκό από την όλη ιστορία. Τον Αν στα αποδυτήρια. Ο Χέις Ντέβις εκτελέσει τις βολές. Και ο Παναθηναϊκός μπορεί να μειώσει ακόμα περισσότερο. Αν κατάλαβα καλά, λοιπόν, έχουμε. Αν κάνω λάθος, παρακαλώ διορθώστε με. Τεχνική ποινή σε φάουλ στον Νάν, το τέταρτο. Τεχνική ποινή σε Νάν και Τζόνους, που είναι το πέμπτο του Νάν. Και αντιαθλητικό στον Τζόνους για την ενέργεια απέναντι στον... πώς το λέμε... στον Νάν. Και νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και μία τεχνική ποινή σε κάθε πάκο. Αν έχω χάσει κάτι, αν έπω κάτι παραπάνω...
5: Ναι, όντως ισχύει από μία τεχνική ποινή στο κάθε πάκο. Ισχύει και αυτό που λες.
4: Οι οποίες αλληλοεξουδετερώνονται. Με αυτά και με αυτά όμως, καλά όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 10 και μπορεί να πάει και στο μονοψήφιο με τις βολές του Τολιόπουλου. Όντως και έγινε και έχει και την μπάλα στα χέρια. Όλος αυτός ο καυγάς οδήγησε, σε καλό δεν είναι γιατί αποβλήθηκε ο Ναν, αλλά οδήγησε εκεί που ο Ολυμπιακός είχε την μπάλα στα χέρια σε μείωση του σκορ και μάλιστα τώρα η μπάλα ξανά στα χέρια του παιχτών του Παναθηναϊκού. 61-52, ο Σόρτς βγάζει, η μπάλα καταλήγει και πάλι στο Σόρτς, πετάει για να μην του μείνει στα χέρια, airball για τον Ολυμπιακό η μπάλα, 61-52, 3 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα πριν να ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος. Πλέον δεν υπάρχει Ναν στην εξίσωση και ο Τζόσεφ αφήνει για τον Βεζέκοφ και αυτό στο Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ χέρι-χέρι με τον Τζόσεφ. Τζόσεφ άλλαξε με τον Γουόρντ στο Βεζέκοφ. Και πάλι Τζόσεφ. Φάουλα από τον Τολιόπουλο, 2 βολές. Δύο βολές για τον για τον Βεζέκοφ. Γιατί για τον Βεζέκοφ, ο Κόρι Τζόσεφ πρέπει να εκτελέσει βολές. Εκτός αν το φάουλ δόθηκε στη προσπάθεια για... Βολές για τον Βεζέκοφ. 62-52, ξανά διψήφια η διαφορά. Στους 10 όμως, έτσι. Τους μισούς από τους 20 που είχε φτάσει στο 23-45, στο 59-39. Ο Λιόπουλος πάει προς τα μέσα, πετάει την μπάλα. Φάουλ από τον Γουόρντ, 2 βολές. Τώρα θα δούμε μπάσκετ ή διαγωνισμό βολών, γιατί οι διαιτητές δίνουν τα πάντα. Βεβαίως με τον Λιόπουλο και με Σόρτ δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να αμυνθεί ο Παναθηναϊκός στην περιφέρεια. Αλλά στην επίθεση ο Τολιόπουλος είναι καλά σήμερα. Και πάλι 2 στις 2. Οι τελευταίοι 6 πόντοι στο παιχνίδι είναι όλοι αποβολές. Και το σκορ ξανά στο 63-54. Βγήκε ο Σόρτς για να μπει ο Σμαν, να έχει καλύτερη άμυνα. Φάουλ ο Σμαν, πάμε πάλι σε βολές. Έτσι δεν γίνεται όμως. Έτσι δεν θα παίξουμε μπάσκετ. Θέλουν να κρατήσουν το παιχνίδι, αλλά όχι έτσι. Τρίτο φάουλ για τον Οσμάν, γουόρτ στις βολές. Εύστοχος στην πρώτη. Έχουμε 2-2 το Λιόπουλος, 2-2 Βεζέγκοφ, 2-2 ξανά το Λιόπουλος, 2-2 γουόρτ. Πολύ ωραία. Πώς τη λένε τη μικρή Ολλανδέζα τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, γιατί εδώ δεν έχουμε τερματοφύλακα, αλλά άμα συνεχίσουμε να παίζουμε πέναλτι, να τη φωνάξουμε. Πρωταθλήτρια Ευρώπης είναι άλλωστε. Λοιπόν, Γκραντ. Κακή πάσα για τον Εσόρ. Αλλαγή κατοχής, ο Ολυμπιακός δεν θα λέγα βγάζει άμυνα. Ήταν λάθος του Γκραντ η πάσα, αλλά το λάθος του, το μπάσκετ είναι παιχνίδι λαθών. Το λάθος του αντιπάλου κάνει ευτυχισμένο τον αντίπαλο παίκτη. Γουόρτ ξανά με τον Οσμάν. Σταματάει την τρίπλα, δίνει για τον Τζόσεφ. Τζόσεφ πήρε την ευθεία, περνάει από τον Τελειόπλο. Φάουλ, δύο βολές. Τώρα εδώ λένε μετράει το καλάθι από τον πάγκο του Ολυμπιακού και ζητάει να μετρήσει ο Μπαρτζόκας. Δεν ξέρω αν θα κάνει χρήση του στα τριπλέι. Ευτυχώς που ξεκίνησε σε 6 το παιχνίδι, γιατί κατά τις 12 θα τελειώσουμε όπως πάμε. Όχι, δεν θα κάνει χρήση του στα τριπλέι. Δείχνει το Cube, αλλά δεν κάνει χρήση στα τριπλέι. Συνεχίζεται όμως το γαϊτανάκι των ελεύθερων βολών, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. Τζόσεφ, εδώ βέβαια. Δεν λέω ότι δεν είναι φάουλ, μην παρεξηγηθώ. Αλλά αν όλο το παιχνίδι πάει έτσι, δεν θα δούμε μπάσκετ. 67-54 με αυτά και με αυτά. Κολιόπουλος. Βγάζει έξω για το Μήτογλου σου για 3, είναι εύστοχος. 67-57 Μήτογλου για 3. Βεζέγκοφ τώρα. Θέλει να βρει το γουόρτ. Το κόβει ο Οσμάν, εντυπωσιακή άμυνα. Ο γουόρτ τότε έπαιξε μπάσκετ αφέλειας, αλλά ο Οσμάν έβγαλε αμινάρα, ο οποίος τώρα έχει και την μπάλα στα χέρια. Αφήνει για τον Τολιόπουλο. 1-22 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Τολιόπουλος για 3, όχι, έρμπολ. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού λένε ότι υπάρχει επαφή του Μιλουτίνοφ, μπορεί και να υπάρχει. Θα ζητήσουν instant replay. Ζητάει χρήση του IRS ο προπονητής του Παναθηναϊκού Αταμάν, ενώ προηγουμένως ο Γουόρτ πήγε σαν να μην υπήρχε αντίπαλος στο παρκέ, να αφήσει την μπάλα λες και έκανε προπόνηση. Με ένθεν κακήθεν πληρώνονται. Λοιπόν, 2 πόντους ο Walkup με 3 φάουλ. 6 έχει ο Γουόρτ επίσης με 3 φάουλ. 15 ο Βεζέγκοφ χωρίς φάουλ, παρακαλώ. Αλλά και ποιος σε ποιον να κάνει φάουλ. Στον Χέις Ντέβις που έχει πετύχει 2 πόντους όλο το παιχνίδι. Χέις Ντέβις ηρίστο εν παρόδο. Για να δούμε και λίγο και τη στατιστική απεικόνηση. Έχει παίξει 27 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα. Έχει 1 στα 5 σουτ και έχει πετύχει 2 πόντους. Είναι ως υπαρόντας. Βεβαίως, ξαναλέω, θυμηθείτε πόσο ζόρι τράβηξαν στο προηγούμενο παιχνίδι οι παίκτες, όσοι έπαιξαν και τις δύο παρατάσεις. Άλλαξαν την απόφαση οι διαιτητές. 8 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο για τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα όντως βγήκε από τα χέρια του Μιλουτίνοφ και ο Τολιόπουλος με τον Τζόσεφ. Αφήνει για τον Γκραντ, στον Οσμάν. Οσμάν για 3, είναι άστοχος, rebound από τον Γουόρτ. Ένα λεπτό ακόμα για να τελειώσει η τρίτη περίοδος, η διαφορά στους 10 πόντους.
5: Μια τρίτη περίοδος που, Τζόσεφ... που θυμίζω ότι κράτησε αιώνας, έτσι.
4: Τρεις μέρες κράτησε. Βαρέα και ανθυγινά είναι εδώ. Γουόρτ για 3. Δεν είναι καλό rebound από τον Γκραντ. 47 δευτερόλεπτα λογικά από μία επίθεση εκτός αν τρέξει ο Παναθηναϊκός. Γκραντ με υποψία βημάτων και το Γουόρτ απέναντι.
5: Πιστεύεις, Γιώργο, ότι, ότι είναι πιο βαρύ το πλήγμα για τον Ολυμπιακό η απώλεια του Ταρίκ Τζόνς παρά του Ναν και τον Παναθηναϊκό?
4: Όχι βέβαια. Λοιπόν, το Λιόπλος θα το πούμε αμέσως μετά. Τολιόπουλος μπροστά στο Μιλουτίνοφ, αφήνει την μπάλα στο καλάθι στα 25 δευτερόλεπτα. 67-59. Ο Τερίκ Τζόνς καταρχήν. Α, ναι, και αυτός με 5 φάουλ αποβλήθηκε. Σωστό. Αλλά καμία περίπτωση να είναι μεγαλύτερη απώλεια. Φουρνιέ στα 12 δευτερόλεπτα. Όλα για τον Ολυμπιακό. Φουρνιέ με τον Γκραντ. Πάει προς τα μέσα. Τελειώνει τη φάση. Πετυχαίνει το καλάθι. 69-59. Ολυμπιακός στο συν 10. Και πάμε για την τελευταία περίοδο με τον Ολυμπιακό να έχει ένα σημαντικό προβάδισμα. Δεν έχει τελειώσει όμως το παιχνίδι σε καμία περίπτωση, καθώς το συν 20 έγινε συν 10. Λέω το εξής, επειδή ρώτησες και προηγουμένως, μάλλον να μην πω εγώ τίποτα, τώρα να μας πει η Λένα η Καραλή τη δική της εκτίμηση.
5: Ναι, για πες μας Λένα λοιπόν.
1: Ναι.
5: Το ερώτημα που δείχνει λοιπόν κατά την άποψή μου είναι και ρωτάει και πολλοί κόσμος, είναι πιο βαρύ το πλήγμα για τον Ολυμπιακό η απώλεια του Ταρίκ Τζόνς παρά και τον Παναθηναϊκό αυτή του Ναν στο υπόλοιπο του παιχνιδιού.
1: Καλά, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα βαρύνει πολύ περισσότερο τον Παναθηναϊκό η απουσία του Κέντρικ Ναν, ο οποίος έτσι κι αλλιώς ήταν και ένα ερωτηματικό η συμμετοχή του στο δεύτερο ημίχρονο, διότι σύμφωνα με την ενημέρωση της ΚΑΕ έχει δεχθεί ένα δυνατό χτύπημα στα πλευρά και πονούσε πάρα πολύ.
5: Μάλιστα.
1: Έσφιξε τα δόντια προφανώς, μπήκε μέσα. Ωστόσο και όλη η κατάσταση και ό,τι έγινε εν πάση περιπτώσει δεν βοήθησαν για να μπορέσει να ολοκληρώσει το παιχνίδι. Μένει να δούμε εάν και εφόσον η απουσία του, όπως έγινε και στο τέταρτο μάτς, δεν κοστίσει στον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι σταθερά πίσω. Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να πατάει καλύτερα, έχει πάρει αυτό το προβάδισμα από την δεύτερη κυρίως περίοδο και το κρατάει. Μένει να δούμε αν ο Παναθηναϊκός με όλες τις απουσίες και του Ναν και τους τραυματισμούς που έχει και όσα προβλήματα έχει, θα έχει και τα ψυχικά αποθέματα και τα σωματικά, γιατί παίζει τεράστιο ρόλο και η κούραση σε αυτό το επίπεδο των παικτών και για τους δύο, έτσι, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, θα μπορέσει να βγάλει αντίδραση.
5: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ξανά ο λόγος στο Γιώργο, παιδιά.
5: Ωραία, ωραία. Σας ακούμε, Γιώργο Κοκαλίδη.
4: 10 assist για 10 λάθη ο Παναθηναϊκός, 17 assist για 9 λάθη ο Ολυμπιακός, 25-20 τα rebound το ισορρόπησε ο Παναθηναϊκός, αλλά όλα αυτά τι σημασία έχουν. Αυτό που μετά είναι ότι θέλουμε 10 λεπτά και ο Ολυμπιακός είναι μπροστά με 10 πόντους. Ο Παναθηναϊκός έχει την πρώτη επίθεση με τον Grant. Θυμίζω Ναν και τα Eric Jones είναι εκτός, αποβλήθηκαν με 5 φάουλ και ο Grant αφήνει για τον Μίτογλου, με τον Τζόσεφ. Βγάζει έξω την μπάλα για τον Τολιόπουλο. Το Τολιόπουλος κάνει ένα μικρό μπάσιμο, του κλέβουν την μπάλα μέσα από τα χέρια. Ο Φουρνιέ στο γουόρντ, φάουλ από τον Γκραντ, δύο βολές. Ο Γκραντ, ο οποίος φτάνει και αυτό στα τρία φάουλ. Τέσσερα φάουλ έχει ο Παπανικολάου που είναι στον πάγκο. Από τρία έχουν walk-up γουόρντ, με πέντε φάουλ έχει αποβληθεί βεβαίως, είπαμε, ο Τάρικ Τζόνς. Από την άλλη πλευρά έχει 3 ο Σμάν, 3 ο Χέις Ντέιβις, 3 ο Γκραντ, έχει αποβληθεί ο Ναν και από 2 έχουν Λεσόρ και Μίτογλου. Γουόρντ άστοχο στην πρώτη βολή, ο Γουόρντ που έχει φτάσει στους 6 πόντους. Νομίζω ότι είναι περιττό να πω ότι μετράνε και οι λεπτομέρειες. Θυμηθείτε ότι από 2 άστοχες βολές του Φουρνιέ ξεκίνησε η μεγάλη ανατροπή για τον Παναθηναϊκό στο 4ο δεκάλεπτο. Εδώ πάντως ο Γουόρντ κάτι πήρε, μία στις δύο. Και ο Τολιόπουλος που έχει τώρα τον Βεζέγκοφ απέναντί του, αλλάζουν σε όλα τα σκηνή παίκτες του Ολυμπιακού. Διφλέξον από τον Γουόρντ, ο οποίος ζητάει και την μπάλα για πάρτι του, δεν του τη δίνουν οι διαιτητές. Λένε Παναθηναϊκός, 9 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο. Επαναφορά από τον Γκραντ. Χέις Ντέιβις με Βεζέγκοφ, στα 7. Χέις Ντέιβις, πάντα με τον Βεζέγκοφ, περνάει προς τα μέσα. Μια περίτεχνη ενέργεια, όχι εύστοχη, όμως Βεζέγκοφ έβγαλε την άμυνα. Πολύ χαμηλά είναι ο Χέις Ντέιβις. Μιλουτίνοφ με τον Λιόπουλο, φάουλ ο Λιόπουλος, πώς θα πιάσει τον Μιλουτίνοφ. Χαμηλά όμως, έξυπνο φάουλ. Το δεύτερο και για τον Βασίλη τον Λιόπουλο. Και επαναφορά από τον Κόρε Τζόσεφ. Τζόσεφ για τον Μιλουτίνοφ. Για τον Βεζέγκοφ και από εκεί στο Μιλουτίνοφ. Φουρνιέ. Φουρνιέ και πάλι για τον Μιλουτίνοφ. Αυτό στο Γουόρντ. Γουόρντ παίζει στα πόδια του Μίτογλου, φάουλ δύο βολές. Τρίτο για τον Μίτογλου. Ο Γουόρντ κάνει μεγάλη ζημιά στο Παναθηναϊκό με τις διεισδύσεις του, ενώ τώρα επιστρέφει ο Πίτερ στη θέση του Βεζέκοφ για να τους έχει όλους φρέσκους ο Μπαρτζόκας. 15 ο Βεζέκοφ, 17 ο Φουρνιέ. 12 ο Μίλου, αλλά και με 7 rebound. Ο Φουρνιέ και 6 ασίστ στο ενεργητικό του. Ο Γουόρντ πηγαίνει στους 8 πόντους. Ο Ολυμπιακός τσουκουτσούκου χτίζει πάλι, μεγαλώνει τη διαφορά. Δύο στις τέσσερις από τον Γουόρντ, 71-59 στο συν 12 Ολυμπιακός και σόρτς για τον Χέις Ντέιβις με το Φουρνί απέναντι. Χέις Ντέιβις σουτάρει ψηλότερα από το Φουρνί, είναι και πάλι άσχημος ριμπάουν ο Γουόρντ, που είναι και στις δύο πλευρές του παρκέ πάρα πολύ δραστήριος. Βάζει, δεν βάζει τις βολές. Φουρνιέ με τον Σόρτς. Φουρνιέ για τον Πίτερς. Φάουλ από το Χέις Ντέιβις. Ή από το Σόρτς, από το Σόρτς. Θα βγει ο Χέις Ντέιβις, θα σκάσει ο άνθρωπος. Για να μπει ο Λεσόρ. Χέις Ντέιβις, ο οποίος έχει παίξει 32 λεπτά, 31 λεπτά. Τζόσεφ Πίτερς και Γουόρντ. Γουόρντ με τον Όσμαν. Η μπάλα στον Τζόσεφ. Μπροστά στον Τολιόπουλο, σουτ για τρεις, είναι άστοχος. Ριμπάουν ο Σόρτς. Καλή άμυνα εδώ από τον Παναθηναϊκό. Σόρτς θέλει να τρέξει, βγάζει για τον Όσμαν. Φάουλ από τον Γουόρντ χαμηλά. Διαμαρτύρεται ο Όσμαν. Δεν πείθεται η τσαρούχα. Κάτω και ζητάει IRS ο Αταμάν. Οκ. Καιρό είχαμε να έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Τέταρτο φάουλ και για τον Γουόρντ. Τα φάουλ, επειδή είναι και στον πίνακα, είναι με κόκκινο χρώμα, μοιάζουν με τον έχουν κάνει τον πίνακα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Έχει 3 ο Γουόκαπ, 4 ο Γουόρντ, 4 ο Παπα-Νικολάου, 5 ο Τζόνς, όποιος έχει 2 παίζει 3 τελικούς ακόμα. Και στην άλλη πλευρά έχουμε 3 ο Σμάν, 3 ο Χέις Ντέιβις, 3 ο Γκραντ, 5 ο Ναν, 3 ο Μίτογλου. Βεβαίως 8 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα μένουν, οπότε τι λέει η κυρία Τσαρούχα, χαμηλά το φάουλ. Πήγε χαμένο το challenge του Αταμάν. Νομίζω ότι πήγε να το κερδίσει ο Οσμάν. Θα συμφωνήσω με αυτή την άποψη των διαιτών. 8 λεπτά ακόμα και 3 δευτερόλεπτα για να μάθουμε ποιος από τους δύο αιώνιους θα πάρει το πρωτάθλημα. Αν θα κάνει back to back ο Ολυμπιακός ή αν ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει στους τίτλους. Τολιόπουλος για Λεσόρ. Λεσόρ με τον Μιλουτίνοφ. Φάουλ. Χαμηλά και αυτό. Από τον Τζόσεφ. Απ' έξω η μπάλα για τον Τολιόπουλο να την επαναφέρει. Όχι. Ο Οσμάν θα την επαναφέρει. Τρίποντο από τον Τολιόπουλο, ο οποίος είναι αυτός που κρατάει ζωντανό τον Παναθηναϊκό. 16 πόντους έχει φτάσει. Τεράστιο παιχνίδι από τον Βασίλη Τολιόπουλο. Φάουλ από τον Φουρνιέ για 3. Από τον Σόρτς το φάουλ. Στο άμεσο τρίποντο του Τολιόπουλου, τρίτο και για το Σόρτς, ο Φουρνιέ μπορεί να απαντήσει με έμεσο τρίποντο. Αν ευστοχίσει και στις 3 βολές. Όχι, δεν θα συμβεί. Έχασε την πρώτη. Τώρα αρχίζει και βγαίνει η κούραση. Ο Ολυμπιακός ξοδεύει πολλές βολές. 2 ξόδεψε προηγουμένως. Μιλάμε για την τέταρτη περίοδο. Ο Ναν, ο Γουόρντ. 2 ξοδεύει ήδη ο Φουρνιέ. Και το είπα και προηγουμένως, Με 0 στις 2 βολές του Φουρνιά άλλαξαν όλα τα δεδομένα στο τέταρτο τελικό. Τώρα πετυχαίνει μόλις 1 στις 3. Και κάνει το σκορ 72-62 ξανά η διαφορά στους 10 πόντους. Ενώ έχουμε τρέξει 2,5 λεπτά στην τέταρτη περίοδο και οι ομάδες είναι όπως θέλησαν την τρίτη. Οσμάν. Επί της ουσίας δηλαδή με 10 είχε τελειώσει την τρίτη. Ο Σόρς πήγε απέναντι σε όλους. Έκανε μια τρύπα στον Ρόι μπάλα για τον Ολυμπιακό. Εντάξει τώρα και αυτό το ηρωικό μπάσκετ δεν νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει πολλά στον Παναθηναϊκό. Το ένα εναντίον όλων. Πίτερς αφήνει για τον Τζόσεφ. Και Πίτερς και Βεζέγκοφ πήγε ο Γόρτς στον πάγκο για να πάρει ανάσες. Νομίζω κάποια στιγμή πρέπει να επιστρέψει ο Γόκα. Πάντως δεν είναι και πολύ καλό σήμερα όσον αφορά την επιθετική του δραστηριότητα. Βεζέγκοφ με το Μίτογλου. Βεζέγκοφ σούτ για 3. Δεν έχει καμία τύχη. Rebound ο κανείς. Από τα χέρια του Λεσόρι μπάλα για τον Ολυμπιακό. Από την πίεση του Μιλουτίνοφ. 72-62. Μπαίνουμε στα τελευταία 7 λεπτά και επαναφορά από τον Τζόσεφ με 14 στο χρονόμετρο. Ώρα walk-up. Αλλά ο Ολυμπιακός θα παίξει και με walk-up και με Τζόσεφ για να έχει καλύτερο χειρισμό, καλύτερο έλεγχο. Βεβαίως κάτι παίρνεις, κάτι χάνεις, γιατί άλλο είναι ο Φουρνιέ, άλλο είναι ο walk-up στην επίθεση. Αλλά υπάρχει και ο Άλεκ Πίτερς που φτάνει στους 7 πόντους. 10 τη διαφορά. Και ο Φουρνιέ θέλει και ανάσες, φάνηκε και από τις βολές, έτσι. Σόρτς. Σόρτς τώρα αφήνει μπάλα στο καλάθι, ενώ έχει μία πτώση. Όχι κάτι, ο Τζόσεφ ευτυχώς. 74-64 στους 10 και ο Σόρτς. Τζόσεφ με την μπάλα στα χέρια. Αφήνει για το walk-up. Walk-up για το Βεζέγκοφ με το Μίτογλου. Βεζέγκοφ γυρίζει, αστοχή, rebound από το Σόρτς. Από τον Λεσόρ πάσα στο Σόρτς. Φάουλ από τον Τζόσεφ. Χαμηλά ο Μίτογλου δείχνει να πονάει. Αλλά τώρα να δούμε τι θα πούν οι διαιτητές. Τώρα είναι χαμηλά η... Τρίτο φάουλ σε κάθε περίπτωση για τον Τζόσεφ. Ναι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση για τρίποντο. Απ' έξω η μπάλα. Ξανά ζητάει η ΑΡΕΣ. Έχει κι άλλο. Νομίζω ότι έχει κάνει ήδη 2. Δεν νομίζω ότι έχει άλλο. Ο Αταμάν. Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως ότι φάνηκε από τις βολές ότι ο Φουρνιέ είναι κουρασμένος. Οι βολές, για όσους ενδεχομένως δεν έχουν παίξει ποτέ μπάσκετ, είναι κυρίως θέμα ποδιών. Όταν λοιπόν νιώθεις ότι δεν σε κρατάνε τα πόδια σου, είναι μοιραίο να μην είσαι και καλός στις βολές. Απ' έξω η μπάλα, ο Οσμάν για τον Λεσόρ. Δεν έχει άλλο IRS, δεν έχει άλλο challenge ο Αταμάν. Και τώρα ο Σόρτς με τον Τζόσεφ για τον Τολιόπουλο. Από το σπίτι το Τολιόπουλος είναι άστοχο. Είπαμε είναι καλό σήμερα, αλλά όχι από εκεί. Αυτό είναι καθ' υπερβολή. 74-64 και μπαίνουμε στο τελευταίο εξάλεπτο. Τζόσεφ για το walk-up. Walk-up αποφεύγει τον Τολιόπουλο. Περνάει για τον Μιλουτίνοφ. Αυτό στον Πίτερς. Πίτερς στο walk-up. Γυρίζουν την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Μετατοπίζουν και πάλι την άμυνα. Εξαιρετική assist από τον Τζόσεφ στον Πίτερς. Μπροστά στον Τολιόπουλο αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Στους 9 ο Πίτερς. Αλλά όλη η δουλειά δεν είναι από τον Τζόσεφ. Σόρτς βγάζει έξω για τον Οσμάν σουτ για 3, είναι εύστοχος. 76-67 στους 9 η διαφορά. Και τώρα είναι ο Βεζέγκοφ με την μπάλα στα χέρια. Αφήνει για τον Τζόσεφ. Και πάλι για τον Βεζέγκοφ. Περνάει από το Μίτογλου, φάουλ. Είναι στις βολές πλέον, έχει συμπληρώσει τα 5. Ο Παναθηναϊκός, 4 για τον Μίτογλου, 2 βολές για τον Βεζέγκοφ. Επιστροφή Χέις Ντέιβις στη θέση του Λεσόρ. Προφανώς για να πάει ο Μίτογλου στο 5 και για να απαντήσει στο... δεν είναι σβολομπολ. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει 3 ψηλούς, ο Παναθηναϊκός 2. Δεν ξέρω πώς βγαίνει αυτή η εξίσωση. Εν πάση περιπτώσει. Απ' την άλλη ποιο θα προλάβει και ο Μιλουτίνοφ. Καθώς και εμείς το Λουκ και Χέις Ντέιβις είναι ικανή σουτέρ. Αν και σήμερα ο Χέις Ντέιβις δεν μπορεί να πει ότι το δείχνει. Με ένα στα 7 σουτ και 2 πόντους στο ενεργητικό του, αλλά Χέις Ντέιβις είναι αυτός. Σόρτς. Οσμάν για τρεις. Είναι εύστοχος. 2-2 τρίποντα του Οσμάν. ...78-70... πόντο-πόντο το γυρίζει ο Παναθηναϊκός. Τώρα κλέβουν την μπάλα από τον Τζόσεφ. Ο Σόρτς στον ευνηδιασμό απέναντι στο Γόκαπ αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Και νομίζω ότι πάμε για time out από τον Μπαρτζόκα που λέει στους παίκτες του τι κάνετε. Σας είπα ότι δεν έχει λήξει τίποτα. Ο Σόρτς κάνει στους 12, ο Παναθηναϊκός έχει 12 το Σόρτς, 12 τον Οσμάν, 10 τον Αν, 10 τον Λεσόρ και 16 τον Τολιόπουλο. Ο Ολυμπιακός έχει 12 τον Μιλουτίνοφ, 18 τον Φουρνιέ, 17 τον Βεζέγκοφ και 9 είναι ο Πίτερς, αυτός που προσεγγίζει περισσότερο το διψήφιο από οποιονδήποτε άλλο. 4 και 38 πριν το τέλος, η διαφορά πέφτει στους 6 πόντους και έχουμε μια ζωή μπροστά μας. Γιατί αντιλαμβάνεστε τώρα ότι το ψυχολογικό προβάδισμα είναι στο Παναθηναϊκό. Το ζήτημα είναι η κούραση και ποιος θα αντέξει και τώρα το φάουλ. Γιατί 4 για παράδειγμα έχει τώρα ο Μίτογλου. 4 έχει και ο Γουόρ, 4 και ο Παπα-Νικολάου που είναι όλα στον πάγκο. Με 5 έχουν αποβληθεί ο Ναν και ο Ταϊρικ Τζόνς. Επιστρέφει ο Φουρνί. Αποχωρεί ο Πίτερς. Βεζέγκοφ, Τζόσεφ, Φουρνί, Μιλουτίνοφ και Γόκαπ. Χαμηλώνει το σήμα για να μπορεί να απαντήσει.
5: Και εγώ Γιώργο Κογκαλίδη να δώσω τη σκητάλη στο μικρόφωνο στον Γιώργο Ιωάννου. Από μένα καλό βράδυ. Καλή συνέχεια σε σένα και στη Λένα Καραλή.
4: Καλό βράδυ Φώτη. Μαζί το ξεκινήσαμε το τελικό των τελικών. Αλλά
3: εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Κυρία 3 και 48 πριν το τέλος. 81-72. Φουρνιέ. Το κυνηγάει ο Σόρ. Θέλει να βρει το μιλούν. Μιλουτίνοφ με τον Οσμάν. Η μπάλα στο Γόκαπ. Σουτ για τρεις από τον Γόκαπ. Δεν είναι καλό. Ριμπάουν νέο από τον Τζόσεφ. Και πάλι στο Γόκαπ. Η πάσα στο Βεζέγκοφ. Σουτ για τρεις. Άστοχος. Ριμπάουν από τον Σόρτς. Εδώ ο Ολυμπιακός βιάστηκε να τελειώσει το παιχνίδι. Σόρτς. Αφήνει για τον Οσμάν στο Χέις Ντέιβις. Με τον Γόκαπ απέναντί του. Φάουλ από τον Γόκαπ. Το τέταρτο που είχε να δώσει ο Ολυμπιακός. Αλλά το τέταρτο και για τον Τόμας Γόκαπ. Είπαμε μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 3 και 14 μένουν. 4 Γόκαπ, 4 Γουόρ, 4 ο Παπα-Νικολάου, 4 ο Χέις Ντέιβις, 4 ο Μίτογλου. Και από 5, να μην τα ξαναλέμε, Ναν και τα Ταϊρικ Τζόνς. Οσμάν για Χέις Ντέιβις. Μπάλα στο Λεσόρ και πάλι στο Χέις Ντέιβις. Μπροστά στο Μιλουτίνοφ, airball, rebound από τον Τζόσεφ, πάσα για τον Γόκαπ. Πολύ κακός απόψε ο Χέις Ντέιβις. Βεζέγκοφ για το Φουρνιέ. Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ με τον Βεζέγκοφ να υποδέχει την μπάλα. Να γυρίσει, να τελειώνει τη φάση. 83-72. Time out από τον Αταμάν που βλέπει ότι το μείον, μάλλον το συν 6 ξαναγίνεται συν 11, 2:38 πριν από το τέλος. Ο Ολυμπιακός με αυτό το 5-0 μετά το 78-72 φαίνεται ότι ξαναβάζει το νερό στα βλάκι. Γιώργο, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο και από μένα. Βλέπουμε λοιπόν τον Ολυμπιακό να έχει φύγει ξανά με 11 μπροστά. Βέβαια το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει, έτσι.
4: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Όχι βέβαια, μιλάμε για ένα παιχνίδι που έχει τα πάντα, έχει ένταση, είναι πολλές φορές απολαυστικό. Έχει εξαιρετικές ενέργειες από τις δύο πλευρές. Αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Ο κόσμος εδώ φωνάζει, βάλτε μέσα τον Σουλούκα. Είναι προφανώς, δεν είναι καν... Α, είναι στον πάγκο, αλλά με, όχι με ρούχα, με αθλητική περιβολή μένα, αλλά όχι μέσα στη δωδεκάδα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο συν 11, 2:38 πριν από το τέλος, και τώρα αντιλαμβάνεστε ότι οι αμέσως επόμενες επιθέσεις θα καθορίσουν τον πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός πρέπει να βγάλει μια-δυο άμυνες για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει περιθώριο να χάσει επίθεση. Γκραντ. Όλα μετράνε. Και η ανάσα. Γκραντ. Το Λιόπουλο πάει προς τα μέσα. Βγάζει στο Λεσόρ. Τον κόβουνε στον αέρα. Ο Μιλουτίνοφ. Ναι. Ο Μιλουτίνοφ αντιμετωπίζει. Ο Λεσόρ που πήρε φορά να καρφώσει. Όμως ο Μιλουτίνοφ ήταν εκεί και έπαιξε πολύ καθαρή και πολύ όμορφη άμυνα. Εδώ φάουλ, πέσανε 2-3 παίκτες κάτω, κορμιά, όρθιος, όρθιοι όλοι. Τώρα ποιος έχει κάνει το φάουλ? Ο Βεζέγκοφ. Το πρώτο. Αυτός για τον Βολές, για τον Χέις Ντέιβις. Χειροκροτά τον κόσμο του Ολυμπιακού ο Μιλουτίνοφ και ο Ντέιβις πάει στη γραμμή των ελευθερών βολών. Στον τρίτο του πόντο μόλις. Δικαίωμα για μία ακόμα βολή για το Χέις Ντέιβις. 2-2. 83-74. Τώρα βγαίνει ο Τολιόπουλος και μπαίνει ο Σόρτς για την άμυνα. Προφανώς για να πιέσει την μπάλα. Walk-up. Πέρασε το κέντρο, τον κυνηγάει ο Οσμάν, αφήνει για τον Βεζέγκοφ, χέρι με χέρι με motion στην επίθεση, και το Φουρνιέ να περνάει για τον Τζόσεφ, Τζόσεφ με τον Σόρτ. Τζόσεφ παίζει με τον Μιλουτίνοφ σε ρόλ, τελειώνει τη φάση ανεπιτυχώς, rebound από τον Λεσόρ. Και Σόρτ θέλει να τρέξει. Σόρτ για τον Χέις Ντέιβις. Με τον Τζόσεφ απέναντι. Για τρεις από τον Σόρτς, είναι άστοχο. Rebound από τον Γόκαπ από την άλλη πλευρά του γηπέδου. Και Γόκαπ περνάει για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ επιταχύνει, βγάζει έξω για τον Τζόσεφ, χρεώνεται με επιθετικό. 1:40 πριν το τέλος, 83-74. Εδώ ο Γάλλος δεν είχε λόγο να επιταχύνει. Δεν είχε λόγο να τρέξει ο Ολυμπιακός. Έπρεπε να παίξει με τον χρόνο. Άρα τώρα πρέπει να αμυνθεί. Ο Παναθηναϊκός έχασε ένα σουτ τριών πόντων. Δεν θα έχει πάρα πολλές ευκαιρίες. Παίξει με το χρόνο. Άρα τώρα πρέπει να αμυνθεί. Ο Παναθηναϊκός έχασε ένα σουτ τριών πόντων. Δεν θα έχει πάρα πολλές ευκαιρίες.

0: Η μπάλα στο Βεζέγκοφ. Την αφήνει ανεπιτυχώς το καλάθι. Άβγαλε άμυνα ο Παναθηναϊκός εκεί που έμοιαζε να είναι τελειωμένη φάση. Ο Σμάν βγάζει στον Τολιόπουλο. Σουτ για τρεις. Είναι μέσα. 83-79. Είπαμε, έχει πολύ δρόμο το παιχνίδι ακόμα. Time out με τους 5 σερί πόντους του Τολιόπουλου. 1:07 πριν το τέλος. Ο Παναθηναϊκός είναι στους 4 πόντους. Ο Τολιόπουλος είναι στους 21, παρακαλώ. Είναι όλος ο Παναθηναϊκός. Αλλά η διαφορά είναι στους 4. Ο Ολυμπιακός έχει 67 δευτερόλεπτα να διαχειριστεί. Είναι προφανές ότι θα παίξει την επίθεση από την πλευρά του για να έχει το 24. Έχει απόσταση 2 κατοχών και αν ευστοχίσει, βεβαίως αν ευστοχίσει θα δει ποτέ πάλι 2 κατοχές, ναι, αλλά θα είναι για 3. Ενώ τώρα είναι 2 κατοχές για 2. Εδώ τώρα αυτή η επίθεση είναι μια επίθεση, ένα πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός σε κάθε περίπτωση πρέπει να ξοδέψει όσο περισσότερα δευτερόλεπτα μπορεί από τα 67, αλλά κυρίως πρέπει να πάει σε μια εύστοχη επίθεση ο δε Παναθηναϊκός για να έχει πιθανότητες. Θέλει οπωσδήποτε να βγάλει μια άμυνα.
1: Γιώργο, αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι πραγματοποιείται αυτό που λέγαμε πριν λίγο, ότι το μάτς δεν έχει σε καμία περίπτωση κρυθεί όταν η διαφορά πήγε στους 11, έτσι.
0: Σε καμία περίπτωση. Και να μπει το καλάθι, αυτό δεν θα έχει κρυθεί. Λοιπόν, εκτός αν είναι τρίποντο. Walk-up στην επαναφορά για τον Τζόσεφ. Τζόσεφ ξανά στο walk-up. Έσπασαν πολύ έξυπνα το zone press που έστησαν οι πράσινοι και τώρα παίζουν με το χρόνο οι κόκκινοι. Walk-up. Αφήνει το χρόνο να περάσει. Και στον Παναθηναϊκό σου λέει να μην φάμε το καλάθι θέλουμε. Ο Φουρνιέ έκανε τον πάσιμο. Παίρνει το φάουλ 2 βολές. Φάουλ από τον Grant. Είναι το τέταρτο, αλλά το σημαντικό είναι ότι ο Φουρνιέ πάει στις βολές. Σημαντικό είναι αν τις βάλει. Ο Ολυμπιακός ξόδεψε 17 δευτερόλεπτα και ο Φουρνιέ πάει σε 2 βολές. Φουρνιέ που είναι στους 18 πόντους. Και τώρα στους 19. Δικαίωμα για μία ακόμα. Στους 20 ο Φουρνιέ, 85-79 ο Ολυμπιακός με τις 2 στις 2 του Φουρνιέ. Χέις Ντέβις για 3, άστοχο. Ο Τζόσεφ σκαμπυλίζει την μπάλα, πάει στα χέρια του Φουρνιέ και εδώ νομίζω ότι αρχίζει και γέρνει πλάστικα, γιατί ο Οσμάν κάνει αμέσως φάουλ για να σταματήσει το χρονόμετρο και πολύ λογικά κάνει. Ο Φουρνιέ αν ευστοχίσει σε μία βολή, ο Ολυμπιακός θα απέχει πλέον 3 κατοχές και σε 2 ακόμα καλύτερα για τους γηπεδούχους. Ο Οσμάν υποχρεώθηκε να κάνει φάουλ, απολύτως λογικό, γιατί τώρα ο χρόνος λειτουργεί σε βάρος του Παναθηναϊκού. Ο Φουρνιέ στη γραμμή των ελευθέρων. 22 είναι ο MVP του Final Four, του τελικού. Είναι και ο MVP των τελικών του πρωταθλήματος. Ο Γάλλος κάνει το καλύτερο τελείωμα στη σεζόν. 87-79, νέο time out από τον Αταμάν, καθώς βλέπει ότι μένουν 40 δευτερόλεπτα. Τώρα είναι υποχρεωμένος να πάει την επίθεση στο μπροστά μέρος του γηπέδου, που σημαίνει ότι θα έχει 14 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Όμως νομίζω ότι έχω δει πάρα πολλά στα γήπεδα του μπάσκετ, αλλά Γιώργο, νομίζω ότι θα πρόκειται για πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη να μπορέσει ο Παναθηναϊκός από αυτό το μείον 8 να επιστρέψει σε 40 δευτερόλεπτα. Θέλει 3 κατοχές, εντάξει, και 3 κατοχές που να έχουν μέσα και τουλάχιστον 2 τρίποντα, έτσι. Δύσκολα πράγματα, δύσκολο να τις βρεις σε 40 δευτερόλεπτα. Αλλά ας περιμένουμε, δεν βιαζόμαστε καθόλου, έτσι κι αλλιώς που θα πάμε. Walk-up 2 πόντους, Word 8, για να δώσω μετά το μικρόφωνο στη Λένα Καραλή. 19 ο Βεζέγκοφ, 4 ο Παπα-Νικολάου, 9 ο Πίτερς, 12 ο Μιλουτίνοφ, 7 ο Τζόσεφ, ενώ έχουν κατέβει και οι ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού, αδερφέ Αγγελόπουλη, προφανώς για να πανηγυρίσουν την κατάξυση τροπέου και μετά να πάμε και για το τελετουργικό που θα το πάρει πάνω της η Λένα Καραλή.

0: 87-79, 40 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, αλλά ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Γκραντ στην επαναφορά. Η μπάλα στα χέρια του Χέις Ντέβις με τον Βεζέγκοφ. Πάει προς τα μέσα για τελειώσει τη φάση. Φάουλ από τον Βεζέγκοφ, δύο βολές για τον Χέις Ντέβις. Εδώ που τα λέμε, στο Χέις Ντέβις καλύτερα να δίνει βολές παρά καλύτερα να του δίνει το σουτ παρά βολές, γιατί βολές έχει 2 στις 2. Ενώ σε ό,τι αφορά τα σουτ του απόψε, έχει 1 στα 9. Στους 4 πόντους είναι ο Χέις Ντέβις και τώρα στους 5, 87-80. Γρήγορη επίθεση ήταν για τον Παναθηναϊκό στα 36 δευτερόλεπτα. 36 μένουν, δηλαδή στα 4 δευτερόλεπτα στην ουσία. Χέις 2 στις 2. Επαναφορά για τον Γουόκαπ. Ο Ολυμπιακός πρέπει απλά να βάζει την μπάλα μέσα και να είναι εύστοχος στις βολές, γιατί είμαι βέβαιος ότι οι πράσινοι θα οδηγήσουν, θα προσπαθήσουν να σταματήσουν το χρόνο. Επαναφορά του Γουόκαπ, μπάλα στα χέρια του Φουρνιέ με double team και πάλι για τον Γουόκαπ, φάουλ, δύο βολές. Πέμπτο για τον Ντέβις, ως εδώ ήταν. Καλό, δεν είναι νόημα.
1: Με πολύ κακή στατιστική τελειώνει το παιχνίδι του Χέις Ντέβις, έτσι Γιώργο.
0: Μόνο κακή, μαύρη τρύπα ήταν στην επίθεση, αλλά έχει το ελαφρυντικό. Δες Γιώργη πόσο χρόνο έπαιξε στο τέταρτο τελικό. Έσκασε. Δύο βολές για το Φουρνί. Οι βολές είπαμε ότι μέχρι το τέλος θα παίξουν το ρόλο τους, γιατί χάνει την πρώτη εδώ ο Φουρνί. Με μία βολή ξαναπάει το Μάση στις τρεις επιθέσεις. 87-81 είναι το σκορ. 0 στις 2 παρακαλώ. Και τώρα ο Οσμάν για 3. Είναι άστοχος. Rebound από τον Φουρνιέ. Και εδώ τέλειωσαν οι όποιες πιθανότητες. Μιλουτίνοφ κρατάει την μπάλα, αφήνει και πάλι για τον Φουρνιέ. Περνάει για τον Μιλουτίνοφ. Φάουλ από τον Οσμάν. Στα 17 δευτερόλεπτα, πέμπτο και για τον Οσμάν.
1: Και όπως ακούμε Γιώργο, αρχίζουν τα ντεσιμπέλ να ανεβαίνουν στο σεφ. Ούτως ή άλλως θα είναι ψηλά, έτσι. Όπως ακούμε, λέω, ανεβαίνουν τα ντεσιμπέλ πάρα πολύ στο σεφ.
0: Βέβαια. Αρχίζει το πάρτι. Αν βάλει και μία βολή ο Μιλουτίνοφ θα έχει τελειώσει. Θα έλεγα και τυπικά το παιχνίδι, εκτός αν βάλει κάποιος πεντάποντο. Μιλουτίνοφ, ο οποίος είναι, είπαμε, στους 12 πόντους. Ο Οσμάν αποβλήθηκε και αυτός με 5 φάουλ. Μπήκε στο παιχνίδι ο Καλαϊτζάκης. Μιλουτίνοφ στις δύο βολές. 17 δευτερόλεπτα, 6 πόντι διαφορά. 7 και τέλειωσαν όλα. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής για την περίοδο 2025-26. Τελειώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σεζόν, κατακτώντας την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός μένει με το κύπελο, αλλά φαντάζομαι ότι κανείς δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος. Σόρτς κατεβάζει την μπάλα, πάει προς τα μέσα, τελειώνει γρήγορα τη φάση. 89-83 στα 12 δευτερόλεπτα. Η μπάλα στο Τζόσεφ, του κάνει φάουλο Σόρτς. Τώρα όλα αυτά ελάχιστη σημασία έχουν. Γιατί ξαναλέω, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι χάνει τις δύο βολές ο Τζόσεφ, που συνήθως είναι εύστοχος, είναι στους 6 πόντους η διαφορά για 11 δευτερόλεπτα. Με μία βολή ξαναπάμε σε αυτό που λέγαμε, τρεις κατοχές. Αποθέωση για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Βολές για τον Κόρι Τζόσεφ, που πρόσφερε πάρα πολλά στον Ολυμπιακό και πέτυχε και ένα καθοριστικό τρίποντο εκτός από τις προσπάθειες του σε όλες τις φάσεις, στα rebound, στα κλεψίματα. Πολύπλευρη η προσφορά του. Εδώ έχασε και τις δύο βολές. Ο Σόρτς αφήνει για τον Τολιόπουλο από πολύ μακριά το τρίποντο, είναι άστοχο. Ριμπάουν ο Μίτογλου, ευστοχή στο καλάθι, στο 1,3. Τέλος, 89-85, ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αξιοποίησε τον παράγοντα έδρα, κέρδισε και τα τρία παιχνίδια στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, έχασε τα δύο μάτς στο T-Center, αλλά οι τρεις νίκες που χρειάζονταν έφταναν για να κατακτήσει το τρόπαιο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ενώ έχουμε εξηγήσει ανάμεσα στον Μπαφέ και στον βοηθό του Αταμάν, ο Ολυμπιακός, ο οποίος τελειώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σεζόν, μετά την κατάκτηση του τροπέου στο T-Center, ενώ του ευρωπαϊκού τροπέου της Ευρωλίγκας, κατακτά και το πρωτάθλημα, αγκαλιά Σίμψακ και Βεζέγκοφ. Οι παίκτες δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους και αυτό πρέπει να το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Ναι, όλοι παλεύουν για την νίκη, όλοι δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό. Για 40 λεπτά είναι αντίπαλοι. Αν χρειαστεί θα σπροχτούν, θα πλακωθούν, θα κάνουν τα πάντα για να νικήσει η ομάδα τους. Με το που τελειώνει το μάτσο όμως δίνουν τα χέρια, γιατί και οι δύο παλεύουν για τον ίδιο σκοπό. Αυτό πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος, ότι αγαπάς την ομάδα σου, δεν μισείς τον αντίπαλο. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος, έχοντας κερδίσει σε όλα τα μάτς. Το πάλεψε ο Παναθηναϊκός. Αυτό, Γιώργο, νομίζω ότι πρέπει να το δώσουμε στους πράσινους, γιατί και στα παιχνίδια που έχασε, με εξαίρεση το τρίτο μάτς όπου ο Παναθηναϊκός κέρδισε έναν Ολυμπιακό που ήταν πάρα πολύ καλός, νομίζω αν θυμάμαι καλά 68-58 είναι εκείνο το παιχνίδι, και φαίνεται και από το σκορ το πόσο κακό ήτανε. Νομίζω ότι αν εξαιρέσει αυτό το παιχνίδι, σε όλα τα άλλα ήταν μικρές οι διαφορές και ο Ολυμπιακός του βγάλε το λάδι ο Παναθηναϊκός για να τον κερδίσει. Εντάξει, κανείς δεν περίμενε ότι θα παραδοθεί αμαχητή. Να πούμε για να είμαστε και όχι τίμοι, σωστοί, για να είμαστε και τίμοι, ότι ο Παναθηναϊκός διαχειρίστηκε και μια δύσκολη διαδικασία, καθώς στην ουσία ο Σλούκας ήταν εκτός τελικών και απ' την άλλη βεβαίως εκτός τελικών ήταν ο Ντόρση. Έχασε τον Ρογκαβόπουλο. Με όλα αυτά, για κάποια παιχνίδια έχασε τον Οσμάν, βεβαίως και ο Οσμάν ήταν μέσα, θα ήταν έξω ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Λοιπόν, στο κέντρο του γηπέδου αγκαλιάζονται ο Μπαρτζόκας με τους παίχτες και με τον Πίτερς. Δεν μπορώ να ξέρω τι λένε εκεί, αλλά ίσως να μοιάζει και με αποχαιρετισμό αυτό, αυτή η αγκαλιά του Πίτερς με τον Μπαρτζόκα. Τα λένε για αρκετή ώρα. Στα δικά μου μάτια, αλλά μπορεί να είναι αυθαίρετο αυτό το συμπέρασμα, μοιάζει με ένα σε ευχαριστώ για όσα πρόσφερες. Εκτιμώ, μπορεί να κάνω και λάθος, έτσι. Νομίζω όμως ότι πολύ δύσκολα θα συνεχίσει ο Πίτερσον Ολυμπιακό. Πάμε λοιπόν στη Λένα Καραλή. Γεια σας από μένα. Συνεχίζει η Λένα και με τις απονομές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλησπέρα, Λένα.
2: Καλησπέρα, και να σημειώσω εδώ ότι μια τέτοια ζεστή αγκαλιά για αρκετή ώρα ήταν και ανάμεσα στο Σάσα Βεζένκοφ και τον Άλεκ Πίτερς, οπότε ίσως αυτό, ξέρεις, αυτό που είπε ο Γιώργος είναι το ένα συνδέεται με το άλλο και ίσως αυτό να είναι το αντίο του Άλεκ Πίτερς στην ομάδα του. Όπως και να έχει, είναι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί τη βοήθησε να φτάσει και στην κατάκτηση της EuroLeague, αλλά και σήμερα σκόραρε, από όσο βλέπω και αν βλέπω καλά, 9 πόντους, αλλά ήταν σε σημεία τέτοια κατά τη διάρκεια του μάτς που βοήθησαν τον Ολυμπιακό να διατηρήσει το προβάδισμά του σε στιγμές που ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να είναι κοντά.
1: Λένα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Άλεκ Πίτερς... Βεβαίως, σε ακούω. Εσύ με ακούς, Λένα?
2: Σε ακούω. Δεν ξέρω αν από την τηλεόραση φαίνεται να υπάρχει κάποιο θέμα στη φυσούνα, γιατί βλέπω έτσι λίγο μία ένταση. εκεί πέρα αυτή τη στιγμή, παρότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν αποχωρήσει.
3: Τα πλάνα πάντως δείχνουν ακόμα στιγμές του...
2: για το ΣΔΟ.
3: Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα τα πλάνα δείχνουν παίκτες του Ολυμπιακού. Ναι, σε ακούω, Λένα. Αυτή τη στιγμή τα πλάνα δείχνουν περισσότερο παίκτες του Ολυμπιακού με τον κόσμο και με τις οικογένειές τους παρά κάποια ένταση.
2: Οκ. Να υπάρχει, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια έξτρα προσπάθεια και της αστυνομίας αλλά και των υπευθύνων της ασφαλείας να ανοίξουν τη φυσούνα, σαν κάποιος να προσπαθεί να κάνει το αντίθετο. Εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε ότι είναι όλα ήσυχα. Έτσι κι αλλιώς ο Παναθηναϊκός είναι
3: να πάμε, Λένα, συγγνώμη που σε διακόπτω, να πάμε λίγο σε δηλώσεις του Εργίνα Ταμάν, γιατί φωνάζει αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, πάμε.
4: Το καταλάβαμε όλοι ότι ο Ταρίκ Τζόουνς μπήκε στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, χτύπησε με μπουνιά τον Κέντρι Νάν. Δεν πρέπει να γίνονται αυτά, δεν είναι στη λογική, στο πνεύμα του αθλητισμού αυτά, είπε ο κύριος Άταμαν. Χρησιμοποίησε πιο βαριές εκφράσεις, είναι η αλήθεια. Εμείς δεχτήκαμε ότι ιτηθήκαμε, αλλά τι είναι αυτά που συμβαίνουν, αναρωτήθηκε ο Τούρκος προπονητής, ο οποίος για να γυρίσω στις πρώτες δηλώσεις αναφορικά στο παιχνίδι, αφού συνεχάρει τον Ολυμπιακό, είπε ότι οι παίκτες του προσπάθησαν πάρα πολύ και ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα πρέπει να είναι υπερήφανος για την ομάδα η οποία τα βάζει με όλους και δεν φοβάται κανένα. Αυτά θυμάμαι τώρα, Βαγγέλη, αν...
5: Ζητάει το λόγο...
3: Λένα, δεν ξέρω αν άκουσες, υπήρξε επεισόδιο μέσα στη φυσούνα, ναι.
2: Άκουσα.
3: Από ό,τι κατάλαβα, γροθιά του Ταϊρίκ Τζόουνς σε παίκτη του Παναθηναϊκού, στον Νάνα, ναι, αν άκουσα καλά. Τουλάχιστον πιάσαμε μόνο τη μετάφραση.
2: Ο Εργίνα Ταμάν είπε ότι πήγε στα αποδυτήρια και του έριξε την πουνιά. Από όσο άκουσα στη μετάφραση.
3: Ναι, ναι. Και εγώ το ίδιο άκουσα, η αλήθεια είναι, οπότε δεν ξέρω...
2: Δεν είπε για τη φυσούνα, δεν είπε τώρα δηλαδή, είπε ότι ό,τι έγινε και πήγε στα αποδυτήρια. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Και πού είναι η ασφάλεια, αν όντως έχει γίνει κάτι τέτοιο, και πού είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έπρεπε να προστατέψουν τα αποδυτήρια και τον Κέντρικ Νάν και την ίδια στιγμή να προστατέψουν και τον Ταϊρίκ Τζόουνς από το να κάνει αυτά τα έκτροπα, έτσι. Διότι αν όντως συνέβη αυτό, που θεωρώ ότι ο Εργίνα Ταμάν δεν θα του έλεγε αν δεν είχε αυτή την πληροφόρηση, είναι τραγικό αν συνέβη. Και μέχρι στιγμής αυτό το οποίο συνηθίζαμε να λέμε με βάση τις εικόνες που είχαμε από τον Ταϊρίκ Τζόουνς τα προηγούμενα χρόνια και στις ομάδες τις οποίες συμμετείχε, ήταν ότι γενικώς, παρότι είναι ενθουσιώδης και πολύ μαχητικός, δεν είχε δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα όσο καιρό βρισκόταν στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό. Αν το κρατούσε όλο για σήμερα, δεν ξέρω τι να πω. Με κάθε επιφύλαξη φυσικά, μέχρι να επιβεβαιωθεί ότως έγινε έτσι. Αν έγινε, είναι πολύ μεγάλο λάθος, πολύ μεγάλο φάουλ και εντελώς απαράδεκτη αυτή η ενέργεια.
3: Προσυπογράφω προφανώς ότι λες.
2: Περιμένουμε στο παρκέ. Στείνεται η απαραίτητη εξέδρα για να υποδεχθεί τους πρωταθλητές και να γίνει η απονομή. Αρκετός κόσμος είναι συγκεντρωμένος στη φυσούνα. Πάντως αυτό που όλοι μπορούμε να καταλάβουμε και δεν ξέρω κατά πόσον έχει μεταφερθεί αυτό στην εικόνα από τους τηλεοπτικούς, ως εικόνα από τους τηλεοπτικούς δέκτες, είναι ότι ο Άλεκ Πίτερς επί της ουσίας απόψε είπε αντίο στον κόσμο του Ολυμπιακού. Παρέμεινε για αρκετή ώρα στο παρκέ, χειροκρότησε, χαιρέτησε όλους τους παίκτες, τους συμπαίκτες του και ουσιαστικά αυτό ήταν το αποχαιρετιστήριο. Και γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μια άλλη πολύ ωραία στιγμή επίσης ήταν ο Tyson Ward και ο TJ Shorts, οι οποίοι αφού πρώτα χαιρετήθηκαν, αντάλλαξαν φανέλες. Θυμίζουμε ότι πέρυσι ήταν συμπαίκτες στην Παρί, φέτος και οι δύο ακολούθησαν διαδρομή από τη Γαλλία στην Ελλάδα. Με τον ένα να στέφεται πρωταθλητής Ευρώπης και πρωταθλητής Ελλάδας και ο άλλος κυπελούχος. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς τώρα βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, και να έχει δεχτεί πολύ κριτική, να έχει γίνει πολύ κουβέντα. Και πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι ο TJ Shorts έδειξε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το τι μπορεί να κάνει, και όταν ο προπονητής του τον χρησιμοποίησε, το χρόνο που κέρδισε τον αξιοποίησε. Ο κόσμος του Ολυμπιακού επιθυμεί τον Tyreek Jones, ο οποίος περνάει τώρα από μπροστά μας. Δεν ξέρω πού ακριβώς οδηγείται, τον ακολουθεί και ο Ντόντα Χολ. Πάντως συνοδεία ενός υπευθύνου του γηπέδου πηγαίνει προς τα έξω. Φαντάζομαι ότι δεν θα πηγαίνει αυτό στη συνέντευξη τύπου. Ίσως για κάποιον έλεγχο μπορεί να πηγαίνει ο Tyreek Jones. Λοιπόν, εν αναμονή τώρα βγαίνει και ο Γιώργος Μπατζόκας και ο Σάσα Βεζένκοφ. Αυτοί φαντάζομαι ότι θα πάνε κατευθείαν στη συνέντευξη τύπου. Κανονικά πρέπει να γίνει και η απονομή. Αποθεώνεται ο Γιώργος Μπατζόκας, ο οποίος και αυτός ανταποδίδει το χειροκρότημα και δείχνει τον Σάσα Βεζένκοφ. Απολύτως λογικό όλο αυτό. Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού πηγαίνουν κάπου έξω. Πρέπει, δεν ξέρω αν από την τηλεόραση έχετε κάποια άλλη ενημέρωση, γιατί όλοι βγαίνουν και δεν έχουν μείνει στα αποδυτήρια. Μαζί με τις οικογένειές τους πηγαίνουν προς την έξοδο. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ποιο ακριβώς θα είναι το τελετουργικό που θα ακολουθήσουν. Πάντως είναι όλο το staff, είναι οι πρόεδροι, είναι οι παίκτες, είναι οι οικογένειες των παίκτων. Και θα μάθουμε σύντομα πώς ακριβώς θα επιλέξει ο Ολυμπιακός να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο για να γίνει η απονομή. Όσο οι υπεύθυνοι του ΕΣΑΚΕ και οι υπεύθυνοι του γηπέδου στείλουν φυσικά την εξέδρα, έτσι.
6: Super Sport 104.
7: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Super Sport 104.
2: Αυτή τη στιγμή και είναι και αρκετά δύσκολο να μπορέσω να σας ακούσω, οπότε καλό θα είναι να μου δίνεις και εσύ ένα σημείο ζωής για να αντιλαμβάνομαι ότι παραμένουμε στον αέρα.
3: Έχουμε παραμείνει στον αέρα, Λένα. Εντάξει, καταλαβαίνω τα ντεσιμπέλ είναι πολύ ψηλά αυτή τη στιγμή στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Δεν ξέρω η αλήθεια είναι για ποιο λόγο κάνανε αυτή την κίνηση υπέθυνη του Ολυμπιακού να πάνε προς την έξοδο. Δεν ξέρω αν έχουν ετοιμάσει κάτι για τη φιέστα ή αν έχει γίνει κάτι διαφορετικό. Δεν γνωρίζω ακόμα. Δεν έχει υπάρξει και κάποια ενημέρωση.
2: Προφανώς κάτι θα έχουν ετοιμάσει, κάτι διαφορετικό από το συνηθισμένο, γιατί δεν είναι ότι ούτε καν έκαναν το γύρο του γηπέδου για να αποθεωθούν από κάθε πλευρά του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, αλλά βγήκαν έξω από τον αγωνιστικό χώρο και από τον περιβάλλοντα χώρο που είναι εδώ πέρα του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Τώρα προς τα που πήγαν θα σε γελάσω, γιατί δεν έχω τη δυνατότητα να τους ακούσω, να τους ακολουθήσω και να παραμείνουμε και παρέα στον αέρα. Οπότε θα περιμένουμε και εμείς να δούμε τι είναι αυτό το οποίο έχουν ετοιμάσει. Μπορεί να μπουν με κάποιον εντυπωσιακό τρόπο. Τι να σου πω, μένει να δούμε. Πάντως ήταν προφανώς κάτι εσωτερικά της ομάδας οργανωμένο, διότι ακολούθησαν και οι οικογένειες των παικτών. Πολλοί εξ αυτών οι οποίοι έχουν και παιδάκια τα είχαν αγκαλιά και ακολουθούσαν τη διαδρομή. Περιμένουμε να δούμε και κάποια ενημέρωση αν θα υπάρξει από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. σε ό,τι είπε ο Εργίν Αταμάν, γιατί σίγουρα αν έχει, μπράβο, ναι, ο Παναθηναϊκός καταγγέλει ότι ο Τζόνς έριξε γροθιά στον Ναν στα αποδυτήρια. Είναι επίσημο αυτό και επιβεβαιώνει και την δήλωση που έκανε ο Εργίν Αταμάν κατά τη διάρκεια της flash interview στην κρατική τηλεόραση.
3: Υποθέτω βέβαια πως θα υπάρξει και μια απάντηση, θα λέγαμε, της ΚΑΕ Ολυμπιακός, έτσι.
2: Φαντάζομαι, αλλά αν έχει συμβεί, γιατί για να βγει κάποιος να καταγγείλει κάτι τέτοιο, προφανώς θα υπάρχουν και τα απαραίτητα στοιχεία. Δεν ήταν ένας με έναν και έγινε ό,τι έγινε. Θα υπάρχουν τα μάτια τα που θα τα είδαν όλα, οπότε μένει να δούμε τι και πώς έχει γίνει. Εντάξει, άσχημο, το καταδικάσαμε και πριν, θα το καταδικάσουμε και τώρα. Αν όντως έχει γίνει, όπως τα λέμε, είναι επίσημη η καταγγελία του Παναθηναϊκού, φαντάζομαι ότι θα έρθει και η ενημέρωση σε λίγο. Είναι καταδικαστία μια τέτοια λογική και μια τέτοια πρακτική από επαγγελματία παίκτη. Η όποια κόντρα και η όποια αντιπαλότητα πρέπει να λύνεται μέσα στο παρκέ και όχι να συνεχίζεται και εκτός.
3: Η αλήθεια είναι να το πούμε αυτό για να ξέρει και ο κόσμος, έτσι. Σύμφωνα τουλάχιστον με τα πλάνα της ΕΡΤ, αυτή τη στιγμή οι παίκτες του Ολυμπιακού βρίσκονται στα αποδυτήρια.
2: Ναι, πήγαν από άλλη πλευρά και από την, για να καταλάβει ο κόσμος, πίσω από τον πάγκο των φιλοξενουμένων, που είναι η μπασκέτα δηλαδή, υπάρχει μία έξοδο η οποία σαφέστατα οδηγεί και από εδώ στα αποδυτήρια της ομάδας του Ολυμπιακού. Ίσως τώρα που το σκέφτομαι, να επέλεξαν να πάνε από εδώ προς αποφυγή οποιαδήποτε έντασης και για λόγους ασφαλείας, επειδή από τη φυσούνα και αριστερά είναι τα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων. Ίσως η αστυνομία να επέλεξε να αδειάσει ο χώρος εντελώς από την αποδό πλευρά. Γι' αυτό το λόγο οι παίκτες του Ολυμπιακού, η ομάδα του Ολυμπιακού, να έφυγε από την μπασκέτα που ήταν στην πλευρά που είναι ο πάγκος του Παναθηναϊκού, από την έξοδο αυτή, προκειμένου να πάνε στα αποδυτήρια, να κάνουν έτσι μεταξύ τους την πρώτη μικρή γιορτή, να βάλουν τα μπλουζάκια, φαντάζομαι, τα οποία θα είναι τυπωμένα για αυτή την περίσταση, και να βγουν λίγο για την απονομή. Σε λίγο, όπως και να έχει, το τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά τώρα όσο το σκέφτομαι, πιθανολογώ το ότι ίσως να έγινε αυτή, να ακολούθησε η ομάδα του Ολυμπιακού αυτή τη διαδρομή για αυτόν τον λόγο.
3: Πολύ πιθανό, εντάξει, δεν ξέρουμε κιόλας τι ακριβώς επικρατεί εντός φυσούνας. Παρόλα αυτά, σίγουρα
2: όχι, τώρα φαίνεται ότι υπάρχει ηρεμία. Απλώς λέω ότι αν όντως έγινε όλο αυτό το περιστατικό πριν, προφανώς η αστυνομία για λόγους ασφαλείας θα θέλει να μην διέρχονται οι παίκτες από το ίδιο σημείο, γιατί ο Παναθηναϊκός θα πρέπει και να αποχωρήσει, άρα δεν θα έπρεπε να υπάρχει οποιαδήποτε πιθανή εστία περαιτέρω έντασης.

0: Γιώργο, αν μιλάς αυτή τη στιγμή δεν σε ακούω εγώ.
1: Όχι, όχι, δεν είπα κάτι. Αυτή τη στιγμή
0: κάνει διακοπές.
1: Να πούμε λίγο κάποιες δηλώσεις του Εργίνα Ταμάν που έγιναν κυρίως ως προς το αγωνιστικό τουλάχιστον κομμάτι του παιχνιδιού και όχι για το επεισόδιο, γιατί για το επεισόδιο οι δηλώσεις έγιναν πιο μετά. Ήταν μια εξαιρετική σειρά για το ελληνικό μπάσκετ. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που κατέκτησε το πρωτάθλημα, αλλά και στους παίκτες μου για την τρομερή προσπάθεια και μάχη που έδωσαν κόντρα σε όλους και σε όλα. Σήμερα το μάτι ήταν δίκαιο, αλλά δυστυχώς τα προηγούμενα μάτια στο ΣΕΦ δεν είναι έτσι. Σε ένα μήνα κανείς δεν θα το θυμάται αυτό. Ευχαριστώ τον κόσμο του Παναθηναϊκού για τη στήριξη και ελπίζω να είναι περήφανος για αυτούς τους παίκτες και την προσπάθειά τους. Αυτά έχει δηλώσει ο Εργίνα Ταμάν, τουλάχιστον στο flash interview πριν το επεισόδιο, πριν τις δηλώσεις τουλάχιστον για το επεισόδιο του Tyreek Jones με τον Nan.
0: Ναι, στην αρχή ήταν ψύχραιμος. Προσπάθησε, φαντάζομαι, να είναι ψύχραιμος ο Εργίνα Ταμάν. Δικαιολογημένα αποδέχθηκε την υπεροχή του Ολυμπιακού σήμερα. Και Γιώργο, σε ό,τι αφορά, επειδή ξέρεις, προσπαθώ παράλληλα να ψάξω να δω και το τι έχει συμβεί. Όντως υπήρξε μεγάλη ένταση την ώρα που μεταφέραμε και εμείς τους ακροατές μας ότι φαινόταν μια αναστατώση στην Φυσούνα. Και υπήρχαν δυνάμεις των ΜΑΤ και προσπαθούσαν να ηρεμήσουν λίγο την κατάσταση. Μέσα και από τις φωτογραφίες μπορώ να διακρίνω τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ίσως τελικά όντως να ισχύει αυτή η μαντεψιά που έκανα με βάση τη λογική πάντα, για ποιον λόγο οι παίκτες του Ολυμπιακού πήγαν στα αποδυτήρια από άλλη πλευρά. Γιατί τελικά υπήρχε αυτή η ένταση στα αποδυτήρια έξω από τις εισόδους που υπάρχουν στα αποδυτήρια των δύο ομάδων, αριστερά και δεξιά από την Φυσούνα που όλος ο κόσμος βλέπει μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες, γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι να γνωρίζουν την διαρρύθμιση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και πώς είναι τα αποδυτήρια και όλος ο χώρος εδώ πέρα.
1: Βεβαίως, τώρα βλέπω και τις φωτογραφίες και εγώ, Λένα.
0: Φαίνεται, ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι
0: βλέπουμε τον κόσμο να υψώνει, χειροκροτά, βγήκανε και τα απαραίτητα εμβατήρια, το εμβατήριο του Ολυμπιακού με τον κόσμο με υψωμένα τα χέρια να χειροκροτά και φαντάζομαι ότι σιγά σιγά θα πάμε στην είσοδο των παικτών για να ακολουθήσει και η απονομή.
1: Η αλήθεια είναι τα τελευταία πλάνα της κρατικής τηλεόρασης δείχνουν τους παίκτες και τα παιδάκια τους στα αποδυτήρια. Να πούμε πως έχουν κυκλοφορήσει και κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν ουσιαστικά τα ΜΑΤ να βρίσκονται στα αποδυτήρια του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό, νομίζω αυτό έχει γίνει στο χώρο εκτός των αποδυτηρίων, προφανώς για να χωρίσουν τους παίκτες των δύο ομάδων, δεν ξέρω. Για ποιο λόγο βρίσκονται τα ΜΑΤ.
0: Είναι στον ενδιάμεσο κοινό χώρο, βγαίνοντας οι παίκτες από τον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει ένα σημείο όπου αριστερά πηγαίνει ο φιλοξενούμενος και δεξιά πηγαίνει ο γηπεδούχος. Οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν με τα ΜΑΤ και τους παίκτες του Παναθηναϊκού να παρακολουθούν είναι, βλέπω και τους υπεύθυνους ασφαλείας εκεί και των προέδρων του Ολυμπιακού και τους υπεύθυνους ασφαλείας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, είναι στον ενδιάμεσο αυτό χώρο. Λοιπόν, και από όσο βλέπω ταυτόχρονα από την πληροφόρηση που σιγά σιγά μας έρχεται, ο Εργίνα Ταμάν έκανε αρχικά τις δηλώσεις όπως είπες και εσύ που ήταν ήρεμος και μετά επανήλθε στο flash interview, προφανώς γιατί είχε πληροφορηθεί από τους υπεύθυνους της ομάδας το τι ακριβώς συνέβη και γι' αυτό βγήκε έτσι με ακόμα περισσότερη ένταση να μεταφέρει αυτό το περιστατικό το οποίο περιέγραψε, ότι δηλαδή ο Tyreek Jones πήγε στα αποδυτήρια και γρονθοκόπησε τον Kendrick Nunn. Όλα αυτά βεβαίως σιγά σιγά και φαντάζομαι ίσως κατά την αποχώρηση της ομάδας μπορεί και σε λίγο πιο σύντομο χρονικό διάστημα της ομάδας εννοώ της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες με επίσημη ενημέρωση.
1: Να αναφέρουμε λίγο τις, τις δηλώσεις που έκανε ο Εργκίν Αταμάν, γιατί τώρα τις βλέπω και εγώ, σχετικά με τον Tyreek Jones, σχετικά τουλάχιστον αυτά τα όσα είπε. Ο Tyreek Jones ήρθε στα ποδήρια μας και χτύπησε τον Ναν. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή δεν είναι δίκαιο. Αποδεχθήκαμε την ήττα μας. Ποιος είναι αυτός ο μπιπ, Tyreek Jones? Ο Kendrick Ναν τώρα είναι τραυματίας. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά? Αυτό έχει αναφέρει ο Τούρκος προπονητής του Τριφυλιού. Υποθέτω πως θα υπάρξει και κάποια τοποθέτηση είτε της ΚΑΕ Ολυμπιακός, είτε και του προπονητή του Ολυμπιακού, του Γιώργου Μπαρτζόκα.
0: Κοίταξε να δεις, ειδικά αν υπάρχει και τραυματισμός, γιατί όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε ότι αν δεχθείς μια γροθιά, ειδικά από αθλητές που έχουν αυτή τη σωματική δομή και αυτή τη δυναμική, φαντάζομαι το ότι τα σημάδια μένουν. Άρα θα φανεί ακριβώς το τι και το πώς έχει γίνει. Εργκίν Αταμάν, όπως είπες και εσύ, αποδέχθηκε και σχολίασε το ότι το σημερινό ήταν ένα δίκαιο παιχνίδι, εν αντιθέσει με τα δύο προηγούμενα στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Και αυτό είναι σημαντικό από την πλευρά του και είναι καλό το ότι δεν ρίχνει το βάρος ξανά στη διαιτησία, παρά το γεγονός ότι ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο οι διαιτητές δεν έλαβαν τις ορθότερες των αποφάσεων. Από εκεί και έπειτα η ανωτερότητα του Ολυμπιακού ήταν εμφανής, εξασφάλισε από νωρίς το προβάδισμα, διατήρησε τη διαφορά και ο Παναθηναϊκός προφανώς, προδομένος και από τις δυνάμεις του, στα σημεία που επιχείρησε να κάνει την ανατροπή, χωρίς να έχει σε καλή ημέρα το Χέις Ντέιβις, χωρίς τον Κέντρικ Ναν ο οποίος είχε αποβληθεί, χωρίς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, χωρίς τον Κώστα Σλούκα, με τους οποίους ουσιαστικά αναγκάστηκε να παίξει σε όλη τη σειρά των τελικών, και με τον Τσέντι Οσμάν να επιστρέφει και να καταθέτει και αυτός για μια ακόμα φορά την ψυχή του, για να μπορέσει η ομάδα του να πετύχει το καλύτερο δυνατό, έφτασε μέχρι ένα σημείο. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο.
1: Να πούμε πως έχουν υπάρξει και πλάνα από τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού. Σιγά σιγά μοιράζονται τα μπλουζάκια, προφανώς που γράφουν Champions. Από ό,τι πρόλαβα να δω, έχουν και φωτογραφίες των παικτών της ομάδας. Έτσι, το λέω για να δίνουμε μια εικόνα στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε.
0: Αυτό μπορείς να το μεταφέρεις εσύ και όχι εγώ, γιατί δεν έχω τηλεόραση μπροστά μου.
1: Βεβαίως, και να πούμε επίσης το χρώμα της μπλούζας είναι κόκκινο. Εντάξει, άλλες φορές μπορεί...
0: Ήταν βρεσί Γιώργο.
1: Εντάξει, θα μπορούσε να είναι λευκό, γι' αυτό το λέω.
0: Όχι, νομίζω δεν. Δεν θυμάμαι δηλαδή έτσι σε ένα πρόχειρο flashback που μπορώ να κάνω. Πάντα οι ομάδες σε αυτές τις περιπτώσεις επιλέγουν να είναι το χρώμα που είναι το βασικό στοιχείο των ομάδων τους. Θυμηθείτε και τις μπλούζες που είχαν φτιάξει για την κατάκτηση της EuroLeague, έτσι. Κατακόκκινες ήταν. Μπορείς να συνεχίσεις με τη μεταφορά της εικόνας.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι πανηγυρικό το κλίμα, να το πούμε στα ποδητήρια. Εντάξει, είναι ήρεμοι οι παίχτες προς το παρόν, δεν ξέρω για πόσο. Δηλαδή τώρα πιστεύω αν μπουν οι πρόεδροι, δεν ξέρω πόσο καθισμένοι θα μείνουν οι παίχτες στις θέσεις τους.
0: Εντάξει, οι παίκτες αυτή τη στιγμή περιμένουν και αυτοί, και ο εκφωνητής του γηπέδου σιγά σιγά προετοιμάζει τον κόσμο για την είσοδο. Να πούμε ότι είναι πολλής κόσμος μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχουν καταφέρει οι υπεύθυνοι ασφαλείας να τους περιορίσουν. Κάποιος φίλαθλος μάλιστα ανέβηκε και έκοψε και το ένα διχτάκι. Και μένει να δούμε πόσο άνετα θα μπορέσουν να κάνουν την απονομή και να έχουν αυτές τις λίγες στιγμές τις, που δεν μπορείς να έχεις και μόνος σου να πανηγυρίσεις ένα πρωτάθλημα. Αλλά εντάξει, και οι παίκτες θέλουν τουλάχιστον για 1-2 λεπτά να μπορέσουν να το ευχαριστηθούν και μόνοι τους πριν μπει όλος ο κόσμος μέσα. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι στο παρκέ. Φαντάζομαι το βλέπουν και οι ακροατές μας, όσοι βλέπουν, εν πάση περιπτώσει, τηλεόραση. Και για τους υπόλοιπους, εμείς που τους μεταφέρουμε την εικόνα, είναι το μισό γήπεδο γεμάτο από τον κόσμο που έχει μπει μέσα για να πανηγυρίσει μαζί με τους παίκτες και τον προπονητή και το staff του Ολυμπιακού την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Υπάρχουν και αρκετοί φυσικά οι οποίοι έχουν παραμείνει στις εξέδρες τους και ανυπομονούν να βγει η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Μια ιδιαίτερος επιτυχημένη χρονιά για τον Ολυμπιακό με την κατάκτηση της EuroLeague και με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στον αγωνιστικό χώρο είναι και ο πρόεδρος του ΕΣΑΚ, ο κύριος Μελής, μαζί με τον Ευθύμη Ρετζιά, στο ΔΣ του ΕΣΑΚ και αυτός, για να παραδώσουν στον Κώστα Παπανικολάου το τρόπαιο, ο οποίος φαντάζομαι ότι για μια ακόμα φορά δεν θα είναι μόνος του, διότι οι πρόεδροι του Ολυμπιακού μας έχουν συνηθίσει σε όποια απονομή γίνεται να είναι μαζί με τον αρχηγό και να σηκώνουν παρέα το τρόπαιο. Δεν ξέρω αν θα αλλάξουν τακτική σήμερα. Δεν το έχουν κάνει τόσα χρόνια, η αλήθεια είναι. Και μένει να δούμε αν θα συμβεί και σήμερα. Θα σας δω για λίγο τον Γιώργο Κογκαλίδη για να πάρω και εγώ μια ανάσα.
1: Βεβαίως.
0: Και επανερχόμαστε.
2: Λοιπόν, Γιώργο, δεν ξέρω αν ακούγομαι.
1: Ακούγεσαι, Γιώργο. Ήθελα κιόλας... Εγώ σε ακούω. Θέλω να σου πω, Γιώργο, ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός κλείνει επιτυχημένα τη χρονιά, τη φετινή, προφανώς, γιατί πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα πήρε. Θα μπορούσαμε όμως να πούμε ότι κλείνει...
2: Όχι μόνο πετυχημένα.
1: Και την, αυτό που ήθελα να πω, κλείνει ίσως και με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία του στο στάδιο ειρήνης και φιλίας, τουλάχιστον όπως είναι αυτή τη στιγμή. Γιατί νομίζω από αύριο...
2: Ούτε συνεννοημένοι να είμαστε, Γιώργο, γιατί αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το απόψινό παιχνίδι έχει, πέρα από το ότι σηματοδοτεί την κατάκτηση του τροπαίου, του πρωταθλήματος, πέραν το ότι σηματοδοτεί μια απολύτως πετυχημένη χρονιά για τον Ολυμπιακό, καθώς το να κατακτήσεις, καλά δεν συζητά για το Super Cup, ποιος ασχολείται, αλλά το να κατακτήσεις πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα, νομίζω ότι ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα, έτσι. Όμως σηματοδοτεί και κάποιους αποχαιρετισμούς. Πρώτα απ' όλα, του χρόνου το πρωτάθλημα Ολυμπιακός δεν θα παίζει στο στάδιο της Κεφυλίας. Πιθανότατα θα παίζει στην Γλυφάδα, αν και έχει ζητήσει και το κλειστό των άλλων ολοσιών, της Ανέλ Αρένα, περισσότερο για τους αγώνες Ευρωλίγκας και λιγότερο για το πρωτάθλημα, γιατί πολλοί φοβούνται και οι κόκκινοι και οι άνθρωποι τσάκ ότι θα υπάρχουν αντιδράσεις από την πλευρά των οπαδών της Ένωσης. Άρα λοιπόν, δεδομένο είναι ότι του χρόνου ο Ολυμπιακός, γιατί από τη Δευτέρα στην ουσία ξεκινάνε οι εργασίες εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός λοιπόν του χρόνου δεν θα είναι στο ΣΕΦ και το ΣΕΦ όταν θα επιστρέψουμε δεν θα έχει την εικόνα που θα έχει σήμερα. Όταν θα επιστρέψουμε δεν θα έχει την τελική του μορφή, έτσι. Δεν θα έχουν προλάβει να φτιαχτούν τα VIP lounge, οι σουίτες και διάφορα πράγματα, αλλά επί της ουσίας όμως η κεντρική αρένα θα είναι τελείως διαφορετική. Πιο μεγάλη, θα έχει μπει πιο βαθιά στο έδαφος, θα κατέβει ένα υπόγειο για να μεγαλώσει η χωρητικότητα του γηπέδου και προφανώς θα αλλάξουν και πάρα πολλά άλλα καθίσματα και δεν συμμαζεύεται. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι αν κρίνω από μια έτσι σχεδόν δίλεπτη, το είπα και προηγουμένως, κουβέντα, ο ένας μιλούσε στο αυτί του άλλου, ο Πίτερς με τον Μπαρτζόκα, φρονώ ότι αυτό πρέπει να είναι το τελευταίο παιχνίδι του Πίτερς. Θεωρώ ότι έμοιαζε κάτι σαν ένας γλυκός αποχαιρετισμός Και νομίζω ότι δεν υπάρχει και καλύτερος τρόπος για να κλείσει ο Πίτερς την καριέρα του Ολυμπιακού, αν αυτό αποφάσισε, και να πάει στο Μιλάνο για να παίξει έναν ρόλο πρωταγωνιστή σε μια ομάδα που προφανώς δεν έχει τόσο υψηλή και βλέψεις, αλλά θα του δώσει ένα πολύ έτσι αξιοσέβαστο συμβόλαιο και κυρίως τη δυνατότητα να είναι, να πω στάρτερ τώρα, καταλαβαίνετε, να είναι βασικός, αν αυτό μπορεί, να μην είναι στη σκιά του Βεζέκου. Έχω την αίσθηση ότι αυτό μπορεί να είναι το τελευταίο παιχνίδι του Εργίνα Ταμάν. Δεν είμαι βέβαιος, δεν ξέρω τι θα πει ο Παναθηναϊκός, αλλά νομίζω ότι θα υπάρξουν εξελίξεις στο πράσινο στρατόπεδο. Θα σου έλεγα υπό άλλες συνθήκες ότι είναι και το τελευταίο παιχνίδι του Τολιόπουλου, αλλά ο Βασίλης σήμερα έκανε εκπληκτικό μάτς και είναι ένα ζήτημα τώρα αν ο Παναθηναϊκός επιλέξει και τι. Δεν ξέρουμε αν θα, καλά σήμερα δεν τον είδαμε, αλλά αν θα δούμε ξανά τον Σλούκα. Δεν ξέρουμε τι θα αποφασίσει ο Παπα-Νικολάου. Γιατί μιλάω ότι είναι και παιδιά που είναι στα 36, έτσι δεν είναι. Σίγουρα κάποιοι δεν θα είναι του χρόνου εδώ και από τις δύο πλευρές. Και είναι και ενδιαφέρον να δούμε, γιατί στις 18 του μήνα υπάρχει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, αν θα είναι η ίδια διοίκηση στην Ομοσπονδία, αν θα συνεχίσουμε να έχουμε τους διαιτητές να ορίζονται με τον τρόπο που ορίζονται, αν θα αλλάξουν πολλά διαφορετικά πράγματα. Εκείνο που θα έπρεπε οπωσδήποτε να αλλάξει είναι η διοίκηση του Μεσάκη. Γιατί τώρα να σου πω κάτι, εντάξει, καταλαβαίνω, ο κόσμος έχει μπει μέσα, υπάρχει πάθος ιερό στον κόσμο, αλλά τώρα δεν είναι διοργάνωση αυτή να περιμένουμε 20 λεπτά για την απονομή.
3: Γιώργο,
2: Γιώργο, περιμένουν ότι ο κόσμος το...
1: Γιώργο, συγγνώμη λίγο, να πάμε λίγο σε δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα, για τώρα τις κάνει.
4: Θυμών και κούρασης, καταλαβαίνω και τους παίκτες των δύο ομάδων, τα νεύρα τεντωμένα. Εμείς έχουμε παίξει 81 επίσημα παιχνίδια αυτή τη στιγμή σαν Ολυμπιακός, και δεν σας λέω για τους παίκτες τους διεθνείς που έχουν παίξει κι άλλα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ό,τι καταφέραμε είναι ιδιαίτερα σημαντικό, τους αξίζουν συγχαρητήρια, αλλά αν ήθελα να αφιερώσω κάπου αυτές τις φετινές καταπληκτικές επιτυχίες, είναι στους φιλάθλους της ομάδας μας. Αξίζουν κάθε προσπάθεια, αξίζουν την αφοσίωσή μας και αξίζουν να τα δίνουμε πάντα όλα για την ομάδα μας.
5: Αν κάτι σας δυσκόλεψε σε αυτή την εξέλιξη της σειράς των τελικών, ίσως να έμοιαζε με την Ευρωλίγκα, εκεί όπου η Ρεάλ παρουσίασε ένα διαφορετικό πρόσωπο εξαιτίας των απουσιών της και ο Παναθηναϊκός ένα τέτοιο μοτίβο αναγκάστηκε να παίξει. Ήταν αυτός ένας λόγος, ήταν ότι εσείς είχατε δώσει περισσότερο βάρος στην Ευρωλίγκα και κάπου νιώσατε άδειοι στην εξέλιξη?
4: 100%. Αν είδατε τις συνεντεύξεις που έδωσα αμέσως μετά, μίλαγα συνέχεια για το κίνητρο. Υπάρχουν διαφορετικές περιπτώσεις παικτών που είναι πολλά χρόνια στην ομάδα, που δεν έχουν ξαναζήσει τέτοια κατάσταση, που δεν είναι στο μυαλό τους τόσο σημαντικό το ελληνικό πρωτάθλημα μπροστά στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας, που ήταν κάτι απίστευτο και κάτι που δεν είναι εύκολο να ξαναγίνει, ενώ έτσι όπως έγινε φέτος. Πρώτη όλη τη χρονιά, σπάσαμε την κατάρα που λέμε, εκεί που έγινε, όπως έγινε. Και καταλαβαίνετε ότι μετά το κίνητρο αρχίζει και μειώνεται για τους αντιπάλους μας, που το ίδιο διάστημα μας έβλεπαν να κάνουμε αυτά, γιατί είναι ο μεγάλος αντίπαλος, είναι ο Παναθηναϊκός. Το κίνητρο ανέβαινε, ο Παναθηναϊκός έκανε καλή σειρά. Βέβαια και στα τρία παιχνίδια εδώ κερδίσαμε, γενικά έλεξαμε το παιχνίδι με μεγάλες διαφορές. Στο τελευταίο παιχνίδι εκεί δυστυχώς χάσαμε στη δεύτερη παράταση, είχαμε πολλές λάθος αποφάσεις στο τέλος, αλλά καταλαβαίνουν και τους παίκτες. Το κίνητρο λοιπόν ήταν το πιο σημαντικό, να καταλάβουν οι παίκτες μας ότι μπορεί η Ευρωλίγκα να είναι ήταν ο πρώτος και ο μεγάλος μας στόχος αυτή τη χρονιά. Αλλά το να τελειώσει τη χρονιά με νικηφόρο το τελευταίο παιχνίδι είναι πάντα πολύ σημαντικό.
5: Φάνηκε ότι οι παίκτες που είχαν τις περγαμηνές του NBA με περισσότερα από 700 παιχνίδια, ο Φουρνιέ εγνωσμένης αξίας, ακόμα και ο Τζόζεφ, στο φινάλε, στο κλείσιμο τη σεζόν, έδειξαν πραγματικά τις τεράστιες δυνατότητές τους. Ήταν και θέμα εμπειρίας. Δεν ξέρω αν δουλέψατε μαζί τους και ιδιαίτερα συζητώντας μαζί τους.
4: Σας παρακαλώ, μην βάζετε να ξεχωρίζω παίκτες αυτή τη στιγμή. Όλοι παίκτες μας αξίζουν, ακόμα αυτοί που δεν έπαιξαν, αυτοί που δεν μπορούσαν να είναι στο rotation λόγω του κανονισμού. Όλοι όσοι συμμετείχαν φέτος αξίζουν τα πάντα. Μην με βάζετε να ξεχωρίζω παίκτες, τους αγαπώ όλους. Αυτοί είναι, έμειναν στην ιστορία γιατί πρόσφεραν στην ομάδα μας μια καταπληκτική σεζόν. Αυτό είναι όλο.
3: Είχε τη δυσκολία του, όπως και στο παρελθόν, το να επιλέξετε με ποιους θα πορευτείτε.
4: Πάντα. Πολλές φορές είναι και θέμα ένα του, γιατί όλοι είναι όλοι καλοί παίκτες. Όλοι θέλαν να βοηθήσουν, όλοι θέλαν να παίξουν αυτά τα παιχνίδια, καταλαβαίνετε. Εγώ ήμουν στη δύσκολη θέση να πάρω κάποιες αποφάσεις, όπως φυσικά και ο κότσος θα μάνει το ίδιο πράγμα. Αναγκάστηκε να αφήσει ένα παιχταρά σαν τον Γκόρνεν Γκόμες έξω, γιατί αυτή ήταν η ανάγκη των παιχνιδιών. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να χαρούμε. Πολύ δύσκολη χρονιά, πρέπει να ξεκουραστούμε λίγο. Και να υποσχεθούμε πάντα ότι με τους προέδρους που έχουμε εδώ, ο Ολυμπιακός θα γίνεται κάθε φορά και όλο και καλύτερος.
3: Ο κόουτς Μπαρτζόκας δεν έχει συμβόλαιο, ολοκληρώνεται φέτος.
1: Ακούσαμε λοιπόν αρκετές δηλώσεις, Γιώργο, από τον κόουτς Μπαρτζόκα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, βέβαια, μέσα στο γήπεδο, τουλάχιστον με τους παίχτες.
0: Ναι.
1: Λένα, καλησπέρα, μας ακούς, έτσι?
0: Εγώ με ακούς.
1: Εγώ σε ακούω, εσύ με ακούς?
0: Τώρα σας ακούω.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ακούσαμε αρκετές δηλώσεις από τον coach.
0: Νομίζω ότι σιγά σιγά... Ναι, δεν άκουσα εγώ γιατί ήταν ο Γιώργος με τα ακουστικά. Από όσο μπορώ να καταλάβω, σιγά σιγά η ομάδα του Ολυμπιακού ετοιμάζεται να βγει στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπω μια κινητικότητα και στη Φυσούνα και από τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια της ομάδας, και οι φίλαθλοι φυσικά ζεσταίνονται και αρχίζουν να φωνάζουν και τα ονόματα των παικτών. Α, ναι, αποθεώνουν τον Derrick Jones. Εντάξει. Εγώ θα πω πάντως ότι για κάθε Derrick Jones προτιμώ την αγκαλιά του Βεζένκοφ με τον Έρναν Γκόμεθ στο τέλος του αγώνα. Προτιμώ την αγκαλιά και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που φάνηκε να δείχνει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ στον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

0: Πάμε ξανά, ναι.
1: Τα καπελάκια είναι οι πρώτοι οι οποίοι βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Και σιγά σιγά θα ακολουθήσουν οι παίκτες. Πήραν και το μεταλλείο τους από τον κύριο Μελή και τώρα είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας με το στάδιο φυσικά να σηκώνεται στο πόδι. Αποθέωση και αυτός να χαμογελάει ιδιαιτέρως καθώς πηγαίνει για να παραλάβει το μεταλλείο του. Ο Χρήστος Μπαφές είναι ο επόμενος και ο κόσμος αποθεώνει τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Σιγά σιγά θα ακολουθήσει όλο το staff και οι άμεσοι συνεργάτες του Γιώργου Μπαρτζόκα για την απονομή. Ο κύριος Παπάς, ο κύριος Μποζίκας, ο κύριος Τριαντάφυλλος, αυτή τη στιγμή έχω ξεχάσει το επώνυμό του, ο Γιάννης ο Καλαμπόκης.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν

0: Μείνετε εδώ. Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Συνεχίζεται η έξοδος των μελών του ΣΤΑΦ της ομάδας του Ολυμπιακού. Το καλύτερο, λέει, είναι στο τέλος. Το καλύτερο πάντα σε κάθε ομάδα είναι οι παίκτες. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές, αυτοί είναι που συγκεντρώνουν τα περισσότερα βλέμματα. Αυτοί είναι που λατρεύονται από τον κόσμο και μετά φυσικά είναι οι προπονητές. Ο Γιώργος Μπαζόκας λατρεύεται και με το παραπάνω από τους οπαδούς του Ολυμπιακού και τον χειροκρότησαν τη στιγμή που βγήκε και όχι μόνο αυτήν. Σιγά σιγά τα φώτα χαμηλώνουν. Οι προβολείς εστιάζουν κυρίως στον αγωνιστικό χώρο, εκεί που είναι η εξέδρα. Οι παίκτες ετοιμάζονται να βγουν με πρώτον τον Τόμας Ουόκαπ. Ακολούθησε λίγο διαφορετική πορεία από αυτή που τον υπολείπων. Πήγε προφανώς προς τον πάγκο. Η σειρά τώρα είναι του Φρανκ Νιλικίνα. Ίσως και η τελευταία του παρουσία στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Διότι θα πρέπει να σκεφτούμε και πόσοι από αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν σήμερα και από τη μια και από την άλλη ομάδα θα παραμείνουν και θα τους ξαναδούμε και με τη νέα σεζόν. Ο Φρανκ Νιλικίνα πάντως, στο διάστημα που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό, στέφτηκε πρωταθλητής Ευρώπης και πρωταθλητής Ελλάδας. Δεν το λες και άσχημα. Πάμε άλλη, νομίζω που θα έλεγαν και οι Γάλλοι. Ο Τάισον Γουόρντ. Η σύντροφός του έχει αναλάβει να καταγράφει την απονομή για τον Tyson Ward και τις στιγμές που βιώνει αυτή τη στιγμή ως πρωταθλητής Ελλάδας. Ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Πηγαίνει και αυτός να παραλάβει το μετάλλιο του. Ο Μουστάφα Φαλ. Δεν μπόρεσε να βοηθήσει φέτος την ομάδα του ιδιαίτερα λόγω του περσινού τραυματισμού. Από τη νέα σεζόν όμως θα είναι καλύτερα. Ο Μόντε Μόρις πρέπει να ήταν αυτός που ακολουθούσε τον Μουστάφα Φαλ. Ο Σάσα Βεζένκοφ καταχειροκροτείται. Έτσι κι αλλιώς είναι ο πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού. Παρά το γεγονός αν τον τίτλο του MVP και στον απόψινό τελικό ο Όμηρος Νετζίπογλου βγήκε μόλις, παρά το γεγονός ότι και στον τελικό του Final Four αλλά και στον απόψινό τελικό ο Εβάν Φουρνιέ νομίζω ότι είναι ο MVP. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν μπόρεσε να αγωνιστεί και αυτό σήμερα αλλά και στα 4 από τα 5 παιχνίδια της σειράς. Peters. Αυτός ο οποίος έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του κόσμου το τελευταίο διάστημα, ο οποίος φωνάζει ρυθμικά το όνομά του περισσότερο από κάθε άλλου και δεν θα το εκλάβω ως μια ίστατη προσπάθεια να τον μεταπίσουν αλλά ως ένα αντίο. Όλοι, ακόμα και από τα μέλη της ομάδας, πηγαίνουν μπροστά του και τον καταχειροκροτούν. Προφανώς γιατί γνωρίζουν και ήδη ότι ο Αμερικανός δεν θα είναι του χρόνου εδώ. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Κόρι Τζόσεφ με όλη την οικογένεια. Ο Ντόντα Χολ. Δεν αγωνίστηκε και αυτό σήμερα, δεν μπορούσε να είναι στην εξάδα ξένων του Ολυμπιακού. Ο Σακίλ Μακίτσικ είναι ο επόμενος. τους λάθος λόγους θα πω εγώ, ο Tyreek Jones καταχειροκροτείται από τον κόσμο του Ολυμπιακού, ενώ για τους απολύτως σωστούς ακολουθεί και αποθεώνεται ο Εβάν Φρινέα. Και αυτός συνοδευόμενος από την οικογένειά του. Νομίζω ότι κάπου εδώ ολοκληρώθηκαν τα μέλη της ομάδας και αυτό που απομένει είναι ο Κώστας Παπανικολάου, φυσικά, να πάει στο κέντρο. Ακούτε τον κόσμο να φωνάζει ρυθμικά το όνομα του Εβάν Φουρνιέ. Αυτό που μένει λοιπόν είναι να γίνει και η απονομή του τροπέου.

Ο Εβάν Φουρνιέ παίρνει το βραβείο του MVP των τελικών, αν έχω δει καλά. Των τελικών, αν έχω δει καλά.

Το κύπελο ψηλά, ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος για την σεζόν 2025-2026. Τα κομφετί, καπνί, όλα στο στάδιο Ενισχυφυλίας, πανηγυρική ατμόσφαιρα.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι πρωταθλητής Ελλάδος για την σεζόν 2025-2026. Εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 η ώρα. Μετά θα αναλάβει ο Παναγιώτης Βολάνιος.

Μάλιστα, ενώ έρχεται στη δημοσιότητα βίντεο, να το πούμε αυτό, από τα αποδυτήρια του Σταδίου Νησκευλίας από το επεισόδιο Jones και Nan. Να το πούμε αυτό, γιατί είναι σημαντικό.

Λοιπόν, ο φίλος μας ο Χάρης λέει: τα δικά σου μάτια δεν είδαν τίποτα. Απλά λες τι σου είπαν οι ψεύτες. Ναι, φίλε Χάρη, καλύπτουμε όλα τα γεγονότα μαζί εμείς.

Φίλε Χάρη, εμείς καλύπτουμε τα γεγονότα, να επιστρέψω το μήνυμα. Σε λίγο σηκώνεται ένα άξιο και δίκαιο πρωτάθλημα. Εσείς άμα δεν ήσταν ο πατέρας του Παναθηναϊκού, δεν θα ψάχνετε να βρείτε ψευτοθεματολογίες. Περαστικά και χαρτομάντιλα. Φίλε Χάρη, καταρχάς δεν είναι θέμα οπαδισμού υπέρ καμίας ομάδας. Έτσι, προφανώς το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού είναι δίκαιο και άξιο. Το παίρνει ο καλύτερος, γιατί σε μια σειρά τελικών πάντα ο καλύτερος το παίρνει. Μην λέμε ότι θέλουμε. Τώρα, το ότι καλύπτουμε ειδήσεις οι οποίες βγαίνουν, δυστυχώς βγαίνουν τέτοιες ειδήσεις, πρέπει να το αναφέρουμε. Ο φίλος μας εδώ, Διονύσης, στέλνει μήνυμα: θα πρέπει να αποδείξουν αυτά που καταγγέλνουν, διαφορετικά θα είναι μεγάλο ψέμα. Θα σου πω ότι υπάρχει βίντεο που δείχνει τη συμπλοκή. Δεν είναι ωραίο το βίντεο, να το πούμε αυτό.

0: Πάμε λίγο στις δηλώσεις του Εβάν Φουρνιέ.
1: Τίποτε, αλλά επιμένει να απολαύσει το καλοκαίρι του. But of course the summer is a holy summer for everybody, even after so hard work. It was a hard work all those months.
2: Yeah, honestly, I didn't think it would have been that hard to refocus after winning the EuroLeague. You know, you give everything you have, you win the EuroLeague, and then you have to go and play extremely hard games against Panathinaikos for final games. It's mentally, it was very challenging. I'm really tired.
1: Thank you very much. Thank Congratulations. Μας είπε ότι ήταν πολύ ψυχοφθόρο, ήταν πολύ, δεν το περίμενα τόσο δύσκολο μετά την κατάκτηση Ευρωλίγκας να μπορέσουν να ξανασετάρουν τους εαυτούς τους σε ένα mood, σε μια διάθεση, σε μια κατάσταση διεκδίκηση του πρωταθλήματος απέναντι στο Παναθηναϊκό που ήταν ένας σκληρός αντίπαλος. Έτσι λοιπόν ένιωσε ο Εβάν Φουρνιέ για αυτή την προσπάθεια του Ολυμπιακού στους ελληνικούς τελικούς.
3: Ωραία, θα έχουμε και άλλο ρεπορτάζ μετά τον MVP του Ολυμπιακού. Θέλω να ευχαριστήσω τους δύο καλεσμένους μας και τον Αλέξη Κυρίτση και τον Αλέξανδρο Νικολαίδη. Εύχομαι ό,τι καλύτερο στη νέα σεζόν.
4: Να είστε καλά.
3: Και εμείς πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ.
0: Ακούσαμε και δηλώσεις του Εβάν Φουρνιέ.

Να πούμε επίσης πως σύμφωνα με αρκετά δημοσιεύματα που βλέπω, έχει υπάρξει νέα εστία έντασης. Υπήρξε μάλλον νέα εστία έντασης μετά το επεισόδιο. Δεν χρειάζονται αυτά προφανώς. Όλα συμβαίνουν εντός του παρκέ. Εντός των τεσσάρων γραμμών μπορούν να γίνουν πάρα πολλά. Δεν υπάρχει λόγος να γίνονται επεισόδια. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος, γιατί οι παίχτες είναι όλοι επαγγελματίες. Αυτό παίζει τον περισσότερο ρόλο.

0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 9.43 Interveten Sports.

Επιστρέψαμε εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Σπορτ. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10. Να πούμε πως έχουν υπάρξει πράγματα. Να μένουμε φυσικά και ανακοινώσεις σίγουρα ανάμεσα στις ομάδες, κυρίως στο κομμάτι των, του επεισοδίου που έγινε ανάμεσα σε Ναν και Tyreek Jones. Να πάμε λίγο στις δηλώσεις του coach Μπαρτζόκα. Λοιπόν, και έχει κάνει και αρκετές, δεν τις λέμε για λίγες. Εντάξει, θα πούμε ένα μέρος αυτών. Λοιπόν, δεν μπορέσαμε δεν μπορούμε να προσωποποιούμε σε εμένα το επίτευγμα ενός τεράστιου συλλόγου όπως ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός είναι φτιαγμένος για να κατακτάει τίτλους, να κυριαρχεί, να προσπαθεί, πολλές φορές να δικαιώνεται και άλλες όχι. Μια χρονιά πολύ σημαντική για την ομάδα μας. Πήραμε 3 από τους 4 τίτλους της σεζόν. Πήραμε την Ευρωλίγκα που ήταν ο μεγάλος στόχος μας. Τον σημερινό τίτλο απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο όπως ο Παναθηναϊκός. Προσφυλάξαμε την έδρα μας και ήμασταν όλη τη χρονιά αίτητοι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία πως και σήμερα κυριαρχήσαμε στο γήπεδο. Φτάσαμε μέχρι και τους 20 πόντους. Απλώς στην ευρικότητα και το μικρό rotation που είχαμε λόγω τραυματισμών και κούρασης στήχησε. Καταλαβαίνω και τους παίχτες των δύο ομάδων τα νεύρα τεντωμένα. Εμείς έχουμε παίξει 81 επίσημα παιχνίδια χωρίς να μετράω τις διεθνείς υποχρεώσεις. Αυτό σημαίνει πως ό,τι καταφέραμε είναι σημαντικό, τους αξίζουν συγχαρητήρια, αλλά αν ήθελα να αφαιρώσω κάπου αυτές τις καταπληκτικές φετινές επιτυχίες, είναι στους φιλάθλους της ομάδας μας. Αξίζουν κάθε προσπάθεια και την αφοσίωσή μας. Αξίζουν κάθε φορά να δίνουμε τα πάντα για την ομάδα μας. Αυτό είναι ένα μέρος των δηλώσεών του.

0: Ο Ολυμπιακός λοιπόν επικράτησε του Παναθηναϊκού 89-85, ένα παιχνίδι με πολλή ένταση. Εντάξει, είχαμε και παρατράγουδο όπως το αναφέραμε. Ωστόσο, ήταν ένα πολύ δυνατό μάτς, αντάξιο της ποιότητας των δύο ομάδων, γιατί ήταν πολύ ανταγωνιστικό το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος, άξιζε να νικήσει. Μην λέμε ψέματα. Ήταν ανώτερος, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο και στην τρίτη περίοδο. Κατάφερε να ανεβάσει μέχρι και τους 20 πόντους τη διαφορά, όπως το ανέφερε και ο κότς του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Εντάξει, λίγο η νευρικότητα, λίγο τα υπόλοιπα. Ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να επιστρέψει στο παιχνίδι. Δεν μπόρεσε όμως να ολοκληρώσει την ανατροπή. Ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-2026. Κατέκτησε το Super Cup, κατέκτησε το πρωτάθλημα, κατέκτησε την Ευρωλίγκα. Μια σεζόν που είναι πετυχημένη. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πούμε λίγο τι αναφέρει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, σε Instagram story που έχει ανεβάσει. Λοιπόν, η μισή ομάδα τραυματίες, όσοι έχουν μείνει είναι με χαλασμένα μυαλά από αυτά που ζουν, και αντί να είναι πρωταθλητές και ήδη διακοπές, πάνε να αγωνιστούν σε άνισο αγώνα. Καταφέραμε τελικά ακόμα και έτσι να είναι η εικόνα των τελικών αυτή που ήταν, και να δουν πλέον και οι τυφλοί. Εγώ, όπως θεωρώ και το μεγαλύτερο ποσοστό του μπασκετικού κοινού, πιστεύουμε ότι αξίζατε να είστε οι πρωταθλητές. Μπράβο! Και έχει κάνει tag, έχει προσθέσει με ετικέτα που λέμε τον επίσημο λογαριασμό της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Πάμε λίγο σε δηλώσεις του Κώστα Παπανικολάου τώρα.
1: Τελικών, η οποία ήταν η πιο σκληρή των τελευταίων τριών ετών, γιατί έτσι όπως κύλησε. Δεν ξέρω αν έχεις.
2: Καλά, σαφέστε, το Παναθηναϊκός είναι μια εξαιρετική ομάδα, και η, δεν ξέρω, κάπως το λένε, η δύναμη του αντιπάλου είναι αυτή που δείχνει πόσο μεγάλο είναι και το κατόρθωμα. Και ο Παναθηναϊκός είναι ένας πάρα πολύ δυνατός αντίπαλος, με ένα εξαιρετικό ρόστερ φέτος και αυτός, με τρομερούς παίχτες. Γίναν τρομερά παιχνίδια, πάρα πολύ ένταση, όπως πρέπει να είναι η τελική.
1: Και τι έδωσε τον Ολυμπιακό, λοιπόν.
2: Και δεν μιλάω για...
1: Τι έδωσε τον Ολυμπιακό την επικράτηση μέσα στο παρκέ.
2: Και νομίζω είχαμε σε κύριες στιγμές των παιχνιδιών, στα παιχνίδια που κερδίσαμε δηλαδή, είχαμε το καθαρό μυαλό, παίξαμε με καλές άμυνες, βάλαμε μεγάλα σούτ από πολλούς παίχτες. Όλα τα τεχνικά πράγματα που κάνουν τη ζυγαριά να γίνει προς μια μεριά.
1: Η τελευταία μου ερώτηση είναι τριπλή. Εξήγησέ μας γιατί έφερε στους άλλους τέσσερις στην απονομή και τους έδωσε το κύπελο. Δείχνει κάτι για σένα αυτό? Δεύτερον, αν αφιερώνεις κάπου αυτό το τίτλο, και αν η επόμενη μέρα σε βρίσκει εκεί στην ομάδα.
2: Καταρχήν, φώναξε αυτά τα τέσσερα παιδιά γιατί είναι σημείο αναφοράς για την ομάδα. Έχουν κάνει εξαιρετική σεζόν και οι τέσσερις. Το αξίζανε στο 100%. Δεύτερον,
3: θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ολόθερμα για αυτή καλά την επιτυχία ολόκληρης χρονιάς. Κρατήσαμε λίγο παραπάνω.
0: Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Κώστα Παπανικολάου, του αρχηγού του Ολυμπιακού. Πάμε σε διάλειμμα.
4: 943 Interveten Sports.
5: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή, και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι. Τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας. Με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
8: 9.43 Intervetten Sports.
9: Η ώρα είναι 9.30.

Επιστρέψαμε εδώ λοιπόν στον 943 Intervet & Sports. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Είχαμε λοιπόν την απονομή. Ο Ολυμπιακός, όπως ανέφερε, ήταν ανώτερος στο παιχνίδι. Με τις βοήθειες και όλες του Φουρνιέ και του Βεζέγκοφ, ειδικά στην πρώτη περίοδο, έχουν κάνει εξαιρετικό μάτς και οι δύο. Να το πούμε αυτό. Πάμε λίγο να φέρουμε και κάτι ακόμα, γιατί είχαμε και τον μικρό τελικό σήμερα στο Πόλο, στο Champions League του Πόλο, στο Πόλο Ανδρών. Νίκησε η Φερεντσβάρος 16-13 τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός τερματίζει τέταρτος στην διοργάνωση. Στις γυναίκες, στο Πόλο Γυναικών, χθες είχαμε πολύ καλύτερη κατάληξη φυσικά για τους Πειραιώτες. Τα κορίτσια του Ολυμπιακού κατέκτησαν το τρόπαιο.

Παράλληλα έχουμε και μια είδηση επί του πιεστηρίου. Η Vidzev Lodge αγοράζει από τον Παναθηναϊκό τον Κάρολ Σβιντέρσκι με 1 εκατομμύριο ευρώ. Τουλάχιστον αυτό βγαίνει. Αυτό το βγάζουν, τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν δημοσιεύματα από την Πολωνία.

Ενώ παράλληλα το κρατικό κανάλι ΕΡΤ έχει βγάλει και άλλη μια είδηση, τουλάχιστον σύμφωνα αυτό, τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει η κρατική τηλεόραση, πως ο Ολυμπιακός προτίθεται να καταθέσει μηνύσεις κατά του Κέντρικ Νάν και του Ματίας Λεσόρ, ενώ καταγγέλνουν πως ο Ματίας Λεσόρ, ο Γάλλος σέντερ, έχει χτυπήσει αστυνομικό. Φυσικά δεν χρειάζονται αυτά, σε περίπτωση τουλάχιστον που ισχύει. Δεν υπάρχει λόγος να συμβαίνουν τέτοια πράγματα στο ελληνικό μπάσκετ. Καταστρέφουμε τη φήμη μας ως Ελλάδα, ως ελληνικό μπάσκετ, με αυτές τις σκηνές.

πάμε και σε μια ακόμα είδηση, γιατί έχουμε ειδήσει, έχουμε μια ακόμα ευχάριστη θα λέγαμε είδηση, και είναι ευχάριστη σίγουρα. Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε μια εντυπωσιακή, ένα εντυπωσιακό άλμα στα 8 μέτρα και 54 εκατοστά. Ωστόσο ο αέρας, ο μεγάλος αέρας, έδειξε ευνοϊκό άνεμο συν 4,3. Το όριο είναι 2. Οπότε δυστυχώς ο άνεμος δεν βοήθησε για να αναγνωριστεί η συγκεκριμένη επίδοση. Επόμενος αγώνας φυσικά για τον... καταρχάς αυτό ήταν στο διεθνές meeting Δρόμια στη Βάρη. Ο επόμενος αγώνας του είναι το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου που θα γίνει στο Βόλο το επόμενο Σαββατοκύριακο. Το μήκος των ανδρών είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 20 Ιουνίου

Πάμε και σε δηλώσεις που έχει κάνει ο Σάσα Βεζένκοφ για το παιχνίδι. Συγκεκριμένα ο Σάσα Βεζένκοφ ανέφερε για τη σειρά των αγώνων: πάντα ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι δύσκολο για πολλούς λόγους και βλέπετε ότι κάθε χρόνο όταν τελειώνει το πρωτάθλημα απλά λέμε ουφ, τελείωσε. Αλλά δεν εκμηδενίζει σε τίποτα αυτό που κάναμε. Παλέψαμε σκληρά και τα παιδιά από τον Παναθηναϊκό παλέψαν πολύ σκληρά. Είδαμε σε κάποια παιχνίδια πολλά ματς. Το αξίζαμε. Ευχαριστώ και τους συμπαίκτες μου. Θα είναι μια χρονιά που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό. Για το αν υπήρχε βέβαια στιγμή μέσα στη ζώνη που το πιστέψανε, το ότι θα γίνει κάτι πολύ μεγάλο. Από την νίκη που κάναμε στο Άγκας 2 του μηνός, κάναμε σερή νίκες, ήρθαν κάποια παιδιά, μας βοήθησαν, πήραμε momentum. Αυτή η ομάδα ήταν φτιαγμένη για να φτάσει μέχρι το τέλος. Θέλω να ξεκουραστώ, να ηρεμήσω και το βράδυ θα το δούμε όλοι μαζί. Ανέφερε για τον πανηγυρισμό, για τους πανηγυρισμούς που θα κάνουν φυσικά οι παίχτες, γιατί σίγουρα το πάρτι τώρα αρχίζει για τους παίχτες του Γιώργου Μπαρτζόκα. Να υποθέσω πως θα πάνε σε κάποιο κέντρο διασκέδασης. Θα το υποθέσω. Φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber, θα δούμε 69 39 943 943 για να συζητήσουμε όποιο θέμα θέλετε.

Να πάμε λίγο προς το ποδόσφαιρο, να πάμε λίγο γιατί έχουμε Μουντιάλ Κατάρ-Ελβετία. Αγωνίζονται στις 10 η ώρα για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Λοιπόν, πάμε λίγο σε δεκάδες αναμέτρησης για το Κατάρ. Αμπουνάντ, Ουί, Μιγγέλ, Λαγέ, Αλαμίν, Αμπτουλσαλάμ, Κουκί, Μαντιμπό, Ζούνιορ, Αφίφ και Αμπτουρισάγκ. Αυτή είναι η 11 για την ομάδα από την Αραβία. Πάμε και στους Ευρωπαίους, στους Ελβετούς. Κόμπελ, Ζακάρια, Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες, Εντόι, Φρόιλερ, Τζάκα, Έιμπισερ, Βάργκας και Εμπολό. Αυτή είναι η 11 της Ελβετίας.

Ενώ έχουμε και άλλη μία είδηση, μάλιστα, την οποία θα τη μεταφέρουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε κάτι από το μεγάφωνο, το οποίο δυστυχώς δεν μπορέσαμε να τα ακούσουμε, καταλαβαίνετε τι συνέβη. Να πούμε λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός έδωσε μια ενημέρωση να αποχωρήσουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα οι οπαδοί από το γήπεδο, να αποχωρήσουν από τις κερκίδες, να φύγουν από το ΣΕΦ. Για ποιο λόγο όμως? Γιατί οι εργασίες του νέου γηπέδου έχουν ήδη ξεκινήσει. Είναι και επίσημο λοιπόν, το ανέφερε στα μεγάφωνα του γηπέδου η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Οι εργασίες για το νέο ΣΕΦ ξεκινούν από απόψε. Δεν θα περιμένουν καν τη Δευτέρα. Για τέτοια βιασύνη. Για τέτοια ταχύτητα μιλάμε. Πρέπει ο Ολυμπιακός να το διαχειριστεί γρήγορα το θέμα, γιατί δεν είναι και μικρές οι εργασίες. Σίγουρα ένα πράγμα μπορούμε να εγγυηθούμε. Το εγγυείται πρώτος από όλους ο Ολυμπιακός. Το γήπεδο, αυτό το παιχνίδι καταρχάς είναι το τελευταίο που θα δώσει ο Ολυμπιακός στην έδρα του έτσι όπως είναι τώρα. Γιατί από την επόμενη αγωνιστική περίοδο δεν θα θυμίζει τίποτα από το φετινό. Θα είναι εντελώς διαφορετικό. Όπως είπαμε, οι εργασίες ήδη ξεκίνησαν, οπότε ήδη μετράμε αντίστροφα για να δούμε το νέο ΣΕΦ. Το που θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός θα το δούμε φυσικά. Εν όψη τουλάχιστον της νέας σεζόν, γιατί για τους πρώτους μήνες υποθέτω πως θα αγωνιστεί κάπου αλλού. Θα το δούμε όμως, λεπτομέρειες θα γνωρίζουμε εν καιρό.

Ενώ να πούμε πως ο Ολυμπιακός λέει και άλλα πράγματα πλέον. Αναφέρει, δίνει μια νέα διάσταση στο επεισόδιο και να πούμε λίγο, να πούμε λίγο τι αναφέρει. Έχει αναφέρει λοιπόν αυτό που λέει ο Ολυμπιακός είναι ότι ο Ναν, ο Κέντρικ Ναν, φώναξε τον Ταϊρίκ Τζόουνς προκειμένου να τον αγκαλιάσει και να τα βρουν, ωστόσο του έριξε γροθιά στην κοιλιά, κάτι που έφερε την αντίδραση του σέντερ του Ολυμπιακού. Αναφέρουν επίσης ότι έχουν στην κατοχή τους βίντεο από αυτό το συμβάν. Προφανώς εγώ δεν μπορώ, δεν το έχω δει αυτό το βίντεο, να αναφερθώ, να είμαι ξεκάθαρος. Έτσι, αν όντως ισχύει, φαντάζομαι θα το προσκομίσουν. Αυτό, φαντάζομαι θα προσκομιστεί το βίντεο στις αρχές. Πιθανό να δούμε να έρθει και στη δημοσιότητα, θα το δούμε αυτό. Ένα είναι το σίγουρο, καλό θα είναι να επικεντρωθούμε μόνο στο

Το σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-26. Είναι, αν δεν καλά, στο 16ο του πρωτάθλημα. MVP των τελικών είναι ο Εβάν Φουρνιέ, που κάνει και σήμερα εξαιρετικό παιχνίδι. Ειδικά στην πρώτη περίοδο έκανε θαύματα με τον Σάσα Βεζένκοφ. Οδήγησαν τον Ολυμπιακό, του έδωσαν από νωρίς το προβάδισμα. Και φυσικά αυτό έχει και την συνέπεια η διαφορά να ξεφύγει, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Να πούμε επίσης πως κατέφθασε αυτός που θα αναλάβει από τις 10 και μετά, ο Παναγιώτης Βολάνιος, ο οποίος βρίσκεται στο σταθμό. Μεγάλε Πανάρα!

Απ' τη μία είχαμε λοιπόν το συμβάν ανάμεσα σε Jones και Nan, με τη γροθιά του σέντερ του Ολυμπιακού προς τον γκάρ του Παναθηναϊκού. Και απ' την άλλη είχαμε και έχουμε κι άλλο ένα βίντεο. Έχει βγει ένα βίντεο που δείχνει τον Nigel Hayes-Davis και τον Thomas Walkup να τα λένε σε πολύ καλό κλίμα, χαλαρό κλίμα. Όπως το έχουμε αναφέρει ξανά, δεν υπάρχει τίποτα που έχουν να χωρίσουν οι παίχτες των δύο ομάδων. Είναι επαγγελματίες. Εντός του παρκέ θα τα δώσουν όλα προφανώς για να νικήσει η ομάδα τους. Αλλά ό,τι είναι, ό,τι πραγματικά υπάρχει, τελειώνει στο παρκέ. Τελειώνει με την κόρνα της λήξης. Στην τελική αμοιβόμενοι παίκτες είναι και οι δύο, και ο Nigel Hayes-Davis και ο Thomas Walkup, και γνωρίζονται οι περισσότεροι εξ αυτών, να το πούμε αυτό, ειδικά οι Έλληνες γνωρίζονται από πιτσιρικάδες, από μικρά παιδιά, οπότε σίγουρα δεν έχουν τίποτα απολύτως να χωρίσουν. Βέβαια και με ξένους παίκτες, δηλαδή παράδειγμα ο Βασίλη Μίσιτς γνωρίζεται με τον Σάσα Βεζέγκοφ, τουλάχιστον έτσι όπως το έχουν δηλώσει οι ίδιοι, από πιτσιρικάδες, έχοντας αντιμετωπίσει ο ένας τον άλλον με τις εθνικές τους ομάδες των εφήβων, των παιδών. Είναι λογικό, έχουν μεγαλώσει κάπως μαζί, αυτό θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι απόλυτα λογικό λοιπόν να έχουν και καλές σχέσεις μεταξύ τους. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβει πρώτα απ' όλα, πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το να υπάρξει ένταση, εντάξει, μέσα στο παιχνίδι με 200 παλμούς είναι λογικό. Δεν είναι εύκολο να μείνει ψύχρεμος ένας παίχτης μέσα σε έναν αγώνα, και ειδικά σε έναν τόσο σκληρό αγώνα. Ωστόσο, μετά τη λήξη οι παλμοί πέφτουν, οι παίχτες ηρεμούν, και φυσικά τα επεισόδια που συνέβησαν στη Φυσούνα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας δεν υπάρχει λόγο να συμβαίνουν.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
2: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
1: Όπω.
2: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
1: Όπως?
2: Όπως το παγκόσμιο!
3: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
4: Super Sport 104.
5: Αναλαμβάνει λοιπόν ο Παναγιώτης Βολάνιος. Θα προηγηθούν βέβαια διαφημιστικά μηνύματα από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για την απόψινη εκπομπή. Καλή συνέχεια. Φυσικά προσοχή στους δρόμους. Το έχουμε πει αρκετές φορές και θα συνεχίσουμε να το λέμε. Να είστε καλά, γεια σας.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Σε θύμισες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Αν το κοιτάξεις αρκετά, θα δεις τα πάντα. Εντουάρτο Γκαλεάνο, συγγραφέας.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Εντερβέτεν Sports. Πρωταθλητής Ελλάδος για το 2026 Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες επικράτησαν 89-85 του Παναθηναϊκού Άκτορ στο ΣΕΦ στον 5ο τελικό της Greek Basket League και με 3-2 στη σειρά κατέκτησαν το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης είναι ο Εβάν Φουρνιέ με 22 πόντους, 7 assist και 3 rebound. Ο Παναθηναϊκός καταγγείλει ότι ο Tyreek Jones χειροθοκόπησε τον Kendrick Nunn στη φυσούνα των αποδυτηρίων μετά την λήξη του 5ου τελικού του πρωταθλήματος. Η πράσινη ΚΑΕ αναμένεται να καταθέσει μήνυση στον παίκτη των Ερυθρόλευκων. Η Σαρλερουά απέρριψε την πρόταση που έκανε ο Παναθηναϊκός για τον Ετιέν Καμαρά. Σύμφωνα με τους Βέλγους, για πρόταση του τριφυγιού στη Σάμσουνσπορ για τον Φαν Ντρόγκελεν, κάνουν λόγο δημοσιεύματα από την Τουρκία. Χρέη τεχνικού διευθυντή στους Πράσινους αναλαμβάνει ο Στέφανος Κοτσόλης. Τη θέση του τεχνικού σύμβουλου παίρνει ο Μίγκελ Άγχελ Κορέα. Τη Δευτέρα, το ραντεβού ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Λεβαδιακό για τον Τζάπρα. Ο Κετζιόρα φεύγει από τον ΠΑΟΚ και επιστρέφει στην Δυναμό Κιέβου σύμφωνα με πολωνικό δημοσίευμα. Την περίπτωση του 15χρονου στόπερ του Ολυμπιακού Νίκου Βιδάλη έχει βάλει στο στόχαστρό της η Μπράγκα σύμφωνα με την Αμπόλα. Τα 17.000 διαρκείας για την σεζόν 2026-27 έφτασαν οι Ερυθρόλευκοι. Στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ θα συνεχίσει την καριέρα του Νίκος Παπαδόπουλος όπως ανακοίνωσαν οι Βιωτοί. Τη λύση της συνεργασίας της με τον Νίκο Δίπλαρο ανακοίνωσε η καρδίτσα Ιαπωνική με τον Έλληνα Γκάρντ να υπογράφει στον Προμηθέα. Ο Γιαγιά Τουρέα ανέλαβε χρέη προπονητής της Σλόβαν Μπρατισλάβας. Η ομάδα από τη Σλοβακία επισημοποίησε τη συμφωνία τους. Σε προχωρημένες επαφές με τον Στέρλινγκ Μπράουν βρίσκεται η Ζάλγκιρις Κάουνας σύμφωνα με τον Γιώνας Λέσκας. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, Κατάρ και Ελβετία διασταυρώνουν τα ξύφη τους αυτή την ώρα. Στη μία τα ξημερώματα, Βραζιλία-Μαρόκο. Στις 4, Αϊτή-Σκωτία και στις 7 το πρωί, Αυστραλία-Τουρκία. Μοναδική μας αποστολή κατάκτηση του Μουντιάλ. Μου δίνει ελευθερία ο Αντσελότη, δήλωσε ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης Βινίσιους. Η Augsburg και η Κολονία κοιτάνε σοβαρά την περίπτωση του άσου της Χέρεν Γιάννος επιθετικός της Real Madrid της Βινίσιους. Η Augsburg και η Κολονία κοιτάνε σοβαρά την περίπτωση του

0: Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο. Παναγιώτης Βολάνιος στις επάλξεις, όπως κάθε Σαββατόβραδο. Και στο καθιερωμένο ραντεβού μας μέχρι τις 12 το βράδυ. Δεν έχει πολλή ώρα που έχει ολοκληρωθεί η στέψη του πρωταθλητή Ελλάδος Ολυμπιακού. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα ολοκληρώνει με το πιο θετικό πρόσημο που θα μπορούσε την τρέχουσα σεζόν ως πρωταθλητής Ευρώπης, ως πρωταθλητής Ελλάδος. Πήρε και το Super Cup. Μόνο το κύπελο στα δύο ωράκια έχασε από τον Παναθηναϊκό. Αλλά σήμερα επιβεβαιώθηκε ότι ήταν ανώτερος σε κάθε τομέα του γηπέδου. Προφανώς η τοξικότητα που επικρατεί στους τελικούς την τελευταία τριετία περίπου δεν μπορούσε να λείπει από ένα Game 5 όπου δεν έχει σπάσει καμία έδρα στις τέσσερις προηγούμενες αναμετρήσεις. Και αυτή η ένταση κορυφώθηκε αφού πρώτα ξεκίνησε μια έντονη έτσι διαμάχη των παικτών μέσα στο παρκέ. Συνέχεια με την αποβολή του Ναν και την αποβολή του Ταϊρικ Τζόουνς συνεχίστηκε με το βίντεο που σίγουρα όσοι μας ακούτε οι περισσότεροι έχετε δει από τα διάφορα site που πρόλαβαν να το δημοσιεύσουν εκεί στη Φυσούνα και όσο μπόρεσαν οι αστυνομικές δυνάμεις να ηρεμήσουν τα πνεύματα, αφού όμως πρώτα φαίνεται ότι πιάστηκαν και εκεί στα χέρια οι δύο Αμερικανοί παίκτες. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο, 943 Interveten Sports, είστε συντονισμένοι και παρέα θα πάμε μαζί έως τις 12. Ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή είναι ο αριθμός Viber του σταθμού 6939-943-943. Στέλνετε αχρεωστήτω στα μηνύματά σας να πείτε τις απόψεις σας, τα σχόλιά σας για τους τελικούς του πρωταθλήματος. Μία ακόμη μπασχετική σεζόν έφτασε στο τέλος. Σίγουρα πανευτυχείς οι φίλοι του Ολυμπιακού. Ενώ στον Παναθηναϊκό νομίζω ότι ήδη από νωρίς τώρα το καλοκαίρι θα ξεκινήσουν να δούμε τι θα γίνει εν ώψη της νέας σεζόν, τι θα διορθωθεί, γιατί η ομάδα δεν πήρε τον μεγάλο εγχώριο τίτλο, έμεινε και εκτός Final Four. Να δούμε τι θα γίνει και με το μέλλον του προπονητή. Προφανώς από όσα συνέβησαν στο Game 5 που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στα Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα επικρατώντας 89-85. Καμία έδρα δεν έσπασε καθ' όλη τη διάρκεια των τελικών. Δεν θα μπορούσαν όσα συνέβησαν στο Φάληρο να μείνουν ασχολίαστα από τον ιδιοκτήτη της Πράσινης ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Υπενθυμίζω ότι του είχε επιβληθεί και πολύμηνη ποινή απαγόρευσης εισόδου από τα γήπεδα. Προφανώς θα αντιδρούσε με κάποια από τα γνωστά του story ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και θα σας μεταφέρω τώρα την αναρτήσή του. Συγκεκριμένα ο ισχυρός άνδρας της Πράσινης ΚΑΕ έγραψε: ανακούφιση στον Πειραιά που ξέφυγαν με 6 πρωταθλήματα από τον Άρη που επιστρέφει. Μήνυμα με εχμές, μήνυμα με νόημα. Οκ, θα πετούσε προφανώς και εκείνος το βελάκι του για όσα έχουν προηγηθεί σίγουρα στον αγώνα.

0: Μόνα. Με συνεχή παράπονα καθ' όλη τη διάρκεια της σειράς ο Παναθηναϊκός, τέτοια είχε βέβαια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όμως δεν συμφωνώ ότι μια ομάδα πρέπει να εστιάζει στο πώς αντιμετωπίζεται από τη διαιτησία όταν έχει ζητήματα συνεχώς αγωνιστικά και όταν προφανώς ένα σχεδιασμός δεν έχει λειτουργήσει σωστά. Το έχουμε πει με τον Γιώργο Κουγκαλίδη πάρα πολλές φορές. Όταν ο Παναθηναϊκός μπορούσε να πάρει τον Ντάιρικ Τζόνς, θα μου πείτε τώρα πόσο πίσω πάω. Πάω ένα εξάμηνο πριν σίγουρα. Προτίμησε ο Αταμάν να πει όχι από τον άρθρο Αμερικανός από την Παρτιζάν. Στη συνέχεια, ενώ είχε 4 σέντερ, αποφάσισε να αποδεσμεύσει το Χόλμς και το Γιούρτσεβεν. Συνέχεια έμεινε μόνο με Λεσόρ που επέστρεψε από πολύμινο τραυματισμό και το Φαρίντ, που εν τέλει ο Φαρίντ φάνηκε ότι στα κρίσιμα, στα τελευταία της δυνατά μάτς της σεζόν, απενεργοποιήθηκε. Δηλαδή, για να μην πέσουν να με φάνει φίλοι του Παναθηναϊκού, υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να λυθούν και δεν νομίζω ότι είναι καλό να εστιάζουμε πάντα όταν μιλάμε για αθλητισμό στα παράπονά μας για τη διαιτησία. Τώρα για το σχόλιο του DPG ότι ο Άρης επιστρέφει, ναι, είναι γνωστό. Το μπάσκετ στο Βορρά θα ξανανιώσει μεγάλες στιγμές. Αυτό προμηνύεται μάλλον. Αυτό βλέπουμε με τους σχεδιασμούς. Χθες γνωστοποιήθηκε ότι Άρης και ΠΑΟΚ θα βρεθούν στο EuroCup με συμβόλαιο 5 ετίας. Να δούμε αν όντως αυτό θα ολοκληρωθεί ή αν ακόμη πιο σύντομα θα αγωνιστούν και στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, τη EuroLeague. Ας μην γελιόμαστε, αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, αυτό είναι το πλάνο. Θα δούμε όμως. Μέχρι στιγμής πάμε στο πρώτο σχόλιο της σημερινής εκπομπής. Γιώργος Κουγκαλίδης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Παναγιώτη μου.
0: Ολοκληρώνονται οι τελικοί.
1: Συγγνώμη για την ποιότητα της φωνής, αλλά μετά από δύο εκπομπές και μία μετάδοση, μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων κι εγώ. Για πες.
0: Δεν θέλουμε να σε εξαντλήσουμε, Γιώργο. Εκτιμάμε πλήρως την παρουσία σου στην εκπομπή.
1: Να είσαι καλά, αδερφέ.
0: Νομίζω ότι το μικρόφωνο πρέπει να πάει σε εσένα για ό,τι έχεις να πεις για την ολοκλήρωση της σεζόν, είτε αρχής γενομένης από το τι συνέβη σήμερα.
1: Θα προσπαθήσω να τα σταχυολογήσω και να τα δώσω έτσι λίγο τηλεγραφικά για να μην κουράσουμε και τον κόσμο. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι είναι μια σεζόν που ανήκει απολύτως στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ο οποίος πήρε αυτό για το οποίο επένδυσε και δούλεψε. Μια ομάδα αρχών και συνόλου, ομάδα, οι λέξεις έχουν μεγάλη σημασία, μια ομάδα η οποία έχει ένα πρωτομάστορα, του Μπαρτζόκα, που ένωσε, αν θέλεις, και ανθρώπους με διαφορετική κουλτούρα, με διαφορετική φιλοσοφία, με διαφορετικά θέλω, με διαφορετικές προσλαμβάνωσες, και τους έπεισε ότι για να μπορέσετε να φτάσετε στο στόχο σας τον ατομικό, πρέπει να φτάσει το σύνολο στον κοινό στόχο. Αυτό είναι το α και το ω της επιτυχίας του Ολυμπιακού, γιατί ο Ολυμπιακός, κακά τα ψέματα, είναι απολύτως επιτυχημένος, καθώς κατόρθωσε να πάρει τους, δεν μιλάω για το Super Cup, το θεωρώ αστείωτα, κατόρθωσε να πάρει τους δύο σημαντικούς τίτλους, έχασε το κύπελο, νομίζω κανείς δεν το θυμάται πλέον το κύπελο. Πάμε παρακάτω. Έχει δίπλα στον Μπαρτζόκα, στην πρώτη σειρά της επιτυχίας, νομίζω είναι ότι ο παίκτης, ο οποίος δεν είναι το σημαντικό ότι βγήκε MVP στο Final Four στην Ευρωλίγκα.
0: Προφανώς ναι για το Φουρνιέ, γιατί χάνει τη σύνδεση, γι' αυτό τα λέω εγώ, Γιώργο.
1: Ναι, ναι.
0: Σ' ακούμε, συνεχίζεις κανονικά.
1: Το σημαντικό είναι ότι ο Φουρνιέ έδειξε τι σημαίνει να είσαι μεγάλος παίκτης. Έδειξε τι σημαίνει να βάζεις το εγώ κάτω από το εμείς. Και αν θέλουμε να δούμε συνολικά την εικόνα του Ολυμπιακού, γιατί μπορούμε να συζητήσουμε για τον Βεζέγκο, για τον Μελουχινό, που ο καθένας έχει το δικό του μερτικό στην επιτυχία, νομίζω ότι όλη η εικόνα του Ολυμπιακού είναι αυτός ο απίθανος τύπος, ο Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος όντας με δαχτυλίδι στο χέρι από το NBA, μπήκε, αμφισβητήθηκε, ο χοντρός ήταν, έτσι, για να μην μπερδευόμαστε, όχι τώρα που έκανε τα παιχνίδια που μπαίνουν νερό στο όνομά του, χοντρό το λέγανε όλοι.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, αμφισβητήθηκε και δείχνει τι σημασία έχει να ξέρεις τι χρειάζεται η ομάδα σου από σένα και να το προσφέρεις. Νομίζω ότι το κλειδί στη νίκη του Ολυμπιακού είναι αυτό το απίθανο επιθετικό rebound που φέρνει και στη συνέχεια το τρίποντο που βάζει, το τρίποντο ήρθε ως κερασάκι στην τούρτα. Όλη η δουλειά όμως είναι το επιθετικό rebound. Ο Corey Joseph, ο οποίος πήγε σε όλα τα rebound, σε όλες τις διεκδικήσιμες μπάλες, έβαλε χέρια, πάλεψε, όχι σήμερα, σε κάθε του εμφάνιση. Αυτό λοιπόν ο Ολυμπιακός φτάνει εκεί που φτάνει μόνο για ένα λόγο, γιατί είναι ομάδα. Παναθηναϊκός, έτσι. Α, και νομίζω ότι πλέον, και σε αυτό θα πω ότι έχουμε κι εμείς ένα μικρό μερίδιο στο κομμάτι που για μένα είναι το πιο πετυχημένο του Ολυμπιακού. Πλέον πήραν απόφαση στον Ολυμπιακό, όχι πήραν απόφαση, δρομολογούν το να φτιάξουν το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το οποίο είναι και ο μεγαλύτερος τίτλος για τον Ολυμπιακό, το να φτιάξει το γήπεδο, έτσι. Γιατί αυτό το χρέπει δεν μπορεί να φιλοξενεί μια ομάδα που έχει πάρει το πρωτάθλημα Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός αξίζει καλύτερο γήπεδο και πλέον θα το έχει. Σου θυμίζω ότι γίναμε κακοί όταν λέγαμε στα όρια του, πώς να σου πω, της υπερβολής, ότι παιδιά δεν επιτρέπεται να στάζει και να σου κάνει πλάκα ο κάθε Γιασκεβίτσιος.
0: Ναι, ναι, για την αεροφή, ναι.
1: Ναι, έτσι, κακά τα ψέματα.
0: Το θυμάμαι.
1: Και αυτό είχε ευθύνη δίκη του Ολυμπιακού. Το διορθώνει. Τα λάθη είναι για να διορθώνονται. Και κράτησε τη δίκη του Ολυμπιακού, γιατί θα το πω αμέσως μετά. Πάω στον Παναθηναϊκό.
0: Βεβαίως.
1: Ο Παναθηναϊκός αξίζει το χειροκρότημά μας, γιατί ανεξαρτήτως συνθήκων, έξω ο προπονητής του Παρκέ, ο Κώστας Λούκας. Έξω ο Ρογκαβόπουλος, που όλοι ξέρουμε πόσο μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Με προβλήματα τραυματισμού ο Οσμάν. Με 5 φάουλ Grand και Nan στο 4ο παιχνίδι. Με 5 φάουλ αποβολή ο Nan στο 5ο παιχνίδι. Και όμως πάλεψε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Αυτό του το δίνω ανεπιφύλακτα. Μεγάλο λάθος για τον Παναθηναϊκό, και εδώ γυρίζω στη δίκη του Ολυμπιακού. Τα ίδια λάθη έκανε η δίκη του Ολυμπιακού. Ναι, τώρα έφτασε στα πρωταθλήματα του Άρη. Ναι, εμείς έχουμε 4. Πόσο χρόνο ήμουν όταν πήραμε το 4ο? Ναι, η διαιτησία. Καλά είναι όλα αυτά. Θα δούμε λίγο το πρόβλημα. Θα δούμε την καμπούρα μας. Θα δούμε τα λάθη μας. Απόψε ο Παναθηναϊκός έμεινε στο παρκέ χάρη σε ένα παιδί που λέγεται Βασίλης Τολιόπουλος. Οποιοδήποτε άλλο στη θέση του θα είχε το είχε παρατήσει και θα έλεγε, παιδιά, ξεχνάω και ότι έπαιξε στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, μπορεί να μας εξηγήσει ο κύριος Αδαμάν γιατί αυτό το παιδί δεν έπαιζε όλο τον χρόνο. Ο Σόρτς, που ξέρεις καλύτερα την άποψή μου από όλους, έτσι. Δεν τον εκτίμησα ποτέ ως παίκτη. Και στο 4ο και στο 5ο και σε όλα τα υπόλοιπα και στους τελικούς όποτε έπαιξε, το παιδί πάλεψε. Αυτό μπορεί, αυτό κάνει, το θες πάρ' το. Δεν έκανε τίποτα λιγότερο από αυτό που έκανε πέρυσι στην Παρή. Αλλά από τον πάγκο δεν βοήθησε κανείς. Πρέπει λοιπόν ο Παναθηναϊκός, ναι, θες να συζητήσουμε για τη διετσία, μπορεί σε πολλές φάσεις να αδικήθηκε. Μπορεί. Αλλά αν νομίζουν ότι είναι μόνο η διετσία το πρόβλημα, ποτέ ο Παναθηναϊκός δεν θα φτάσει εκεί που θα ήθελαν οι φίλοι του να είναι φέτος.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και θα βλέπει την πλάτη του Ολυμπιακού. Το πρόβλημα δεν είναι η διετσία, μπορεί να είναι και η διετσία. Κράτησε το και αυτό σαν υποσημείωση. Το πρόβλημα είναι ότι ο Αταμάν δεν έχει αρχή και τέλος στις επιλογές του. Δεν κατάφερε να μας εξηγήσει ποτέ. Γιατί βγάζεις έναν υγιή παίκτη όπως ο Χουάντσο για να βάλεις ένα παιδί που έχει πρόβλημα στη μέση του. Κάτι είδες παραπάνω στην προπόνηση ενδεχομένως. Είναι ο Χουάντσο παίκτη για να μην απέξω. Γιατί είχες παροπλισμένο το Σόρτς? Γιατί ο Καλαϊτζάκης είναι σαν να μην αγωνίζεται? Γιατί ο Τολιόπουλος έβλεπε όλο το μάτσο από τον πάγκο? Όλη τη χρονιά από τον πάγκο. Όλα αυτά πρέπει να τα εξηγείς, και όταν οι παίκτες σε εκθέτουν με την απόδοσή τους, και βεβαίως το σημαντικότερο απ' όλα, γιατί δεν κατάφερες αυτούς τους παικταράδες, γιατί είναι παικταράδες, ενδεχομένως μπορεί να είναι και καλύτεροι, στη χειρότερη είναι η σάξη με τους παίκτες του Ολυμπιακού, γιατί δεν κατάφερες να τους κάνεις ομάδα. Γιατί δεν κατάφερες ποτέ τον ένα πείσεις, να τον πείσεις ότι ξέρεις κάτι αδερφέ, δεν θέλουμε να δούμε αν έχεις μουσκούλα. Δεν θέλουμε να δούμε αν μπορείς να πλακωθείς με τον Derek Jones. Γιατί ο ένας είναι η επιτομή του παίκτη που θα σηκώσει την ομάδα στην πλάτη, ο άλλος είναι ένας συμπληρωματικός. Εγώ σε κάθε παιχνίδι έβγαζα έξω τον Τζόνσον να βγει έξω και να είναι. Φαντάζομαι, και εσύ.
0: Προφανώς.
1: Άρα λοιπόν Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι εσύ μπορείς να αυτοσυγκρατηθείς και δεν μιλάω για αυτό τώρα, εντάξει, okay, βράσανε τα αίματα, πλακωθήκανε, πάμε παρακάτω. Στο τρίτο και στο τέταρτο παιχνίδι που άφησε στην ομάδα βοήθητη, που πήγες να κουτουλήσεις τον walk-up στο κέντρο του γηπέδου στην τρίτη περίοδο για να κάνεις τρίτο φάουλ, κάποια στιγμή και η ανοησία πρέπει να μαζευτεί και αυτό. Δεν είναι θέμα του ΝΑΝ, είναι θέμα της ομάδας. Έλα εδώ αδερφέ, πληρώνεσαι, δεν παίζεις για πλάκα. Εντάξει, αν παίζεις όπως παίζεις εσύ στη Γούβα, ναι, μαζί σου κλώσσα και την μπάλα στο κεφάλι του διαιτή. Αλλά αν παίρνεις τα λεφτά που παίρνεις, πρέπει να μάθεις να συγκρατήσεις και να βοηθάς την ομάδα, όχι να την αφήνεις μόνη της. Ολοκληρώνω την κουβέντα γιατί σε περαμονότερμα. Φωνάζει ο Παναθηναϊκός για τη διαιτησία. Πολύ ωραία. Πέρα από Instagram και story, έχει κάνει κάτι. Ο Στασινόπουλος, που δεν είναι στην εμβέλεια του Παναθηναϊκού και στο βεληνικές του Παναθηναϊκού, πάει να ρίξει μόνος του το Λιόλιο. Επειδή θεώρησε, δικαίως αν θες τη γνώμη μου, ότι ο Λιόλιος προσπάθησε να το ρίξει και σου λέει θα μετρηθούμε. Και μετρούνται και τώρα του έχει βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι και περίμενα γιατί στις 18 του μήνα θα δούμε κι άλλα έργα. Ο Παναθηναϊκός τι έχει κάνει? Φωνάζει και τι έκανε? Να μας πει 2-3 ενέργειες, να μας πει τι κάνανε οι άνθρωποι τους εκλογές. Αν θεωρείς ότι ο Λιόλιος, ρε παιδί μου, έχει κατεύθυνση. Να μας πει πώς η διοίκηση προφυλάσσει την ομάδα. Λέει ο Νίκος ο Συρίγος αρκετές φορές, εκφράζοντας ενδεχομένως και την άποψη του Παναθηναϊκού, ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει αφήσει καμία λεπτομέρεια στην τύχη. Πολύ ωραία. Και μαγιά του Ολυμπιακού. Εσύ τι κάνεις? Δεν κατάλαβα. Παίξε το παιχνίδι όπως παίζεται. Αν το παιχνίδι παίζεται πάνω από το τραπέζι, να είσαι καλύτερος πάνω από το τραπέζι. Αν παίζεται και κάτω από το τραπέζι, να είσαι καλύτερος σε όλα τα επίπεδα. Λέω λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός πήρε αυτό που του άξιζε. Ο Παναθηναϊκός, αν θες τη γνώμη μου, στο πρωτάθλημα έχει καλύτερη εικόνα από αυτή που ενδεχομένως άξιζε όλη τη χρονιά, γιατί σε τελική ανάλυση το μάτς κρίθηκε στο πιο σύντομο πλεονέκτημα της έδρας. Αδερφέ, ας μην έχανες από τον Κολοσσό, ας μην έχανες από τον Ηρακλή, ας μην έχανες από τον Άρη, ας μην έχανες δύο φορές από τον Ολυμπιακό. Ποιος σου φταίει?
0: Και Γιώργο, μια παρένθεση όσα λέμε, 17ο λεπτό για το Μουντιάλ. Η Ελβετία με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι προηγείται 1-0 του Κατάρ. Απλά για να ενημερώσουμε το ακροατήριο, συνεχίζει όσα λες. Ναι, γιατί οι έδρες δεν σπάσανε σε 5 αγώνες, σωστό.
1: Οι έδρες θα μπορούσαν να είχαν σπάσει κιόλας, έτσι. Αλλά στο τέλος της ημέρας δεν σου φταίει κανείς που όλη τη χρονιά που δεν έφτασε στο Final Four, ναι, εντάξει, με κυνηγάει η διετσία. Ναι, στο πρωτάθλημα με κυνηγάει η διετσία. Εντάξει, okay, έλειωσε αυτή η καραμέλα. Ακόμα και αν σε κυνηγάει η διετσία, αντί να φωνάζεις για το χυμένο γάλα, πήξε το και κάνε το γιαούρτι. Τον τρόπο, αυτή είναι η δουλειά σου σαν διοίκηση, να τον βρεις. Εγώ το ξέρω. Βρες τον εσύ. Να σου πω και κάτι. Για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Υπάρχει μια πρόταση από τον Παναθηναϊκό για τον τομέα διετσία για την Ελλάδα? Υπάρχει μια πρόταση που κατατέθηκε στην Ευρωλίγκα και είπε, κοιτάξτε να δείτε, ο Ιερεθουέλο είναι α, β, γ, δ, ω. Είναι ο χειρότερος άνθρωπος του πλανήτη. Συμφωνούμε. Είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Μαζί σου. Ποια είναι η πρόταση του Παναθηναϊκού, ξέρεις κάτι? Γιατί εγώ δεν ξέρω.
0: Ούτε εγώ.
1: Μπράβο. Λοιπόν, γιατί εγώ, επειδή κάνω ρεπορτάζ διετησίας, έχω πει τα πράγματα με το όνομά τους και ίσως να έχω πει και περισσότερα από όσα πρέπει να πω. Λοιπόν, ο άνθρωπος που πήγε να φέρνει τους διετές της Ευρωλίγκας με το ταξί του, επαγγελματίασον, είναι ο Λευτέρης Γίνος, ο οποίος είναι αυτός που έφερε και τους διετές στον τέταρτο τελικό πάλι με το ταξί του και καλά έκανε ο άνθρωπος και έβγαλε το μερικόμα του. Σήμερα ήταν μέσα από τους δύο κομισάριους στο ΣΕΦ. Εντάξει, καθένας μπορεί να σκεφτεί ό,τι θέλει και να μην σκεφτεί τίποτα. Αν λοιπόν θέλεις να βάλεις κάποια πράγματα σε μια σειρά, πες, ξέρετε κάτι, στα δικά μου παιχνίδια, το ταξί θα το οδηγεί ο Βουλάνιος που θα φέρνει τους ζητές. Έχει σημασία, σταματάω εδώ, γιατί αν πω περισσότερα θα μας πάνε δεμένους και εμένα και εσένα. Και δεν θέλω να μπλέξουμε τώρα τέτοια μέρα. Ο Ολυμπιακός πήρε αυτό που άξιζε, ο Παναθηναϊκός πήρε αυτό που δεν άξιζε να πάρει. Και θα σου έλεγα και πάλι ότι είναι καλύτερη εικόνα του σε σχέση με την Ευρωλίγκα, γιατί τουλάχιστον εδώ πάλεξε. Όταν κερδίζεις 2-0 τη Βαλένθια και έχεις δύο μάτσο στο γήπεδό σου και χάνεις 3-2, είσαι άξιος σήμερα σου. εντάξει, σε απλά ελληνικά. Όταν δεν έχεις καταφέρει όλο το χρόνο ένα ρόστερ τόσων εκατομμυρίων και τέτοιων παιχτών να το αξιοποιήσεις και παίζεις με, γιατί σήμερα ο Χέις Ντέιβις είναι ο χειρότερος παίκτης του Παναθηναϊκού.
0: Ισχύει.
1: Ναι, είδες πόσο έπαιξε στο προηγούμενο παιχνίδι.
0: 48 λεπτά και 22 δεύτερα.
1: Τι να κάνει, να αφήσει τα κόκαλά του στο παρκέ. Θα μου πεις, μα είχαμε τραυματίες. Ναι, είχατε τραυματίες γιατί ο Καλατζάκης τον έχει αχρηστεύσει, γιατί τον Τελιόπουλο τον έχει αχρηστεύσει.
0: Το Σαμαντούρα τον έχει αχρηστεύσει.
1: Καλά, αυτό δεν υπάρχει, δεν τον είδαμε καν. Γιατί για το Σόρτ που τελικά ήταν ο ήρωας του τέταρτου τελικού, μας είπες ότι έπαιζες με τέσσερις. Τα έχω πει εγώ. Ο Αταμάν τα λέει. Τα έλεγε. Λοιπόν, ότι πού να βάλω τον Τελιόπουλο. Από ποιον είναι καλύτερος, 21 έβαλε σήμερα. Θα μου πεις, από ένα μάτς, γιατί τον έβαλε σε πολλά και ήταν τραγικός και είπαμε εντάξει τράβηξε τον έξω. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο ότι κανείς στον Παναθηναϊκό δεν κατάλαβε εγκαίρως ότι γίνονται κάποια πράγματα. Εμείς θα επισημαίνουμε, αυτή είναι η δουλειά μας. Να τα βλέπουμε και βεβαίως δεν σημαίνει ότι έχουμε την απόλυτη αλήθεια. Αλλά όταν έχεις τρεις χρονιές τον άσο που παίρνεις και ο οποίος άσος δεν κατάει κανένα σου πεταμάτο. Δίνεις εκατομμύρια και παίρνεις παίχτες οι οποίοι είναι τη χρονιά που τους παίρνεις από τους καλύτερους στην Ευρωλίγκα. Είτε μιλάμε για τον Βιντόζα.
0: Για Λορέντζο Μπράουν και Σόρτς, τρεις στη σειρά η διαθέση.
1: Όταν λοιπόν και οι τρεις τους βγάζεις άχρηστους, σημαίνει ότι δεν τους διαχειρίζεσαι σωστά. Απλά και όμορφα. Εντάξει, όταν ο Ναν έχει φθήνουσα πορεία χωρίς να διορθώνει τις κακές του συνήθειες, αυτό σημαίνει ότι μάλλον τον έχασες. Και τον έχασες γιατί αντί να ασχολείσαι με τους σύνδελους της ομάδας, γινότανε, αν θυμάσαι, πέρυσι και πρόπερσι συζήτηση για το γιατί λένε MVP στη Βαλένθια το Μοντέρο, ας πούμε, λέω στην τύχη, ενώ MVP είναι ο Ναν. Ωραία, κράτα τον MVP της Ευρωλίγκας και άσε να πάρουν οι άλλοι τους τίτλους. Κλείνω λέγοντας σου κάτι.
0: Έτσι είναι,
1: θα
0: ναι.
1: Ήταν παράληψη να μην το πούμε. Αυτό το τέτα τέτ και να μιλάει στο αυτό ένα στο άλλο ο Μπαρτζόκας με τον Πίτερς είναι μια πολύ γλυκιά εικόνα που στα δικά μου μάτια είναι εικόνα από χαιρετισμού.
0: Συμφωνώ.
1: Εντάξει. Διαφορετικά δεν είχα λόγο να είναι αγκαλιασμένοι δύο λεπτά στο παρκέ και να σιγοψιθυρίζουν ένα στον άλλο.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι σηματοδοτεί το τέλος μιας πορείας και αν θέλεις ο Πίτερς είναι το πρόσωπο του Ολυμπιακού, δηλαδή ένας παίκτης που σε οποιαδήποτε ομάδα θα ήταν πρωταγωνιστής, που μπορεί να απαιτήσει ό,τι θέλεις και δέχονταν να κάνει τα ρεπό, λέω κάθε υπερβολή, του Βεζέγκο. Αν το καταφέρεις αυτό και με τον Βεζέγκο βεβαίως οι δυο τους είναι καλύτερα από καλά και είχαν αγκαλιές, είχαν αγκαλισμό στο τέλος, αυτό είναι η ομάδα, αδερφέ. Δεν λέω ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι ομάδα. Λέω ότι ο Παναθηναϊκός ποτέ δεν αξιοποίησε τους πάντες. Δεν τους έβαλε όλους στη συζήτηση και όλους στο παιχνίδι. Δες.
0: Και Γιώργο, να κλείσουμε με αυτό γιατί έχουμε 20 δεύτερα για διαφημίσεις.
1: Yeah, τίποτα. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου στην κατατοπιστικότητα. Γεμάτο σχόλιο, 18 λεπτό από Γιώργο Γκαλίδη. Μετά τις 10.30 θα έχουμε ένα ακόμη από τον επίσημα σχετικό Σωτήρη Γεωργίου. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 943 Drefeten Sports, διαφημίσεις και πάλι μαζί.
2: 943 Drefeten Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε ΣΑΝΚΕ θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. ΣΑΝΚΕ.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
2: 943 Interveten Sports.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Η ώρα είναι 10:32 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι 9:43 Ιντερβέτεν Sports και στο μικρόφωνο όπως κάθε Σαββατόβραδο αυτή την ώρα είμαι ο Παναγιώτης Βολάνιος. Η εκπομπή ξεκίνησε, αν μη τι άλλο, με το σχόλιο του παρευρισκόμενου στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας Γιώργου Κογκαλίδη, που περιέγραψε το Game 5 των Αιωνίων, το οποίο έθεσε και τον Ολυμπιακό μετά από το Πρωτάθλημα Ευρώπης να χαρακτηριστεί και πρωταθλητής Ελλάδος. Ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή, υπενθυμίζω, είναι ο αριθμός Viber του σταθμού 6939-943-943. Προφανώς στην πασχετική επικαιρότητα θα σταθούμε, αλλά στο 28ο λεπτό για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Ελβετία, χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από το 17ο λεπτό του Εμπολό, προηγείται 1-0 του Κατάρ στο 28ο λεπτό. Δεν μπορεί να μείνει ασχολίαστη η μεγάλη ένταση, αλλά δεν αξίζει να δώσουμε μεγάλη βάση εκεί. Ανάμεσα σε Jones και Nan, σίγουρα πιστεύω οι περισσότεροι που ακούτε έχετε δει και το βίντεο από την στιγμή που πιάνονται στα χέρια στη φυσούνα. Στη συνέχεια, αφού έχει γίνει απονομή, έχει πάρει το μετάλλιό του, φοράει το καμπελάκι του με τη λέξη Champions, ο Thomas Walkup τα λέει σε εξαιρετικό κλίμα με τον Nigel Hayes Davis και ακούγεται ξεκάθαρα η ερώτηση του Τεξανού, γκάρντ Ολυμπιακού, αν έχει δει ο Ντέβις το βίντεο, του λέει ναι και φαίνεται από τις εκφράσεις των προσώπων τους, γιατί δεν είναι και όλα εύκολα αντιληπτά από τον ήχο του βίντεο, ότι σχολιάζεται, προφανώς θα γινόταν αυτό. Δυστυχώς υπάρχουν αυτά στον αθλητισμό, όλοι τα ξέρετε. Όμως το είπε και ο Γιώργος, ο Κογκαλίδης προηγουμένως στο σχόλιο του στο πρώτο μισάωρο, ότι ναι, βρέθηκε κάποιος να πει ότι στον Αν, αδερφέ, δεν παίζεις μόνος σου, πρέπει να γίνει κάτι με τα νεύρα σου. Και αυτό το λέω γιατί, okay, άμα σκεφτούμε ότι οποιοδήποτε μπορεί να οδηγάει στον δρόμο, να είναι με νεύρα, να κράζει όλους τους οδηγούς, να μιλάει με άσχημο λεξιλόγιο, χυδαίο, κάτι το οτιδήποτε, κάποια στιγμή βρίσκεται για κάποιος ο οποίος, δεν λέω ότι είναι λογικό αυτό, το δικαιολόγο. Είναι πιο τρελός, πιο νευρικός, πιο το οτιδήποτε και θα αντιδράσει. Δεν θα κάτσουν όλοι με σαυρωμένα ένα χέρια να λένε «Α, αφήστε τον αυτόν μόνο του στην τρέλα του με τα νεύρα του». Δεν είναι έτσι. Δυστυχώς η ένταση λόγω πάθους, λόγω ανταγωνιστικότητας δεν λείπει ποτέ από τον αθλητισμό. Αλλά να το τι έχουμε να συζητάμε σίγουρα σήμερα εκτός από το ποιο στέφθηκε πρωταθλητής δίγια κατά τη γνώμη μου. Έτσι είπε και ο Κουγκαλίδης εξάλλου. Αγωνιστικά θεωρώ ανώτερο τον Ολυμπιακό, αυτό επιβεβαιώθηκε, βέβαια το έλεγε και η κατάξη της Ευρωλίγκας, αλλά όταν πηγαίνεις μετά από ένα Final Four με δύο αναμετρήσεις να το έχεις πάρει κιόλας, ξέρεις ότι έχεις πετύχει σε τεράστιο βαθμό το μεγάλο στόχο της σεζόν και έχεις να αντιμετωπίσεις τον αιώνιο σου αντίπαλο σε σειρά αγώνων για την κατάξη πρωταθλήματος, και αυτό είναι εννοείται μια απαιτητική διαδικασία. Δηλώσεις έκανε και ο αρχηγός των Πειραιωτών Κώστας Παπανικολάου, λέει εγώ θέλω να συνεχίσω στον Ολυμπιακό. Νομίζω όλοι αυτό επιθυμούν για ένα ιδανικό κλείσμα της καριέρας του στους Πειραιώτες ο Παπανικολάου, που είναι, θα πω εγώ, αντάξιος αρχηγός όπως ήταν ο Βασίλης Πανούλης και ο Γιώργος Πρίντες. Προφανώς μιλάμε για παίκτες με άλλα χαρακτηριστικά και λόγω των θέσεων που αγωνίζονται και αγωνίστηκαν, αλλά και εκείνος αξίζει το μέγιστο σεβασμό από όλους τους φίλους του μπάσκετ και του αθλητισμού γενικότερα.

0: Συνέχεια στα σχόλια, προφανώς για τον ανάδειξη του πρωταθλητή, μαζί μας ο Σωτήρης Γεωργίου, να μας δώσει τη δική του οπτική για την ολοκλήρωση της σεζόν και εννοείται αρχισγενωμένης από το σημερινό Game 5. Σωτήρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δυστυχώς, βέβαια, ξεκινήσουμε από την τοξικότητα που υπήρχε πάλι. Έτσι.
0: Δεν μπορούσε να μην κορυφωθεί όταν μιλάμε για Game 5, έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δυστυχώς, έτσι. Δεν το λέω ότι είναι δεδομένο και λογικό, αλλά.
1: Δυστυχώς.
0: Αναμενόμενο.
1: Ναι, θα έλεγα ότι εντάξει, είναι το κλασικό το να ακούμε πάλι για τη διαιτησία, το κλασικό με την ένταση. Δυστυχώς, είχαμε και το επεισόδιο με τον Τζόνς στο τέλος. Προφανώς, βλέποντας και τα βίντεο. Και τα λοιπά, εγώ θα πω δύο πράγματα. Το ένα είναι κατά πρώτον ο Τζόνς σαφώς θα πρέπει να τιμωρηθεί με αποκλεισμό, έτσι, και σαφώς θα νομίζω και ο Ολυμπιακός θα πρέπει, αν δεν του διακόψει το συμβόλαιο, σίγουρα θα γίνει ένα πολύ βαρύ πρόστιμο, σαφέστατα. Επίσης δεν ξέρω και αν θα μείνει πλέον, γιατί είναι τρομερά επιρρεπτής στα νεύρα και σήμερα ο Ολυμπιακός εξαιτίας του Τζόνς έμεινε με ένα σέντερ και αν ήταν το μάτι πιο κλειστό θα το πλήρωνε. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ο Τζόνς πράγματι δεν ήταν τυχαίο ότι και από την Παρτίζα έφυγε με άσχημες εντυπώσεις και με άσχημο τρόπο. Επίσης ένα άλλο κεφάλαιο είναι ο Ναν, ξεκινάω λίγο ανάποδα, ο οποίος για ένα ακόμα παιχνίδι, επειδή εγώ τα λέω όπως ακριβώς είναι τα πράγματα, για ένα ακόμα παιχνίδι φάνηκε ότι το μυαλό του είναι μόνο στον εαυτό του, στο σκοράρισμα, στο εγώ του, ένα λαζονικό στυλ παιχνιδιού και συνεχώς νεύρα να ζητάει από τους διαιτητές πράγματα και στο τέλος να φορτώνεται με φάουλ. Βεβαίως,
0: και εγώ. Αυτό που ηρωνευόταν το Βεζένκοφ και τον Παπα-Νικολάου κάνοντας το φλόπινγκ με το χέρι.
1: Πολλές φορές ακριβώς. Νομίζω ότι ο Ναν πλέον δεν προσφέρει στον Παναθηναϊκό. Ήταν να προσφέρει, το προσέφερε. Έχει συμβόλαιο, αλλά σαφώς δεν ξέρω θα γίνει και με τον προπονητή στον Παναθηναϊκό. Αλλά νομίζω ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να σκεφτεί. Εγώ τουλάχιστον θα είχα προχωρήσει σε αλλαγή ξένου, γιατί δεν γίνεται όλη τη σεζόν να ασχολείται μόνο με την διαιτησία, να τον χάνει έξω. Και σήμερα πάλι τον έχει χάσει από το παιχνίδι, γιατί δεν μπορεί να μπει στο καλούπι μιας μεγάλης ομάδος. Ένα θέμα μεγάλο. Ξεκίνησα από αυτά. Πάμε στο διατάφραντο αγωνιστικό. Ο Ολυμπιακός, είχαμε πει ότι αν κερδίσει το παιχνίδι θα το οφείλει με τον μπάσκετ Ολυμπιακού. Ποιο είναι τον μπάσκετ Ολυμπιακού? Να πάει στους 90 πόντους που είναι ο μέσος όρος του. Εκεί πήγε σήμερα ο Ολυμπιακός. Το Παναθηναϊκός βολεύεται από το σταρισμένο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός από το παιχνίδι το οποίο στηρίζεται την ενέργεια και στο σκοράρισμα, γιατί έχει την καλύτερη επίθεση στην Ευρωλίγα με 90 πόντους, που ξεχνάμε. Βέβαια, το περιορισμένο ρόστερ στην Ελλάδα και ακόμα πιο περιορισμένο με την αποσύρωση του Ντόρσεϊ, τον Ολυμπιακό, του κοστίζει το κομμάτι της ενέργειας, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Μπαρτζόκας χρησιμοποιεί ακόμα και 12 παίκτες σε παιχνίδι της Ευρωλίγα σε Final Four, σε μήχρονο. Ο Παναθηναϊκός παίζει αντίστοιχα πιο σεταρισμένο μπάσκετ με λιγότερους παίκτες και μικρότερο rotation. Από εκεί και πέρα. Όμως ο Παναθηναϊκός είχε ματσάρει τον Ολυμπιακό, όταν είχε κατεβάσει στους 58-69 πόντους του Άκα και κέρδισε. Στο σεφ είχε βάλει 82-102 Ολυμπιακός και νίκησε. Σήμερα λοιπόν ήταν θέμα που θα πάει το μάτς, σε τι ρυθμό. Πήγε σε ψηλότερο ρυθμό, ψηλότερο τέμπο και ο Ολυμπιακός έφτασε 89 πόντους. Εκεί νομίζω ότι ήταν φανερό ότι θα κερδίσει, γιατί εκεί πάνω δεν είναι εύκολο να φτάσει ο Παναθηναϊκός. Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός είχε και διαστήματα καλή άμυνα, από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός είχε πράγματα κλειδιά σήμερα που στην άμυνα του βγήκαν, δηλαδή ο περιορισμός του Ναν που τον εκνεύρισε πάλι και τον έβγαλε και του παιχνιδιού. Το προσεκτικό παιχνίδι πάνω στο Μίτογλου, ο οποίος στο πρώτο παιχνίδι του σεφ είχε 4 τρίποντα στην τρίτη περίοδο και παραλίγο να γυρίσει το παιχνίδι. Αλλά και σήμερα είδαμε ότι έμεινε μόλις ένα σου τριοπόντων. Άρα λοιπόν ματσάρισε πολύ καλά ο Ολυμπιακός και το παιχνίδι του Μίτογλου. Και ο Ολυμπιακός από εκεί πέρα πήρε πράγματα σήμερα από τους πολλούς τρόπους παιχνιδιού που έχει στην επίθεση. Δηλαδή πήρε και από το pick and roll με τον Μιλουτίνοφ, πήρε και από το transition στην αρχή. Ας έχασε 10-17 στο τέλος, πήρε στην αρχή όμως 8 πόντους από το transition και ξεμπλοκάρισε, γιατί ξεκίνησε με 3-17 τρίποντα, με 1-9 συνεχή 3-17 μετά. Και επίσης πήρε πολλούς πόντους από το ζωγραφιστό, που 17 πόντους είχαν βάλει, βάλανε σήμερα Μιλουτίνοφ και Jones. Άρα ο Ολυμπιακός είναι σημαντικότερο σε 89 πόντους, ενώ έχει 5 στα 25 τρίποντα, δηλαδή έχει σουτάρει με 20%. Ο Παναθηναϊκός ήθελε να κατεβάσει τον Ολυμπιακό και να τον πάει στο άγχος του τρυπόντου και να μην είναι καλός και να του πάρει το παιχνίδι. Το έκανε σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά δεν μπόρεσε να αποφύγει το πολύ καλό διαβασμένο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Παρ' ήταν πολύ έτοιμο σήμερα. Ο Ολυμπιακός πήρε πολλούς πόντους από συνεργασίες, από τη δημιουργικότητα του Φουρνιέ που είχε φτάσει ύστερα τους 22 πόντους. από πολλές συνεργασίες, από καλή κυκλοφορία της μπάλας, και έτσι λοιπόν αυτό ήταν που του έφερε τους 89 πόντους. Και από την ενέργεια την οποία έβγαλε μαζί, αυτό φαίνεται και από τα 14 επιθετικά rebound που αποτυπώνεται από εκεί. Έλεξε και τα λάθη, 11. Άρα λοιπόν αυτά ήταν τα κλειδιά του Ολυμπιακού, ο οποίος είχε μια τριάδα φοβερή με Βεζέκοφ, Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ. Ο Φουρνιέ ήταν και πολύ καλό στη δημιουργία με τις επιθέσεις. Το Μιλουτίνοφ εξαφάνισε τον Λεσόρ στην ουσία.
0: Και με σκέπασε ο Μιλουτίνοφ, σκέπασε τα καλάθια. Σωτήρη ήταν τρομερός.
1: Και με 34 λεπτά και με τόση κούραση που κουβαλούσαν και οι δύο, και ο Μιλουτίνοφ και ο Φουρνιέ. Και ο Βεζέκοφ έχει 19 πόντους, 0-5 τρίποντα, αλλά έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και στην άμυνα πάνω στο Χέις Ντέιβις, που ήταν η μαύρη του Παναθηναϊκού μένα στα 9 σουτ. Αλλά ταυτόχρονα ο Βεζέκοφ έχει ανοίξει και πάρα πολλούς διαδρόμους. Παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός επίσης έστειλε πάλι τα σουτ σε Walkup και Τζόζεφ σωστά ο Άταμαν, με αποτέλεσμα αυτοί οι δύο να έχουν 2 στα 14. Παρόλα αυτά ο Ολυμπιακός έβαλε 89 πόντους. Αυτό δείχνει και τον πλουραλισμό του Ολυμπιακού. Είναι πάρα
0: σωστά.
1: Πολύ σημαντικό. Ναι, είναι ο πλουραλισμός του Ολυμπιακού στην επίθεση. Είναι πάρα πολύ μεγάλη δουλειά, γιατί ο Ολυμπιακός με 5 στα 25 τρίποντα και με 2 στα 14 σούτ από τους άσους, που το σύγχρονο μπάσκετ όλοι έχουν άσους που σκοράρει, παρ' όλα αυτά έχει βάλει 89 πόντους. Βοήθησε και ο Πίτερ σήμερα, ο οποίος ήταν άφατος στα προηγούμενα παιχνίδια, και στην άμυνα λίγο πάλι κολλάω από εκεί πέρα. Για τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι θα σταθώ στο λάθος του Άταμαν, ο οποίος πήρε τον Σόρτς αντί του Χουάντσου. Αυτό φάνηκε γιατί χωρίς τον Χουάντσου έχασε τα rebound πάλι ο Παναθηναϊκός. Επίσης δεν ήταν καλός ο Χέις, ενώ ο Χουάντσου τα προσέφερε σίγουρα παραπάνω πράγματα. Ο Σόρτ δεν με σποράρει, αλλά το σημαδεύουν στην άμυνα λόγω της σωματικής διαφοράς, και στην επίθεση δεν απειλεί με το σουτ που δεν έχει. Ας έβαλε κατά 3 πόντους. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι έκανε λάθος ο Άταμαν, γιατί όπως είπα έπρεπε να πάρει, αφού γύρισε ο Όσμαν και κάτσε έλλειπος Λούκας, έπρεπε να πάρει το Χουάντσου για να αφήσει έξω το Σόρτ και να πάει, είχα πει κιόλας, να πάει με Γκράφ και το Λιόπουλο στο 1. Ο Λιόπουλος έχει 21 πόντους με 17 λεπτά. Έπρεπε να παίξει λοιπόν με το Λιόπουλο και με Γκράφ στον άσο. Ακόμα και με τους δύο μαζί 25 λεπτά, αλλά πώς παίζω που είναι 37 τον Ολυμπιακό. Ακόμα λέει το λέω, γιατί είσαι και τον άσο 2. Να πει κοντόλα τα ρενεύρα σου, ωραία. Παρ' όλα αυτά βγήκε ένα, έπαιξε 21 λεπτά. Ας έπαιζε λοιπόν 30 ο Τολιόπουλος, 30 ο Γκράφ. Υπάρχει και ο Καραϊτζάκης, ο οποίος θα έδινε βοήθειες, και θα έχεις και το σήμα για λίγο με τον Όσμαν στο 2 σε ψηλά σχήματα που μπορεί να πάει. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός θα έλεγα ότι κάποια πράγματα κάνει σωστά, κάποια πράγματα δεν του βγήκαν. Λέει περίμενε σίγουρα κάτι παραπάνω από το Χέις Ντέιβις, περίμενε ένα καλύτερο Ναν, δεν τα είχε αυτά. Οπότε ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που βρήκε πάρα πολλές λύσεις με τις συνεργασίες και την καλή κυκλοφορία της μπάλας, με αποτέλεσμα να βγάλει αυτές τις συνεργασίες, έφτασε 89 από ό,τι πάντα. Ο Παναθηναϊκός έχει πάει καλά το παιχνίδι σε αρκετά πράγματα με βάση το σχεδιασμό. Βέβαια το πλήν 20 που βρέθηκε να χάνει με 59-39, όπως ήταν κάποια στιγμή, ήταν λογικό να κλείσει η διαφορά, γιατί είπαμε ότι ο Ολυμπιακός ήταν άστοχος στο τρίποντο, ή αλλιώς θα μάθανε πολύ ψηλά. Και από εκεί και πέρα βέβαια ήταν πολύ λογικό να μειωθεί η διαφορά. Στην ουσία δεν κινδύνεψε ο Ολυμπιακός. Απλά έκλεισε το παιχνίδι και άφησε έτσι μια αίσθηση απειλής ο Παναθηναϊκός στο τέλος. Ο Φουρνιέ, έχω πει από όταν ήρθε ότι είναι ο νέος Πανούλης για τον Ολυμπιακό, είναι ο νέος ηγέτης του. Αυτό που του έλειπε ακριβώς, τον είδαμε να βγαίνει πάλι μπροστά σε όλη τη σειρά. Ήταν πάλι ο MVP όπως στην Ευρωλίγκα. Και γι' αυτό άλλωστε είναι αυτός που είναι, γι' αυτό παίρνει τα λεφτά που παίρνει.
0: Χωρίς φρένα, Φουρνιέ.
1: Ναι, και λίγα παίρνει. Γιατί
0: εδώ έχουμε δει, ο Ντέιβις παίρνει. Ναι.
1: Ναι, γιατί έχω ακούσει ας πούμε ότι ο Φουρνιέ, ας πούμε, τι ακριβώς, γιατί τόσα δεχόμενα τα λοιπά. Φουρνιέ είναι ο ηγέτης του Ολυμπιακού, είναι αυτό που του έλειπε. Βγαίνει μπροστά όταν πρέπει, ακόμα και στο τέλος σήμερα, μόλις πήρε ο Παναθηναϊκός πάλι του βγήκε μπροστά.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Λοιπόν, είναι αυτός ο.
0: Και Σωτήρη, είναι αξιοσημείωτο ότι να πούμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, εντάξει, θα μου πεις το πρωτάθλημα δεν ίσχυε τόσο αυτό, αλλά τώρα μιλάμε για σειρά τελικών. Ερχόταν στη δεύτερη πεντάδα. Ξεκινούσε ο Ντόρση. Τώρα δεν είχε ούτε τη βοήθεια του Ντόρση για ξεκούραση. Ακριβώς. Μόνο έπαιξε στην αρχή του δευτέρου δεκαλέπτου στο Game 4 ο Ντόρση.
1: Καταρχήν, αυτό που λες είναι το ένα. Το δεύτερο είναι αυτό που λες, δείχνει και πόσο αλτρουιστής είναι και πόσο πολύ βάζει την ομάδα πάνω απ' όλα. Γιατί ακριβώς δεν κρίνει. Δεν ας παίξει με 100 εκατομμύρια στην άκρη και ερχόμαστε από το NBA με 15 πόντους. Όχι απλά περαστικός, έτσι δεν είναι, περαστικός ρολίστας. 15 πόντους στο NBA, μέσα στον όρο. Είναι νούμερο αυτό. Ερχόμενος λοιπόν εδώ θα μπορούσα να πει γιατί δεν είναι στην πεντάδα ο Ντόρση, ας πούμε, ποιος είναι ο Ντόρση. Και όμως παρόλα αυτά βάζει την ομάδα πάνω απ' όλα και το πιο σημαντικό για το Φουρνιέ είναι ότι είναι και πάρα πολύ καλό στη δημιουργία. Είχα πει με τον Σάκη που είναι εδώ και μήνες, τότε που ο Ολυμπιακός είχε θέμα στον Άσο, και λέω ότι εγώ θα δοκίμαζα σιγά σιγά το Φουρνιέ στο 1 για 6-7 λεπτά. Γιατί είναι πολύ καλό ο δημιουργός. Γιατί έχει καλό χειρισμό την μπάλα, δεν του παίρνει εύκολα την μπάλα και επίσης διαβάζει καλά το παιχνίδι ο Φουρνιέ. Αν παρατηρήσετε, ξεκινάει κάθε φάση αφού έχει διαβάσει τον αντίπαλο. Δηλαδή παρατηρεί, κρατάει την μπάλα, παρατηρείτε το αυτό που λέω, κρατάει την μπάλα 4-5 δευτερόλεπτα, παρατηρεί τις κινήσεις των αντιπάλων, διαβάζει το παιχνίδι και χτυπάει μετά. Είτε με βάσιμο είτε με σουτ. Άρα λοιπόν αυτό σε κάνει καλό playmaker. Είσαι καλός χρητής, είσαι καλός δημιουργός να διαβάζεις τον αντίπαλο, είτε σε ατομική φάση πάση να δημιουργήσεις τους συμπαίκτες σου. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα πακέτο υπερπλήρη παίκτη. Εντάξει, δεν θα μπορούσε να είναι πιο μικρός εδώ. Αλλά έχει δύο φανάκια τρία μπροστά στο αυτό άνετα, όπως είναι το σύγχρονο μπάσκετ με τόσους παίκτες στα ρόστερ. Γιατί αν ερχόταν πριν από 5 χρόνια θα πρέπει να δώσει 20 εκατομμύρια.
0: Ισχύει, ισχύει. Έτσι είναι. Σωτήρη, γελάς, αλλά είναι όπως τα λες. Και μιας και μιλάμε για δημιουργία και άσο, θέλω να μου πεις πώς βλέπεις συνύπαρξη Τζόζεφ και Γόκαπ που okay, προέκυψε λόγω συγκυριών.
1: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός φέτος επέτυχε. Το στόχο θα πω κάτι, το οποίο το είχα πει για τη Φενέρ πέρυσι, θα το πω τώρα για τον Ολυμπιακό, γιατί ισχύει το ίδιο. Λοιπόν, η Φενέρ πέρυσι πήρε την Κούπα, την Ευρωλίγκα, χωρίς έντερ. Είχα πει λοιπόν, δεν γίνεται να το ξανακάνεις αυτό, χωρίς έντερ. Δεν γίνεται. Μια φορά θα γίνει, γιατί έχεις καλούς παίκτες γύρω-γύρω. Εντάξει. Το ίδιο ισχύει τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός φέτος πήρε τίτλο στην Ευρωλίγκα, χωρίς playmaker. Με τον Γουόκα που είναι ρολίστας 15 λεπτών, συμπαθέστατο, του μια χαρά, ρολίστας παραλαμβάνω. Να λέμε αλήθεια κιόλας, έτσι λοιπόν. Και με τρεις παίκτες λίγο απ' όλα, λίγο Τζόσεφ, λίγο Τιλίκινα, λίγο Μόρις, όλοι μαζί ένα κανονικό δεν κάνουνε που λέμε. Μπορεί να σκοράρει, κανένας δεν σκοράρει βαθμούς, έτσι. Και όμως ο Ολυμπιακός πήρε την Ευρωλίγκα. Αυτό δεν ξαναγίνεται, γι' αυτό και ο Μπαρτζόκας επειδή το κατάλαβε, γιατί είναι έξυπνος και αντιλαμβάνεται και προσαρμόζεται, τι πήγε και κάνει, πάει και παίρνει δύο playmaker. Και Μοντέρο, καλός των πράγματων, που να έχει και τη δημιουργία και το σουτ, και την εκρηκτικότητα και Μακιντάρι που είναι καλύτερος από τον Γόκαμπ γιατί έχει καλύτερο σουτ και απειλεί περισσότερο. Δεν είναι σκόρ, αλλά θα βάλει τα 10-12 ποντάκια του. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός αμέσως διορθώνει το πρόβλημά του γιατί δεν μπορεί να πας ξανά με αυτό το σχήμα. Οπότε του χρόνου ο Γόκαμπ θα είναι ο τρίτος playmaker κανονικά και θα μείνει και ο Τζόζεφ να είναι τέταρτος για να υπάρχει και μια ακόμα επιλογή για τους τραυματισμούς του Ολυμπιακού. Και τώρα για να πάμε στην επόμενη μέρα, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό, θα πούμε τις επόμενες μέρες. Είναι μια έτοιμη ομάδα, έχει μια πολύ ισχυρή βάση. Θα κοιτάξει λοιπόν να ολοκληρώσει μεταγραφές αυτές τις δύο στα γκάρ, να ενισχυθεί εκεί που πονάει, να είναι πανίσχυρος παντού.
0: Πώς θα καλύψει και το ενδεχόμενο κενό του Πίτερ στο 4.
1: Θα καλύψει το κενό του Πίτερ για να φύγει με ένα καλό τεσάρι που ψάχνει εκεί πέρα. Θα έλεγε και ένα τρίαρο τεσάρι ακόμα γιατί και ο Παναγιώτο μεγάλο θα παίζει λιγότερο, ο Μακίσικ λογικά. Θα φύγει ακόμα και αν μείνουν θα είναι για 5-6 λεπτά. Αλλά θέλει δύο παίκτες ακόμα ο Ολυμπιακός. Θέλει δύο γκαρδάσους και δύο παίκτες αφού φύγει ο Πίτερς. Ένα στο 4 και ένα τριορτεσάρι. Και δεν ξέρω τι θα κάνει και στο 5 τώρα με τις εξελίξεις με τον Τζόνς. Όπου εκεί όμως μπορεί να μείνει ο Φαλ τώρα και να έχει Φαλ Μιλουτίνοφ. Συν το Χολ που είναι μια χαρά. Και να περιμένει αναλόγως αν χρειαστεί να πάρει κι άλλο ψηλό του χρόνου στην πορεία. Τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι ο Άταμαν θα αποτελέσει παρελθόν. Ο Παναθηναϊκός είχε ένα πλάνο τριετίας όταν είχε έρθει. Ο Άταμα και έριξε τα λεφτά ο Γιανακόπουλος. Το πλάνο τριετίας έλεγε, αν θυμάστε, σε τρία χρόνια να πάει στην κορυφή της Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός πήγε στην κορυφή αμέσως. Από τον πρώτο χρόνο πήρε και την Ευρωλίγκα, πήρε και το πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν αυτό δημιούργησε μια αύξηση προσδοκιών. Στην ουσία ο Παναθηναϊκός είχε πετύχει το στόχο του. Είναι κερδισμένος στην τριετία. Πήρε αυτό το οποίο πρέπει να πάρει, γιατί παίζουν και οι άλλοι. Όμως το πέτυχε γρήγορα, γιατί ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα έχουμε πάντα πολλές απαιτήσεις, γι' αυτό και υπάρχει και αυτό έτσι το άδειασμα του κόσμου και τα λοιπά για τη χρονιά φέτος που είχε και το μεγαλύτερο μπάτζετ του Παναθηναϊκού όλων των εποχών. Τώρα, προφανώς έκλεισε ο κύκλος θερό του Άταμαν, για μένα έχει κλείσει και ο κύκλος του Ναν, ο Παναθηναϊκός θέλει...
0: Παίρνει, σήμερα λύνει σε Σωτήρη συμβόλαια, Τζόνς, Ναν, Αταμάν, τους τελειώνεις όλους.
1: Ναι, σήμερα κανονικά...
0: Δικαστήριο.
1: Εγώ, μέρα, εγώ πάντα έχω άποψη, τα λέω και νωρίς κιόλας, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ο Άταμαν έκλεισε ο κύκλος του Παναθηναϊκού. Ακόμα και ο κύκλος του Λούκα έχει κλείσει. Έκλεισε ο κύκλος, τελείωσε. Ήταν μια τριετία, πέτυχε το στόχο του Παναθηναϊκού, τον πέτυχε νωρίς, δεν πέτυχε μετά αφού τον πέτυχε νωρίς, τον πέτυχε όμως το στόχο συνολικά. Ευχαριστούμε πολύ. Οι ομάδες δεν είναι...
0: Επόμενη σελίδα, ναι.
1: Επόμενη σελίδα, άρα ψάχνει προπονητή. Νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς θα παίξει που δυνατά το όνομά του στο επόμενο διάστημα, δεν υπάρχουν προπονητές. Και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να δει ανάλογα τον προπονητή θα κάνει με τον Αν. Γιατί βλέπουμε και στον κόσμο υπάρχει δυσμένη απλά για τον Αν, για το εγωκεντρικό του παιχνίδι και το τρομερό και υπερβολικό εγώ του. Δηλαδή βάζει τον εαυτό του πάνω από την ομάδα. Δεν είναι καλό αυτό.
0: Δεν γίνεται να έχεις νεύρα και να κάνεις φάουλ μακριά από την μπάλα επειδή πριν σε τζάρτζαρα, ας πούμε, δυνατά ο κάποιος αντιπαλής. Δεν υπάρχει αυτά. Κάποια στιγμή στον αθλητισμό και κουράζει, λες.
1: Ναι, έχει κουράσει.
0: Εγώ αν ήμουν συμπαίκτης του έλεγα τι κάνει ρε φίλε, ξύπνα.
1: Μα ακριβώς το επόμενο λοιπόν αυτό, ότι ο Ναν φαίνεται ότι δεν έχει καλές σχέσεις με πολλούς συμπαίκτες του και επίσης και ο Άταμαν δεν έχει καλές σχέσεις με πολλούς παίκτες. Άρα λοιπόν προφανώς θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το προπονητή άμεσα για να δεις και ποιοι παίκτες θα μείνουν. Γιατί αν μείνει ο Άταμαν, να είσαι σίγουρος ότι αρκετοί παίκτες δεν θα θέλουν να μείνουν. Και πλέον τα συμβόλαια πάνε εύκολα, να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, γιατί λένε πολύ έχει συμβόλαιο. Ναι, λοιπόν έχει συμβόλαιο. Ναι, πώς θα το σπάσει, παιδιά. Τα συμβόλαια πλέον πάνε για πλάκα. Λεφτά υπάρχουν παντού. Άρα λοιπόν του λες του Ναν, μεγάλε, δεν το αφήνουμε καλύτερα. Σου λέει και αυτός, οκ, γιατί να κάτσω άμα δεν με θέλουν.
0: Έχει και εγώ μεγάλο, ναι, προφανώς.
1: Θα μου δώσει 3,5 στο Ντουμπάι, 4 έχεις εδώ, πάρε και 500 και όλα καλά. Ευχαριστούμε πολύ, προχωράμε. Σπάντα συμβόλαια πλέον πολύ εύκολα, κινούνται πολύ εύκολα. Να το ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχουν ομάδες πλέον πολλές οι οποίες καλύπτουν τα συμβόλαια που υπάρχουν. Άρα και τα μεγάλα συμβόλαια πάνε εύκολα. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κινηθεί πλέον. Να δει τι θα κάνει, θα χρειαστεί οπωσδήποτε σέντερ. Ο Λεσόρ πλέον δεν είναι. Δεν είναι καμία σχέση με τον Λεσόρ που ξέραμε, καμία απολύτως. Άρα θα είναι για δεύτερο ουσιαστικά Λεσόρ, θα είναι βασικό.
0: Και νομίζω φέτος, επιτρέψτε μου το σχόλιο, αν και okay, γι' αυτό βγαίνει στον αέρα, Σωτήρη. Να σου πω κάτι εδώ που λες για τη θέση 5.
1: Όλοι συμμετέχουμε στη συζήτηση και καταθέτουμε ιδέες. Για πες.
0: Γιατί επειδή μένει για ένα πεντάλεπτο, λέμε για τους σέντερ του Παναθηναϊκού. Ξεκινάει η χρονιά με 3, γίνονται μετά 4 με την επιστροφή την πολύμηνη του Λεσόρ, μετά την πολύμηνη απουσία. Αποφασίζει να αποδεσμεύσει 2 σέντερ κατά τη διάρκεια της σεζόν για οποιοδήποτε ζήτημα και ο Φαρίντ ουσιαστικά στα κρίσιμα απενεργοποιείται. Μετά πώς θα πορευτείς? Νομίζω είναι αδύνατο.
1: Ναι, το θέμα στο Παναθηναϊκό είναι ότι τα έχει κάνει λάθος όλα τα μάτια σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν με το χώρο υπάρχει κάτι άλλο που δεν γνωρίζουμε, αλλά δεν μπορεί να χάνει τόσο εύκολα ένα παίκτη. Δεν μπορεί μετά να έχεις εξαφανίσει το Μίτογλου τόσο διάστημα τώρα δεν το βάζεις εδώ. Επίσης έχει κάνει τεράστιο λάθος με τον Τελειόπουλο ο Άταμαν, έτσι, ο οποίος είδαμε ότι πόσο χρήσιμος είναι. Και εδώ να πω κάτι ακόμα. Λέμε δεν έχουμε παίκτες στην Ελλάδα, δεν έχουμε λοιπά. Εγώ σας κάνω μια ερώτηση. Ο Τελειόπουλος στους τελικούς ήταν καλός. Πολύ καλός.
0: Πολύ
1: καλός. Σήμερα έχει 21 πόσο 17 λεπτά. Αν ο Τελειόπουλος λεγόταν Τολιέρ και έλεγε είναι Αμερικανάκι Γάλλος που πήγε στο NBA και έπαιζε και του είναι 30 λεπτά να κάνει και να έχει την τρέλα του να πυροβολάει να κάνει και να μην παίζει και τόσο καλή άμυνα. Θα μιλάει κανείς. 2 εκατομμυράκια 3 θα έπρεπε και να μιλάει κανείς. Απλά στην Ελλάδα τι θέλουμε. Δηλαδή θέλουμε στην Ελλάδα να βγάζουμε να είναι το κούμπο όλοι.
0: Να έρχονται όλοι στάρ μάλλον.
1: Ναι, άμα είναι όλοι στάρ θα παίζει το NBA του. Δεν βλέπουμε κανένα. Στην Ελλάδα παίρνει 10 όπως πήρε ο Γιάννης 30-40 εκατομμύρια. Έξω θα φεύγει ο καθάφευγο το λιόπρο. Θα παίρνει 15 στο NBA. Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε κάποιους παίκτες οι οποίοι έχουν κάνει βήματα. Το Λιόπρος έχει κάνει βήματα. Όλοι οι Έλληνες παίκτες φοβούσαν ότι θα σουτάρουν. Δηλαδή τρέμανε, έπρεπε τους στέλνεις την μπάλα και τρέμανε. Το παιδί αυτό έχω του βγάλει στο καπέλο. Γιατί παρότι τα έχει περάσει αυτά που λέμε και στον Ολυμπιακό που ήταν και.
0: Πάντως σε όλα τα μεγαθύρια έχει πάει. ΑΕΚ, ΠΑΟ, ΚΑΡΙ, Παναθηναϊκό.
1: Ναι, γενικά στον Ολυμπιακό το πέρασε. Βγήκε μπροστά του παιδί αυτό. Έτσι, λοιπόν, και πήγε στον Άρη και έγινε ηγέτης. Και πήγε στην εθνική ομάδα και είχε άγνοια κινδύνου. Άρα λοιπόν το βάζεις μέσα. Δηλαδή σήμερα έλεγα τώρα να μπέσεις στον Τολιόπουλο βασικό και να μου λες ότι χρειάζομαι το Σόρτ. Δηλαδή ποια είναι η διαφορά του Τολιόπουλου με το Σόρτ. Μπορεί να την εξηγήσει κανείς. Ο Σόρτ είναι πιο εκρηκτικός. Πολύ ωραία. Δεν είναι καλό στην άμυνα του Λιόπρου. Δεν είναι καλό στο Σόρτ στην άμυνα που το σημαδεύουν.
0: Καθόλου.
1: Ο Τολιόπρου έχει τρίποντο, έχει σούτ, έχει τα πάντα και ο Σόρτ έχει μόνο ένα μπάσιμο. Άρα λοιπόν πόσο ένας παίρνει 2,5-3, ο άλλος παίρνει 700 και τα βάζει με τον άλλο και τον βάζει ούτε 10 λεπτά τον έναν. Ο Σόρτ είναι μα αρέσει το παιδί και το παλικά του πάπα γιατί είναι και ωραίο τύπο έτσι. Σαν χαρακτήρα κτλ. Αλλά λέμε τώρα μιλάμε για πασχετικά. Δεν μπορεί λοιπόν κάποια στιγμή στην Ελλάδα να καταλάβουμε ότι οι παίκτες πρέπει να τους δώσουμε και τη δυνατότητα να παίξουν. Στον Παναθηναϊκό λοιπόν ο Τολιόπουλος δεν την είχε τη δυνατότητα. Εν πάση περιπτώσει ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να δει μετά τι θα κάνει γιατί σίγουρα θα φύγει και ο Σόρτς για κουβέντα του Βαλένθια.
0: Βαλένθια
1: ναι. Ναι, ταιριάζει και είναι το μπάσκετ που παίζει ο Τολιόπουλος είναι μπάσκετ Βαλένθια. Νομίζω ότι θα έρθει και ο Μπατιό στη θέση του Γκραντ, έτσι είναι η πρόταση. Νομίζω και ο Γκραντ έκλεισε ο κύκλος του Παναθηναϊκού. Γενικά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει πολλά θέματα πλέον.
0: Ναι, έχει ζητήματα. Θέλω να πάει σαν πρώτο
1: προπονητή. Και μετά πολλά ζητήματα. Λέει, κάνει ανακατασκευή. Ο Ολυμπιακός κάνει ανακατασκευή του ΣΕΦ και ο Παναθηναϊκός θα κάνει ανακατασκευή του Ρώσου. Λογικό όμως, γιατί επαναλαμβάνω έκλεισε ο κύκλος του Παναθηναϊκού της τριετίας. Πετυχημένη είναι η τριετία του. Δεν έχει καλό φινάλε γιατί τα πήρε όλα στην αρχή. Η τριετία είναι πετυχημένη όμως. Ο Ολυμπιακός έχει πετύχει το στόχο του, ηρέμησε πλέον ο Ολυμπιακός. Αν το πει στον Ολυμπιακό θα ανανεώσει και ο Μπατσόκας μετά, θα κυνηγήσει και την ανανέωση του Ντόρση γιατί λύγει το χρόνο του συμβολέου με μια αναπροσωμή κτλ. Ο Ολυμπιακός έχει ηρεμήσει, δεν θα έχει το άγχος πλέον και την πίεση για το αυτό το ξέρεις το που ήταν από πάνω το κεφάλι τους, τώρα το πάρουμε κτλ. Θα φτιάξει το νέο το γήπεδο και θα προχωρήσει. Επίσης κλείνοντας.
0: Πες, γιατί έχουμε ένα λεπτό, Σωτήρη.
1: Μπράβο, να πω ότι κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει και αυτό, ας μην αρέσει τους παίκτες αυτό που θα πω τους Έλληνες. Δεν καταλαβαίνω καταρχήν γιατί πρέπει να δηλώνεις 8. Δηλαδή, λες, ας παίζουν 6. Ωραία. Όποιο θέλω βάζω. Έχω 10, 12, 15, βάζω όποιο θέλω. Γιατί πρέπει να δηλώνω 8 και από τους 8 να διαλέγω. Ένα αυτό. Και δεύτερον, ας παίζουν 7. Δηλαδή, έπαιξαν σήμερα οι Έλληνες παίκτες παίζουν.
0: Με 11 κατέβηκαν και οι δύο.
1: Άρα τι να ζητάμε.
0: Με 11 και χωρίς Λαρετζάκι, Νετζίπογλου, Ολυμπιακός, 9.
1: Λοιπόν, να πω και μια συγκέλευτη πρόταση. Ας έχουν στους τελικούς για να τους ευχαριστήσουμε για τους τελικούς, αφού δεν θα παίξουν οι άλλοι που θα παίξουν. Ας παίζουν όσοι ξένοι θέλουν και στη διάρκεια της season ας τους επιβάλλεις να παίζουν δύο, να έχουν και στην πεντάδα μέσα οπωσδήποτε έναν Έλληνα κάτω από τα 25 ή να έχουν δύο Έλληνες επασχολούν στην πεντάδα μέσα.
0: Σωτήρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή. Πρέπει να πας διαφημίσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Intervetten Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητος του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
2: 9.43 Intervetten Sports.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Δεν καταλαβαίνω το ότι 22 άνθρωποι τρέχουν πίσω από μία μπάλα. Αλλά καταλαβαίνω πόσο ανάγκη έχουμε όλοι κάτι να πιστεύουμε. Ουμπέρτο Έκο, Ιταλός συγγραφέας.
0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Πρωταθλητής Ελλάδος για το 2026 ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες επικράτησαν 89-85 του Παναθηναϊκού Άκτορ στο ΣΕΦ στον 5ο τελικό της Greek Basket League και με 3-2 στη σειρά κατέκτησαν το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ο Εβάν Φουρνιέ με 22 πόντους, 7 assist και 3 rebound. Μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού μας, δεν υπάρχει κανένας πάνω από την ομάδα, δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Το σημερινό ήταν ένα δίκαιο παιχνίδι. Δυστυχώς τα πρώτα δύο στο ΣΕΦ δεν ήταν. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ανέφερε ο coach του Τριφυλιού Εργκίνα Δαμάν. Ήδη έχουν αρχίσει τα έργα για το νέο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπως ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσω των μεγαφώνων του σταδίου. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ κατήγγειλε ότι ο Ταϊρίκ Τζόουνς γρονθοκόπησε τον Κέντρικ Νάν στα αποδυτήρια μετά τη λήξη του 5ου τελικού του πρωταθλήματος. Η Πράσινη ΚΑΕ αναμένεται να καταθέσει μήνυση στον παίκτη των Ερυθρολεύκων.
7: Η Σαρλερουά απέρριψε την πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Ετιέν Καμαρά, όπως αναφέρουν οι Βέλγοι. Χρέη τεχνικού διευθυντή στους Πράσινους αναλαμβάνει ο Στέφανος Κοτσόλης. Τη θέση του τεχνικού συμβούλου παίρνει ο Μιγγέλ Άγχελ Κορώνα. Τη Δευτέρα το ραντεβού ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Λεβαδιακό για τον Τσάπρα. Ο Χετζιόρα φεύγει από τον ΠΑΟΚ και επιστρέφει στην Δυναμό Κιέβου, όπως αναφέρει πολωνικό δημοσίευμα. Την περίπτωση του 15χρονου στόπερ του Ολυμπιακού Νίκου Βιδάλη έχει βάλει στο στόχαστρό της η Μπράγκα. Σύμφωνα με την Αμπόλα, τα 17.000 διαρκείας για τη σεζόν 2026-27 έφτασαν οι Ερυθρόλευκοι. Στον πάγκο του Αποέλ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Νίκος Παπαδόπουλος, όπως ανακοίνωσαν οι Βιωτοί. Τη λύση της συνεργασίας με τον Νίκο Δίπλαρο ανακοίνωσε η Καρδίτσα Ιαπωνική, με τον Έλληνα Γκάρτ να υπογράφει στον Προμηθέα. Ο γιαγιά του Ρεάν έλαβε χρέη προπονητή Σλόβαν Μπρατισλάβας. Η ομάδα από τη Σλοβακία επισημοποίησε τη συμφωνία τους. Σε προχωρημένες επαφές με τον Στέρλινγκ Μπράουν βρίσκεται η Ζαλγίρις Κάουνας, όπως αναφέρει ο Γιώνας Λέξας. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, το ημίχρονο Κατάρ-Ελβετία 0-1. Στη μία το ξημέρωμα Βραζιλία-Μαρόκο. Στις 4 Αϊτή-Σκωτία και στις 7 Αυστραλία-Τουρκία. Σε συμφωνία με τη Γιουβέντους έφτασε ο Αργεντίνος τερματοφύλακας Εμιλιάνο Μαρτίνες, όπως αναφέρει η Κοριέλε ντελο Σπορτ. Στο πόλο ανδρών ο Ολυμπιακός στήθηκε 16-14 από την Φερεντσβάρος στο μικρό τελικό του Final Four του Champions League της Μάλτας και κατετάγει τέταρτο στην Ευρώπη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
10: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

των δύο αιωνίων και κινήσεις που πρέπει να γίνουν για να διορθωθεί η κατάσταση σε κάθε στρατόπεδο, στο ερυθρόλευκο γηπεδικά, στο πράσινο αγωνιστικά. Και βέβαια προέχει το θέμα του προπονητή, εφόσον υπάρχει αλλαγή. Εφόσον υπάρξει αλλαγή. Παρέα θα πάμε ως τις 12, Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο. Ενημερώνω για όσους συντονιστήκατε τώρα, ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή, ο αριθμός Viber του σταθμού 6939-943-943. Στέλνετε αχρεωστήτως τα μηνύματά σας. Μετά τη στέψη του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του 16ου πρωταθλήματος Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου όπως γίνεται καθιερωμένα, μόνο που σήμερα λόγω και του τίτλου και των πανηγυρισμών ήταν κοινή η συνύπαρξη Γιώργου Μπαρτζόκα και των Αγγελόπουλων, των δύο προέδρων της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ. Έγιναν αρκετά ενδιαφέρουσες δηλώσεις σε λίγο, από στιγμή σε στιγμή μάλλον στον αέρα. Εδώ θα ακούσετε μία που είχε πολύ έτσι ενδιαφέρον, έδωσε και την αίσθηση του χιούμορ στους παρευρισκόμενους δημοσιογράφους. Και αφορά για τον τρόπο που ενημερώθηκε ο προπονητής του Ολυμπιακού για τη μεταγραφή του Εβάν Φουρνιέ στους Πειραιώτες.

0: πάμε τώρα να ακούσουμε πώς ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Εβάν Φουρνιέ σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον Ολυμπιακό.
1: Εγώ κεντρικά πιστεύω. Θέλω να είμαστε όλοι σύμφωνοι. Αλλά για να μιλήσω και λίγο χιουμοριστικά, υπήρξε ένα ραντεβού πριν 2 χρόνια όπου μπήκαμε με τα χέρια σηκωμένα στον αέρα. Πάντα ό,τι παίκτες παίρνουμε, προφανώς το συζητάμε όλοι μαζί. Είχαν κλείσει το Φουρνιέ χωρίς να με ρωτήσουν. Το ήξερα εγώ. Το ήξερα εγώ. Μπήκαμε, λέω, παραδίδομαι, λέω. Είναι ένα γεγονός. Αυτό έγινε. Που βέβαια και εγώ εννοείται ότι θα τον ήθελα, αλλά ήξερα ότι το είχαν κινηθεί από μόνοι τους και είχαν συμφωνήσει και μετά υποτίθεται ότι θα με ρωτούσαν κιόλας. Εγώ κεντρικά.
0: Ωραίες στιγμές, στιγμές χαλάρωσης, στιγμές απόλαυσης όταν έχεις πετύχει όλους σου τους στόχους στην τρέχουσα σεζόν. Οκ, μόνο το κύπελλο 16 Ολυμπιακός, αλλά τα δύο μεγάλα τρόπαια τα έκανε δικά του. Υπάρχει και νέο βίντεο μετά την μεγάλη ένταση ανάμεσα σε Ναν και τα Eric Jones, προφανώς στη Φυσούνα. Σε αυτή συμμετείχε και ο Ματίας Λεσό. Υπάρχει ένα νέο βίντεο που έχει διαρρεύσει στα εγχώρια μέσα.

Εφόσον τα πράγματα είναι όπως μας είπε ο Σωτήρης Γεωργίου με βάση το πλάνο τριετίας που υπήρχε στον Παναθηναϊκό, τώρα αναμένουμε μεγάλες αλλαγές στο πράσινο ρόστερ. Από το νέο βίντεο που έχει διαρρεύσει και εδώ παρακολουθώ για να σας περιγράψω και τις στιγμές, φαίνεται σαν μενόμενο Σταύρος ο Ματίας Λεσόρ να τον κρατάνε αστυνομικές δυνάμεις. Ο Σμάν προσπαθεί να τον αγκαλιάσει για να τον πάρει από εκεί, αλλά είναι τρελαμένος πραγματικά. Πρέπει να τα βάζει και με σεκιουριτάδες εκεί, άτομα της αστυνομίας, ο Γάλλο Σέντερ. Γενικά επικράτησε πανικός. Όσοι είδατε τον αγώνα και από τη δημόσια τηλεόραση, προφανώς το καταλάβατε. Δεν γύρισε και ποτέ εκεί η κάμερα, να πούμε την αλήθεια. Αλλά ήταν στιγμές που δυστυχώς πραγματοποιήθηκαν. Παιδιά όμως, να τα λέμε όλα όπως είναι. Όταν ακόμη και εμείς, οι όσοι βρίσκονται στα δημοσιογραφικά, στην κερκίδα του οποιοδήποτε γηπέδου, όσοι δεν βρίσκονται, κυρίως για μένα, αυτοί έχουν αρκετά μεγάλο μερίδιο ευθύνης, μπαίνουν και γράφουν στα social media και αυτοί δηλαδή προσθέτουν το λιθαράκι τους. Ό,τι μπορούν, όλο το άχτι τους από την καθημερινότητα το βγάζουν στα σχόλια, σχόλια μίσους, ζηλοφθονίας, τα πάντα όλα κακοπροαίρετα για άτομα που δεν γνωρίζουν καν προσωπικά, για άτομα που τα ίδια δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξή τους. Όταν βλέπουμε ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα της σεζόν, κάθε Ιούνιο πριν τους ελληνικούς τελικούς,

φτάνει στο, στο Πάνθεον η τοξικότητα. Να ξέρουμε όμως και τι έχουμε κάνει εμείς καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, με κάποια σχόλια που βλέπουμε στα social media. Δηλαδή ξέρουμε μόνο να κρίνουμε τις αντιδράσεις του Λεσόρ, του Τζόουνς, του Ναν, το μεταξύ τους, τις ειρωνίες, τις ειρωνικές κινήσεις, τις διαμάχες μέσα στο παρκέ. Εμείς στα σχόλια, στα post στο Instagram και σε όλες αυτές τις εφαρμογές, τι κάνουμε? Αρκετοί δυστυχώς, είτε λόγω έλλειψης αθλητικής παιδείας, είτε λόγω ότι δεν ξέρω, το βρίσκουν ως την αφορμή να ξεσπάσουν για κάτι που ίσως περνάνε οι ίδιοι σε προσωπικό επίπεδο, βαράνε εκεί στα social media με σχόλια. Τι να πω πραγματικά, τα βλέπεις και λες κρίμα. Έχουμε και ποδοσφαιρική δράση σε εξέλιξη για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Υπενθυμίζω από το 17ο λεπτό την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Εμπολό. Η Ελβετία προηγείται 1-0 του Κατάρ. Τώρα οι δύο ομάδες βγαίνουν από τη φυσούνα, μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο εν ώψη έντρα δευτερού ημιχρόνου. Γι' αυτό και από στιγμή σε στιγμή θα υποδεχθούμε Μάνο Σταραμόπουλο να πούμε για τα του Μουντιάλ και ό,τι άλλο προκύπτει με τα γραφικά στην Ευρώπη.

0: καλά τα μπασκετικά δρόμενα, αλλά εκπομπή χωρίς ποδοσφαιρική πινελιά δεν νοείται. Πάμε να υποδεχθούμε Μάνο Σαραμόπουλο που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. 48 λεπτό εξακολουθεί να προηγείται με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Εμπολό η Ελβετία από το 17ο λεπτό 1-0 του Κατάρ. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Πάρο. Καλησπέρα και στους ακροατές του 943 και Ervena Sports.
0: Βλέπουμε πολλές φορές, βασικά το λέγαμε από την προηγούμενη εβδομάδα που δεν είχε ξεκινήσει ακόμη, μετράγαμε αντίστροφα για την πρώτη σέντρα του παγκοσμίου κυπέλου και λέγαμε πολλοί παίκτες θα περιμένουν αυτό το παγκόσμιο κύπελο, πώς θα αποδώσουν, πώς θα παρουσιαστούν για το μεταγραφικό τους μέλλον. Αλλά μια δυνατή μεταγραφή που θα ήθελα να σχολιάσουμε είναι αυτή του Μαρτίνεζ, σύμφωνα με την Corriere dello Sport και όλα στο πάει ένα βήμα παραπάνω, ότι έχει συμφωνήσει με τη Juventus.
1: Το Μαρτίνεζ λες τώρα, γιατί υπάρχουν πολλοί το λαουτάρο.
0: Τον Εμιλιάνο, τον τερματοφύλακα της Αργεντινής.
1: Α, τον Εμιλιάνο, εντάξει, ναι. Μιλάνο, εντάξει, κοίτα να δεις, ήταν να φύγει από το πέρσι το καλοκαίρι, όπως θυμόμαστε όλοι για τη United, το τροφλάκα της παγκόσμιας πρωταθλήτριας, έτσι. Της Αργεντινής, βασικός στέλεχος φινάς στον Βίλα, τελικά έμεινε, τη βοήθησε, κατέκτησε το Europa League, οπότε φέτος θα εμφανιστεί στο Champions League. Η Juventus από την άλλη άλλαξε όλη την ηγεσία, ο Τζον Ελκάν τους έδιωξε, τον Κομολή βασικά, που ήταν ο διευθύνων σύμβουλος και δεν τα είχε κάνει καλά, μα καθόλου καλά. Αλλά απορώ πως τον πήρανε, γιατί αν μπει κανένας στο παλμαρί του Κομολή, όπου και αν είχε πάει και στη Λίβερπουλ και στην Τουρκία και εδώ και εκεί παραπέρα, η φήμη του δεν ήταν ιδιαίτερα καλή. Εν πάση περιπτώσει, τώρα ανέλαβε ο Καρνεβάλη. Έτσι λοιπόν ο Καρνεβάλη που θέλουν τερματοφύλακα πάνω απ' όλα, γιατί έχουν καταλάβει ότι κάναν λάθος όταν δεν έπεισαν το Σέσνη πριν δύο χρόνια να παραμείνει στην ομάδα. Μόλις είπε αυτός ότι θα κρεμάω στα γάντια μου, είπανε ναι, ενώ θα μπορούσα να μιλήσουν μαζί του, γιατί είδαμε μετά ο Σέσνη στη συνέχεια τι έκανε. Έτσι πήγε στην Μπαρσελόνα.
0: Το μετέψε ο μάνατζερ ο Λεβαντόφσκι.
1: Ναι, και ο άνθρωπος είναι χαρά και συνεχίζει να αγωνίζεται κιόλας. Εκεί ήταν λάθος διοίκηση της Ιουβέντος.
0: Ναι, και με τον Γκριγκόριο.
1: Ναι. Καλός χρυσός, αλλά δεν είναι επίπεδο τώρα η Γιουβέντους που θέλει να πρωταγωνιστήσει. Έτσι είναι. Οπότε λογικό είναι ο Εμιλιάνο Μαρτίνες τώρα να είναι μια πρώτη καλή κινήση για την ομάδα του Σπαλέτη. Ελπίζω να μην υπάρχει και καμία αλλαγή, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να του είχε ανανεώσει το συμβόλαιο μέχρι το 27 του Σπαλέτη, αλλά το γεγονός ότι η Γιουβέντους δεν βγήκε Champions League μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο και αυτό. Και να πει ο Καρνεβάλη, ο νέος διευθύνων σύμβουλος, ο Κόντε αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος, έτσι.
0: Ναι.
1: Παιδί της Γιουβέντους είναι ο Κόντε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή τίποτα δεν αποκλείεται πλέον σε αυτή τη ζωή. Σίγουρα είναι πολύ καλή κίνηση να πάρει τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Εντάξει, κάνει ένα καλό ξεκίνημα, γιατί όπως ξέρουμε όλοι οι μεγάλες ομάδες ή οποιαδήποτε καλή ομάδα ουσιαστικά ξεκινάει από τη φανέλα με το νούμερο 1. Δεν ξεκινάς από το 9 όπως ήταν παλιά. Το 1 είναι πάντα ο πρώτος άξονας της ομάδας και μετά σιγά σιγά πλαισιώνεται. Γιατί έχουμε επαναλάβει, το λάθος του τραφλάκα δεν γυρίζει πίσω. Του σέντερ φόρτο να χάσει 3 γκολ, να βάλει 1, θα θυμούνται όλοι το 1. Το τραφλάκα όμως θα θυμούνται πάντα το λάθος.
0: Έτσι είναι.
1: Και πρέπει να πληρώνονται ακριβά οι τραφλάκες. Όπως είναι ο Νόιερ, όπως είναι ο Κουρτουά, που πιθανόν τον πρέπει ο καλύτερος στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Και τόσοι πολύ καλοί τραφλάκες, έτσι.
0: Και δεν είναι τυχαίο που ο καθένας από τα μεγάλα ονόματα μερικά. Βασικά τα πιο σημαντικά τα ανέφερε κιόλα, εσύ Μάνο, ότι εδραιώνεται στην ομάδα, το αποτελεί κολόνα και σημαία.
1: Βέβαια, έτσι είναι. Έτσι είναι, τι να λέμε τώρα. Η Paris Saint-Germain, έτσι, Σαββόνοφ. Σαββόνοφ ήταν πάρα πολύ καλό. Ουσιαστικά ήταν μια εποχή, ήταν πίσω από τον Ντοναρούμα, έτσι. Έφυγε ο Ντοναρούμα, μετά πήραν το Σεβαλιέ με τα 40 εκατομμύρια τη Λίλ. Το Σεβαλιέ κάτι είδε, επειδή ήταν Ρώσος, άρχισε να τσακώνεται με το Σαββόνοφ, δεν μπορώ να καταλάβω, άλλο το πολιτικό, άλλο το θέμα. Ναι, εδώ δεν πήγε στην Paris Saint-Germain, δεν τον πήραν το Σεβαλιέ για να λύσει το πολιτικό θέμα. Έτσι είναι.
0: Γι' αυτό είχε γίνει δηλαδή η ένταση που μας έχεις πει.
1: Ναι, βέβαια, αυτό είναι. Αυτό είναι. Τσακωθήκαμε αρκετές φορές στην προπόνηση και ο Ενρίκη είπε stop, τελείωσε. Αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν εδώ μέσα. Όποιος θα συνεχίσει, φεύγει. Έτσι λοιπόν ο Σεβαλιέ κάθισε στον πάγκο και το καλοκαίρι θα φύγει από την Πάρη, έτσι. Και είχε αρχίσει ψάχνει για ομάδα. Και καταλάβει το νούμερο ένα Σαββόνο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και δικαίως, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι. Βέβαια. Ο άνθρωπος έχει δείξει την αξία του. Μάλιστα.
0: Πού αλλού βλέπεις μεταγραφικές κινήσεις? Σίγουρα η Ρεάλ μπαίνει πολύ δυνατά και με άφηξη Μουρίνιο θέλει και Μπερνάρντο, το συμπατριώτη του.
1: από ό,τι ξέρω, συμφώνησε με τον Μπερνάρο. Τον πήρε σχεδόν μέσα στα χέρια της Μπαρσελόνα. Oh. Τον ήθελε ο Μωρίνιο και εκεί που όλα δείχναν ότι θα πάει για Βαρκελόνη, τελικά το αεροπλάνο πήγε στη Μαδρίτη. Πήρε το άλλο.
0: Πιο πολύ παίκτη πάντω τύπου Μπαρσελόνα, Μπερνάρντο, δημιουργικό και αυτά.
1: Ναι, συμφωνώ. Τώρα, καμιά φορά ο Ζωσέ Μωρίνιο είναι και παιχνίδια κόλπα. Δικά του αυτά. Έτσι σου λέει, από το να τον πάρει η Μπαρσελόνα, θα τον πάρω εγώ. Και θα δούμε αν παίξει σε μένα ή τι θα γίνει. Αρκεί να μην πάει εκεί. Γιατί έτσι αποδυναμώνει και τον αντίπαλο.
0: Έχει ξεκινήσει, ναι, δυνατά πάντω η Ρεάλ.
1: Ναι, ναι. Έχει κλείσει τον Ντούμφρις έτσι που εξαγόρασε τη ρήτρα με 20 εκατομμύρια. Εδώ την πάθανε οι παράγοντες Σίντερ. Ξέροντα ότι έχουν ένα τόσο καλό εργαλείο στην τσέπη του, τρόπο του λέγει. Φίλε, 20 εκατομμύρια, μην βάλει καθόλου ρήτρα. 20
0: ναι.
1: εκατομμύρια για τη Ρεάλ. Ακόμα και για μια μικρομεσαία ευρωπαϊκή ομάδα. Αφού είναι πάρα πολύ καλό ο Ντούμφρις. Μην βάλει καθόλου ρήτρα ή βάλε 100 εκατομμύρια, αν θε. Τρόπο του λέγει, βάλε 50. 20 εκατομμύρια τώρα, τσάμπα του πιέσει σαν εγκόρογα.
0: Ευθυνά του έχουν βγει Μπερνάρντο, Ντάμφρις και Κονατέ δωρεάν.
1: Κονατέ ελεύθερο βέβαια.
0: Λάθο και τη Λίβερπουλ.
1: Έτσι είναι. Και τώρα βέβαια, χτύπησε από ό,τι ξέρω και την πόρτα τη Ατλέτικο και το Χούλιαν Άλβαρες. Αλλά η Ατλέτικο είπε όχι. Δεν δίνουμε στη Ρεάλ το Χούλιαν Άλβαρες. Οπότε πιθανολογώ ο Άλβαρες, επειδή ο ίδιο έχει συμφωνήσει με το Φλί και το Λαπόρτα, θα πάει Μπαρσελόνα. Απλώ η Ατλέτικο θα προσπαθήσει να εξοικονομήσει όσα περισσότερα χρήματα γίνεται. Γιατί ναι. τον πήρα 90, δίνουν 100, αποκλείεται. Για 10 εκατομμύρια τον δώσουμε παραπάνω.
0: Ναι.
1: 130 και βλέπουμε.
0: Γιατί τι έχει κάνει όμως αυτές τις απορρίψεις έτσι με δημιουργικό τρόπο, ηρωνία που κοροϊδεύει η Ατλέτικο.
1: Κοίτα, υπάρχει και τα παιχνίδια μυαλού εδώ, έτσι. Θέλοντας να δείξει ότι η Ατλέτικο δεν είναι τώρα μικρή ομάδα. Έχει μπει στο μεγάλο τραπέζι. Είμαστε και εμείς εδώ, σου λέει. Δεν θα μπορείτε να πάρετε ό,τι θέλετε από εμάς, χωρίς να το θέλουμε εμείς. Και επειδή ξέρω ότι η Ρεάλ, εντάξει, είναι η Ρεάλ, μια σκέψη έχει παίξει 3 φορές σε τελικό Champions League Ατλέτικο Ρεάλ και έχει βγει και τις τρίτες ηθημένη η Ατλέτικο. Παίζει το ρόλο του γι' αυτό, έτσι, δείχνει κόμπλεξ. Κάτι δείχνει, θέλω να σου πω, και προσπαθούν και αυτοί εκεί που μπορούν να δείξουν τη δύναμή τους. Λογικό είναι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λογικό το βρίσκω εγώ. Ο Χούλιαν Άλβαρες πάντως θα είναι το μήλο της έρηδες του καλοκαιριού, αλλά πιστεύω ότι στο τέλος θα καταλήξει στην Μπαρσελόνα.
0: Και να δούμε πώς θα τα πάει και στο Μουντιάλ. Σκεφτόμουν.
1: Βέβαια. Έτσι είναι.
0: Σκεφτόμουν χθες, Μάνο, πόσο κρίμα είναι αυτές οι ώρες που είναι οι αγώνες. Το λέγαμε όλη τη χρονιά ότι θα είναι περίεργες ώρες και αυτά. Αλλά τώρα που το βιώνεις, λες, δηλαδή, κρίμα.
1: Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς τώρα, εντάξει.
0: Ναι. Έχει ματσάρα μία η ώρα πάντως Βραζιλία-Μαρόκο.
1: Βραζιλία-Μαρόκο, ναι. Το πρώτο σπουδαίο μάτς μέχρι τώρα. Κοίτα, όλα τα παιχνίδια μας τώρα δεν είναι άσχημα.
0: Ισχύει.
1: Και το 4-1 των Ηνωμένων Πολιτειών με την Παραγουάη. Μπαλογκούν, έτσι. Ένα παιδί που έχει μια ιστορία, δεν ξέρω αν την έχει διαβάσει. Αυτός πήρε κατά τύχη υπηκότητα αμερικανική. Επειδή γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες η μαμά του από την Γκάνα. Είχε μια πρόσκληση κάποια στιγμή να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε κάποιους συγγενείς, δεν θυμάμαι. Και όταν ήταν να επιστρέψει, της λένε: τώρα δεν μπορείς, κινδυνεύει η εγκυμοσύνη σου, θα κάτσεις εδώ. Και το γέννησε εκεί το παιδί. Αυτομάτως μπορούσε να διαλέξει και αμερικανική υπηκότητα. Και τη διάλεξε. Γι' αυτό πέσει στην εθνική ομάδα, τον είπα. Ιδάλλως θα πρέπει να παίζει εθνική Γκάνα ή ακόμα και Γαλλία. Πέσει στη Μονακό και διακρίνεται όπως ξέρουμε.
0: Από Ακαδημίες Άρσεναλ, ναι.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν. Και διάλεξε τις Ηνωμένες Πολιτείες και χθες πέτυχε και τα δύο γκολ, σήμερα το πρωί μάλλον. Πολύ καλός, ο κορυφαίος της αναμέτρησης, ο Ποτσετίνο έσταζε μέλη στη συνέντευξη τύπου για τον Μπαλογκούν και όλοι κερδισμένοι.
0: Πάντως, καλά, το Μαρόκο έχει και επειδή λέμε ότι το πιο μεγάλο μάτς που ενδέχεται να δούμε είναι το απόψινο.
1: Ναι, μέχρι τώρα αυτό είναι, το Βραζιλία-Μαρόκο.
0: Έχει απουσίες, δεν είναι ο Ζανζουλή Λίπη που έκανε πράγματα και θαύματα με την Μπέτις φέτος, τον απολαύσαμε και κόντρα στον Παναθηναϊκό.
1: Βασική δεκάδα από αυτούς που γνωρίζουμε και έχουν παίξει στην Ελλάδα. Ο Ελκαμπή θα είναι στον πάγκο. Ο Νεϊμάρ δεν είναι ακόμα έτοιμος, δεν θα το χρησιμοποιήσει ο Κάρλο Αντσελότη. Ο Ραφίνια θα παίξει. Εντάξει, πιστεύω θα είναι καλό παιχνίδι. Πιστεύω τώρα, εντάξει. Αλλά γενικά μέχρι τώρα το Παγκόσμιο Κύπελλο έχει καλά παιχνίδια.
0: Συμφωνώ.
1: Πολύ σούπερ, αλλά καλά παιχνίδια. Δεν τα βλέπεις ευχάριστα. Δεν μπορεί να πει κανένα τι κάνει τον κούρα σε κάποιο παιχνίδι. Ακόμα και το Καναδάς Βοσνία ήταν δύσκολο παιχνίδι, έτσι.
0: Με ωραίο μάτς, πολλές φάσεις, πολλές φάσεις.
1: Μ' άρεσε που η Βοσνία είναι πολύ καλή συγκροτημένη ομάδα. Έτσι χρειάζεται να γίνει η Εθνική Ελλάδος για να πάει σε μεγάλες διοργανώσεις. Είδες η άμυνα, γρήγορες, οι αλλαγές τοποθεσίες, η κυκλοφορία της μπάλας. Αυτά δεν τα έχει ακόμα η Ελλάδα και πρέπει να τα αποκτήσει. Έχει καλύτερα ταλέντα, έτσι, μεσοεπιθετικά πάντα. Αυτό πρέπει να αποκτήσει, τέτοιο στυλ. Έτσι πρέπει.
0: Μιας και αναφέρθηκε στην Εθνική Ελλάδος, βλέπεις Τζόλι να παίρνει το αεροπλάνο για Λονδίνο.
1: Για Αρσενάλ λες, δεν ξέρω, δύσκολο. Εντάξει, κοίτα να δεις. Νομίζω ότι θα είναι μεγάλο άνοιγμα του Χρήστου αν προτιμήσει αυτή τη στιγμή να πάει στην Αρσενάλ. Δεν ξέρω είναι το καλύτερο του. Για μένα το καλύτερο του θα είναι να πάει σε γερμανική ομάδα, περισσότερο στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Εκεί θα μπορέσει και να αναδειχθεί ο ίδιος και να βελτιωθεί και να βοηθήσει και την ομάδα του. Η Άρσεναλ αυτή τη στιγμή που κάνει πρωταθλητισμό και θα κάνει και τη νέα σεζόν και θα κινήσει και περισσότερο το Champions League, θα έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις. Και δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ο Τζόλις είναι έτοιμος για αυτό το άλμα, γιατί θα είναι άλμα στην ουσία από την Club Brugge να πας στην Arsenal.
0: Ναι, αν και έχει αγωνιστεί στο παρελθόν με την Norwich και είχε πει ότι ήταν λάθος μου, βιάστηκα που πήγα από την Premier League.
1: Εντάξει, δεν είναι
0: εσείς
1: ακόμα.
0: Εσείς λες ναι, να πάει πιο μεθοδικά. Ναι. Πάντως και η Dortmund προφανώς αγωνίζει στο γερμανικό πρωτάθλημα που χρειάζεται τέτοιους ταχυδυναμικούς παίκτες.
1: Η Dortmund είναι ομάδα που βοηθάει τα νέα ταλέντα. Θυμήσου, ο Χολάντ από εκεί αναδύθηκε. Ο Τζουντ Μπόλιχαμ από εκεί αναδύθηκε. Δηλαδή είναι καλύτερα να κάνει το πέρασμα. Παρά, ναι, ο Ντεμπελέ στο ξεκίνημα της καριέρας του είναι για μένα το καλύτερο μονοπάτι αυτή τη στιγμή, σκαλοπάτι από το Βέλγιο να πάει στη Γερμανία. Θα τον βοηθήσει να εξελιχθεί και μετά να σπάει Άρσεναλ, να σπάει Μπάγκερ, να σπάει όπου θέλει το παιδί που λέει ο λόγος. Και Μπαρτσελόνα ή πάει που είναι τα μεγάλα του όνειρα. Εντάξει, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι καλό για τον ίδιο για να βελτιωθεί κιόλας, έτσι. Έχει ακόμα δυναμίες, δεν είναι τέλειος. Αν πάει στην Άρσεναλ θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πιστεύω θα δυσκολευθεί πολύ.
0: Και μπαίνει στα βαθιά, ναι.
1: Τα χρήματα βέβαια μιλάνε, έτσι.
0: Βέβαια. Και θα τα πάρει, πιστεύω, φέτος
1: στην Πρίζ. Αν πει η Άρσεναλ στη Μπρούγκε πάρει 50 εκατομμύρια, εννοείται θα το δώσει τρέχοντας η άλλη. Θα πει πάρει και τα εισιτήρια του αεροπλάνου.
0: Και λέγαμε πριν για ποσά, δεν νομίζω ότι τα 50 είναι πολλά για Άρσεναλ.
1: Όχι, εννοείται. 50 έχει δώσει για τον Καλαφιόρη. Τον Καλαφιόρη τώρα από ό,τι λέγεται θέλει να τον πάρει ο Μωρίνιο στη Ρεάλ. Θα δούμε τώρα.
0: Ναι.
1: Θα δούμε. Πάντως η Ρεάλ θα κάνει πολλές κινήσεις φέτος, βλέπω. Και περιμένω να δω, αφού δεν έδωσε τα 150 εκατομμύρια, δεν τα πήρε η Ατλέτικο ή το Χούλιαν Άλβαρες. Γιατί όσον αφορά τον Ολίση Μπάγερν, είπε εμείς ούτε με 500 δεν τον δίνουμε. Και δεν έχουν βάλει ρήτρα και καλά κάνουν οι άνθρωποι, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαν βάλει μια ρήτρα όπως είναι τα πράγματα.
0: Επικίνδυνο.
1: Επικίνδυνο τώρα, βέβαια. Εντάξει.
0: Μάνο. Κάπου εδώ πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή σου παρουσία.
1: Καλή συνέχεια, Πανώ.
0: Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Επίσης και εγώ.
0: Αυτός ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος, την καθιερωμένη παρουσία του στην εκπομπή. Πάμε μουσικά για μισό λεπτό μέχρι το διαφημιστικό break και πίσω για το τελευταίο μισάωρο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
2: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Θες δράση, ένταση και πάθος. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
3: Του Παναθηναϊκού στο Telecom Center και όπου βρέθηκαν sold out, το γέμισαν μάλλον όλοι οι φίλοι που δικαιούνται στο κλειστό του Αμαρουσίου για να δουν στο Glass Floor το Game 5 που διεξήχθη στο ΣΕΦ και ανέδειξε πρωταθλητή Ελλάδος στον Ολυμπιακό. Το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής ξεκίνησε. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο και την παρέα σας έως τις 12 όπως κάθε Σαββατόβραδο. 9.43 Ιντερβέτεν Sports, είστε συντονισμένοι. Ο Κέντρικ Νάν, όπως γνωστοποιήθηκε και από τη μετάδοση της δημόσιας τηλεόρασης, αντιμετώπισε πρόβλημα στα πλευρά με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Εν τέλει, στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου τον είδαμε στο παρκέ. Μετά και την ένταση που έγινε με τον Ταϊρίκ Τζόνς, αρχικά με τον Βεζέγκοφ, Παπα-Νικολάου, ό,τι προηγήθηκε και τον Ταϊρίκ συνέχεια, αποβλήθηκε ο Αμερικάνος στάρ του Παναθηναϊκού. Και μετά το ματς πήγε στο Υγεία, στο νοσοκομείο Υγεία, γιατί έχει υποστεί κάταγμα στα πλευρά. Νομίζω κιόλας ότι με αυτό το πρόβλημα μπήκε να αγωνιστεί στο δεύτερο ημίχρονο. Αρκετές ενδιαφέρουσες δηλώσεις στην κοινή συνέντευξη τύπου του coach Μπαρτζόκα με τους πρόεδρους Αγγελόπουλους. Ακούσατε νωρίτερα εδώ στον αέρα της εκπομπής τι είπε για την άφιξη του Φουρνιέ στον Πειραιά. Ότι δεν το γνώριζε ότι έχουν συμφωνήσει. Ότι συμφώνησε με τους Αγγελόπουλους χωρίς να τον ενημερώσουν. Βέβαια αυτός το γνώριζε. Δεν μπορούσε προφανώς να πει κάτι και τον ήθελε. Έχει πάντως δικαίως εξελιχθεί στον ηγέτη του Ολυμπιακού, ο Εβάν Φουρνιέ. Προφανώς δεν θα λέμε μόνο τη μεριά του νικητή και ο Παναθηναϊκός έχει αρκετές εξελίξει το δικό του στρατόπεδο μετά και την απώλεια ενός ακόμη μεγάλου τίτλου και έχει και μια σχετική ομιλία απολογισμού ο Εργίνα Ταμάν στους παίκτες στα αποδυτήρια. Θα σας μεταφέρω με λεπτομέρεια τι είπε στους παίκτες του ο Τούρκος προπονητής. Είμαι σίγουρος ότι οι φιλαθλοί μας μετά το αποτέλεσμα στη EuroLeague είναι τώρα περήφανοι για την σπουδαία προσπάθειά σας. Δυστυχώς τα δύο πρώτα μάτς που παίξαμε εδώ στο ΣΕΦ η διαιτησία δεν ήταν όπως σήμερα. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ. Σας ευχαριστώ όλους για την προσπάθεια και για τη στήριξη που μου δώσατε. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να δουλεύει κάποιος μαζί μου. Καλό όταν ένας προπονητής έχει αυτογνωσία και ξέρει ότι λόγω του ταπεραμέντο, του ιδιαίτερου χαρακτήρα, εγωισμού, πείτε το πώς θέλετε, που έχει να είναι πολύ απαιτητικός. Εγώ δεν συμφωνώ με την τεχνική του πάντως να βγάζει τη σέντρα παίκτες και πολλές φορές να τους δείχνει ως μια αιτία για μια ήττα ή μια δύσκολη περίοδο που διανύει ο σύλλογος που προπονεί. Δεν ήταν εννοώ ο μέθοδος που την ανέπτυξε όσο είναι στον Παναθηναϊκό τα τελευταία τρία χρόνια. Το έκανε και στο παρελθόν αυτό για όσους το παρακολουθούσαν. Και να πούμε κιόλας ότι για ακόμη μια φορά θα πω, όπως είπε και ο κύριος Γκαλίδης στην αρχή της εκπομπής, δεν συμφωνώ ο Παναθηναϊκός στις απώλειες των δύο μεγάλων τίτλων φέτος να τις ρίχνει στη διαιτησία. Έχει ζητήματα να λύσει και καλύτερα για το δικό του καλό για να τα διορθώσει. Δεν νομίζω ότι πρέπει να αρχίσει από τα διαιτητικά του παράπονα, αλλά τα ζητήματα είναι πιο πρακτικά και νομίζω είναι στα χέρια του και όχι στο να τα ρίχνει στους άλλους.

Πρόεδροι Αγγελόπουλοι μάλιστα έκαναν και μία ιδιαίτερη δήλωση στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον προπονητή Coach Μπαρτζόκα. Ο αντίπαλος μιλάει 365 μέρες τον χρόνο και κάνει 3.000 αναρτήσεις. Εμείς μιλάμε μετά από κατάκτηση τίτλων. Δεν θέλω να πάρω μέρος, αλλά να μπορώ να πω ότι δεν ισχύει. Ισχύει, η αλήθεια είναι αυτή. Από τα συχνά story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου περί κατάκτησης EuroLeague, τόσο σιγουριάς και για το πρωτάθλημα, απόλυτες δηλώσεις, απαιτητικές, με υψηλές προσδοκίες, ενώ στο παρκέ αποτυπώνεται το αντίθετο. Όταν η ομάδα έτρεχε σε ρητών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μετά ας πούμε έκανε μία νίκη κόντρα στη Ρεάλ για παράδειγμα, με τον Αταμάν να λέει στους συναδέλφους δημοσιογράφους συνεχίστε να γράφετε ότι είμαι κακός προπονητής και αυτά και ότι είμαστε σε κρίση, κακή περίοδο, τι έλεγε. Για να βελτιώσεις μια δυσάρεστη κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι, μια δύσκολη περίσταση, για να βελτιωθείς, να ανακάμψεις αγωνιστικά ψυχολογικά από κάπου, πρέπει πρώτα να το αναγνωρίσεις. Άμα αγνοείς το πρόβλημα ή δεν βλέπεις πως έχουν τα πράγματα, νομίζω ότι αφού αυτό αυξάνεται και σε μεγάλο βαθμό εν τέλει βγαίνεις χαμένος, κάτι το οποίο έγινε στους δύο μεγάλους τίτλους που διεκδίκησε φέτος η ομάδα του Αταμάν. Αυτή είναι η γνώμη μου, μην πέστε να με φάτε. Βασικά ο καθένας σας εκφραστεί όπως αυτός νομίζει, αλλά ταπεινά σας την εκφράζω. Και εγώ περιμένω και τις δικές σας απόψεις στα μηνύματα. Υπενθυμίζω τον τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή, ο αριθμός Viber 6939 943 943.

Προς ενημέρωσή σας, 71ο λεπτό για το παγκόσμιο κύπελο. Η Ελβετία από το 17ο λεπτό εξακολουθεί να προηγείται 1-0 του Κατάρ χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Εμπολό. Υπάρχουν και άλλες ποδοσφαιρικές ειδήσεις που έχουν προκύψει τη τελευταία ώρα. Δημοσίευμα από το εξωτερικό λέει ότι η Βίντσεφ Λότζ, ομάδα από την Πολωνία, είναι πολύ κοντά στο να αποκτήσει έναντι 1 εκατομμυρίου ευρώ τον Κάρολ Σβιντέρσκι από τον Παναθηναϊκό. Ο Πολωνός επιθετικός, νομίζω και αυτός, ενδέχεται να αποτελέσει παρελθόν, κάτι το οποίο δεν συνέβη τον Ιανουάριο, αλλά δεν βλέπω το λόγο να μην γίνεται τώρα. Είναι μεγάλο το ξεσκατάρισμα που πραγματοποιήθηκε μεσοβδόμαδα στο πράσινο ρόστερ. Βέβαια σήμερα ο μήνας έχει 13 Ιουνίου. 23 Ιουλίου ο Παναθηναϊκός παίζει το πρώτο του παιχνίδι από τα 6 προκριματικά για το Conference League που έχει να δώσει. Πολλοί παίκτες έχουν ενημερωθεί είτε ότι είναι σε δυσμενή θέση, είτε ότι παιδιά, ευχαριστούμε για την παρουσία σας, καλή συνέχεια. Άλλοι ανακοινώθηκε ήδη ότι ολοκληρώθηκαν τα συμβόλαιά τους, οι δανεισμοί τους όπως Ρενάτο και Λαφών. Τώρα τι γίνεται, μέσα σε ένα μήνα και 10 μέρες ποια ομάδα θα παρουσιάσει ο Παναθηναϊκός? Μεγάλο και ωραίο ζήτημα και ερώτημα.

πάντως ότι στην πολωνική Βίντσεπ Λότζ από τον Ιανουάριο αγωνίζεται ο πρώην τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού και συμπατριώτης Πολωνός του Σβιντέρσκι, ποιος άλλος, ο Μπαρτομιέι Ντραγκόφσκι.

Προφανώς θα επανέλθουμε σε μπασκετικό περιβάλλον. Είπαμε από την αρχή, αυτό επικρατεί απόψε. Γιατί έχουμε εξέλιξη στους τελικούς και στις υπόλοιπες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες του μπάσκετ. Στην Τουρκία η Μπεσίκτας με το καλημέρα έκανε break στη σειρά των τελικών. Επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε εκτός έδρας και προηγείται 1-0 στους τελικούς. Η Μπεσίκτας που διεκδικεί και είσοδο στη EuroLeague, να δούμε αν θα το πετύχει. Χθες γνωστοποιήθηκε ότι η Μονακό θα αγωνιστεί από τη νέα σεζόν στο EuroCup. Εκεί θα δώσουν προφανώς το παρόν οι δικοί μας Άρης ΠΑΟΚ. 88-80 η νίκη εκτός έδρας της Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη κοντρά στη Φενέρ. Έτσι πήρε κεφάλι η ασπρόμαυρη ομάδα στο σκορ των τελικών του τουρκικού πρωταθλήματος. Τελικούς έχουμε και σε άλλες μπασκετικές χώρες. Η Αρμάνι Μιλάνο έκανε το 2-0 κοντρά στη Βενέτσια, επικράτησε 92-79 και εκτός έδρας χρειάζεται ακόμη μία νίκη για να κατακτήσει το ιταλικό πρωτάθλημα. Αρμάνι που προφανώς πολύ το γνωρίζετε και από ό,τι είδαμε σήμερα και στο ΣΕΦ από την τηλεόραση ή όσοι βρεθήκαμε εκεί, είναι ότι ενδεχομένως θα είναι και ο επόμενος σταθμός καριέρας του Άλεκ Πίτερς. Αυτό είναι που συγκεντρώνει το σενάριο τις περισσότερες πιθανότητες αυτή την ώρα που μιλάμε. 75ο λεπτό στο παγκόσμιο κύπελο. Παραμένει το προβάδισμα 1-0 της Ελβετίας κόντρα στο Κατάρ. Είπαμε σκόρερ στο 17ο λεπτό με εύστοχο πέναλτι ο Εμπολό.

Ενώ Εμπολό χάνει ακόμη μια μεγάλη ευκαιρία σε 76 λεπτό για να διπλασιάσει τα προσωπικά του γκολ αλλά και το προβάδισμα για την χώρα του, την Ελβετία. 76 λεπτό παραμένει το 1-0. Ο Ολυμπιακός εχθές μπορεί να ετήθηκε από την προ-ρέκο στον ημιτελικό του Champions League ανδρών για το πόλο, το άθλημα του πόλο μιλάμε. Πάντως, πρωταθλήτρια Ευρώπης στέφθηκε η Μπαρτσελονέτα που επικράτησε της προ-ρέκο 17-16 να είμαι ακριβής, στο μεγάλο τελικό του Champions League και επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά το 2014 η Μπαρτσελονέτα με αυτή την νίκη στον τελικό. Μιας και μιλάμε για ισπανική ομάδα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, πάμε πάλι εκτός συνόρων, πάμε ξανά σε μπασκετικό περιβάλλον, γιατί το προηγούμενο Σάββατο λέγαμε για το στραπάτσο που δέχτηκε η Ρεάλ και έμεινε με 3-1 εκτός, με 2-1 με συγχωρείτε, εκτός ημιτελικών του ισπανικού πρωταθλήματος από την Τενερίφη. Τενερίφη, πολύ δυνατή δύναμη διαχρονικά του ισπανικού μπάσκετ, έδωσε και το παρόν για δεύτερο διαδοχικό Final Four στο Basketball Champions League φέτος. Πάντως δεν είχε καμία τύχη η Τενερίφη κόντρα στην Μπαρτσελόνα που με σκούπα οι Καταλανοί έκαναν το 3-0, επικράτησαν 85-76 στην έδρα τους και προκρίθηκαν στους τελικούς του ισπανικού πρωταθλήματος. Διορθώνω στις Κανάριες Νήσους διεξήχθη η αναμέτρηση με 85-76 νικήτρια η Μπαρτσελόνα και τώρα περιμένουν οι Καταλανοί να μάθουν τον αντίπαλό τους στους τελικούς του πρωταθλήματος από το άλλο ημιτελικό ζευγάρι που αποτελείται από τις Βαλένθια και Μπανταλόνα. Εκεί οι νυχτερίδες προηγούνται 2-0 στη σειρά, έχουν το μεγάλο προβάδισμα να προκριθούν αυτοί στους τελικούς και να αντιμετωπίσουν την ομάδα του Πασκουάλ. Πάντως η Βαλένθια φέρεται, όπως διέρευσε σήμερα νωρίς το μεσημέρι, να έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με το TJ Shorts για να αποτελέσει τον αντιμοντέρο που έρχεται στον Ολυμπιακό.

Και να δούμε αν, όπως μας είπε ο Σωτήρης Γεωργίου την ώρα που πραγματοποιούσε το δικό του σχόλιο και τον απολογισμό της σεζόν για τους δύο Ιωνίους, αν ο Μπαντιό θα αποτελέσει έναν αντιγκράντ στο πράσινο ρόστερ. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο του 943 Intervention Sports, όπως κάθε Σαββατόβραδο αυτή την ώρα. Παρέα για περίπου 10 λεπτά ακόμη και εννοείται έχετε και εσείς ενεργό ρόλο στην εκπομπή, στέλνοντας τα μηνύματά σας στον αριθμό Viber του σταθμού 6939 943 943, άχρεος τίτος.

Μας στέλνει το δικό του μήνυμα ο Πίτερ, όπως υπογράφει το όνομά του, στο Viber. Έχει μια πανηγυρική φωτογραφία με όλο το ερυθρόλευκο ρόστερ του Ολυμπιακού να πανηγυρίζει την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έχει μάλλον και το τρόπαιο της EuroLeague φωτογραφία, αλλά έχει μεγάλη πρωταγωνίστρια αυτή η αφίσα, όπως αποτυπώνεται από το μήνυμα του Πίτερ. Την διαιτήτρια, τη Βασιλική Τσαρούχα, να κρατάει το τρόπαιο του ελληνικού πρωταθλήματος. Προφανώς είναι φίλος του Παναθηναϊκού και εκείνος θέλει να ρίξει την απώλεια του δεύτερου μεγαλύτερου τίτλου που διεκδίκησε φέτος και έχασε η ομάδα του στη διαιτησία.

0: Μέσα αυτό το σημείο να ακούσουμε την ομιλία των Προέδρων Αγγελόπουλων στα Ερυθρόλευκα αποδυτήρια του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας μετά την κατάξη του πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό.
1: Σήμερα είναι μια ιστορική βραδιά. Today is a historical night. Ο Ολυμπιακός πήγε να το κάνει το 2012, Ευρωλίγα και πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός hasn't won Euroleague and Champions since 2012. Μας κάνατε περήφανος, make us proud. Γράψατε ιστορία. History was written tonight. Και συνεχίζουμε. And we continue. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα. Thank you very much for everything. Είστε οι καλύτεροι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. You are the best in Europe and in Greece. Το αξίζετε 100%. You deserve what you achieved 100%. Και συνεχίζουμε για ακόμα καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you for better moments.
2: Πάμε!
0: Αυτό ήταν το μήνυμα των Προέδρων Αγγελόπουλων. Προφανώς και θα είναι πλήρως ικανοποιημένοι, ευχαριστημένοι από τη φετινή παρουσία της ομάδας τους σε ένα ρόστερ το οποίο έφτασε στο όριο συμμετοχής των παικτών που δικαιούται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 19 παίκτες αγωνίστηκαν για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Αρκετοί και μέσα σε σεζόν αποτέλεσαν παρελθόν, άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Μιλάμε, ας πούμε, για το Σεμπενλί που αποχώρησε, πήγε στην ΕΦΕΣ. Τώρα ο Λί κιόλας οδεύει για Ζαλγκίρις. Η Ζαλγκίρις, η οποία θα κληθεί να βρει και τον αντικαταστάτη του Φρανσίσκο, που μετά τη χθεσινή απονομή του τίτλου πρωταθλήματος στη Λιθουανία χαιρέτησε όλο το φιλάθλο κοινό της Αλγύρης. Να δούμε αν θα πάει να αγωνιστεί για λογαριασμό της Βιλερμπάν στην πατρίδα του. Βιλερμπάν που πλέον ανήκει στον Τόνι Πάρκερ και βλέπουμε, μάλλον ότι είναι υπό τις οδηγίες του ο σύλλογος της Λιόν, και βλέπουμε πόσο δυναμικά κινείται μεταγραφικά εν ώψη νέα σεζόν. Βέβαια, αυτές περιόδους κάθε χρόνο ακούμε μεγάλα λόγια. Τέτοια λέγαμε και πριν ένα χρόνο ενδεχομένως για την Ντουμπάι. Πήρε μεγάλα ονόματα, βαριά συμβόλαια. Λέω, ας πούμε, και τον Καμπεγγέλε από την ΑΕΚ. Πόσο καλός ήταν σε αρκετές αναμετρήσεις ο Καμπεγγέλε. Ο Πετρούσεφ, ο Ντουέιν Μπέικον. Να δούμε αν θα κινηθεί ενδεχομένως για το Τζέριαν Γκραντ που φημολογείται η Ντουμπάι. Πάντως δεν είναι και δύσκολο, άμα θέσει κάποιον στο μεταγραφικό της στόχαστρο, να τον αποκτήσει με τα μεγάλα συμβόλαια που μπορεί να του προσφέρει. Προφανώς και είναι ικανοποιημένοι οι πρόεδροι Αγγελόπουλοι από τη φετινή επίδοση της ομάδας τους, αλλά δεν γίνεται να διαψεύσουμε αυτό το οποίο λένε, ότι ήταν οι κορυφαίοι σε Ευρώπη και Ελλάδα. Αφού αυτό αποτυπώθηκε στο γήπεδο, εμείς πώς θα ισχυριστούμε κάτι αντίθετο? Νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο και εύκολα αντιληπτό από όλους όσους μας ακούτε. Ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, κιόλας μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής για να επανέλθουμε σε ποδοσφαιρικό περιβάλλον, ο Νικολός Κύρα, ο έγκριτος Ιταλός ρεπόρτερ, επιμένει ότι ο Λουτσέσκου είναι το πρώτο φαβορί, ο βασικός υποψήφιος, να το πω πιο σωστά, για να αντικαταστήσει τον Ρομπέρτο Μαντσίνι στην τεχνική ηγεσία της Al Sadd ομάδας από το Κατάρ. Να δούμε αν ο Ρασβάν Λουτσέσκου θα ολοκληρώσει σύντομα, αυτές τις μέρες δηλαδή, την δεύτερη θητεία του στον πάγκο του ΠΑΟΚ.

πρωτομάστορα του Ολυμπιακού, το είπε και ο κύριος Γκουγκαλίδης στην αρχή της εκπομπής, μπαίνοντας δυναμικά για το δικό του 18 λεπτό όσο διήρκησε σχόλιο. Πρωτομάστορα των Πειραιωτών, ποιος άλλος ο προπονητής, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο οποίος χωρίς καμία αμφιβολία γίνεται ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του μπασκετικού Ολυμπιακού. Με αυτόν στον πάγκο, οι Ερυθρόλευκοι έχουν πανηγυρίσει κατάκτηση 14 παρακαλώ τίτλων. Η αρχή έγινε στο Λονδίνο το 2012. Λάθος, το 13, το 12 ήταν ο Ιφκοβιτς. Με αυτόν ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει και το διπυρωτικό κύπελο. Οι υπόλοιποι 12 τίτλοι είναι 3 κύπελα Ελλάδος με τον Ολυμπιακό, 4 Super Cup, η φετινή Ευρωλίγκα προφανώς στο Glass Floor και 4 πλέον πρωταθλήματα. Την τελευταία πενταετία έχει χάσει τα εγχώρια σκύπτρα μόνο το 2024, τότε με την ολική ανατροπή 3-2 του σκόρ από τον Παναθηναϊκό, που τότε εκείνος απολάμβανε την κορυφή της Ευρώπης και της Ελλάδας.

87ο λεπτό στο παγκόσμιο κύπελο. Η Ελβετία έχει το προβάδισμα 1-0 από το 17ο λεπτό. Προηγείται του Κατάρ. Το γκολ το πέτυχε ο Εμπολό από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 17ο λεπτό. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία και της απόψινης εκπομπής. Αυτό που σας έλεγα πριν για τον coach Μπαρτζόκα που έφτασε τους 14 τίτλους με τον Ολυμπιακό. Έπιασε τον αείμνηστο Γιάννη Ιωαννίδη, ο οποίος είχε βγάλει τον Ολυμπιακό από τα πέτρινα χρόνια. Είχε πάρει 4 συνεχόμενα πρωταθλήματα. Στη λίστα με τους πιο πετυχημένους προπονητές προφανώς είναι και ο Ντούσαν Ιβκοβιτς. Τρίτη θέση, έχει 6 τίτλους. Από άποψη τίτλων είναι η σχετική κατάταξη. 2 Ευρωλίγκες, 2 πρωταθλήματα, 2 κύπελα Ελλάδας. Ο 69χρονος πλέον προπονητής του Ολυμπιακού. Να δούμε και πώς θα και πότε θα ανακοινωθεί η επέκταση συνεργασίας. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο να μην πραγματοποιείται. Έχει φτάσει πλέον τους 14 τίτλους με την αγαπημένη του ομάδα. Κάπου εδώ και η απόψινή εκπομπή ολοκληρώνεται. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν στο ακροατήριο. Ευχαριστώ πολύ Γιώργο Γκαλίδη, Σωτήρη Γεωργίου, Μάνο Σαραμόπουλο για την παρουσία τους στην εκπομπή, κυρίως με μπασκετική επικαιρότητα. Λογικό μετά τα όσα διαδραματίστηκαν στο Αυρινής και Φιλίας, θετικά και αρνητικά, γιατί και αυτά είχαν την προβολή που τους άρμοζε. Θα πω εγώ όμως, ας μην μένουμε με αυτά, και αυτά δυστυχώς ή ευτυχώς υπάρχουν στον αθλητισμό. Ολυμπιακός πρωταθλητής Ελλάδος μετά το γεγονός ότι έχει στεφθεί και πρωταθλητής Ευρώπης. Δίκαια θα πω εγώ, αυτό αποδείχθηκε στο παρκέ. Ευχαριστώ και τον δικό σας ενεργό ρόλο στην εκπομπή με τη μεγάλη παρουσία σας στα μηνύματα στο Viber του σταθμού. Πάμε μουσικά μέχρι το διαφημιστικό break. Σας ευχαριστώ όλους όσοι ήσασταν στην ακρόαση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Καλό Σαββατόβραδο σε όλους, καλή διασκέδαση σε όσους βγουν. Τον Παναγιώτη Βολάνη που ήμουν στο μικρόφωνο το τελευταίο δίωρο, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι θέατρο και πολλές φορές οι ηθοποιοί του είναι καλύτεροι από εμάς. Quentin Tarantino, σκηνοθέτης.
6: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetten Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι. Όπως κι αν